Ποιος απ' τους δυο σας είναι ο ξένος? Κατά τη δόξα πως τραβά παραπατάει πληγωμένη, δεν ανασταίνεται ποτέ, γιατί ποτέ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

0: Ο Γόρεν Μητόφσκι με το όνομα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στον φίλο μας τον κύριο Παύλο. Ο Σεπτέμβριος δεν είναι φθινόπωρο. Εκτός από κάτι λίγο στα τελειώματα. Και ο χειμώνας ευτυχώς αργεί ακόμη. Καλό μας μήνα λοιπόν και καλό υπόλοιπο του καλοκαιριού. Και όσο και να λεονταρίζει ο ακατονόμαστος του Βορρά, Σλάβα Ουκραίνη. Μαζί σας. Καλημέρα στον κύριο Μπάμπη. Πολλές ευχές για ένα ήρεμο και χαρούμενο μήνα. Με ένα δεύτερο μικρό καλοκαιράκι για το Διονύση. Σήμερα αρχίζουν, λέει, τα καλά τα μπάνια. Ο Μπάμπης από τη Μυτιλίνη. Το Σάββατο Κύριακο πάντως που έκανα, παιδιά, ήταν υπέροχα. Υπέροχα. Ήταν και η θάλασσα λάδι. Υπέροχα. Μαγευτικά. Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη. Από Σέρες, 20 βαθμούς. Καλό μήνα να έχουμε με υγεία, ησυχία, χωρίς εντάσεις και καλή συνέχεια καλοκαιριού. Να, σε διάθεση.
1: Ναι.
0: Αν και δεν μου αρέσει ιδιαίτερα η ζέστη, αλλά και το χειμώνα, ρε παιδιά, δεν τον αντέχω. Τι θέλετε.
1: Εντάξει, ο χειμώνας εξαρτάται που μένεις.
0: Το κακό είναι ότι. Στη Μυτιλίνη.
1: Στις
0: Σέρες, όχι στις Σέρες.
1: Γενικά, ρε παιδί μου.
0: Το κακό είναι ότι έχουν λίγο πολύ εκλείψει οι ενδιάμεσες εποχές. Και εμείς κατά βάση του φθινοπόρου και της άνοιξης είμαστε. Τέτοιοι δεν είμαστε.
1: Ναι.
0: Κατά βάση. Αλλά τα έχουμε εξοφελήσει, ας πούμε. Καταλαβαίνετε.
1: Τον χάνουμε και τον Λάιονελ.
0: Ποιο. Είναι δεύτερη-τρίτη φορά που.
1: Πήγε στην εντατική.
0: Μπαίνει στην εντατική.
1: Λένε Ρίτσι.
0: Και μάλιστα σε συναυλία. Μετά από συναυλία, μετά ή σε εκδήλωση μέσα κτλ.
1: Ναι.
0: Τέτοια πράγματα γίνονται.
1: Ναι. Αυτή ήταν η πρώτη είδηση, γιατί μου κάνει εντύπωση που το είπα. Η δεύτερη είδηση.
0: Δεν είναι η πρώτη είδηση, αλλά. Ναι.
1: Όχι. Ναι. Η δεύτερη είδηση που σας λέμε, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Πρώτη. Η δεύτερη είδηση που σας λέμε είναι ο Μελ Γκίμπσον παίρνει κάτι.
0: Έχει απασφαλίσει λίγο.
1: Είναι
0: πολύ,
1: όλα τα τελευταία 20 χρόνια.
0: Πολύ,
1: αλλά,
0: ναι. Πολύ έχει απασφαλίσει.
1: Αλλά εντάξει τώρα, να σου πω κάτι. Τι κρίμα. Τόσο ταλαντούχος ηθοποιός, ρε παιδί μου.
0: Πες στον κόσμο τι έκανε.
1: Έχει κοροϊδέψει μια.

0: διερμηνία της νοηματικής.
1: Ναι.
0: Εγώ πολύ θα ήθελα να ξέρω τη νοηματική, αλήθεια. Θεωρώ ότι είναι λάθος που δεν μαθαίνεται, ας πούμε, στα σχολεία.
1: Και εγώ θα ήθελα να την ξέρω, αλλά την ηρωνευόταν, ρε παιδιά, πριν βγει στην σκηνή, ας πούμε. Και έχει γίνει μεγάλο θέμα, βέβαια, και δικαίως έχει γίνει, ας πούμε, γιατί γενικώς να κοροϊδεύσουν οποιονδήποτε. Δεν είναι αυτό, αλλά.
0: Γενικά τώρα. Αλλά...
1: Ναι, γενικά. Τι,
0: ναι,
1: αυτό
0: τώρα
1: είπα,
0: τι να λέμε.
1: Γενικότερα το λέω.
0: Λοιπόν, τον καιρό πες.
1: Δεν έχω. Έχουν αλλάξει τα site και δεν βρίσκω τον καιρό.
0: Κάτσε, βρε Διονύση.
1: Πες τον εσύ.
0: Εγώ τον καιρό.
1: Μπράβο, πες τον εσύ.
0: Έχουν αλλάξει τα site. Υπάρχει το μετεό, μάνα μου.
1: Ναι, βρες το εσύ από το μετεό. Εγώ δεν βρίσκω τον
0: καιρό. Σήμερα, 3η-1η Σεπτεμβρίου, θα έχει τοπικά φαινόμενα. Κυρίως σε ορεινές περιοχές και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Και έξυπνο φόρο στο Αιγαίο. Λοιπόν, θα έχει τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, στα βόρεια, δυτικά, κεντρικά, υπηρετικά, από το μεσημέρι και μετά όμως. Θα έχει σκόνη που θα είναι αυξημένη στην ατμόσφαιρα. Και η ορατότητα στα δυτικά τώρα το πρωί θα είναι περιορισμένη, να ξέρετε. Θερμοκρασίες, Δυτική Μακεδονία από 18 έως 33, η υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη 17 έως 35, στη Θεσσαλία από 23 έως 39, Διονύση.
1: Πόσο?
0: 39. Στην Ήπειρο από 19 έως 37, ναι. Στη Στερέα και την Πελοπόννησο από 20 έως 37, στο Ιόνιο από 22 έως 33, στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο 19 με 34, στις Κυκλάδες 22 έως 32 και στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη από 18 έως 33. Εδώ στην Αττική θα έχει ένα βοριαδάκι μέχρι 4 μποφόρ και το απόγευμα θα γίνει 5 και θερμοκρασία από 26 έως 36. Στη Θεσσαλονίκη δεν θα φυσάει καθόλου και θα η θερμοκρασία από 25 έως 32. Μου είπανε, λέει, πολύ υγρασία πάνω έχει.
1: Ωραία. Πολύ. Να πάρεις μπουφανίνη.
0: Πολύ υγρασία.
1: Να πάρεις μπουφανίνη. Και να τρως κάτι που θα σε θερμαίνει από μέσα. Λοιπόν, κάνα τουλουμπάκι, κάνα κουρκουμπίνι, κάνα τέτοιο πράγμα.
0: Ναι. Όλοι οι άνθρωποι που ετοιμάζονται να ανέβουν στη ΔΕΘ, συνάδελφοι και εμεί, τέλος πάντων, όσοι ετοιμάζονται να ανέβουν.
1: Παράγοντες, ναι, αυτό.
0: Στη ΔΕΘ.
1: Ναι.
0: Οργανώνουν, φτιάχνουν τις βαλίτσες τους, έχουν τους προβληματισμούς τους και για διάφορα πράγματα.
1: Έχουν προβληματισμούς.
0: Ναι, ρε παιδί μου, διάφορες δουλειές κτλ. Εμένα ο προβληματισμός μου είναι. Ποια τσάντα θα βάλω μέσα στην τσάντα μου για να μπορέσει να χωρέσει τα κουρκουμπίνια να σου φέρω.
1: Έτσι, εννοείται. Και επίσης, ο άλλος νταλκάς που πρέπει να έχεις,
0: ναι,
1: είναι να πας βόλτα με το μετρό.
0: Καλά, αυτό είναι το πρώτο.
1: Ναι, μήπως βολεύει το μετρό να σε πάει κοντά στα ζαχαροπλαστεία που έχουν τα μπλυμπλίκια.
0: Ένα είναι.
1: Εντάξει, δεν είναι μόνο ένα. Εσύ χθες μου έκανε ένα κατάλογο εντωμεταξύ και μου έλεγε: θα ήθελα να γεμίσω το πορτμαγκάζ με το τάδε από εκεί, με το δίνα από το άλλο, με το παράλλο από εκεί. Και άρχισε και μου απαριθμούσε, ας πούμε, μέσα κλίκια και γλυκούλια.
0: Δεν θα έπρεπε.
1: Κανονικά, ναι. Γιατί δεν πας με το αυτοκίνητο.
0: Άμα γύριζα με το αυτοκίνητο. Γιατί δεν είναι Διονύση, μόνο μου τόσες ώρες.
1: Γιατί δεν παίρνεις παρέα.
0: Έλα, γιατί σου παγωγή.
1: Τώρα.
0: Θες ειδική πρόσκληση, δηλαδή.
1: Τώρα.
0: Να σου πω κάτι. Ναι. Στο Τσακίρ
1: Έτσι
0: σε
1: έχω πάει στο Λιβάδι 7 φορές μέχρι τώρα.
0: Ναι. Στο Τσακίρ Κέφι, επειδή είναι κοντά τώρα. Η
1: Θεσσαλονίκη είναι τίποτα. Τι είναι.
0: Τι είναι, 5 ώρες. Λοιπόν. Όχι, αλλά στο Τσακίρ Κέφι.
1: Ναι.
0: Σου φέρνα και μπουγάτσα ζεστή, ας πούμε. Άμα την έβαζα στη σωστή.
1: Σε θερμοθάλαμο, σε κάτι.
0: Όπως σκέφτομαι για τα κουρκουμπίνια, θα έκανα κατάσταση και για
1: τα κουρκουμπίνια. Είναι πιο εύκολο μεταφερόμενα.
0: Κάθεται και το σιρόπι ωραίο και. Πηγώνει ωραία.
1: Λοιπόν, γεια σου Δημήτρη. Στην Ορεστιάδα 15 βαθμοί. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει το 15 βαθμοί, μ' αρέσει.
0: Μια μακριά αριστεία.
1: Λοιπόν,
0: μακριά.
1: Πάμε να δούμε. Να ξεκινήσουμε από τον πόλεμο.
0: Άντε, ξεκίνανε που είναι ευχάριστο.
1: Ναι. Ο Τραμπ απειλεί να διατάξει να βομβαρδίσει ξανά δυνατά το Ιράν.
0: Έλα μου τώρα.
1: Το οποίο Ιράν χθες το είχε εξαφανίσει. Αλλά με τεχνητή νοημοσύνη.
0: Πάει το
1: δηλαδή,
0: Χάργ.
1: Ναι,
0: Χάργ,
1: ένα ολόκληρο νησί το κονιορτοποίησε, μιλάμε. Το έκανε σκόνη. Σκόνη και θρύψαλα, και αυτό είναι τραγούδι.
0: Σκόνη και θρύψαλα.
1: Αυτό είδε.
0: Που
1: σου λέω. Λοιπόν, είμαι πηγή έμπνευση τελικά για τη Σερέτη. Ό,τι λέω το κάνει κατευθείαν κάποιο τραγούδι στη μύθη.
0: Μου έρχεται στίχο κατευθείαν.
1: Θα συνεχίσουμε να λέμε τις ειδήσεις. Θα το
0: ναι,
1: πες. Λοιπόν, χαμός γίνεται και εκεί πέρα. Απειλή να κάνει. Απειλή. Απειλή. Απειλή δεν απειλή. Το πετρέλαιο τσούκου τσούκου ξανανεβαίνει. Άκουγα πριν τον Αργυρό.
0: Τι θα κάνει το πετρέλαιο.
1: Άλλο 2% λέει πήρε.
0: Ναι.
1: Τι 2%. 1,2 χθες. 2 σήμερα.
0: Η Google άλλαξε τη λίμνη.
1: Του Οντάριο.
0: Ναι, και ζήτησε και από την Apple να κάνει το ίδιο τώρα.
1: Και την λέει πώς.
0: Λίμνη Αμερικής.
1: Επειδή το είπε ο Τραμπ. Η Google πάει, πάνε
0: αφού
1: καλά.
0: Υπάρχει διάταγμα.
1: Όπως είπαμε πριν για τον Mel Gibson, η Google πάει καλά.
0: Η Google δεν μπορεί να, αφού είναι διάταγμα, είναι νόμος του κράτους. Εκεί στην επικράτεια, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ναι, όποιος χρησιμοποιεί Google, του γράφει λέει καμέρικα.
1: Γιατί, παιδί μου, το έλεγα πριν και στο Γιάννη. Με τον όνομασε και τον κόλπο του Μεξικού. Τον λέει κανείς αλλιώς? Όχι. Όλοι κόλπο του Μεξικού τον λένε.
0: Εντάξει.
1: Πες, και επειδή το άλλαξε αυτός με διάταγμα.
0: Πες.
1: Κάτι θα μείνει.
0: Ναι.
1: Ποιος το έλεγε αυτό?
0: Δεν θυμάμαι. Ποιος?
1: Ένας χιτλερικός, πώς τον έλεγα.
0: Κάτι, ναι.
1: Ο Γκέμπελς.
0: Α, γεια σου.
1: Του Γκέμπελς.
0: Ναι, γεια σου.
1: Μην μου χρησιμοποιήσει τον Γκέμπελς τώρα, αυτά μου. Ότι ο Τραμπ μπορεί να το έχει στο μυαλό του. Καλημέρα, κύριε Κώστα. Από την Κύπρο λέει. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα.
0: Καλημέρα.
1: Δεν θα είμαστε πολύ ωραία με την Κύπρο. Έχουμε πλέον συμμαχίες καινούργιες.
0: Ναι.
1: Είδες εσύ τι έγινε?
0: Τι έγινε?
1: Τα λέγαμε από χθες το πρωί. Οι φίλοι ακροτές της εκπομπής ήταν ενημερωμένοι. Ναι, για την ασπίδα.
0: Καλά, εντάξει.
1: Πολλά οπλικά. Παίρνουμε και ένα καινούργιο, λέει, που δεν το είχαμε υπολογίσει. Δεν το είχαμε πει εμείς χθες το πρωί τουλάχιστον. Δεν το θυμάμαι. Που είναι αντιδρόουν σύστημα για τα νησιά και για διάφορους στρατηγικούς, έτσι, στρατηγικές τοποθεσίες.
0: Δεν το πρόσεξα ότι είναι στη λίστα μας.
1: Ντόμ.
0: Όλα ντόμ.
1: Ντρομ.
0: Ντρομ.
1: Εντάξει. Ντρομ.
0: Μεγιά.
1: Ωραίο. 26 εκατομμυρία κι αυτό.
0: Καλωστέριο το.
1: Να σας πω και ένα μυστικό τώρα πριν πάμε με το μουσικά στους τίτλους των ειδήσεων. Ένα μέρος από αυτά τα έχουμε ήδη. Δεν τα ακούσατε από μένα. Πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο, ισχυρές εκρήξεις, τουλάχιστον 4 νεκροί. Καμία συμφωνία με τη Μόσχα όσο διαρκεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, διεμήνυσε στο Ρώσο ομολογό του Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών σε συνάντησή τους στο περιθώριο της Συνόδου των Υπουργών Οικονομικών της G20. Με ειδική σήμανση 1.740 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης στη διάθεση των καταναλωτών, οι εκδοτικοί κωδικοί περιλαμβάνουν τρόφιμα όπως το κρέας και το γάλα και σχολικά είδη. Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου παρατείνεται η επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Για την ίδια περίοδο, τα δηληστήρια θα συνεχίσουν να διαθέτουν την αμόλυβδη και τον ντίζελ με μειωμένη τιμή 5 λεπτά ανά λίτρο. Για μέτρα κοροϊδία κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Τον Ιούλιο του 2029 θα ολοκληρωθεί η πλήρης ανάπτυξη του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλέα, του αμυντικού θόλου που προβλέπει πλήρη αντιαεροπορική και αντιβαλιστική προστασία του ελληνικού εναέριου χώρου. Σε εφαρμογή σήμερα το νέο ψηφιακό σύστημα της αστυνομίας, drones, κάμερες και AI στη μάχη για την αποσυμφόρηση των δρόμων της Αττικής. Δεξαμενόπλιο επλήγει ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούς. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διασφαλίσουν την ελεύθερη ροή του εμπορίου στα στενά, διεμήνυσε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Καλημέρα σας, καλό μήνα.
1: Γιατί το λες απειλητικά?
0: Καλημέρα σας, καλό μήνα. Οι ευχές είναι από το Earth News Radio 105,8. 6 και 36 πρώτα λεπτά και 30 δευτερόλεπτα, παρακαλώ.
1: Η Φωτεινή δεν πήγε μόνο τίνο, τη γύρισε και την πολυφωτογράφησε και μας στέλνει μερικές, μοιράζεται μαζί μας μερικές από τις φωτογραφίες.
0: Ωραίο νησί.
1: Δεν έχω πάει.
0: Ωραίο νησί.
1: Έχω ακούσει πολύ καλά λόγια και από την μεγάλη μου κόρη που έχει πάει αρκετές φορές, αλλά δεν έχω πάει καμιά
0: Εγώ
1: φορά.
0: Εγώ έχω πάει κανένα δύο φορές, αλλά δεν την έχω γυρίσει όλη την τίνο.
1: Λένε ότι είναι ωραία. Και το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια, είναι πολύ στα πάνω της.
0: Βέβαια.
1: Η Τίνος.
0: Βέβαια.
1: Και έχει γεμίσει, τι λέγαμε χθες με τον Παπαχλινίτζο, έχει γεμίσει με γκουρμεδιάρικα εστιατόρια.
0: Πολλά, πολλά.
1: Πολύ γκουρμεδιάρα, παιδί μου, στην Τίνο, δηλαδή.
0: Ναι, ναι, πολλά, ναι. Πολλά.
1: Καλημέρα στον Θοδωρή στην Ελασσόνα, 20 βαθμούς. Καλό μήνα να έχουμε.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Βλέπαμε πριν από λίγο ότι παραιτήθηκε ο υφυπουργός. Υπουργούς τους λένε όλοι αυτοί. Όλους αυτούς στην Αμερική, ο υφυπουργός πολέμου.
0: Στρατού.
1: Επί της ουσίας.
0: Πολέμου είναι ο Χέξεθ.
1: Παιδί μου, ναι, υπουργείο, το Υπουργείο λέγεται πολέμου.
0: Πολέμου.
1: Είναι ο Χέξεθ, υπό τον Χέξεθ ή παρά το Χέξεθ ήταν αυτός.
0: Μήπως έχει το στρατό αυτό.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω τι είχε, αλλά τσακώθηκε λέει με το Χέξεθ, δεν δόθηκε επίσημη δικαιολογία γιατί παραιτήθηκε. Αυτός θεωρούνταν ότι ήταν άνθρωπος του αντιπροέδρου, του J.D. Vance. Εν τω μεταξύ δεν είναι κανένας τυχαίος. Είχε συμμετάσχει, ας πούμε, σε συνομιλίες που έχουν γίνει για την Ουκρανία. Όχι ότι είχαν κανένα αποτέλεσμα, αλλά το παραβλέπουμε αυτό. Είχε συμμετάσχει και σε διάφορες πρωτοβουλίες κτλ. Αλλά μας άφησε. Δεν. Λένε οι κακές γλώσσες, φαντάζομαστε θα, ο Αμερικανικός τύπος θα γράψει, ότι υπήρχε μεγάλη κόντρα με τον Χέξεθ.
0: Να σου πω κάτι. Ναι. Γιατί δεν τις λέμε κακές αυτές τις γλώσσες, αφού μας δίνουν πληροφορίες.
1: Έλατε, έχει περάσει την καθομιλουμένη.
0: Ναι.
1: Μια χαρά γλώσσες είναι.
0: Μια χαρά γλώσσες.
1: Καταρχήν, υπό αυτή την έννοια, υπό μία έννοια ευρεία, και εμείς μπορούμε να θεωρηθούμε κακές γλώσσες.
0: Ναι, εντάξει.
1: Υπό μία έννοια. Γιατί είναι δουλειά μας, είναι. Καταλαβαίνετε.
0: Ναι, τι να κάνεις. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, κυκλοφορούν, λέει, κάτι χάπια έκσταση.
1: Ναι.
0: Τα οποία έχουν τη φάτσα του Τραμπ.
1: Ναι.
0: Και είναι, λέει, πώς το λένε, πολύ επικίνδυνα. Όλα τα χάπια έκσταση είναι επικίνδυνα. Αυτά είναι, λέει, παραπάνω από τα.
1: Από το κανονικό επικίνδυνα.
0: Τι κανονικό, τέλος πάντων.
1: Ξέρω εγώ, ποιο είναι το κανονικό σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τώρα είναι εύκολο. Τους δίνουν διάφορα σχεδιάκια, ας πούμε. Δεν έχω καταλάβει γιατί. Για να ξεχωρίζει ο κατασκευαστής. Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
0: Πατέντα, την πατέντα.
1: Αλλά κάνουν διάφορα τέτοια.
0: Το πιο τρομακτικό όμως για μένα ήταν αυτό που πάθανε στη Βρετανία. Που εγκλωβίστηκαν σε τρενάκι Λούνα Πάρκ αυτά τα roller coaster.
1: Ναι, που πάνε γρήγορα πάνω κάτω. Παίρνουν τις στροφές από τα μέσα, κάτι φορέ κτλ.
0: Σε αυτό έμειναν 3 ώρες, 15 μέτρα ψηλά και το ευτύχημα λένε που δεν ήταν ανάποδα γιατί αυτά γυρνάνε και έτσι κάτω, το ξέρεις.
1: Ναι.
0: Δεν θα ήθελα.
1: Ναι.
0: 3 ώρες, 15 μέτρα. Το μόνο που δεν έχω στενοχωρηθεί που είχα πάει στη Euro Disney πριν πολλά χρόνια.
1: Θα σου πω κι εγώ.
0: Και ήταν κλειστό. Το roller coaster Avec Aerosmith.
1: Ναι.
0: Δηλαδή που κάνει roller coaster και παίζει Aerosmith.
1: Αυτό
0: ήταν. Ναι. Και ήταν κλειστό για. Κάνανε συντήρηση, ας πούμε, και είχα πολύ στενοχωριά γι' αυτό.
1: Εγώ είχα.
0: Αλλά σε έχει πάθει στο γλυκό ελληνικό ζεμπαλαρίνα.
1: Γλυκό πικρή αυτή. Γιατί πριν ήμουν στη σειρά για να μπω.
0: Ναι.
1: Στη Euro Disney.
0: Ναι.
1: Και πριν να μπούμε εμείς. Έτσι, στα βαγονέτα αυτά που κάνουν το roller coaster που λες, οι προηγούμενοι από εμάς μείνανε στην κορυφή πριν αρχίσει αυτή η μεγάλη κατηφόρα η απότομη.
0: Ναι.
1: Πάνω στην κορυφή και εγκλωβίστηκαν από το κρύο.
0: Ήταν χειμώνας βαρύς.
1: Ναι.
0: Το θυμάμαι.
1: Είχε χειμώνα,
0: ναι.
1: Είχε παγώσει και είχε μείνει επάνω και κολλήσει το βαγονέτο. Οι άνθρωποι μείνανε πάνω με μία ώρα, ας πούμε, εγκλωβισμένοι. Αλλά από τη μία είχα χαρή που το γλίτωσα, από την άλλη είχα στεναχωρηθεί και δεν έκανα. Καταλαβαίνεις. Ήταν από τις λίγες φορές που είχα αποφασίσει να κάνω τέτοιο πράγμα. Γιατί ως γνωστόν εγώ δεν τα πάω καλά.
0: Και μετά τι έκανε?
1: Πήγα αλλού. Πήγα και έκανα με τη βαρκούλα. Μπήκα στη σπηλιά των πειρατών της Καραϊβικής.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Ωραία ήταν εκεί.
0: Ναι.
1: Η Πέπη τώρα θέλει να μας κουρδίσει. Καλό μας μήνα λέει και μας στέλνει μια φωτογραφία με ένα ταψάκι με τουλούμπες. Του λουμπάκια επί της ουσίας. Τα οποία, παιδιά, αν δεν μπορώ να σας δείξω τη φωτογραφία, αλλά αν τη βλέπατε, μιλάμε ότι είναι στο σιρόπι, Πάνω κάτω, μέσα έξω, παντού. Παντού σιρόπι.
0: Πω Παναγία μου.
1: Κυρία Πέπη μας, σας παρακαλώ πολύ.
0: Λοιπόν, δηλαδή... θέλω να πω το εξής.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Έτσι, πρέπει να κάνουμε κάτι εμείς.
1: Ναι.
0: Εσύ και εγώ έχουμε κάνει πολλά λάθη στη ζωή μας.
1: Ναι.
0: Και πολλά σωστά.
1: Το Viber που είναι εδώ πέρα.
0: Ναι. Ναι. Θα το βρούμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε κάνει πολλά λάθη και πολλά σωστά βέβαια στη ζωή μας. Αλλά θέλω να πω το εξής.
1: Ναι.
0: Πρέπει να κάνουμε αυτό αυτές τις εταιρείες που λένε στον άλλον. Έλα εδώ, θα σου κάνω rebranding.
1: Rebranding, ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Πώς είπαν στον Τσίπρα, θα σου κάνουμε rebranding.
1: Ναι.
0: Άλλαξε κάτι.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Εγώ δεν είδα να αλλάζει.
1: Δεν
0: καταρχήν.
1: Ο καθένα, που... όχι, ο καθένα το βλέπει διαφορετικά.
0: Όχι, με αυτό που είπε χτες.
1: Τι είπε χτες. Δεν παρακολούθησε.
0: Χτες, για παιδί μου, που συναντήθηκε με τους παραγωγικούς φορείς και τα λοιπά. Και τα λοιπά.
1: Ναι, εκεί που δεν πήγαν τον εργαζομένο.
0: Αυτό.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Ναι.
0: Πώς το λένε, κάποια στιγμή δεν κρατήθηκε. Του βγήκε αυτό που είχε παλιά. Που δεν φεύγει. Ο άνθρωπος, έχω αλλάξει εγώ. Έχεις αλλάξει εσύ τόσα χρόνια που γνωριζόμαστε.
1: Εγώ ναι.
0: Καλά, εσύ.
1: Με έχεις κάνει καλύτερο άνθρωπο.
0: Και εσύ εμένα, αλλά αυτό είναι άλλο πράγμα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Άλλο πράγμα είναι αυτό. Θέλω να πω και είπε ότι. Άφησε υπενιγμό για το Μητσοτάκη ότι εγκατέμιασε στο Κωνσταντέλη, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Επειδή αναφέρθηκε
1: και μία ακροάτρια το έλεγε εδώ χθες. Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, πρόσεξε. Όχι. Θέλω να πω ότι αυτό του είδους το χιούμορ μας είχε συνηθίσει και παλιά το έκανε.
1: Ναι. Και άλλοι μας έχουν συνηθίσει αυτό το είδος το...
0: Ναι.
1: Έχουμε ακούσει ήχους και ήχους.
0: Θέλω να πω ότι είναι πεταμένα λεφτά το rebranding. Βγάζουν βέβαια οι εταιρείες αυτές. Δηλαδή, με τι το λέω αυτό, με τι αφορμή, όχι με τον Τσίπρα.
1: Ναι, όχι.
0: Με τη Miley Cyrus.
1: Ποια Miley Cyrus,
0: τραγουδίστρια.
1: Πώς πήγες από τον Τσίπρα στη Miley Cyrus.
0: Χτες.
1: Έκανε rebranding η Miley Cyrus.
0: Ναι, χτες ανέβασε στα social της μια φωτογραφία της έτσι λίγο κοντινή και τα λοιπά. Και έγραφε από πάνω, δεν έγραφε Miley Cyrus.
1: Ναι.
0: Έγραφε Miley. Την κοροϊδέψανε. Της είπαν θα βγάλεις το Cyrus, σου κάνουμε rebranding. Αμορ, κρίμα το κορίτσι.
1: Κοίτα να δεις τι συνειρμό έκανε ρε παιδιά.
0: Είναι αίρεση.
1: Εντάξει. Λοιπόν, εγώ
0: αλήθεια, το πλασάρουν ως rebranding.
1: Εγώ επανέρχομαι, γιατί το κάπου το διάβασα και έχει ένα ενδιαφέρον.
0: Τι?
1: Οι διάφοροι εκπρόσωποι αυτού του κόμματος του Ελλάς,
0: ναι.
1: Έτσι, οι οποίοι συμμετέχουν σε κάθε πάνελ, αν και δεν είναι κόμμα εκλεγμένο, δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα κτλ. Κτλ, αλλά συμμετέχουν σε κάθε πάνελ με κάποιον μαγικό τρόπο.
0: Αυτό είναι πετυχημένο.
1: Αυτό είναι πετυχημένο, δεν το συζητώ. Είναι πολύ επιτυχημένο, μπράβο τους. Λοιπόν, απολογούνται ή υπερασπίζονται το έργο της κυβέρνησης Τσίπρα με τον ΣΥΡΙΖΑ και επίσης την πρωθυπουργία του κυρίου Τσίπρα.
0: Για έτσι, λέω,
1: σε όλα τα πάνελ. Άμα είναι έτσι και άμα τα έκανε καλά ο ΣΥΡΙΖΑ και τα έκανε καλά ο Τσίπρας επί ΣΥΡΙΖΑ, γιατί φύγαν, διαλύσαν το ΣΥΡΙΖΑ για να κάνουν καινούριο κόμμα το οποίο δεν ξέρουμε και τι αρχές έχει. Θα τις μάθουμε κάποια στιγμή στον χρόνο. Αλλά γιατί φύγανε τότε, αφού όλα γίνονταν καλά τότε, την περίοδο αυτή, 15-19, αφού γίνονταν όλα καλά και ήταν καλή και η πρωθυπουργία του κυρίου Τσίπρα και ήταν καλός και ο ΣΥΡΙΖΑ τότε και το έργο που έκανε και τα λοιπά και τα λοιπά και το υπερασπίζονται με τα δελιγμίας, τότε γιατί φύγανε.
0: Αυτοί δεν φύγανε.
1: Έχω την απορία.
0: Ξέρει καινούργοι κάποιοι.
1: Εντάξει τώρα, καινούργοι.
0: Ναι.
1: Αλλά την έχω αυτή την απορία. Τέλος πάντων, μας περιμένει.
0: Εντάξει, μωρό τώρα.
1: Ναι,
0: γι' αυτό σου λέω, πεταμένα λεφτά.
1: Καλημέρα.
0: Έτσι,
1: εγώ δεν μιλάω.
0: Εμείς, όχι. Άμα είχαμε μια τέτοια εταιρεία, θα βγάζαμε λεφτά για πλάκα. Καταλαβες.
1: Ναι. Καλύτερα να ασχολιόμασταν με τη Miley Cyrus πάντως. Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα. Στον κύριο Σολομώντα, που είναι στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης με 18 βαθμούς. Ο κύριος Δημήτρης. Χτες στη συμβολή των οδών στα δύο με την Νεόλου περίπου στο 12.30 μια κοπέλα εντόπισε έναν παππού ο οποίος είχε πιαστεί από μια κολόνα και έδειχνε ανήμπορος. Σταμάτησε ένας αστυνομικός με μοτοσυκλέτα να αγοράσει ένα καφεδάκι, τον ενημέρωσε σχετικά και αφού σταμάτησε η κυκλοφορία, σταμάτησε και ένα ταξί, τον βοήθησε.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Κύριος με κεφαλαία γράμματα. Μπράβο.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Ναι, ωραία είναι αυτά. Καλημέρα και στον κύριο Κώστα. Καλό μήνα να έχουμε. Καλό μήνα.
0: Εντόπισα και ένα, άλλο ένα είδος στο δρόμο. Ειδικά τα πρωινά όμως, αυτό το είδος κυκλοφορεί τα πρωινά. Τώρα που δεν έχει ξημερώσει ακόμα. Το χάραμα, ας πούμε.
1: Άλλο είδος την. Όταν...
0: ανθρώπων, συμπολιτών μας.
1: Άλλο σε σχέση με ποιου.
0: Πώς ήταν ο Μπαρμπασκούτερ.
1: Ναι. Α, εκεί το πας.
0: Ήταν
1: ναι,
0: ο Μπαρμπασκούτερ που είναι ο άνθρωπος που φοράει το κράνος του, έχει τον καφέ του στο
1: σακουλάκι.
0: Ναι, φοράει μπουφανίνη τώρα τελευταία.
1: Ναι.
0: Έχει αρχίσει και φοράει μπουφανίνη.
1: Μπουφανίνη με σαγιονάρε.
0: Μπουφανίνη με σαγιονάρα,
1: ναι.
0: Γιατί μετά έχει ζέστα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, απαγορεύεται φορά σαγιονάρα και να οδηγείς. Τα έχουμε πει αυτά. Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Σε ποιο άρθρο το λέει αυτό. του κώδικα οδηγίας κυκλοφορίας. Άμα δεν μου πεις το άρθρο,
0: υπάρχει λοιπόν και ο μουλοχτός πεζός.
2: Τι είναι ο μουλοχτός πεζός?
0: Ο μουλοχτός πεζός είναι νύχτα. Είναι ακόμα νύχτα. Έτσι να που ερχόμαστε εμείς εδώ.
1: Εντελώς.
0: Έτσι. Ναι. Μαύρο σκοτάδι.
1: Και σε λίγο θα είναι ακόμα πιο μαύρο.
0: Ναι. Και είναι κάποιοι άνθρωποι που πηγαίνουν στη δουλειά τους.
1: Ναι.
0: Είτε γιατί δεν έχει πεζοδρόμιο. Δεν φταίνει οι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Γιατί άμα δεν έχει πεζοδρόμιο,
1: τι θα
0: κάνεις? Πού θα πας?
1: Ναι.
0: Θα πηγαίνεις και στον δρόμο. Όμως αυτοί πάνε ΣΥΡΙΖΑ στα αυτοκίνητα.
1: Ναι.
0: Τα παρκαρισμένα.
1: Ναι.
0: Και πολλές φορές επειδή φοράνε ίδια ρούχα, ας πούμε, δεν τους βλέπεις.
1: Και γιατί τον λες μουλοχτό τον άνθρωπο?
0: Γιατί πώς να τους πω? Οι αόρατοι άνθρωποι?
1: Ναι.
0: Οι χαμελέοντες? Πώς να τους πω? Ξέρεις πώς συνάντησα τέτοιου σήμερα? Εντάξει παιδιά, αυτό το πράγμα με τα πεζοδρόμια δεν έχει πεζοδρόμια.
1: Και με το φωτισμό λίγο κάτι πρέπει να γίνει.
0: Ναι.
1: Πρέπει...
0: Γεια σας.
3: Πάλι γεια σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε?
4: Να σας ρωτήσω κάτι, γιατί
1: ελεύθερα.
4: Ναι, δεν είχε αυτή τη γνώση και με στενοχώρησε.
0: Τι?
4: Το 96. Γιατί μα έδωσε μια χρυστάρα τη σκηνή που στείλεται για τον Αντώνη Ρέμο που θα γιορτάσει 30 χρόνια. 30 χρόνια, 26-96. Θυμάστε που τραγουδούσε τον Αθήνα Αντώνη Ρέμο για πρώτη φορά?
0: Όχι.
3: Ορίστε, κανείς δεν θυμάται. Μόνο εσύ θυμάσαι, γιατί έτυχε τότε, όπως λες, να σου πει ένας φίλος σου.
4: Στο Θησείο.
3: Για ένα νέο που τραγουδάει πολύ ωραία. Με
4: Νατάσα Θεοδωρίδου και Λάμπη Λιγεράτο.
0: Εγώ θυμάμαι το 94,
4: ναι.
0: Το σχήμα Μοσχολιού, Άντζελα Δημητρίου, Σαμπρίνα, Έφη Σαρή και Ελίσσα Διαμάντη στην Εράιδα.
4: Του Στίβ Κακέτσι η Εράιδα τότε.
0: Ναι.
4: Ναι.
1: Έχετε αναμνήσεις, ρε παιδιά. Μπράβο, ναι, σας χαίρομαι.
0: Είχα πάει στη γιορτή μου, θυμάμαι.
1: Έχετε πλούτο. Μπράβο.
0: Είχα πάει στη γιορτή μου.
1: Όχι, εγώ δεν έχω πάει πουθενά από αυτό σε όλα αυτά. Δεν ξέρω.
0: Είχαμε βγει, ρε παιδιά,
3: δεν θυμάμαι τότε, δηλαδή το 96, δεν θυμάμαι. Θυμάμαι άλλα κούσματα.
0: Πώς πήγαινε σχολείο ακόμα?
1: Πήγαινα εγώ, ρε παιδί μου. Δεν πήγαινα εγώ σε αυτά, δεν πήγαινα. Και άρα δεν τα ξέρω κιόλα, ούτε παρακολουθούσα τις μαρκίζες.
0: Είχε να το λέει που είχε πάει στο Νότι Σφακιανάκι και τ' άρεσε πολύ.
1: Ναι, έχω πάει μια φορά. Ναι, στο Νότι Σφακιανάκι έχω πάει.
4: Όταν ήταν ακόμα.
1: Πού?
0: Όχι,
1: όχι ρεστικό, ρε. Εδώ πέρα, κάπου στη Πειραιώς, κάπου εκεί πέρα.
0: Και είχε να το λέει. Ήταν εντυπωσιασμένος. Μου λέει, τελικά είναι ωραία τα μπουζούκια, βέβαια.
1: Ναι, μου άρεσε πάρα πολύ. Είχε πάρα πολύ καλή ορχήστρα. Αυτό μου είχε αρέσει. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία.
4: Καλή ορχήστρα στη Συμφωνική της Βιέννης πήγες να δεις.
1: Ωραία, εσύ.
4: Έχει μέσα. Καλή ορχήστρα.
1: Θα σου πω, έχει μέσα.
4: Τι ωραίο το βιολί.
1: Είχε τότε. Ρε, μην είσαι απαξιωτικό μου, λοιπόν. Είχε μέσα μουσικούς οι οποίοι έχουν σπουδάσει, παίζουν τζάζ, ας πούμε. Είναι βιρτουόζοι στα όργανα που παίζουν. Και αυτοί είχαν φτιάξει μια ορχήστρα που συνόδευε τον Σπαγιανάκη.
4: Καλή παρέα
1: τότε.
4: Να πηγαίνουμε συχνά.
1: Να πηγαίνουμε στο Σπαγιανάκη για τζάζ. Καλό.
3: Στη ΔΕΛ συνήθως, όποτε πάνε συνάδελφοι, δουλειάζονται τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και όχι συνάδελφοι,
1: ναι.
3: Κατά
1: ναι.
3: τη διάρκεια τέλος πάντων της διεθνούς.
0: Πολύ μπουζούκι παλιά.
3: Πολύ μπουζούκι
0: παλιά.
1: Στη Θεσσαλονίκη έχω να το λέω.
0: Έχει
1: αυτό.
0: Πάει ο Διονύσης.
1: Έχω πάει στη Μαριό. Σε ένα καταγώγιο.
0: Όχι, όχι, όχι. Δεν θα πεις για τη Μαριό.
1: Έχω παρακολουθήσει.
0: Θα πεις που είχες πάει με τον Καραμαλή.
1: Με τον Καραμαλή έχω πάει
0: στο μπαρ.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι?
1: Που είχε μπει πίσω από την.
0: Πίσω από την μπάρα.
1: Πίσω από την μπάρα και σέρβει ρεποτά.
0: Τόσο παλιοί είμαστε. Εκεί, τα σέβεστε.
4: Εκεί το βράδυ ήσουν εκεί.
1: Βεβαίως ήμουν εκεί.
0: Βέβαια.
1: Έκανα ρεπορτάζ Νέα Δημοκρατία τότε.
0: Φυσικά. Ο Διονύσης.
4: Παιδί μου, όχι. Εμένα αυτό μου φαίνεται σαν να μου λες τώρα όταν έρθω.
0: Όχι, παιδί μου. Ο Κώστας πήγαινε νηπιαγωγείο.
4: Καραμαλή, τόσο παλιό μου φαίνεται αυτό.
3: Αυτό ρώτησα γιατί έχει πάει παντού. Οπότε λέω μήπως ήταν νοερά εκεί.
0: Με τον νηπιαγωγείο του είχαν πάει εκδρομή στη ΔΕΔ.
4: Άρα τότε, συγγνώμη, τότε τα μπουζούκια Θεσσαλονίκη ήταν αυτά τα 2-3 μεγάλα, 3 πρέπει να το νομίζω, ή 2, δεν θυμάμαι, δίπλα στο αεροδρόμιο, εκεί. Μετά όταν κλείσαν αυτά ξεκίνησε αυτή η παρακμή αυτού του...
0: Δεν γινόταν κόλαση τότε.
1: Εντάξει, τότε για μένα, για τα δικά μου γούστα, ας πούμε, τότε υπήρχε ένα όνομα που γινόταν προσκύνημα όπου τραγουδούσε. Αυτό είναι το θέμα τώρα, πρέπει να θυμηθώ ποιος ήταν.
0: Ο Βασίλης Καρά.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Ούτε ο Μελάς, ο Πασχάλης Τερζής.
0: Πασχάλης Τερζής.
1: Ναι.
0: Τ' αρέσει ο Πασχάλης.
1: Μ' αρέσει. Το Πασχάλης Τερζής μ' αρέσει.
0: Ναι,
4: ενώ στο άλλο πηγαίνει στον Τσιφακανάκη και βρίσκει τον κλαρινίστα και του λέει παίξε λίγο Μπένι Γκούντμαν. Από το
0: ο Διονύσης ακούει της παλιάς Αθήνας τραγούδια.
1: Ναι, ναι, κανονικά θα ζητούσα ατικ. Λοιπόν,
0: όχι, όχι τόσο παλιά.
1: Ναι.
0: Όχι τόσο παλιά. Αυτό είναι πολύ παλιά. Είναι προϊστορικά.
1: Τι άλλο πράγμα
4: εκτός από αυτό. Να 12 Σεπτεμβρίου να πάμε όλοι μαζί στη Θεσσαλονίκη για το Ρέμο. Να σε ένα μπαλκονάκι στη Θεσσαλονίκη να βρούμε να κάτσουμε.
1: Βάλε τη χρυσάρα να μας κλείσει ένα.
3: Πώς κόσμο λέει θα έχει.
1: Θα έχει και από αυτά τα που κάθεσαι πάνω δίπλα στο φουαγέ και έχει θεωρείο και παρακολουθείς.
3: Στο δρόμο, έξω είναι.
0: Θέλετε να δημιουργήσουμε θέμα. Πότε είναι του Ρέμου?
4: 12, το άλλο Σάββατο.
0: Πότε είναι τη Σβήση.
4: Τη Σβήση. Α, στο Καλλιμάρμαρο.
3: Στο Καλλιμάρμαρο, ναι, δεν το θυμάμαι.
0: Τέλος του μήνα, τέλος του μήνα. Ναι, για να δούμε κόντρα, καταλαβαίνεις.
1: Σιγά την κόντρα.
4: Επειδή το ένα είναι Καλλιμάρμαρο που είναι περασμένο, δηλαδή χωράει πόσο 60.000 κόσμο το Καλλιμάρμαρο.
1: Ναι,
4: ξέρω. Το άλλο είναι ελεύθερο, δεν είναι εύκολο να το μετρήσεις.
0: Είναι ελεύθερο, θα μου πεις, ναι.
4: Εντάξει.
1: Στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει η αμίμητη συναυλία, μόλις είχαν βγάλει τον καινούριο δίσκο U2. Είχαν βγάλει το Lemonade, αν θυμάμαι καλά. Είχε γίνει συναυλία των U2 στην παραλία και ήταν.
4: Ναι.
1: Πανδεσία.
4: Όσοι έχουν πάει τότε, πραγματικά μου λένε ότι ήταν εκπληκτικό.
3: Ναι. Και με το background εκεί.
4: Το θυμούνται όλοι. Νομίζω και η Ηλία ήταν εκεί. Πρέπει να μου το είχε πει ότι είχε πάει. Έτσι θυμάμαι, αν δεν κάνω.
1: Να σας πω ότι αφού έχουμε αρχίσει αυτό τις αναμνήσεις, τι θυμόμαστε από τέτοιες εκδηλώσεις, να σας πω. Σαν το πάρτι της Βουλιαγμένης, εγώ δεν έχω ξαναδεί. Ήσασταν αγέννητα, ήξερα εγώ τι μας προτάσει.
4: Αυτό το 83 δεν ήταν.
1: Ήμουν εκεί.
0: Εκεί ήταν.
4: Ήσουν εκεί ήσουν.
1: Εννοείται.
0: Τι νομίζει, με ποιον μιλά, α πούμε.
1: Συγγνώμη, γι' αυτό λέω. Εσείς ήταν αγέννητα. Αλλά ναι, εκεί ήμουν, ναι, βέβαια. Αλλά εκείνο ήταν ωραίο ως. Ως happening, εγώ δεν ήμουν.
4: Με τον Βασίλη Τσάνη και τη Σωτηρία Μπέλου.
1: Έχω δει Βασίλη Τσάνη στο Χάραμα. Τι εννοεί.
4: Όντω.
1: Φυσικά. Φυσικά.
0: Τι μας πέρασε εσύ, Παπαχαλιβίτζο.
1: Και Μπέλου που στο Δία, σε ένα μαγαζί πάνω από μια γέφυρα που μετά κατεβαίνει και βγαίνει στην Αχαρνών. Τέλος πάντων, ναι, τα έχω δει όλα αυτά. Ναι, τα έχω ζήσει.
4: Για το πάρτι, για πέσει τη Βουλιαγμένη.
1: Ωραία, ήταν παιδιά. Ήταν ωραίο περιβάλλον. Ήταν ωραίο happening. Ήταν ωραίο, διασκέδασε όλο ο κόσμο. Δηλαδή ήταν.
0: Δεν είχε ξαναγίνει και δεν υπήρχε. Δεν μπορούσε να επικοινωνήσει, α πούμε, μια τέτοια διοργάνωση όπω την επικοινωνεί τώρα. Τώρα είναι για πλάκα. Κάνεις μια ανάρτηση.
3: Τώρα είναι μέσα από τα social.
0: Ναι, και τέλειωσε. Για σκεφτείτε τότε. Ναι. Τότε είχε πάει όλη η Αθήνα.
4: Ναι.
0: Σε αυτό το πάρτι.
1: Και, ήταν και το κλίμα, ρε παιδί μου. Ο κόσμος που έφευγε και κάποιοι είχαν ταλαιπωρηθεί και τα λοιπά και τα λοιπά. Γιατί καταλαβαίνετε τι έγινε. Αλλά ήταν όλοι χαρούμενοι, ρε παιδί μου. Ήταν όλοι σχεδόν ευτυχισμένοι, θα πω, ας πούμε. Ήταν ωραίο το κλίμα και της συναυλίας μέσα και μετά του κόσμου που έφευγε. Ήταν εκπληκτικό. Δηλαδή, όσοι το έζησαν, θα το θυμούνται μια ζωή.
4: Μα νομίζω ότι είναι αυτό το αυθόρμητο. Αυτό μετράει. Όχι το αστημένο, το στυλιζαρισμένο, τέλος πάντων. Αυτό ήταν, νομίζω, και ο Κελάιν ναι. Το είπε. Δεν περίμενε τόσο κόσμο σε καμία περίπτωση.
1: Ναι.
4: Δηλαδή, ήταν πέρα από έξω από κάθε φαντασία αυτό που έφευγε.
1: Εντάξει, ήταν τώρα. Είχαμε δει παλιότερα κάποιες συναυλίες που είχαν κάνει άλλα ιστορικά συγκροτήματα, ξέρω εγώ, στη Βενετία, για παράδειγμα, που είχαν κάνει Big Floyd ή τέτοια, και λέγαμε σιγά τώρα εξέδρα στη θάλασσα και έγινε στο Βουλιαγμένη. Ήταν πραγματικά πάρτι, όπως το έλεγε το τίτλος. Ήταν πάρτι στη Βουλιαγμένη. Έπεφτε και κόσμος μέσα στη θάλασσα και τα... Δεν μπήκα στη θάλασσα, αλλά πάρα πολλοί κόσμος μπήκε. Ήταν όμως υπέροχα.
0: Στο ΟΑΚΑ είναι η Βύση, με ενημερώνουν.
4: Α, δεν είναι Καλλιμάρμαρο.
0: Ναι, αυτή τη φορά είναι στο ΟΑΚΑ. Ναι, αυτή τη φορά είναι στο ΟΑΚΑ. Θα το διορθώσουμε.
1: Το διορθώσαμε, μην πάνε κάποιοι και στο Καλλιμάρμαρο.
0: Ευχαριστούμε. Ναι, γιατί.
4: Εδώ στο ΟΑΚΑ χωράει πολύ.
0: Εμείς θα πηγαίνουμε στο Καλλιμάρμαρο. Δεν το πάμε. Και θα λέγαμε γιατί δεν έχει κόσμο ακόμα.
3: Είναι άλλη ημερομηνία πάντως. Είναι
0: ναι.
3: Το 12, είναι τελείως διαφορετική ημερομηνία.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, ωραία τα πάρτι. Ρε παιδιά, να σας πω, σούπερ μάρκετ πήγατε.
0: Όχι, εγώ δεν πρόλαβα.
1: Δεν είχε καλή μουσική. Δεν είχε καλή μουσική. Δεν μας άρεσε, δεν είχε κλαρίνα.
0: Όχι, εγώ δεν πρόλαβα να σου πω. Εσύ πηγές.
3: Εγώ έχω το καρτελάκι. Έχω το καρτελάκι. Το έδειξα πριν.
4: Το Φεροχριστούλιας.
3: Το Φεροχριστούλιας. Έχω το καρτελάκι εδώ.
4: Εγώ πήγα
3: χθες. Λέει μείωση τιμών.
4: Δεν είχαν βάλει ακόμα. Πήγα το πρωί μετά την εκπομπή.
3: Σήμερα λέει και σταδιακά θα αρχίσουν να μπαίνουν σε όλα τα σούπερ μάρκετ.
1: Πάντως ο ηχολήπτης μας που χθες πήγε μας είπε ότι κάτι πουτίνγκες που παίρνει ήταν φθηνότερες. Οι πουτίνγκες.
0: Αυτά ξέρετε που παίρνουν και τρώνε και νομίζουν ότι κάνουν γενική διατροφή.
1: Όχι, νομίζω γιατί είναι τίγκα λέει πρωτεΐνες αυτό. Είναι τίγκα πρωτεΐνες αυτό. Και σου λέει 25%
0: παραπάνω. Ο Γιάννης μόνο πρωτεΐνη.
1: Ο Γιάννης πρωτεΐνη πολύ.
0: Πολύ, πολύ.
1: Λοιπόν, αυτές...
3: Άρα, γιατί λένε τώρα. Συνήθως αγοράζουμε πράγματα τα οποία ξέρουμε πόσο έκαναν πριν δύο μήνες, ρε παιδί μου. Οπότε μπορείς τώρα να δεις αν όντως υπάρχει μείωση, τι ποσοστό είναι αυτή η μείωση. Επειδή συνήθως παίρνουμε πράγματα μέσα σε άκρες που τα ξέρουμε.
0: Στάνταρ,
3: είναι ένα θέμα
0: τώρα
3: αυτό, αν όντως είναι εκπτωτικό ή όχι. Θα δεις το καρτελάκι, αλλά ισχύει το καρτελάκι.
0: Ναι, άμα θυμάσαι, ναι, εντάξει, κοίταξε.
1: Εγώ ξέρω ανθρώπους οι οποίοι κρατάνε σημειώσεις, δηλαδή βοηθάει και το παρατηρητήριο και κρατάνε τιμές. κάνουν τιμοληψία, α το πούμε, που λέγανε παλιά.
3: Άρα βλέπουν τα
1: βλέπουν τι αλλαγέ. Βέβαια, τι βλέπουν τι αλλαγέ. Φυσικά. Φυσικά. Φυσικά. Και ελέγχουν κιόλα πού θα βρουν φθηνότερα. Δηλαδή λένε, θέλω να πάρω απορριπαντικά. Μάλιστα, θα πάω στο Α σούπερ μάρκετ. Θέλω να πάρω τρόφιμα, θα πάω στο Β σούπερ μάρκετ. Γιατί εκεί είναι καλύτερε τιμέ. Ξέρω τέτοιου ανθρώπου δηλαδή. Πώ το λένε. Ζουν ανάμεσά μα.
0: Εγώ δεν είμαι πάντα.
1: Ούτε εγώ είμαι τέτοιο.
3: Εγώ δεν είμαι. Εγώ δεν ξέρω να σα πω.
1: Εγώ μπαίνω και λέω, θέλω αυτό. Τελείω.
3: Μου λε ότι υπάρχουν, μπράβο.
0: Δηλαδή ακούω που λέει πω ακρίβει είναι το γάλα. Και κάνω εγώ. Αυτό.
3: Ακρίβει είναι το γάλα.
0: Ναι.
3: Εμείς το καταλαβαίνουμε.
0: Δεν είναι καλό αυτό. Ο Παπακλημίτσος το ξέρει, όλα απ' έξω.
4: Μπορώ σε πάνω από 100 προϊόντα να σου πω πόσο έχουν.
0: Άνετα.
3: Ούτε εγώ, Κατερίνα, το ίδιο. Εμείς καταλαβαίνουμε όμως τη διαφορά στο ταμείο, ρε παιδί μου. Γιατί πάνω
0: στο ταμείο πάντα την καταλαβαίνεις τη διαφορά.
1: Ναι, γιατί λες, εγώ πήρα λίγο πολύ τα ίδια προϊόντα. Τα είχα πληρώσει την προηγούμενη εβδομάδα, α πούμε, 70, τώρα τα πληρώνω 83. Τι έγινε, κάτι έγινε. Άρα πήραν πάνω. Δεν ξέρεις ποιο προϊόν.
3: Δεν ξέρεις ποιο, αλλά ξέρεις ότι
1: ακριβώς.
3: Η τσέπη σου αδειάζει.
1: Ίδιας κατηγορίας καταναλωτές. Και ύστερα θέλουμε να υπάρχει καταναλωτικό κίνημα στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Σιγά.
0: Όχι,
3: γιατί υπάρχει σε καμιά άλλη χώρα.
1: Σε κάποιες, ναι.
4: Βέβαια.
1: Σε κάποιες, για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει και υπάρχει και οργανωμένο.
4: Και στη Βόρεια Ευρώπη τώρα.
1: Και στη Βόρεια Ευρώπη, σωστό. Και επηρεάζουν και τις τιμές.
4: Συγγνώμη, ο άλλος πηγαίνει και λέει. Στη Γερμανία, ξέρω εγώ, πόσο έχει το τάδε. Αν είναι στη γειτονιά, δεν σου λέει να κάνει 100 χιλιόμετρα. Το είναι από εδώ το Aldi και από εδώ το Lidl, λέω, ξέρω εγώ τώρα, δύο σούπερ μάρκετ στη Γερμανία. Λέει, από εδώ θα πάρω αυτά τα προϊόντα και από εκεί θα πάρω αυτά.
1: Που είναι αυτό πιο, που έλεγα πριν.
4: Ή ένα πράγμα το οποίο, αν κάποιο το αυξήσει την τιμή απότομα ή υπερβολικά, τον τιμωρεί το καταναλωτικό κίνημα από μόνο του. Μην αρχίσουμε να την κουβέντα εδώ πέρα για το καταναλωτικό κίνημα στην Ελλάδα, που είναι κάποιοι που βγαίνουν σε όλα τα κανάλια ως εκπρόσωποι εργαζομένων καταναλωτών.
1: Αυτό έλεγα, Κώστα μου, αλλά κοιτούσε στο κινητό σου εκείνη την ώρα. Αυτό έλεγα.
0: Κώστα, άστο. Άστο και θα έχει πρόβλημα.
4: Όχι, είπα πριν, δεν μιλάω, είπα πριν.
0: Άστο.
4: Δεν με αφήνετε.
0: Άστο, ρε μάνα μου.
1: Σε τσιγκλάμε, συγγνώμη.
4: Με αφήνετε.
0: Λοιπόν.
1: Ωραία. Πάρε ένα break τώρα.
3: Να ξαναπούμε αύριο.
0: Πείτε στο Χριστούγεννα.
1: Γιατί να πάμε και καλά σούπερ μάρκετ, παιδάκι μου, γιατί έχει πάθει.
0: Πείτε στο Χριστούγεννα ότι περνάει περίοδο χάριτος.
3: Αν αυτό είναι πραγματικότητα ή όχι.
0: Στο Χριστούγεννα ότι περνάει περίοδο χάριτος. Έτσι και πλατιάσει. Τον περιμένω στη γωνία.
4: Εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, θα το ενημερώσω.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Γεια σα.
1: Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, ναι. Γεια σα.
1: Βγαίνουμε κι εμείς.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Πρεμιέρα σήμερα για το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας. Drones, κάμερες και AI στους δρόμους της Αττικής. Περισσότεροι από 138 αστυνομικοί, τόσο μέσα από το επιχειρησιακό κέντρο, όσο και στους δρόμους, θα επιχειρούν καθημερινά σε βασικούς οδικούς άξονες. Όπως εκτιμούν μάλιστα, όταν αρχίσει η έντονη κυκλοφορία, θα διαχειρίζεται καθημερινά με περίπου 50.000 κυκλοφοριακά συμβάντα. Τον Ιούλιο του 2029 θα ολοκληρωθεί η πλήρης ανάπτυξη του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλέα, του αμυντικού θόλου που προβλέπει πλήρη αντιαεροπορική και αντιβαλιστική προστασία του ελληνικού εναέριου χώρου. Η διακρατική συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ ύψους 3 δις ευρώ υπεγράφει στο Τελαβίβ. Για μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες για το Ισραήλ έκανε λόγο ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου. Στο Δουβλίνο μεταβαίνει σήμερα ο Νίκος Δένδιας για την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σοκαριστική κατάθεση για το δολοφονημένο βρέφος που κρατούσε στην κατάψυξη το ζευγάρι που συνελήφθη στην Κυψέλη. Οι δύο γονείς και ο 26χρονος φίλος της κόρης τους οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Φρίκη προκαλούν οι λεπτομέρειες για τον τρόπο ζωής του ζευγαριού και των 3 ανήλικων παιδιών τους. Εξετάζεται το σενάριο οι γονείς του παιδιού που ήταν χρήστες ναρκωτικών να το σκότωσαν απλά επειδή αυτό έκλαιγε. Η ιατροδικαστική εξέταση εντόπισε περισσότερα από 10 θανατηφόρα πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη του. Με ειδική σήμανση και μεσοσταθμική μείωση 9,5% στις τιμές πώλησης 1.740 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης είναι στη διάθεση των καταναλωτών. Οι εκπτωτικοί κωδικοί περιλαμβάνουν τρόφιμα όπως το κρέας και το γάλα αλλά και σχολικά είδη. Οι τιμές τους θα μείνουν σταθερές υποχρεωτικά για 2 μήνες και προαιρετικά έως το τέλος του χρόνου. Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου παρατείνεται η κρατική επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Για την ίδια περίοδο τα δηληστήρια θα συνεχίσουν να διαθέτουν την αμόλυβδη και τον ντίζελ με μειωμένη τιμή 5 λεπτά ανά λίτρο. Για μέτρα κοροϊδία κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Νέα ένταση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν με τον Ντόναλντ Τραμπ να επισύει την απειλή ότι θα διατάξει να βομβαρδιστεί δυνατά το αντίπαλο στρατόπεδο αποκλείοντας το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων. Με σκληρά αντίπεινα απειλεί η Τεχεράνη. Δεξαμενόπυλιο επλήγει ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούζ. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 4 νεκροί και 5 τραυματίες σε ρωσικές επιθέσεις για 6η συνεχόμενη νύχτα στο Κίεβο και στην ευρύτερη περιοχή. Επιθέσεις με ντρόουν προκάλεσαν πυρκαγιά στην περιοχή του λιμανιού Ουστ-Λούγκα στη βορειοδυτική Ρωσία. Υπέκυψε στα τραύματά του ένα από τα 2 θύματα της επίθεσης με μαχαίρι που σημειώθηκε στην πολυσύχναστη Times Square της Νέας Υόρκης. Ενώ νεκρή είναι και η δράστη. Το δεύτερο θύμα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Τώρα τι Σεπτέμβρη, δεν μπορώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλό μήνα.
1: Ας είναι και αυτό. Δεν μπορούσε τώρα, το είπαμε και χθες, να είναι Μάη σήμερα. Παιδιά, τώρα τι Σεπτέμβριο δηλαδή.
0: Τώρα δεν είναι. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή θα διαδηλώσουμε, αμάν δεν θέλουμε το Σεπτέμβριο.
1: Γιατί,
0: τι μας έκανε.
1: Οι Γερμανοί οι καλύτεροι. Αυτοί ήταν που είχαν διαδηλώσει. Γάλλοι.
0: Γάλλοι ήταν.
1: Ναι.
0: Πιο έξυπνοι ήταν από εμάς πιο πολύ.
1: Είχαν διαδηλώσει οι Γάλλοι να μην έρθει το 2022.
0: Όχι, 7.
1: Το 27.
0: Όχι.
1: Το 2007. Διαδήλωσε κανονικά.
0: Ναι.
1: Δεν το θέλουμε, λέει. Τι να πω.
0: Αχ. Ήθελα να εκφραστώ, ρε παιδί μου.
1: Ναι, δεν μπορώ να εκφραστώ πρωί-πρωί, γι' αυτό και βλέπεις ότι κομπιάζομαι.
0: Ζορίζεσαι.
1: Ναι, ζορίζομαι. Δροσούλα έχουμε τώρα το πρωί.
0: Εντάξει, και χθες είχε. Εντάξει.
1: Είχε,
0: λίγο,
1: ναι.
0: Λίγο ένα τσικ πιο χαμηλά από κάτω. Χθες είχαμε 16, τώρα αυτή την ώρα έχουμε 15. Εντάξει.
1: Ναι, ναι, αλλά έχει 29 το Καστελόριζο, η Κρήτη, η Αθήνα.
0: Σκέψου, και σε αυτούς έπεσε η θερμοκρασία.
1: 20, α, ναι, είχε 32-33 πριν, ναι. Βέβαια. Ναι, η διαφορά. Πώς θα το κάνουμε.
0: Διαφορά.
1: Κάτσε να δούμε τώρα θερμοκρασία στην περιοχή μας εδώ. Να ξεκινήσουμε από Σέρες, τι λέει, κάνει κοσάρι εκεί πλέον.
0: Ορίστε, είναι πιο λεπτομερή εδώ η θερμοκρασία. 14,8, 14,1.
1: Καλά τώρα. 9. Το κόμμα, εσύ λες πάντα, δηλαδή, τι θερμοκρασία έχει, λες 12,3.
0: Όχι. Σαν το ζήκο στρογγυλοποίηση. Πάνω από το 5 πάει συν,
1: ναι.
0: Κάτω από το 5 πάει πλην.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Συμπλήν πες τώρα, τι δεν γίνεται.
0: Συμπλήν, να,
1: πόσο
0: είπαμε,
1: έχουμε, 14-15.
0: 15.
1: Ναι. Στο Βόρειο Εύρο. Πιο ψηλά, αν πάμε προς τα Δίκαια, έχει πιο χαμηλή θερμοκρασία. 13 βαθμούς, έτσι.
0: Ωα, 14.
1: 14.
0: Είναι πάνω από το 5.
1: Εντάξει, έχει θερμοκρασία. Τώρα, κοίταξε τι γίνεται. Αν πας τώρα έξω από την πόλη.
0: Έχει άλλη θερμοκρασία.
1: Έχει άλλη θερμοκρασία. Αν πας εντός της πόλης, έχει διαφορά ένα-δύο βαθμούς.
0: Δύο βαθμούς στάνταρ.
1: Οπότε να. Είναι και που είναι ο κάθε μετεωρολογικός σταθμός. Στην Αλεξανδρούπολη, ας πούμε, έχει 22 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. 24 έχει στην Θάσο. Κομοτηνή 16-17. Βλέπω εκεί στην Ξάνθη λίγο πιο ψηλά, στους 21 βαθμούς. Στη Δράμα, βέβαια. Στη Δράμα έχει 18. Καλά είναι. Πιο ψηλά έχει 14. Νευροκόπη και τα λοιπά. Λογικό. Κανένα μπλε χρώμα δεν βλέπω όμως. Όλο είναι πρασινάκια. Καλά είναι δηλαδή.
0: Σέρες πόσο έχει αυτή την ώρα. Μπορείς να δεις.
1: Προηγουμένως δεν είδα.
0: Α, είπες.
1: Είπες. Αλλά δεν άκουσες.
0: Βα, 20. Έμεινα στη Δράμα.
1: 20. Μάλιστα. Εγώ είμαι για αυτές τις περιοχές της...
0: της Νότιας Κρήτης.
1: Ναι.
0: Της πολύ Νότιας Κρήτης.
1: Ναι.
0: Να βλέπεις απέναντι την Αφρική και να χαίρεσαι.
1: Ναι, ακριβώς. Λες δεν μπορεί, ζέστη έχει απέναντι, θα ζεσταθώ κι εγώ.
0: 29, 30.
1: Τι, 30, εκεί, μια χαρά, εκεί. Ναι. Να, εκεί. Εκεί.
0: Έλα, ρε, εσύ, Γιάννη,
1: άρε, μπάρα, γιατί δεν με γέννησε εκεί.
0: Γιατί αυτή την ώρα να έχει 30 βαθμούς μετά.
1: Γιατί ωραιότατα, τι. Ας πω, 40, τι με πειράζει.
0: Αυτό είναι.
1: Θα πληρώσω φόρο.
0: Πυρετός.
1: Τι, δεν κατάλαβα.
0: Θα πληρώσω φόρο.
1: Έμα τώρα.
0: Κοίταξε, προς το παρόν για τη θερμοκρασία δεν πληρώνεις φόρο.
1: Ναι.
0: Πληρώνεις φόρο για να δροσιστείς, πληρώνεις φόρο για να δροσιστείς.
1: Ναι.
0: Πληρώνεις μάλλον για να δροσιστείς, πληρώνεις για να ζεστάς.
1: Να τώρα πάλι θα με κάνεις. Έβγαλαν μηχάνημα για να σε βγάζει τη δροσιά. Βγάλει μηχάνημα να κρατάει τη ζέστη για το καλοκαίρι.
0: Τροφάει, σε που κάνει. Σου βγάζει τη δροσιά, σου βγάζει και τη ζέστη. Απλά είπαμε
1: ότι πληρώνεις. Αυτό είναι. Το θέμα είναι να είναι οικονομικό. Να μην.
0: Ναι.
1: 32-34 εκεί θα έχουμε συμπλήν τις επόμενες μέρες και σήμερα και αύριο και μεθαύριο. Μια χαρά. Πολύ ωραίες θερμοκρασίες. Όσο πλησιάζουμε προς τα μέσα Σεπτέμβριο θα αρχίσει να κατεβαίνει το πρωί η δροσιά, το μεσημέρι γύρω στους 30-30.
0: Όπως αρχίζει σιγά σιγά να ανοιχτώνει πιο νωρίς, να ξημερώνει πιο
1: αργά. Λογικό δεν είναι.
0: Αρχίζει και να πέφτει.
1: Αυτό πάλι ρε παιδιά να ξυπνάς το πρωί και να είναι νύχτα.
0: Θα έρθει και αυτή.
1: Μα είναι ήδη. 6 ώρα είναι.
0: Έχει διαφορά.
1: Ναι,
0: διαφορά,
1: σε κανένα δεκαπενθήμερο θα είναι Πίσα. Ναι. Σε κανένα μήνα θα είναι Πίσα στο τετράγωνο.
0: Αλλάζει, αλλάζει.
1: Κοίτα τώρα εδώ τι σου έχω. Κάτσε.
0: Τι μου έχεις.
1: Κράτα.
0: Οχου,
1: Αδαμαντίνη Αδαμάντιος. Α, γιορτάζει ο Δήμαρχος σήμερα.
0: Προφανώς.
1: Πρώτα πολλά αν γιορτάζει, ναι. Ο Δήμαρχος Ορεστιάδας. Διαμαντής. Ακριβή. Αθηνά. Αντιγόνη. Αριβοία. Αριβοία.
0: Η αριβία.
1: Αριβία. Με όμικρο γιώτα. Με ήττα και με όμικρο γιώτα. Δεν ξέρω τι όνομα είναι αυτό. Κάτσε να το ψάξουμε λίγο γιατί μου κάνει εντύπωση. Δεν μπορεί τώρα πώς διαβάζεται αυτό.
0: Αγνώση.
1: Α, επειδή είναι των Αγίων Τεσσαράκοντα Παρθένων. Ναι, όπως και αν είναι. Ασπασία. Αφροδίτη. Διόνη. Ελπινίκη. Ερεσμία. Ερατό. Ερμηνεία. Άκου όνομα τώρα.
0: Ωραίο αυτό.
1: Ε?
0: Να σε λένε Ερμηνεία. Ερμηνεία.
1: Ναι. Και μου λες ευτυχία, ευτυχία δεν είναι. Ευτέρπη, και τα αντρικά υπάρχουν,
0: και
1: βέβαια δεν τα διαβάζω.
0: Ναι.
1: Θαλής, Θεανό, Θεονύμφη, Καλλιρόη, Καλίστη, Κλειό, Κλεονίκη. Αισθάνομαι σαν τον ιερέα που διαβάζει τα ονόματα στην παράκληση.
0: Θα πω αμήν στο τέλος.
1: Κλεόπατρος, Κλεοπάτρα, ναι, Κοραλία, Μαργαρίτα, Μελπομένη, Μαριάνθη, Μόσχος και Μόσχο. Υπάρχει και στο και γυναικείο
0: και
1: η Μόσχο με ωμέγα.
0: Ναι. Πιο σπάνιο βέβαια, αλλά υπάρχει.
1: Υπάρχει, ναι. Ουρανία, Πανδώρα, Παρθένα, Παρθενόπη, Πινελόπη, Πολύπνιος, Σαπφό, Σιμεών, Σιμεωνία.
0: Την Πολυνίκη δεν είπες.
1: Α, Πολυνίκη, ναι, Τερψιχώρη, Τροάδα, Χάιδο, Χαρίκλια, Χαρίκλια. Πάρα πολλά. Το είπα, ναι, και η Αθηνά η φίλη σου γιορτάζει. Χρόνια σου πολλά, Αθηνά, φίλη της Δώρας. Λοιπόν, και τι άλλο είναι.
0: Δηλαδή, πόσα,
1: τι δηλαδή?
0: Πόσα ονόματα διάβασες.
1: Πάρα πολλά. Ναι, ναι. Οι έγκυες λέει, σύμφωνα με προλήψεις και τα λοιπά, πήχαν από κάθε εργασία για να μην γεννηθεί το παιδί τους με το σημάδι του Αγίου Σημεώντος στη Λίτη, που γιορτάζει αυτή την ημέρα. Σημεών θα πει σημαδεύω.
0: Αν νόμιζα ότι το κάνουν μόνο την, πότε είναι το Σημεών, καθαρά το Σημεών.
1: Γιατί είναι και άλλο.
0: Έτσι νομίζω, κάτσε.
1: Θα 1 Σεπτεμβρίου λέει.
0: Θα το δω.
1: Κοιμήθηκε 26 Ιουλίου. Αλλά τιμά τη μνήμη του τώρα, γιατί είναι η πρώτη μέρα του εκκλησιαστικού έτους.
0: Γιορτάζει κυρίως στις 3 Φεβρουαρίου του Αγίου Σημεών του Θεοδόχου.
1: Εκείνο είναι άλλο, ναι. Σωστά.
0: Έχουμε τον, αυτό που είπες τώρα, Σημεών του Θεοκλήτη.
1: Θεωρείται η ημέρα του χρονογράφου, γιατί πιστεύετε ότι ο Χάρος γράφει όσους θα πεθάνουν κατά τη διάρκεια του χρόνου. Ναι,
0: αυτό, να
1: για να ξορκίσουν το χάροντα οι νοικοκυρέοι σπάνια ένα ρόδι στην είσοδο του σπιτιού τους. Πήγαινε βρες ρόδι τώρα. Τώρα πήγαινε κόψε καμιά ρόδια.
0: Η
1: ρόδια
0: που
1: ρόδια.
0: Είχαμε εδώ υπάρχει. Η ρόδια που είχαμε υπάρχει, όχι.
1: Είναι μπράβο. Μικρά πράσινα και δεν μπορούμε να το σπάσουμε και άμα είναι πράσινο.
0: Τι να το σπάσεις, το ρόδι το σπάσω όταν είναι κόκκινο. Εκεί
1: πού το βρίσκαν τότε δηλαδή το ρόδι. Το κρατούσαν την προηγούμενη χρονιά.
0: Πολύ νότιοι θα ήταν αυτοί που το σκεφτόταν.
1: Τώρα, ναι. Άκου εκεί. Α, πρωί-πρωί. Παναθεμάσαι. Ναι. Τι άλλο, γιατί το λένε Σεπτέμβρη του Σεπτέμβρη.
0: Γιατί το λένε. Θες να το δούμε.
1: Να μην το δούμε. Να μην ξέρουμε.
0: Γιατί το αφήσουμε το όχι.
1: Το πούμε τώρα και μετά θα αφήσουμε τα υπόλοιπα, γιατί είναι πάρα πολλά που θέλουμε να πούμε για αυτά.
0: Για το Σεπτέμβρη.
1: Γενικώς.
0: Προέρχεται από το αριθμητικό Σεπτέμ, που σημαίνει 7, καθώς ήταν ο 7ος μήνας. Ήταν ο 7ος μήνας του 12μηνου ρωμαϊκού ημερολογίου.
1: Ναι.
0: Αργότερα, με την προθήκη του Γενάρη και του Φλεβάρη, ο Σεπτέμβρης μετακινήθηκε στην 9η θέση, χωρίς όμως να αλλάξει η ονομασία του.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Αν ήμουν και εγώ τώρα
0: τέτοιος, ναι.
1: Ένας αυτοκράτορας Ρωμαίος, θα έλεγα να μην βγάλω και κάνουμε έναν Ιωάννιο.
0: Ναι,
1: κοίταξε, δεν κατάλαβα.
0: Ορίστε, η ρωμαϊκή σύγκλητος, θέλοντας να κολακέψει τον αυτοκράτορα Τιβέριο, αποφάσισε να δώσει το όνομά του στο μήνα Σεπτέμβριο.
1: Να, είδες, γιατί...
0: Αυτός όμως αρνήθηκε, επειδή υποστηρίξε ότι οι συχνές αλλαγές στις ονομασίες των μηνών μόνο σύγχυση προκαλούν.
1: Σωστός.
0: Πολύ σοφός άνθρωπος.
1: Μπράβο του, ναι. Εντάξει. Καλά, γιορτές πάρα πολλές εννοείται ότι υπήρχε.
0: Εσύ όμως αμέσως ήθελες να μπουμπουνίξεις έναν Ιωάννη.
1: Γιατί τι θα γίνει, δηλαδή σιγά μπα. Τόσοι και τόσοι είπανε. Αλλά θα ξέφυγε από το 12, αυτό δεν είναι καλό. Θα πρέπει να βρούμε κι ένα άλλο.
0: Λίγους Γιάννηδες έχουμε, έναν Ιωάννη.
1: Γιατί τι θα γίνει, δηλαδή σιγά μπα. Τόσοι και τόσοι είπανε. Αλλά θα ξέφυγε από το 12, αυτό δεν είναι καλό. Θα πρέπει να βρούμε κι

0: του εκκλησιαστικού έτους που βασίζεται και πώς.
1: Μου κάνει εντύπωση ότι το ψάξες και δεν
0: από
1: το
0: τη λατινική λέξη indictio που σημαίνει διάγγελμα ή ορισμός. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ήταν μια περίοδος 15 ετών κατά την οποία οι αυτοκράτερες όριζαν το φόρο που έπρεπε να πληρώσουν οι πολίτες για τη συντήρηση του στρατού. Η φορολογική αυτή χρονιά λοιπόν ξεκινούσε τώρα, 1η του Σεπτέμβρη, επειδή είχε μαζευτεί η εισοδιά. Τώρα γιατί η Εκκλησία το υιοθέτησε, κράτησε αυτή την ημερομηνία, αλλά της έδωσε ένα πιο πνευματικό περιεχόμενο. Την 1η Σεπτέμβρη ευχαριστούμε τον Θεό για τους καρπούς της γης που μαζεύτηκαν. Έχει ναι, δηλαδή, πώς το λένε, συμβατότητα, νόημα, ναι. Και τον παρακαλούμε να ευλογήσει το χρόνο που ξεκινά χαρίζοντας υγεία και ειρήνη. Και σύμφωνα με την παράδοση, πώς συνδέθηκε με την πίστη την Ορθόδοξη, την Χριστιανική, την ημέρα αυτή ο Χριστός μπήκε στη συναγωγή των Ναζαρινών και διάβασε από το βιβλίο του Ισαΐα τη φράση «Να κηρύξω το έτος του Κυρίου το ευπρόσδεκτο», ξεκινώντας επίσημα το δημόσιο έργο του. Κατάλαβες?
1: Κατάλαβα.
0: Ναι. Η μέρα προστασίας του περιβάλλοντος, όπου γίνονται ειδικέ προσευχές για τη σωτηρία της φύσης. Ναι. Και άλλα θες να σου πω.
1: Έχει.
0: Έχει. Όχι για την Ινδικτό, αλλά...
1: για το Σεπτέμβρη.
0: Ναι.
1: Κοίταξε να σου πω ότι δεν θα πούμε άλλα, γιατί θα καθυστερήσουμε και τη Βασιλική.
0: Ναι.
1: Μπορούμε να τα πούμε λίγο αργότερα.
0: Ναι. Ούτε το μεγάλο τραγούδι μπορούμε να ακούσουμε και το μικρό Σεπτέμβρη. Τώρα, έτσι όπως πήγε το πράγμα.
1: Ναι, έτσι όπως το κάναμε, ναι. Όχι, θα το βάλουμε λίγο αργότερα, άμα προλάβουμε.
0: Ωραία. Οπότε...
1: Δώρα δασκάλου στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Κερλίδης, Ελένη Σταυρίδου στα μικρόφωνα. Πάμε στο πρώτο τραγούδι για να μιλήσουμε, να συνομιλήσουμε με τη Βασιλική Μαχαίρα από Κομωτινή. Έχουμε τη Ρένα Πανταζόγλου από, ναι, Καβάλα και τη Δέσποινα Γιαννακίδου από Σέρες.

0: Οι Mamba LD είχαν κάνει πολύ ωραία τότε αυτές τις διασκευές, έτσι,
1: ναι,
0: που έμειναν στο χρόνο και θα μείνουν από ό,τι φαίνεται. Καλημέρα σε όλους σας, καλημέρα και στη Βασιλική Μαχαίρα. Πήγαμε ήδη στην Κομωτινή να μάθουμε τα νέα από τη Ροδόπη, την Ξάνθη, τη γύρω περιοχή. Καλημέρα, Βασιλική μας.
2: Βρε, καλώ σας.
0: Καλώ τα παιδιά.
2: Καλό
0: μήνα.
2: Καλό φθινόπωρο.
0: Σιγά μωρέ και σε φθινόπωρο. Κάτσε φθινό, για το φθινόπωρο έχουμε ακόμη πόσες μέρες?
2: Ένα μήνα.
0: Είδες λοιπόν.
2: Αλλά για ημερολογιακό
0: φθινόπωρο, ναι.
2: Είπα καλό φθινόπωρο με φόντο καλοκαιριού.
0: Έτσι. Ακόμη κάποιοι δεν πήγανε πουθενά, δεν πήραν την άδειά του, μην το πάω έτσι, γιατί πολλοί παίρνουν την άδεια σαν και εμένα και δεν πάω πουθενά. Αλλά τι να κάνεις.

0: Έτσι δεν
1: ωραία,
0: είναι.
1: Αυτό μ' άρεσε. Έτσι.
0: Γιατί, σιγά. Γυαλάκια δεν έχουμε, που έλεγε και την Τασούλα.
2: Δεν έχουμε.
0: Τα χαλάσαμε και αυτά.
2: Τα χαλάσαμε. Τι να τα κάνεις άμα δεν έχεις ζωντανά στο σπίτι.
0: Έλατε. Για πες, τι νέα έχουμε εκεί.
1: Έχουμε το ότι συνεχίζονται οι επισκέψεις κυβερνητικών κλιμακίων σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, σήμερα αναμένεται ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης στη Δράμα, στον Εύρο Άδωνης Γεωργιάδης και αναπληρώτρια Υπουργός Ειρήνη Αγαπηδάκη, Υγείας, στην Καβάλα Υφυπουργός Χωροταξίας Μαριλένα Σούκουλη, στην Ξάνθη ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και στη Ροδόπη Άδωνης Γεωργιάδης. Τα είπα όλα, ας τα πούν και οι συνάδελφοι. Λοιπόν, έχουμε νέα στελετευτική ανακοίνωση για την επίσκεψη Γεωργιάδη που εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ στην Άλλη Ροδόπη, το οποίο μόλις μαθαίνει.
0: Παρδόν.
1: Στην αρχή ένας υπουργός βγάζει.
0: Ξαναπέσε παρακαλώ, γιατί ξαφνικά.
1: Ναι. Βγάζει και μια στιλ.
0: Ναι, δεν μας ακούει η Βασιλική.
1: Μ' ακούτε?
0: Τώρα χάνετε το σήμα, σαν να μην είναι σταθερό το σήμα σου.
1: Σας ακούω. Εγώ σας ακούω.
0: Ωραία, για συνέχισε, σε παρακαλώ. Δεν θα σε διακόψω καθόλου. Ναι, δεν μας ακούει η Βασιλική. Όχι, πάμε να ξανακαλέσουμε. Να ξανακαλέσουμε την Βασιλική μας, γιατί δεν γίνεται, παιδιά, έτσι με αυτόν τον τρόπο που να επικοινωνήσεις. Άλλο ο ένας, άλλο ο άλλος.
2: Ναι, εκείνη μπορεί να μας ακούει, αλλά είναι αυτά τα κενά που χάνουμε.

0: Για να δούμε τώρα αν μας ακούει ή την ακούμε εμείς, Βασιλική.
1: Εγώ σας άκουγα.
0: Εντάξει, εμείς έκανε διακοπές, οπότε ναι, λέμε καλύτερα να ξανακαλέσουμε.
1: Α, πήγε διακοπές και είναι και Σεπτέμβριο.
0: Α, αυτό ακριβώς. Ναι. Μπράβο, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, έλεγα ότι η τοπική οργάνωση του ΠΑΣΟΚ με την ανακοίνωση ότι έρχεται κάποιος υπουργός στη Ροδόπη βγάζει μία ανακοίνωση σε ναι, πολύ έτσι, επικριτικό τόνο. Όπως τώρα για τον Υπουργό Υγείας αναφέρει πως ναι, καλωσορίζουμε τον Υπουργό, αλλά η δημόσια υγεία δεν κρίνεται από κορδέλες σε ανακοινήσεις, φωτογραφίες και εγγένεια, κρίνεται από το αν υπάρχουν γιατροί, νοσηλευτές, διασώστες και ασθενοφόρα όταν τα χρειάζεται ο πολίτης, αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ. Πάμε στο ότι ο Δήμαρχος Ιάσμου, η Μαμ Τζανέρ, συμμετείχε στη συνάντηση κυβερνητικού κλιμακίου με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και των παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Μακεδονίας και της Θράκης, εν ώψη βεβαίως της ΔΕΘ. Ο Δήμαρχος παρουσίασε ένα συνεκτικό πλαίσιο έξι αναπτυξιακών προτεραιοτήτων που αφορούν τόσο τις ανάγκες του Δήμου Ιάσμου, όσο και παρεμβάσεων ευρύτερης σημασίας για τη Ροδόπη και την Ανατολική Μακεδονία Θράκη. Νέα ερώτηση του Ιλχάν Αχμέ, του βουλευτού του ΠΑΣΟΚ Κινάρ στην Ροδόπη, προς τον Υπουργό Υγείας, Άδωνη Γεωργιάδη, γίνεται αναφορά για σταθερή θερινή κάλυψη του παραλιακού μετόπου της Ροδόπης με ασθενοφόρο και άμεση στελέχωση του τομέα ΕΚΑΒ Κομωτίνης, το λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες. Υπάρχουν περιστατικά με ανθρώπους που αντιμετωπίζουν θέματα με την καρδιά τους και αυτό που λέγαμε, τι γίνεται στο παραλιακό μέτωπο από την πλευρά της Μαρίνιας, τι γίνεται από την πλευρά του Φαναρίου, τι γίνεται με τα ασθενοφόρα, τι γίνεται με τους απεινιδωτές. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης δηλώνει παρόν στην ένσταλη πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας που διοργανώνουν οι ομοσπονδίες των σωμάτων ασφαλείας. Θα γίνει την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 6 στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Αυτά που ζητάνε είναι η χορήγηση του επιδόματος των 130 ευρώ σε όλο το αστυνομικό προσωπικό, οργανική θωράκιση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης και τέλος της μετακινήσεις χωρίς πληρωμή, κάποια από τα θέματα που θέτουν. Το εκπαιδευτικό έτος 26-27, η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης θα λειτουργήσει δύο ειδικότητες. Την ειδικότητα του βοηθού νοσηλευτικής, γενικής νοσηλευτικής για το πρώτο εξάμηνο και για το τρίτο εξάμηνο. Την ειδικότητα βοηθός νοσηλευτή χειρουργείου για το πρώτο εξάμηνο. Υπάρχουν ανιρτημένα έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές από σήμερα, θα είναι μέχρι και τις 10 του μήνα, οπότε μπορούν, μέχρι, συγγνώμη, 21 του μήνα, θα μπορούν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους οι ενδιαφερόμενοι. Χθες ξεκίνησε η προβολή της ταινίας Οδύσσια, ίσως πάω σήμερα, δεν ξέρω,
0: εγώ
1: έχει τρομακτικές σκηνές. Α, για
0: την
1: πες,
0: είδα.
1: Έχει τρομακτικές σκηνές.
0: Τρομακτικές, κοίταξε, τρομακτικές όχι, δεν έχει.
1: Δεν έχει. Απλώς
0: άμα τη δεις σε κινηματογράφο IMAX, εκεί τρομάζεις από τον ήχο σε πολλές των περιπτώσεων. Γιατί εντάξει, είναι τόσο
1: Dolby Surround που λέμε για στο χωριό μου και τέτοια.
0: Επί 10.
1: Επί 10 το IMAX. Τώρα εμείς εκεί στο θερινό του Δημού, στο θερινό δημοτικό θέατρο, δεν νομίζω, δεν έχει τέτοια. Οπότε θα πάω σήμερα.
0: Να πας το δεις. Εγώ ενθουσιάστηκα πραγματικά.
1: Ναι,
0: πέρα
1: ωραία.
0: Από κάποιες κάποιες ενστάσεις σε ορισμένα σημεία, ρε παιδί μου, βάσει της Οδύσσιας που γνωρίζουμε.
1: Ναι.
0: Το υπόλοιπο ήταν.
1: Πώς ήταν η μαύρη, ωραία Ελένη που λένε.
0: Εντάξει, μωρέ, εντάξει. Τώρα...
1: Εντάξει,
0: ναι.
1: Γιατί δεν κατάλαβα. Μια χαρά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και να κλείσω με την. Η Οδύσσια θα προβάλλεται μέχρι την Πέμπτη.
0: Μόνο.
1: Στο θερινό Οδυπεθέ. Οπότε όποιοι ενδιαφέρονται μπορούν να το κανονίσουν. Και σήμερα θα σας λέω την κεντρική σκηνή, γιατί δεν μπορώ να σας λέω τις 30 εκδηλώσεις που
0: κουράζουμε
1: τον κόσμο μας από τις γιορτές παλιάς πόλης. Κεντρική σκηνή στην πλατεία Μητροπόλεως, συναυλία το συγκρότημα «Η Μπουκοβίνη». Ένα σχήμα μουσικό με δεκαετή παρουσία που γεννήθηκε στους δρόμους της Θεσσαλονίκης και σήμερα δραστηριοποιείται μόνιμα στην Ξάνθη. Αυτά, παιδες μου.
0: Ωραία. Καλημέρα, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα και στην Κομωτινή και στην Ξάνθη.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Μάλιστα.

0: Εκεί στις γιορτές παλιάς πόλης πάντως γίνεται. Παλιά θυμάμαι, δεν χάναμε. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην μπάλασουμε κάποιες μέρες.
1: Παλιά
0: στα νιάτα μας. Τώρα πια τι είναι. Λοιπόν, είμαστε Καβάλα όμως από την Κομωτινή τώρα. Είναι μαζί μας η Ρένα Πανταζόγλου. Ρένα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ρένα, και καλό μήνα.
2: Καλημέρα, καλό μήνα. Και μην νομίζετε, και εμείς βλέπουμε προς την Ξάνθη και τις γιορτές παλιάς πόλης. Δίπλα είμαστε.
0: Πάρα πολύ κόσμο
2: μετακινείται για τις συναυλίες, για να νιώσει αυτό το κλίμα το οποίο παραμένει έτσι αναλύωτο όλα αυτά τα χρόνια.
0: Τι ωραία.
2: Τα παιδιά μου, και θυμάμαι και εμείς πώς πηγαίναμε και τι ωραία που περνούσαμε.
0: Έτσι. Μα εγώ θυμάμαι μία χρονιά είχαμε φύγει από Ρεστιάδα να πάμε στην Ξάνθη το βράδυ για να παρακολουθήσουμε μια συγκεκριμένη συναυλία και να γυρίσουμε.
2: Ναι.
0: Γιατί τότε και η βενζίνη ήταν φθηνή. Βάλτε και αυτό μέσα.
2: Τότε, ναι. Θα κάνουμε
0: τότε
2: αυτά.
0: Ναι. Λοιπόν, τι νέα.
2: Θερμοκρασία γύρω στους 24-25 βαθμούς στη Καβάλα, 19 με 20 βαθμούς στη Δράμα, μέχρι την πόλη τουλάχιστον, γιατί σε άλλες εκτός πόλης έχει πιο χαμηλές θερμοκρασίες, έχει πιο υψηλές, είδα κάπου και 31 βαθμούς υπάρχει η περιοχή στη Καβάλα που ξεκινάει αυτή την ώρα με 31 βαθμούς. Περιμένουμε στις 10 η ώρα περίπου το πρωί στο κεντρικό λιμάνι της Καβάλας το κρουαζιερόπλοιο Αστόρια Γκράντε, προερχόμενο από τη Σμύρνη, όπως και πέρυσι και φέτος θα διανυκτερεύσει και στο λιμάνι, να μια ωραία εικόνα, και θα αναχωρήσει αύριο Τετάρτη, μεταφέρει περίπου 700 τουρίστες.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα, σήμερα έχουμε την επίσκεψη της Υπουργού Πολιτισμού, της κυρίας Λίνας Μενδώνη. Απόγευμα 6 ώρα θα βρεθεί στους Φιλίππους για το έργο ανβάθμισης αρχαιολογικού χώρου και της αποκατάστασης της Βασιλικής στην πρώτη φάση και της πυρόσβεσης του αρχαιολογικού χώρου. Και στις 8 θα βρεθεί στην πόλη της Καβάλας, εκεί στις Καμάρες, όπου υπάρχει ένα οικόπεδο, το γνωστό οικόπεδο Κρέι για τους Καβαλιώτες, το οποίο αποκαταστάθηκε γιατί γυρνιάζει με το οχυρωματικό έργο της πόλης, τα τείχη της πόλης, και έχει και δύο κτίρια τα οποία ανακαινίστηκαν και θα δοθούν για πολιτιστικές δράσεις από την Εφορία Αρχαιοτήτων και από το Δήμο Καβάλας. Όμως έχουμε και μια επιστολή 5 επιστημόνων καβαλιωτών στην Υπουργό να επανεξετάσει την άδεια κατασκευής του Κοιμηλίου Αρχείου που κατασκευάζει Μητρόπολη Φιλίππων, Απόλλιος και Θάσου, ένα κτίριο που ανήκει στο Σύλλογο Καβνεργατών επί πάρα πολλά χρόνια στέκαζε πολιτιστικές δράσεις του Συνδέσμου Φιλογραμμάτων και Τεχνών και το οποίο γυπνιάζει με το παραδοσιακό κτίριο της Εφορίας Αρχαιοτήτων. Τώρα, στο πλαίσιο των επισκέψεων κυβερνητικών κλιμακίων στην περιοχή, εν ώψη της ΔΕΤ, στη Δράμα θα βρεθεί σήμερα ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης. Έχουμε μια ανακοίνωση του Αγροτικού Συλλόγου Αγκαίου που καλεί τους αγρότες του νομού να μην προχωρούν σε καύση καλαμιών, γιατί μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και σοβαρές καταστροφές. Και μάλιστα, σε περίπτωση εντοπισμού παράβασης, υπάρχουν σοβαρές διοικητικές και άλλες κυρώσεις που συνδυάζονται και με κυρώσεις που επηρεάζουν την καταβολή αποζημιώσεων και τη λήψη αγροτικών επιδοτήσεων και ενισχυώσεων. Έχουμε απόψε στην κινηματογραφική λέσχη τις προβολές να συνεχίζονται στην απλή του 5ου Γυμνασίου στην παραδοσιακή συνεγεία της πόλης με την ταινία Lady Macbeth, ένα βρετανικό δράμα εποχής του 2016. Κλείνει τις πύλες της κινηματογραφική λέσχη το Σάββατο. Την Παρασκευή θα δείξει την ταινία Σπασμένη Φλέβα, παρουσία του σκηνοθέτη Γιάννη Οικονομίδη και ηθοποιών. Έχουμε στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων αύριο. Θα το υπενθυμίσω και αύριο, αλλά το λέω γιατί υπάρχει κόσμος που θα θελήσει ενδεχομένως να βρεθεί και να δει τις Βάξτες, τη σκηνοθεσία του διακεκριμένου δημιουργού Γιάβορ Γκάρντεφ, με την ειδική συμμετοχή του διεθνούς φήμης βρετανικού συγκροτήματος Tiger Lilies, οι οποίοι δεν υπογράφουν μόνο τη μουσική, αλλά ερμηνεύουν και ζωντανά επί σκηνή, συμμετέχοντας ταυτόχρονα στη δράση του έργου. Πάρα πολύ καλές κριτικές έχει πάρει στην Επίδαυρο και όπου έχει παρουσιαστεί. Αύριο το βράδυ στους Φιλίππους, και να πω ότι σήμερα ξεκινάει η διάθεση εισιτήριων για τον αγώνα του ΝΕΣ του Χρυσούπολης με την ΑΕΚ στο Δημοτικό Στάδιο της Χρυσούπολης αύριο για το κύπελο Ελλάδας. Η τιμή τους είναι 30 ευρώ, 2.000 εισιτήρια στο ΝΕΣ και άλλα 2.000 εισιτήρια στην ΑΕΚ. Καθόρισε τα μέτρα ασφαλείας η αστυνομική διεύθυνση. Ανάμεσα στους φιλάθλους των δύο ομάδων θα υπάρξει μια κενή ζώνη τουλάχιστον 300 θέσεων.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε για την εικόνα που μας μετέφερες, Ρένα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Αυτά και από την Καβάλα. Τι ωραία. Μ' αρέσει αυτό που κάνουμε τη βόλτα μας το πρωί και μαθαίνουμε τα νέα από όλη αυτή τη μεγάλη περιφέρεια με τους συναδέρφους εκεί. Είμαστε 34 λεπτά εντωμεταξύ μετά από τις 7 παιδιά. Πώς περνάει ο χρόνος, πώς περνάει η ώρα, πώς περνάνε τα λεπτά, πώς περνάνε τα δευτερόλεπτα.
1: Δεν το καταλαβαίνεις όσα και να κάνεις.
0: Λοιπόν, σου έχω ένα πολύ ωραίο τραγούδι που θυμήθηκα και θέλω να το ακούσω μαζί. Θες?
1: Γιατί να μην θέλω.
0: Ακού. Ξεθύμανη κολόνια λέει. Άκου προσεκτικά τα λόγια.

0: Έτσι ακριβώς είναι, Μαριό μου. Πολύ καλά τα είπες. Τι, καλά τώρα. Αναρωτιέται απέναντι η Δωροθέα μας. Μα εσύ, η Δωροθέα μας, είσαι ακόμα 18. Εμείς που είμαστε 38. Το κορίτσι από εδώ, ναι. Καταλαβαίνεις πως είναι τα πράγματα.
1: Εντάξει,
0: και κάποιοι άλλοι που είναι και 60+, εκεί πια λες.
1: Ναι, έχεις μία αλλαγή στην πορεία της σχέσης, αλλά αυτό δεν σημαίνει και κάτι. Ορίστε. Με τη σύντροφό σου, τη σύζυγό σου, πόσα χρόνια. Ναι, καλά.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Για εκεί να υπάρχουν και τα κατάλληλα
0: ναι, καλά.
1: Φαρμακάκια μα.
0: Αλλά να ακούσεις τι είπε.
1: Τι είπε.
0: Τα είπε όλα αυτά.
1: Τι το είπε.
0: Μαριό. Ναι.
1: Τα είπε. Ήταν άλλες εποχές όταν.
0: Πάμε να δούμε λίγο τις επαιτίους που ξεχάσαμε και δεν τις είπαμε. Δεν προλαβαίναμε δηλαδή.
1: Ναι, προλαβαίναμε όλα τα υπόλοιπα. Τέλος πάντων. Η μέρα της τυχαίας ευγενικής πράξης στη Νέα Ζηλανδία.
0: Δηλαδή.
1: Που συμπίπτει με την πρώτη μέρα της άνοιξης στο νότιο ημισφαίριο.
0: Καλά, ναι.
1: Ναι, σωστά.
0: Μία μέρα εκεί πρέπει να πάμε τώρα εμείς.
1: Να μετακομίσουμε. Αφού
0: δεν
1: ήθελε. Να ορίστε.
0: Δεν γίνεται
1: εκεί
0: να πάμε τώρα.
1: Ξεκινάει η άνοιξη.
0: Ναι.
1: Μία μέρα που μπορεί να αλλάξει τον κόσμο σύμφωνα με τους διοργανωτές της, αν ακολουθήσουμε κάποιες από τις προτάσεις.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή, κεράσουμε έναν καφέ ή μια μπύρα σε ένα άγνωστο πρόσωπο.
0: Πας δηλαδή στην καφετέρια, για παράδειγμα, κάθεσαι και λες απέναντι εκεί πέρα στον κύριο ή στην κυρία.
1: Ναι,
0: κέρνα έναν καφέ.
1: Και όλες, αν κάθεται κάποιο μόνο του, ναι. Φτιάξε ένα κέικ και μοίρασέ το στους γείτονες.
0: Παλιά όταν γιορτάζαμε και πηγαίναμε στο καφενείο του χωριού για πράγμα. Κέρνα όλο το καφενείο.
1: Γιατί και στη δουλειά σου
0: τώρα δεν συμφέρει.
1: Να κερνούσες,
0: συμφέρει να κεράσεις τώρα καφέδες σε όλους.
1: Περίμενε λίγο. Τότε ήταν και όλοι γνωστοί στο καφενείο.
0: Ναι.
1: Ήταν και,
0: και ο καφές πόσο
1: λες,
0: είχε.
1: Ήταν στο καφενείο.
0: Ναι.
1: Στο καφενείο της γειτονιάς σου, στο καφενείο του χωριού σου.
0: Κάποιες λίγες δραχμές
1: ναι.
0: είχε.
1: Ναι. Τώρα δεν πας στην καφετέρια να πεις.
0: Όχι βέβαια.
1: Κέρνα...
0: Πα.
1: Όχι.
0: Από 4,5 ευρώ τον καφέ.
1: Σκέφτεσαι να κεράσεις τον καφέ στον ένα. Αυτό
0: γιατί το λέμε ο κούκκος αηδόνι. Α, ναι, κατάλαβα.
1: Χάρισε επίσης λουλούδια σε ένα φίλο ή σε μία φίλη. Σαν ορίστε, θα γυρίσει το μεσημέρι στο σπίτι.
0: Αυτό με το κέικ μ' αρέσει. Θα έπρεπε σήμερα, ας πούμε, εσύ να κάνεις ένα ωραίο κέικ να μας φέρεις πρωινό.
1: Γιατί δεν έκανες εσύ που είσαι και μεγάλος άνθρωπος. Και,
0: και λίγη σοκολάτα θα έβαζες μέσα, μ' αρέσει.
1: Δεν με πειράζει, εμένα και
0: αύριο θα φέρεις, αύριο υπόσχεσαι.
1: Γιατί να το υποσχεθώ.
0: Θα σου πάρω εγώ τα υλικά.
1: Εκείνος λέει εμένα, εγώ λέω εκείνον. Αλλά εκείνος αποφεύγει να απαντήσει.
0: Άμα σου πάρω τα υλικά, σου δώσω και τη συνταγή.
1: Σιγά και εσύ, θα σου πάρω εγώ τα υλικά.
0: Αν σου πω να πάω να πάρεις ένα έτοιμο κέικ.
1: Το σούπερ μάρκετ. Και πιο άμεσο είναι νομίζω.
0: Εντάξει, ωραία. Συνέχισε.
1: Αυτά όσον αφορά την ημέρα της τυχαίας ευγενικής πράξης. Ημέρα της ακακίας στην Αυστραλία. Οι ολάνθιστες ακακίες σηματοδοτούν τον ερχομό της άνοιξης στην χώρα των καγκουρών.
0: Να λοιπόν, έπρεπε τέτοια εποχή εμείς τώρα να φεύγουμε, που θα πήγαμε στην Αυστραλία και το Μάρτι μετά να ξαναγυρνούσαμε πάλι.
1: Αυστραλία.
0: Αυστραλία, ναι.
1: Ναι.
0: Είμα, ωραία θα ήταν.
1: Από Μάρτι σε Μάρτι, σαν, σαν τους πελαργούς δηλαδή.
0: Mm-hmm.
1: Φεύγεις τώρα, πας στο νότιο ημισφαίριο και πάει το Μέλλιν. Ναι. Ναι. Πελάργη κι εμείς.
0: Η μέρα της γνώσης, λέει, στη Ρωσία, που συμπίπτει με το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς. Α, εκεί ξεκινά τα σχολεία σήμερα. Λογικό. Ναι.
1: Η μέρα του δασκάλου στη Σιγκαπούρη.
0: Του συντάγματος στη Σλοβακία.
1: Αν πάμε όμως στο Ουσμπεκιστάν, εκεί γιορτάζουν την επέτειο της ανεξαρτησίας τους από τη Σοβιετική Ένωση το 1991.
0: Και οι δημοσιογράφοι γιορτάζουν στη Δημοκρατία της Κίνας, στην Ταϊβάν. Ε.
1: Α.
0: Στην Ταϊβάν. Τι σχέση. Λίγο μπερδεμένο είναι αυτό, παιδιά.
1: Γιατί δεν είναι μήπως στη Δημοκρατία της
0: Κίνας
1: στη Ταϊβάν, οπότε εκεί μόνο, προφανώς.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Μάλιστα, είδαμε.
1: Είχαμε πει ότι θα δούμε και κάποια πράγματα ακόμα για το Σεπτέμβρη.
0: Να δούμε.
1: Τριγητής ή τριγωμηνάς, λόγω του τρίγου που είναι η κύρια αγροτική απασχόληση το μήνα αυτό.
0: Α, θα μας φέρεις και μούστος φέτος. Θα κάνετε τρίγο. Θα τράκα. Πώς, αλίμονο, ναι, τι ωραία. Σποριάρης το λένε. Αχ, αυτό είναι σαν το βρωμιάρης, δηλαδή δεν μου αρέσει καθόλου. Σποριάρης, επειδή προετοιμάζεται η σπορά των χορευιών.
1: Σταυρίτης, από τη μεγάλη γιορτή της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού στις 14 του Σεπτέμβρη.
0: Και ξεκινάει και στην περιοχή μας και το Χαϊβάν Μπαζάρ. Δεν το ξεχνάμε αυτό.
1: Ναι, μετά του Σταυρού είναι.
0: Βέβαια. Ορτικολόγος, λόγω του περάσματος των ορτικιών που επιδημούν νότια.
1: Χινόπορος, επειδή θεωρείται ο πρώτος μήνας του φθινοπόρου.
0: Θεωρείται, αλλά μέχρι να πάμε στην φθινοπορεινή ημερία, έχουμε ένα μήνα που
1: ένα αυτό, ένα δεύτερον ότι βλέπεις έχουν αλλάξει λίγο τα όρια των εποχών.
0: Ναι.
1: Οπότε...
0: Τα όρια, τα όρια δηλαδή.
1: Και τα όρια, δηλαδή πότε αρχίζουν τα πρωτοβρόχια, το Σεπτέμβρη.
0: Α, όχι, κατά τον Νοέμβρη. Όχι, στα μέσα Οκτώβρη. Θα περίπου, δούμε κάθε χρόνο και είναι διαφορετικά.
1: Ο Σεπτέμβρης είναι κάτι σαν παράταση του Αυγούστου, ένα πράγμα.
0: Ναι, ναι, ναι. Συνήθως έτσι είναι. Τουλάχιστον μισός και βάλει. Ανάλογα πώς θα πάει το πράγμα.
1: Τώρα και εσύ θα βάλεις τραγούδι.
0: Θα βάλεις λίγο.
1: Λίγο, βάλε,
0: αυτό, λίγο.
1: Για να πάμε σε αίρεση όπου μας περιμένει η Δέσποινα για να κείδω.

μικρός Σεπτέμβρης βάζει τα κλάματα που στο σχολείο τον πάνε να μάθει γράμματα. Θέλει να παίξει ακόμα με τα άστρα του ουρανού πριν έρθουν πρώτο βροχιά.

Σας το παλικαράκι τριγάει τα μπέλη του. Στα σπαταλίνα βάτε, στον κόρο πήγα μπρος. Να τρέμουν τα κορίτσια

0: Ένας μικρός γλυκός Σεπτέμβρης, όσο γλυκό για ήταν και η φωνή που μόλις ακούσαμε. Εμένα πάντως με φέρνει μια μελαγχολία ρε παιδιά. Και μόνο που σκέφτομαι δηλαδή θα έχουμε μπροστά μας, γιατί έχουμε και μεγάλο χειμώνα εμείς. Δεν είναι δηλαδή όπως στην νότια χώρα.
1: Εντάξει, αλλάζει. Ναι. Αλλάζει, είδες, το αλλάζει σιγά σιγά.
0: Με φέρνει εμένα. Αλλιώς είναι να λες είναι Μάρτης τώρα και αλλιώς είναι να λες είναι
1: Μάρτης
0: Σεπτέμβρης.
1: Μάρτης φέρνει άλλες προσδοκίες.
0: Μα ακριβώς, ναι. Έτσι δεν είναι, βρε Δέσποινα. Ναι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δέσποινα.
2: Καλημέρα. Είναι ο προθάλαμος του χειμώνα.
0: Έτσι.
2: Και μόνο στο δείγμα της λέξης χειμώνας και πολύ σωστά, εμείς απάνω εδώ έχουμε ένα χειμώνα μεγαλύτερο σε διάρκεια. Η μεγαλύτερη ένταση καιρικά φαινόμενα.
0: Η τσέπη μας πρέπει να είναι λίγο πιο φορτωμένη.
2: Ναι,
1: αυτό πάλι.
2: Υπάρχει έτσι ένα κούμπομα.
0: Ναι.
2: Αλλά παρόλα αυτά τον καλωσορίζουμε, τον καλοφιάνουμε για να παραταθεί όσο δυνατόν περισσότερο το καλοκαίρι. Και καλώς όρισε λοιπόν ο Σεπτέμβριος με το φθινόπωρο. Τώρα, έχω αρκετά θέματα σήμερα να δούμε.
0: Ναι.
2: Την πίστη ότι οι μεταρρυθμίσεις στις οποίες προχωράει η κυβέρνηση θα αλλάξουν το αύριο της ελληνικής γεωργίας, εξέφρασε από τις Σέρες ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κ. Μαργαρίτης Χινάς. Ο κ. Χινάς βρέθηκε στην πόλη των Σερών, όπως σας είχα πει και τις προηγούμενες ημέρες, στο πλαίσιο των κυβερνητικών επισκέψεων εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με αγρότες και κτηνοτρόφους σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία. Καθώς ο πρωτογενής τομέας του νομού δοκιμάζεται σκληρά από τα συσσωρευμένα προβλήματα, αλλά κυρίως από τις επιπτώσεις ραγδαίας εξάπλωσης της ευλογιάς των προβάτων που έχει προκαλέσει ένα σημαντικότατο πλήγμα στον κτηνοτροφικό κόσμο των Σερών. Τώρα, τι είπε για το πρόβλημα των ιδιοκτησιών και του κτηματολογίου στο νομό Σερών? Είπε ότι οι αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες της ΑΔΕ μαζί με εκπροσώπους του ελληνικού συντηρητικού κινήματος και του γεωτεχνικού κόσμου κάθονται πάνω στην οθόνη, έτσι ώστε να βρουν ένα τρόπο πρακτικό που να μπορεί να καθρεφτίζει την εικόνα της ιδιοκτησίας στο καινούριο σύστημα. Για την ανασύσταση ζωικού κεφαλαίου, στην οποία πρέπει να προχωρήσουν κτηνοτρόφοι που έχασαν από την ευλογιά τα κοπάδια τους, είπε ότι η κυβέρνηση είναι σύμφωνη, αλλά η ανασύσταση προϋποθέτει μια προοπτική ομαλότητας με λιγότερα κρούσματα. Αυτή τη στιγμή ένας κτηνοτρόφος δεν μπορεί να κάνει ανασύσταση λόγω των κρουσμάτων σε άλλες περιοχές. Εξετάζεται αν ένας νομός είναι καθαρός από κρούσματα για ένα μεγάλο κεφάλαιο, για ένα μεγάλο διάστημα, με συγχωρείτε, και ξεκινάει η ανασύσταση ζωικού κεφαλαίου. Ο κ. Χινάς ζήτησε λίγες ημέρες υπομονή για πιο συγκεκριμένες ανακοινώσεις στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ανακοινώσεις που θα δώσουν, όπως είπε, προοπτική. Και μάλιστα είπε ότι μέχρι τις 30 Ενδεκάτου θα πληρωθούν όλοι. Σήμερα, 3η-1η Σεπτεμβρίου, συνεχίζονται οι επισκέψεις στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών και έρχεται στις Σέρες ο αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ο κύριος Ισβρούτης, με ένα αρκετά πυκνό πρόγραμμα, κυρίως σε αθλητικές υποδομές της περιοχής. Πάμε σε ένα άλλο θέμα για το οποίο έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές. Χθες ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, ο κύριος Γιάννης Κούνιος, έδωσε στην πρωινή μας εκπομπή μια συνέντευξη η οποία συζητήθηκε πάρα πολύ και την είδαμε να αναπαράγεται από το Earth News σε πάρα πολλά site. Εμφανίστηκε εξοργισμένος και σε απόγνωση, ζητώντας να διακοπεί η λειτουργία της κλειστής δομής κλειδί στη Συντική έως ότου δημιουργηθούν απαραίτητες υποδομές ασφαλείας και να μεταφερθούν οι 340 μετανάστες από την κλειστή δομή σε άλλες δομές, αφού έχουν καταστραφεί, όπως είπε, κατά τη διάρκεια των συχνότατων επεισοδίων, οι όποιες υποδομές φύλαξης, δηλαδή περίφραξη, φράκτες κτλ. Η σταγόνα που έγινε το ποτήρι να ξεχυλήσει ήταν τα τελευταία σοβαρά επεισόδια το προηγούμενο Σάββατο, όπου προκλήθηκαν υλικές ζημίες όταν 100 περίπου μετανάστες ξεσηκώθηκαν διαμαρτυρόμενοι για τις συνθήκες διαβίωσής τους, καταστρέφοντας την εσωτερική περίφραξη. Κούνιος υποστήριξε πως σήμερα, ακούστε λίγο, αντί για φράχτες, φυλάσσεται η δομή με τα σώματα των αστυνομικών των ΜΑΤ που ήρθε για ενίσχυση λόγω των επεισοδίων του Σαββάτου.
0: Μάλιστα.
2: Και μάλιστα απέστειλε χθες, αργά το μεσημέρι, εκ νέου επιστολή στους αρμόδιους υπουργούς, επισημένοντας την ανάγκη άμεσης αποσυμφόρησης της δομής, τονίζοντας ότι η κατάσταση στην ελόγω δομή έχει ξεπεράσει τα όρια της ασφαλούς και εύρυθμης λειτουργίας της. και σας είπα τι απαιτούν. Άμεση και ταυτόχρονα ψηφόρηση, διακοπή λειτουργίας και μεταφορά των κρατουμένων σε άλλες κατάλληλες δομές. Πάμε στο Δήμο Σερών, όπου τη Σύμβαση για την Εκτέλεση Εργασιών Οδοστροσίας και Ασφαλτοστρώσεων στην περιοχή Σιγής υπέγραψε η Δήμαρχος Σερών με εκπρόσωπο της Αναδόχου Εργολαβικής Εταιρείας παρουσία του αρμόδιου αντιδημάρχου. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 405.000 ευρώ και η χρηματοδότηση που θα και η χρηματοδότησή του, θα πραγματοποιηθεί από έσοδα της πράξης εφαρμογής υγείας και φυσιάς. Ένας σπουδαίος θεσμός πολιτιστικού περιεχομένου που εδώ και 22 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για την ανάδειξη και τη διάδοση ελληνικής παράδοσης παίρνει σάρκα και οστά για ακόμη μια χρονιά με τη διοργανωτική σφραγίδα του Δήμου Σερών και των πολιτιστικών συλλόγων της πόλης. Πρόκειται για την 22η χορευτική συνάντηση που η αυλαία της ανοίγει με μια εκδήλωση αφιερωμένη στην παραδοσιακή φορεσιά και τη μνήμη του τόπου και ακολουθούν μια σειρά από άλλες πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις. Και λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, να σας πω ότι ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις στο πλαίσιο της ιστορικής εμπεροπανήγυρης Κοτούσας που θα διαρκέσουν έως στις 11 Σεπτεμβρίου.
0: Είναι αυτό που μας έλεγες που είναι πάρα πολύ μεγάλο, ή όχι.
2: Είναι ο Δήμος Ηράκλειας.
0: Ναι. Α, κάνει δύο, έχει δύο.
2: Ναι. Σκοτούσα τώρα.
0: Ναι.
2: Το πολιτιστικό σύλλογο Σκοτούσας και το κοινού Σκοτουσαίων, πέρα από τις εορταστικές πολιτιστικές εκδηλώσεις που γίνονται και είναι πολύ ενδιαφέρουσες, θέλω να σας πω ότι ουσιαστικά έχουμε ένα σημαντικό εμπορικό και οικονομικό γεγονός που προσελκύει επισκέπτες και από όμορους νομούς. Πάρα πολλές αγορές, κυρίως για είδη σπιτιού και κυρίως για χαλιά, δηλαδή αυτή η εικόνα με το χαλί παραμάσκαλα, θα το βάλουν μέσα στο αυτοκίνητο φεύγοντας.
0: Ναι.
2: Είναι η εικόνα, την οποία θυμάμαι έτσι, όταν ήμουν παιδάκι και πηγαίναμε τους γονείς μου, με τα χαλιά υπομάλης, δηλαδή, από ό,τι σκοτούσα. Και σας πάω τέλος γιατί στη Βυσσαλτεία, όπου συνεχίζεται με μεγάλη συμμετοχή του κόσμου, τα Γερακίνια, τη 44η διοργάνωση πολιτισμού παράδοση στο Δήμο Βυσσαλτίας, 8 η ώρα σήμερα παραδοσιακούς χορούς, με τα ενήλικα τμήματα των πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου Βυσσαλτίας και τέλος Άγιος Μάμας Μοναστηράκη Σέρες, σήμερα 1η του μήνα, θρησκευτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις, με συναυλίες, εσπερινό. Το πολιτιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει μεγάλη συναυλία με την Κωνσταντίνα και τον Γιώργο Σαλαμπάση.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά έχω από τις έρευνες.
0: Πολύ ωραία.
2: Θα δίνω πολλές ευχές και την αγάπη μου για καλό μήνα.
0: Καλό μήνα και σε όλους τους φίλους ακροατές και σε εσένα, Δέσποινα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά και από τις αίρες. Τώρα βλέπω παλιά τα μεγάφωνα. Το λέγαμε και χθες για τους θερινούς κινηματογράφους που φωνάζανε σήμερα θα προβληθεί η ταινία.
1: Για να ξέρουν οι χωριανοί τέλος πάντων ότι έχει και να βγουν. Γιατί δεν υπήρχε τρόπος εύκολα να
0: ενημερωθούν. Αν πάτε στην Καβύλη, εδώ κοντά,
1: στο
0: χωριό, την Καβύλη τέλος πάντων, στο πλαίσιο του Βαλκάνικα Φέστιβαλ, του πρώτου Βαλκάνικα Φέστιβαλ που διοργανώνεται εκεί από τον Σύλλογο Άγιος Δημήτριος, θα έχει θερινό κινηματογράφο και θα παρουσιάσει την ταινία Άγιος Παΐσιος.
1: Αυτή την Παρασκευή.
0: Τώρα την Παρασκευή είναι στο Δημοτικό Σχολείο της Καβύλης στις 9 το βράδυ. Τι ωραία.
1: Μ' αρέσει πως το λέει, θερινό σινεμά όπως παλιά.
0: Όπως παλιά.
1: Τζάμπα σινεμά.
0: Ναι. Εγώ δεν το θυμάμαι να φωνάζουν τα μεγάφωνα τζάμπα σινεμά βέβαια, το θυμάμαι να φωνάζουν την ταινία.
1: Όχι, ναι, το τζάμπα δεν το λέει κανείς.
0: Ναι, δεν το λέει. Αυτά, πολύ ωραία. Τι άλλο, να δούμε λίγο και κάποια γεγονότα προλαβαίνουμε.
1: Προλαβαίνουμε νομίζω.
0: Άντε να τα δούμε.
1: 272 π.Χ. και ο βασιλιάς της Υπήρου, ο Πύρος, στην προσπάθειά του να κυριεύσει το Άργος από τους Μακεδόνες, βρίσκει άδοξο θάνατο από κεραμίδι που ρίχνει στο κεφάλι του μία γυναίκα.
0: Πάμε στο 1902, τότε κάνει πρεμιέρα κινηματογράφου η ταινία του Ζορζ Μελιές «Ταξίδι στη Σελήνη», που θεωρείται η πρώτη ταινία επιστημονικής φαντασίας. Υπάρχει στο YouTube, αν ψάξετε θα το δείτε. Μην φανταστείτε τίποτα, εντάξει. Αλλά για τότε, 1902 μιλάμε έτσι.
1: Μιλάμε ακριβώς αυτό. 1911, με ενθουσιασμό και συγκίνηση, υποδέχεται ο ελληνικός λαός το θορυκτό Αβέροφ που καταπλέει στα φαλιερικά νερά.
0: Οι Γερμανοί εισβάλλουν στην Πολωνία αρχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. 1939 συνέβη αυτό.
1: 20 χρόνια αργότερα, το 1959, η Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ αποφασίζει την καθιέρωση της πρώτης εθνικής κατηγορίας, εναρμονίζοντας τα ελληνικά δεδομένα με τα ευρωπαϊκά. Στη νέα διοργάνωση θα συμμετέχουν 18 ομάδες, με την Αθήνα, τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη να έχουν από 4 εκπροσώπους, ενώ οι υπόλοιπες 6 θα προέρχονται από την επαρχία.
0: Ήταν 2016 όταν ο τότε Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας είχε ανακοινώσει τη δημιουργία γραφείου Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, στους παραγωγικούς φορείς Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας το είχε ανακοινώσει και το έκανε βέβαια.
1: Το 1815 γεννήθηκε ο Σπυρίδων Ζαμπέλιος, ο Έλληνας ιστορικός και λογοτέχνης, που χαρακτηρίστηκε ως ο θεωρητικός της ιστορικής ενότητας αρχαίου, μεσαιωνικού και νεότερου ελληνισμού, και μαζί με τον Κωνσταντίνο Παπαρηγόπουλο αποτελούν τους διόσκουρους της ελληνικής ιστοριογραφίας του 10ου αιώνα.
0: Ναι. Τι άλλο.
1: 1824, η χρονιά που επίσης γεννιέται ο Έλληνας ποιητής, αλλά και πολιτικός, Αριστοτέλης Βαλαωρίτης.
0: Α, μάλιστα.
1: Και περίπου στα 100 χρόνια, κάτι λιγότερο από 100 χρόνια αργότερα, το 1915, γεννήθηκε ο Κεν Άστον, ο Άγγλος διαιτητής ποδοσφαίρου, εφευρέτης της κίτρινης και της κόκκινης κάρτας.
0: Αυτό πάλι.
1: Ποδοσφαίρο που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στο Παγκόσμιο
0: Κύπελλο.
1: Τι μυαλό,
0: πού του ήρθε.
1: Είδες, θα σκάσω και το πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο το 1970. Πηγή της έμπνευσης του, ορίστε πώς του ήρθε, ήταν τα φανάρια στους δρόμους του Λονδίνου, καθώς επέστρεφε από το σπίτι του από ένα επεισοδιακό μάτς ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή. Κόκκινη κάρτα, φεύγεις.
0: Πράσινη,
1: κίτρινη είναι προειδοποιητική.
0: Ναι, προειδοποιητική. Συνήθως οι οδηγοί τι κάνουν όταν δουν την κίτρινη, το κίτρινο του φανάρι.
1: Οι Έλληνες οδηγοί.
0: Ο Λουδοβίκος ο 10ος, και τα κούκλος. 14ος βασιλιάς Γαλλίας, γνωστός και ως βασιλιάς Ήλιος, είχε πεθάρει σαν σήμερα το 1715. Δεν είναι κούκλος. Δες ωραιότατη περούκα.
1: Δεν θέλω να το σχολιάσω, γιατί μου έρχονται όλα τα συνοδευτικά εκείνης της περίοδου και το κούκλος χάνεται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: 1984, η χρονιά που φεύγει από τη ζωή ο Ασημάκης Πανσέλινος, ο Έλληνας δικηγόρος, πολιτικός, ποιητής, δοκιμιογράφος και κριτικός λογοτεχνίας.
0: Ωραία επίθετο.
1: Και εμένα μου άρεσε πολύ. Ναι.
0: Και εσύ να σε λένε κυρία Πανσελίνου.
1: Πανσέλινος.
0: Και Γουόριν Μιτόφσκι, ο Αμερικανός εκλογολόγος, ο πατέρας των exit poll. Πεθαίνει σαν σήμερα το 2006. Κάπου εκεί τα μάθαμε κι εμείς, αρχές δεκαετίας του 2000, τα exit poll. Μέχρι τότε δεν ξέραμε τι ήταν.
1: Έτσι.
0: Ναι. Λέγαμε, έλεγε τηλεόραση, ας πούμε, θα ακούσουμε.
1: Και λίγο πριν.
0: Ναι. Θα έχουμε, λέει, σήμερα exit poll. Και τι είναι αυτό, ρε παιδιά.
1: Ναι, μάθαμε καινούργιες ορολογίες.
0: Και λέγαμε, πώς είναι δυνατόν, δηλαδή, πώς θα βγάλεις δηλαδή αποτέλεσμα. Κι όμως.
1: Ναι. Τώρα, κάπως τώρα, έτσι, τώρα δεν έχουμε περιθώρια για να πούμε άλλα πράγματα. Μείνετε συντονισμένοι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας εμείς για αύριο, Τετάρτη, λίγο μετά τις 7. Εσείς, μάλλον όλοι μας, ενημερωνόμαστε από το δελτίο ειδήσεων του Earth News ακριβώς στις 8.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλημέρα σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Τρεις νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας, όταν δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Πρεμιέρα σήμερα για το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας, drones, κάμερες και AI στους δρόμους της Αττικής. Περισσότεροι από 138 αστυνομικοί της ομάδας Κόμβος, τόσο μέσα από το επιχειρησιακό κέντρο όσο και στους δρόμους, θα επιχειρούν καθημερινά σε βασικούς οδικούς άξονες. Η δράση επικεντρώνεται σε 54 κομβικά σημεία του λεκανοπεδίου, με κύρια προτεραιότητα τον Κηφισό καθώς και κεντρικές αρτηρίες. Σημαντικό σταθμό στις σχέσεις Ελλάδας και Ισραήλ χαρακτηρίζει ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου τη συμφωνία για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα που υπεγράφει μεταξύ των δύο χωρών. Όπως ανέφερε, η νέα συνεργασία αποτελεί συνέχεια της στρατηγικής προσέγγισης που έχει διαμορφωθεί στην Ανατολική Μεσόγειο εδώ και περίπου μία δεκαετία με τη συμμετοχή της Ελλάδας και της Κύπρου. Η πλήρης ανάπτυξη του προγράμματος θα ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2029. Στο Δουβλίνο μεταβαίνει σήμερα ο Νίκος Δένδιας για την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα συζητηθούν οι εξελίξεις στο Ουκρανικό, η στρατηγική ασφάλεια της Ένωσης και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Έγκλημα ο θάνατος βρέφουσα στην Κυψέλη. Το ζευγάρι που συνελήφθη και ο 26χρονος φίλος της κόρης τους οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Εξετάζεται το σενάριο το ζευγάρι που ήταν χρήστες ναρκωτικών να το σκότωσαν απλά επειδή έκλαιγε. Η ιατροδικαστική εξέταση εντόπισε περισσότερα από 10 θανατηφόρα πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη του. Μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η μείωση των τιμών αφορά 1.740 κωδικούς προϊόντων, τρόφιμα ήδη πρώτης ανάγκης και σχολικά με τη μέση μείωση τιμής να διαμορφώνται στο 9,5%. Νέα ένταση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επισύει την απειλή ότι θα διατάξει να βομβαρδιστεί δυνατά το αντίπαλο στρατόπεδο, αποκλείοντας το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων. Με σκληρά αντίπεινα απειλεί η Τεχεράνη. Δέξαμεν όπλοι, επλήγει ανοιχτά του Ομάν, στα στενά του Ορμούζ. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Υπέκυψε στα τραύματά του ένα από τα δύο θύματα της επίθεσης με μαχαίρι που σημειώθηκε στην πολυσύχναστη Times Square της Νέας Υόρκης. Νύχτα σφοδρών πληγμάτων σε Ουκρανία και Ρωσία, με τουλάχιστον 4 νεκρούς από ρωσικούς βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο και την περιφέρειά του.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός, άνεμοι ως 6 μποφόρ, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
3: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολη Συνόρων, τηλέφωνο 2551-038-500.
5: Δεύτερο Διεπιστημονικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο, 1 και 2 Σεπτεμβρίου στον Εύρο.
6: Υπό την αιγίδα του Μακαριώτα, του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Ιερονίμου.
5: Διακεκριμένοι επιστήμονες αναπτύσσουν το θέμα «Κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα».
6: Χώρη διεξαγωγής Δαδιά και Αλεξανδρούπολη.
5: Το συνέδριο διοργανώνει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Με τη συνεργασία των Μητροπόλεων Δημοτήχου Ορεστιάδας και Σουφλίου, Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανοπόλεως και Σαμοθράκης. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
7: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
9: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
6: Μικρόφωνο στον Εύρο. Βόλτα ραδιοφωνική με στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστιάδας με τη Μαρία Μανάκα.

0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
2: Σημείο ελέγχου. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστίαδας. Σημείο ελέγχου. Κάθε πρωί αναζητούμε το σημείο που θα αναλύσουμε, θα εξετάσουμε, θα βρούμε απαντήσεις. Σημείο ελέγχου. Θα είμαστε παντού, εκεί όπου υπάρχουν γεγονότα. Σημείο ελέγχου. Με τον Δημήτρη Σταματάκη, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8, στην ΕΡΤ Ορεστίαδας.
3: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου του 2026 σήμερα. Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδος. Ακούτε την εκπομπή Σημείο Ελέγχου που μεταδίδεται από την Αλεξανδρούπολη, μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Δημήτρης Σταματάκης, ενώ η Δώρα Δασκάλου βρίσκεται στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Να ξεκινήσουμε από τις καιρικές συνθήκες της σημερινής ημέρας. Πρώτη μέρα, όπως είπαμε, του Σεπτέμβρη, και μπορούμε να πούμε ότι ο καιρός είναι ακόμη καλοκαιρινός. Σε λίγη ώρα, στις 9 η ώρα, η θερμοκρασία εδώ στην Αλεξανδρούπολη θα δείχνει 24 βαθμούς, με υγρασία 57% και με ανέμους 4 μποφόρ βορειοανατολικούς, ταχύτητας 24 χιλιόμετρων την ώρα. Στις 12 η θερμοκρασία θα ανέβει στους 30 και το μεσημέρι στους 34 και το απόγευμα στους 33, για να έχουμε το βράδυ 25 βαθμούς, μία δροσιά, αλλά με υψηλή υγρασία πάλι το βράδυ, 58%, ενώ το μεσημέρι, κατά τη διάρκεια της ημέρας και το μεσημέρι, θα έχει πέσει η υγρασία. Ο καιρός τώρα για την Τετάρτη, προβλέπεται ότι η χαμηλότερη θερμοκρασία θα είναι στις 6 ώρα το πρωί, 21 βαθμούς, με υγρασία 57%, ενώ η υψηλότερη θερμοκρασία θα είναι στους 36 βαθμούς στις 3 η ώρα το μεσημέρι, με 17% υγρασία ευτυχώς, και 35 βαθμούς το μεσημέρι της Τετάρτης στις 6 ώρα, με ανέμους 4 μποφόρ βορειοανατολικούς 24 χιλιόμετρων ταχύτητας την ώρα. Νομίζω ότι η Τετάρτη είναι η τελευταία μέρα που θα έχουμε τόσο υψηλές θερμοκρασίες, και από εκεί και έπειτα θα αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία, να δροσίζει, αλλά σίγουρα πάλι θα βρίσκεται σε αρκετά υψηλά επίπεδα. Πάμε λίγο να δούμε και το τι ακριβώς έγινε με τις διοκτικές αρχές σε αυτούς τους πολέμους που κάνουν στην περιοχή μας, για τη λαθρομετανάστευση αλλά και για τη διακίνηση των ναρκωτικών. Έτσι λοιπόν, είχαμε στις 30 του μήνα στελέχη της λιμενικής αρχής Σαμοθράκης, συνέλαβαν έναν 33χρονο για το νόμο περί ναρκωτικών. Σε έλεγχο που διενεργήθηκε στον 33χρονο μέσα στο όχημά του στη χερσαία ζώνη του λιμένα της Καμαριώτισσας της Σαμοθράκης, βρέθηκαν στην κατοχή του τα κάτωθη. Δύο νάιλον συσκευασίες με κοκαίνη συνολικού βάρους 2,4 γραμμάρια. Μία νάιλον συσκευασία περιέχουσα 5 φυξάκια κοκαίνης 0,6 γραμμάρια. 53 δισκία που περιείχαν τη δραστική ουσία αλπραζολάμι χωρίς την ιατρική συνταγή. Ένα βαζάκι το οποίο είχε κρυσταλλική μεμφεταμίνη συνολικού μειχτού βάρους 16 γραμμάρια και 4,4 δέκατα του γραμμαρίου. Μία ανάλυνο συσκευασία που είχε χάπια λευκού και μπλε χρώματος αγνούς βουλεύσης, μία καπνική συσκευή περιέχουσα διμεθυλοτριπαταμίνη και τρία ζηλεδάκια εμποτισμένα με LSD. Από το πρώτο λιμενικό τμήμα Σαμοθράκης του Κεντρικού Λιμεναρχείου της Αλεξανδρούπολης, που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν τα αναβρυθέντα, ενώ οι ναρκωτικές ουσίες θα αποσταλούν στην Χημική Υπηρεσία της Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκης για περαιτέρω ανάλυση. Πάμε τώρα στην ίδια μέρα, δηλαδή την Κυριακή, όπου σε περιοχές του Εύρου και της Ροδόπης, από αστυνομικούς των διευθύνσεων Ορεστιάδος, Αλεξανδρούπολης και Ροδόπης, συνελήφθησαν 8 διακινητές, εκ των οποίων οι 7 ήταν αλλοδαποί και μία Ελληνίδα, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε 7 διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Στην πρώτη περίπτωση, τις πρώτες πρωινές ώρες στην Εθνική Οδό Ορμενίου Αρδανίου, αστυνομικοί από το Δημότιο σε συνεργασία με αστυνομικούς της Frontex συνέλαβαν δύο λωδαπούς γιατί ήταν σε υγιόταχη αυτοκίνητο και μετέφεραν παράνομα στο εσωτερικό της χώρας 4 μηνόμενους μετανάστες. Στη δεύτερη περίπτωση, στην Εγνατία Οδό Κήπων Αλεξανδρούπολης, αστυνομικοί του Σουφλίου σε συνεργασία πάλι με αστυνομικούς της Frontex συνέλαβαν έναν αλλοδαπού ο οποίος οδηγούσε φορτηγό αυτοκίνητο και μετέφερε παράνομα στην χώρα 13 μηνόμενους μετανάστες. Στην τρίτη περίπτωση, σε επαρχιακή οδό του Εύρου, αστυνομικοί από το Σουφλί συνέλαβαν έναν αλλοδαπό γιατί στο αυτοκίνητό του είχε 7 μηνόμενους μετανάστες. Στην τέταρτη περίπτωση, επίσης επαρχιακή οδό του Εύρου, αστυνομικοί από τους Μεταξάδες συνέλαβαν μία ημεδαπή γιατί είχε αυτοκίνητο και μετέφερε παράνομα στην χώρα 6 μηνόμενους μετανάστες. Στην πέμπτη περίπτωση, από γερμανές ώρες, σε οικισμό της Ροδόπης αστυνομική του Μόντος Συνολικής Φύλαξης Απών συνέλαβαν έναν αλλοδαπό, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί ένα αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας 2 μηνόμενους μετανάστες. Στην έκτη περίπτωση, το βράδυ, σε αγροτική περιοχή της Ροδόπης, από την Κομωτινή αστυνομική σε συνεργασία με αστυνομικούς από τον Ίασμο συνέλαβαν έναν αλλοδαπό γιατί στο αυτοκίνητό του είχε 3 μηνόμενους μετανάστες. Να σημειώσουμε ότι ο οδηγός διακινητής δεν συμμορφώθηκε σήμα στάσης των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα οδηγώντας επικίνδυνα, ενώ ακολούθως ακινητοποίησε το όχημα και επιχείρησε να διαφύγει χωρίς να τα καταφέρει. Στην 7η περίπτωση, το ίδιο βράδυ, στην Εθνική Οδό Αλεξανδρούπολης Κομωτινής αστυνομική από τις Άπιες συνέλαβαν έναν αλλοδαπό, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί ένα φορτηγό αυτοκίνητο και να μεταφέρει στην ενδοχώρα 9 μηνόμενους μετανάστες. Κατασχέθηκαν όλα τα οχήματα, τα κινητά τηλέφωνα, τα χρήματα τα οποία είχαν στην κατοχή τους οι διακινητές, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στους αρμόδιους εισαγγελείς και την προανάξη και για τις 7 υποθέσεις ενεργούν τα τμήματα συνολικής φύλαξης Δημοτήχου Σουφλίου Τυχερού Σαπών και Ιάσμου. Υπουργοί και υφυπουργοί, αυτές τις μέρες στην περιοχή μας και εν ώψη της 90ης Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης, χθες βρέθηκε στην περιοχή μας η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Ισέβη Βολουδάκη. Σήμερα επισκέφθηκε τον Εύρο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο υπουργοί στις 11.30 το πρωί θα παρουσιάσουν στα γένεια του Κέντρου Υγείας Δικαίων. Στις 1 το μεσημέρι στο Μεγάλο Δέριο θα πάει η κυρία Αγαπηδάκη, όπου θα παρακολουθούν δράσεις των κινητών μονάδων υγείας, ενώ ο κύριος Γεωργιάδης θα βρίσκεται στο Σουφλί για τα γένεια για εκδήλωση που θα γίνει στο Κέντρο Υγείας του Σουφλίου. Την 5η στον Εύρο θα βρεθούν δύο ακόμη υπουργοί, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ο κύριος Δένδιας

Κατασκευή. Να σημειώσουμε βέβαια ότι ήδη στην περιοχή της Κορνοφολιάς έχουν ξεκινήσει και τα έργα για την ολοκλήρωση του φράχτη σε εκείνο το σημείο των 5 χιλιόμετρων όπου δεν είχαν ολοκληρωθεί από τις προηγούμενες εργολαβίες. Έχουν ξεκινήσει για δεύτερη μέρα γίνονται αυτές οι εργασίες και μακάρι να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα και να μπορέσουν να συνεχιστούν κανονικά. Πάμε τώρα στην επίσκεψη της κυρίας Βουλουδάκη, όπου πρώτο σταθμό είχε το ΚΙΤ φυλακίου, όπου ενημερώθηκε για την εφαρμογή των διαδικασιών πρώτης υποδοχής και καταγραφής, καθώς και για τις επιχειρησιακές ανάγκες του κέντρου. Συζήτησε με τα στελέχη του κέντρου, υπογράμμισε την ανάγκη απαραίτητης στήρησης των προβλεπόμενων διαδικασιών και της διαρκούς ετοιμότητας. Εν συνεχεία πήγε στο φράχτη του έργου στην περιοχή των Καστανιών, έργο με κέρια συμβουλή στην προστασία των συνόρων και την αποτροπή παράνομων μεταναστευτικών ροών, η επέκταση του οποίου αποτελεί μια στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης και κατά την παρουσία της στο φράχτη, ο υφυπουργός υπογράμμισε τη σημασία της αποτελεσματικής φύλαξης των εξωτερικών συνόρων και της σταθερής αποτρεπτικής πολιτικής απέναντι στις παράνομες διελεύσεις. Η υφυπουργός επισκέφθηκε το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Θράκης, όπου είχε διεξοδική ενημέρωση για τη δραστηριότητα και τις τρέχουσες ανάγκες. Επίσης ακολούθησε επίσκεψη στο κέντρο φροντίδας ασυνόδευτων ανηλίκων Έλλη και Φρίξος της Άρσης στην Αλεξανδρούπολη, όπου παρουσιάστηκαν στην υφυπουργό οι υπηρεσίες που παρέχονται σε ασυνόδευτους ανήλικους και ανάγκες των δύο δομών. Η υφυπουργός μετέβη στο αεροδρόμιο Δημόκρητος Αλεξανδρούπολης, όπου λειτουργεί το Επιχειρησιακό Κέντρο της Ελληνικής Αστυνομίας για την αποτροπή της παράνομης μετανάστευσης. Συναντήθηκε στο Νομαρχείο της Αλεξανδρούπολης με τον Αντιπεριφερειάρχη Εύρου Βαγγέλη Πουλιλιό και κατά τη διάρκεια των επισκέψεών της συνομίλησε με στελέχη και εργαζομένους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο στενό συντονισμό των αρμοδίων φορέων, στη διαρκή ετοιμότητα και στην πιστή εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου.

0: Χειροδοπή επισκέφθηκε ο Γιάννης Ανδριανός, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που πραγματοποίησε μια σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα στο πλαίσιο των κυβερνητικών περιοδιών εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Συνοδευόμενος από τον βουλευτή Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Ιλιανίδη, ο Υφυπουργός άκουσε αναλυτικά τα προβλήματα που ταλανίζουν τους καλλιεργητές αλλά και τους κτηνοτρόφους της Θράκης. Χαρακτήρισε εθνική υποχρέωση τη στήριξη τη περιφέρεια και των ανθρώπων του ΜΟΧΤΟ, επισημαίνοντα ότι ο πρωτογενή τομέα είναι κομβικό τόσο για την επιστημιστική ασφάλεια, όσο και για τη διατήρηση του πληθυσμού στου ακριτικού νομού. Από την πλευρά του, ο Ευρυπίδη Ιλιανίδη υπογράμμισε ότι οι επαφέ με τέσσερι μεγάλε παραγωγικέ ομάδε, δηλαδή με αγρότε, κτηνοτρόφου, καπνοπαραγωγού και μελισσοκόμου, είχαν πρακτικό και αποτελεσματικό χαρακτήρα. Εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για τη νέα καλλιεργητική περίοδο, αναφέροντα ότι σχεδιάζονται επισκέψει σε τοπικές μεταποιητικές μονάδες όπως οικογιστήρια και βιομηχανίες ζωοτροφών και γαλακτοκομικών προϊόντων. Στον αντίποδα, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κομωτινής, ο Νίκος Μποτρότσος, μετέφερε την έντονη αγωνία του αγροτικού κόσμου, θέτοντας δύο κεντρικά ζητήματα. Έλλειψη του αρδευτικού νερού, αφού τόνισε ότι υπάρχει άμεση ανάγκη κατασκευής φραγμάτων και λιμνοδεξαμενών, ώστε τα νερά των βροχοπτώσεων να μην καταλήγουν ανεκμετάλλευτα στο θρακικό πέλαγος, αλλά να αξιοποιούνται για το πόδισμα των καλλιεργειών. Και στις λειτουργίες, στις δηλώσεις καλλιέργειας, αφού εξέφρασε έντονη επιφυλακτικότητα για την πορεία του συστήματος, διαμηνύοντας ότι οι αγρότες δεν θα ανεχθούν καμία καθυστέρηση στο χρονοδιάγραμμα των πληρωμών. Να ακούσουμε το τι ακριβώς τόνισε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Γιάννης Ανδριανός, κάτι συνάντηση που είχε στην Κομωτινή.
1: Αγρότες της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή, θέλω να σε ευχαριστήσω για τα καλά σου λόγια και βεβαίως για τη δουλειά τη σημαντική που κάνεις εδώ στο νομό Ροδόπης. Είναι εθνική μας υποχρέωση να στηρίξουμε την Ροδόπη και τον πρωτογενή τομέα και δεν πρέπει να με ευχαριστείς γιατί είμαι εδώ, γιατί είναι υποχρέωσή μας και το κάνω και με μεγάλη χαρά αλλά και με αίσθηση καθήκοντος να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα, γιατί πραγματικά αυτό έχει εθνική σημασία και για την επιστημιστική ασφάλεια, αλλά και για να μείνουν οι αγρότες μας, η παραγωγή μας, οι κτηνοτρόφοι μας στην περιφέρεια, στις περιοχές που οφείλουμε να στηρίξουμε, όπως η Ροδόπη, η Θράκη, η Μακεδονία, όλη η Ελλάδα. Ο πρωτογενής τομέας είναι σημαντικότατος και για την εθνική οικονομία, αλλά και βεβαίως για τις τοπικές κοινωνίες και βεβαίως για την εθνική υπόθεση που είναι να μείνει ο παραγωγός, ο κτηνοτρόφος στην περιφέρεια και ιδιαίτερα σε αυτούς τους νομούς εδώ, είτε είναι Θράκη, είτε είναι Μακεδονία. Γι' αυτό λοιπόν ερχόμαστε όλα τα στελέχη, τα κυβερνητικά, στο πλαίσιο της ΔΕΘ, σε όλους τους νομούς περιοδεία έχουμε συναντήσεις και δεν είναι για επικοινωνιακούς λόγους, είναι ουσιαστικοί λόγοι των συναντήσεων, γιατί και ενημερώνουμε τους αγρότες αλλά βασικότερα και τους κτηνοτρόφους, ενημερωνόμαστε για προβλήματα που υπάρχουν ακόμα παρά τις προσπάθειες που έχουμε κάνει και έχουμε λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Εδώ είμαστε λοιπόν με ειλικρίνεια να τους ακούμε και να δίνουμε λύσεις, γιατί είναι υποχρέωσή μας. Γι' αυτό μας έχει ψηφίσει ο ελληνικός λαός και μας έχει αναθέσει αυτό το ρόλο, να είμαστε δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο όσον αφορά το αντικείμενο και το θεσμικό μου ρόλο στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Έχουμε καταφέρει πολλά αυτό το διάστημα να εξορθολογήσουμε, να διορθώσουμε λάθη, να στηρίξουμε και έχουμε στηρίξει όλη την παραγωγή σε μια δύσκολη περίοδο που λόγω των γεωπολιτικών αναταράξεων και προβλημάτων έχουν αυτές οι αναταράξεις επιπτώσεις στην πρωτογενή παραγωγή, στο κόστος παραγωγής, είτε στα καύσιμα, είτε στις πρώτες ύλες και στα λοιπάσματα. Και γι' αυτό λοιπόν έχουμε ακολουθήσει μια πολιτική στήριξης, είτε μέσω της επιδότησης των λοιπασμάτων, είτε μέσω της στήριξης και της επιδότησης καυσίμων. Πληρώνουμε επιπλέον μέσω προγραμμάτων προϊόντα που επλήγησαν, όπως η μυδική για παράδειγμα και τους κτηνοτρόφους που επλήγησαν από την ευλογιά. Και βεβαίως ακούμε όλα τα προβλήματα, το προανθικό για το κεράσι προχωράει η διαδικασία ώστε να υπάρξει και εκεί αποζημίωση, γιατί δεν μπορεί μέσα από τον ΕΛΓΑ να αποζημιωθούν σε αυτό το στάδιο το προαρτικό, και γι' αυτό λοιπόν προχωράμε με ad hoc πρόγραμμα στήριξης και των παραγωγών των κερασιών, επειδή μας τέθηκε το ζήτημα και ενημέρωσα και σχετικά αγρότες που έχουν πληγεί στο προαρτικό στάδιο. Είναι μια μεγάλη μεταρρύθμιση, όπως είπα, να φύγει, να υπαχθεί ο ΠΚΠ, ο πρώην ΠΚΠ στην ΑΔΕ. Έχουμε προχωρήσει και να κρατήσουμε το θετικό ότι για πρώτη φορά το κράτος, η πολιτεία θα έχει αυτή την πλατφόρμα στη δικαιοδοσία, στην πλήρη δικαιοδοσία. Και αυτή η προσπάθεια που γίνεται και με την απλοποίηση αλλά και με παιδεία, ώστε να υπάρχουν διασταυρώσεις και έλεγχοι, ώστε να μην υπάρξουν και να μην υπάρχουν κενά παράθυρα ή φεγγίτες να υπησέρχονται άνθρωποι που δεν έχουν παραγωγή και να παίρνουν ενισχύσεις. Αυτή λοιπόν η διαδικασία έχει ακόμα ένα μεταβατικό στάδιο. Παλεύουμε, είναι της ΑΔΕ βεβαίως το σύστημα αυτό, όπως γνωρίζετε, η πλατφόρμα. Όμως είμαστε σε επαφή και συνεργασία και ο κύριος Σκηνάς και όλη η πολιτική ηγεσία και ο κύριος Χατζηδάκης που έχει έναν συντονισμό. Ο Πρωθυπουγός, όπως ξέρετε, είχε πάει ο ίδιος στην ΑΔΕ στην παρουσίαση της πλατφόρμας. Ό,τι προβλήματα λοιπόν υπάρχουν, ενημερωνόμαστε από τους αγρότες, από τους χειριστές των δηλώσεων. Είμαστε λοιπόν σε επαφή με τους αρμοδίους, τα θέτουμε και υπάρχουν λύσεις, και βεβαίως η προσπάθειά μας είναι να τηρήσουμε τα χρονοδιαγράμματα, γιατί πράγματι οι αγρότες μας και οι εκτινοτρόφοι έχουν την ανάγκη να πληρωθούν καταρχήν δίκαιες πληρωμές, και είναι υποχρέωσή μας να είναι δίκαιες, και αυτό εξασφαλίζουμε με αυτή τη μεταρρύθμιση και βεβαίως και στα χρονοδιαγράμματα που έχουμε πει.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Γιάννης Ανδριανός, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην Κομωτινή, όπου συναντήθηκε με φορείς από τον αγροτικό κόσμο. Για μία ακόμη χρονιά οι Φέρες θα υποδεχθούν την αγροτική της έκθεση. Στα μέσα Σεπτεμβρίου, από τις 11 μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου, στον χώρο δίπλα στο πρώην Δημαρχείο των Φερών, θα υπάρχει αυτή η αγροτική έκθεση με πλήθος εκδηλώσεων, οι οποίες παρουσιάζουν και έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, προσελκύοντας έτσι τον κόσμο ο οποίος δίνει το παρόν, έρχεται, βλέπει, παρακολουθεί τις καινούργιες εξελίξεις, ψωνίζει από τα περίπτερα τα οποία υπάρχουν εκεί και ανταποκρίνεται σε αυτό το κάλεσμα το οποίο κάνει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης για 21η φορά με αυτήν την έκθεση, την αγροτική έκθεση των Φερών. Την Παρασκευή συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αλεξανδρούπολης και ασχολήθηκε με αυτό το θέμα για να πάρουν απόφαση τα μέλη της Επιτροπής για τις δαπάνες οι οποίες απαιτούνται για την ομαλή διεξαγωγή αυτής της έκθεσης. Να περάσουμε να ακούσουμε το πώς παρουσίασε το θέμα ο Προεδρεύων στην Δημοτική Επιτροπή λογοψίας του Δημάρχου, ο κύριος Σταυράκογλου, αλλά και το τι είπε ο εισηγητής του θέματος, ο Αντιδήμαρχος Φερών, ο κύριος Γκουγκουλάκης.
2: Στα θέματα ενημέρωσης της Πεθυστέλλων, το πρώτο θέμα είναι η έγκριση της υπαριθμού ΑΤΑΦ2 Παύλα 2026 Παύλα 3 μελέτης τεχνικών προδιαγραφών, τρόπο εκτέλεσης με απευθείας ανάθεσης και εξειδίκευση της πίστοσης για τις δαπάνες της 29ης αγροτικής έκθεσης Φερών. Ο εισηγητής είναι ο κ. Γκουγκουλάκης. Κύριε Γκουγκουλάκη, παρακαλώ.
3: Καλημέρα, κύριοι συνάδελφοι. Η αιτιολογία εκτάκτου που ζητήσαμε για το θέμα είναι προκειμένου να γίνουν έγκαιρα οι διαδικασίες που απαιτούνται για την οικονομική, από την οικονομική υπηρεσία, και να υπογραφούν έγκαιρα οι συμβάσεις με τους αναδόχους της αγροτικής έκθεσης Φερών, η οποία έχει έναρξη στις 11 του μήνα, 11 Σεπτέμβρη, και λήξη στις 14. Η αγροτική έκθεση διοργανώνεται κάθε χρόνο στις Φέρες Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης για τη διοργάνωση της αγροτικής έκθεσης Φερών καλείται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν σε ενοικίαση λιώμενων κατασκευών, κατασκευή περιπτέρου εκθεσιακού χώρου εσωτερικού και εξωτερικού, προβολή και δημοσιότητα της έκθεσης, εκτυπώσεις αφισών, προσκλήσεων, folders και αφισών, προσκλήσεων, folders και δημιουργία banners, ηχητική κάλυψη και φωτισμό όλου του εκθεσιακού χώρου, εσωτερικό και εξωτερικό, γεύμα για τους επίσημους προσκεκλημένους των εγγενείων της έκθεσης. Η παρούσα μελέτη για τη διοργάνωση της αγροτικής έκθεσης Φερών κρίνεται απόλυτα σκόπιμη, καθώς αναμένεται να επιφέρει πολλαπλά και ουσιαστικά ωφέλη για την τοπική κοινωνία και τους δημότες του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Πρωτίστως γιατί αποτελεί ένα ιστορικό θεσμό από το 1996 με και ισχυρό κοινωνικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα για την ευρύτερη περιοχή, καθώς ενισχύει την τοπική κοινωνία, την τοπική οικονομία, προβάλλει τα τοπικά προϊόντα, στηρίζει τις αγροτικές επιχειρήσεις και οικοτεχνίες, τονώνει την τοπική αγορά. Παράλληλα, η αγροτική έκθεση λειτουργεί ως μοχλός οικονομικής ανάπτυξης για την περιοχή των Φερών και όχι μόνο, καθώς η αναμενόμενη αύξηση της επισκεψιμότητας θα ενισχύσει άμεσα την κίνηση στην αγορά, τις επιχειρήσεις εστίασης και το εμπόριο. Για το λόγο αυτό, συντάχθηκε η Παρίθ ΑΤΑΦ 2 του 2026-3 μελέτη. Για τις εκδηλώσεις θα προκύψουν οι εξής δαπάνες. Ενοικίαση λιώμενων κατασκευών περιπτέρων εκθεσιακού χώρου εσωτερικού και εξωτερικού εκθεσιακού χώρου συνολικού προϋπολογισμού 22.320 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, η οποία έχει κατασκευή περιπτέρων, εξοπλισμό περιπτέρων, τεχνική κάλυψη κατά τη διάρκεια της έκθεσης. Αυτό όσον αφορά τη μεγαλύτερη δαπάνη μας. Η δεύτερη δαπάνη είναι προβολή και δημοσιότητα της έκθεσης, μετάδοση πρώτη σε τηλεοπτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ραδιοφωνικά μέσα και sites, συνολικού προϋπολογισμού 4.400 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Εκτύπωση αφισών προσκλήσεων, folders, δημιουργία δύο μεγάλων banners, διαστάσεων 1-2,5 και λεπτομέρειες, να μην σας κουράζω, συνολικού προϋπολογισμού 750 ευρώ. Γεύμα 30 ατόμων συνολικού προϋπολογισμού 450 ευρώ και τέλος ηχητική κάλυψη και φωτισμός σε όλο το χώρο συνολικού προϋπολογισμού 8.879,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου πάντα του ΦΠΑ. Έτσι η μελέτη στο σύνολο ανέρχεται στο ποσό των 36.800 ευρώ. Έχοντας επομένως υπόψη όλη την απαιτούμενη νομοθεσία, για να μην σας κουράζω στις λεπτομέρειες, εισηγούμαστε την έγκριση της μελέτης τεχνικών προδιαγραφών τρόπου εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση για τις δαπάνες της 29ης Αγροτικής Έκθεσης Φερών από τις 11 Σεπτεμβρίου έως τις 14 Σεπτεμβρίου του 2026 και την έγκριση εξειδίκευσης της εγγεγραμμένης στον συγκεκριμένο κωδικό, εδώ να μην σας πω, πίστοσης ποσού 36.800 ευρώ.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Γκουμπουλάκης για την έκθεση, το εισαγωγικό, και από εκεί και έπειτα ξεκίνησαν τοποθετήσεις. Πρώτος έκανε ερωτήσεις ο κύριος Σταυρακόπουλου.
4: Και στην αρχική μου τοποθέτηση, πριν πούμε στα θέματα, η 29η έκθεση δεν είναι έκτακτο γεγονός. Σε ίδια η μελέτη λέει ότι η παλιότερη αγροτική έκθεση διοργανώνεται κάθε χρόνο. Φέτος γίνεται 11 με 14 Σεπτεμβρίου. Η μελέτη συντάχθηκε, όπως φαίνεται, όπως διαβάζω εδώ, 26 Αυγούστου 2026. Πέρσι, όταν ολοκληρώθηκε η 28η έκθεση, συντάχθηκε ένα δελτίο τύπου από το Δήμο. Τι έλεγε το δελτίο τύπου? Έλεγε ότι το ραντεβού μας ανανεώνεται, πέρσι το Σεπτέμβριο του 25. Το ραντεβού μας ανανεώνεται για την 29η έκθεση, ο σχεδιασμός της οποίας έχει ήδη ξεκινήσει το Σεπτέμβριο του 25. Και λόγω τώρα, αν ο σχεδιασμός της 29ης έκθεσης, της φετινής, είχε ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο του 25, γιατί η σχετική μελέτη συντάσσεται στις 26 Αυγούστου, όπως διαβάζουμε, και έρχεται δύο μέρες αργότερα σε έκτακτη συνεδρίαση? Δηλαδή δεν προκύπτει κανένα πρόβλεπτο γεγονός. Άρα είναι μια ετήσια προγραμματισμένη διοργάνωση με γνωστή ημερομηνία έναρξης πάντοτε εξ αρχής, που είναι η 10η Σεπτεμβρίου. από η διοικητική καθυστέρηση που το αντιλαμβάνουμε μέχρι ενός σημείου, δεν συνιστά από μόνη της ένα πρόβλεπτο γεγονός. Πάμε τώρα όμως σε συγκεκριμένα ζητήματα. Η μελέτη ισχυρίζεται ότι για τον καθορισμό του προπολογισμού έγινε εκτενής έρευνα αγοράς. Αναφέρει μέσα ενδεικτικές προσφορές από τρεις εξειδικευμένους οικονομικούς φορείς αναδαπάνη. Και ρωτώ, ποιες είναι οι τρεις επιχειρήσεις αναδαπάνη από τις οποίες ζητήθηκαν οι προσφορές. Και φυσικά και ποια είναι η ημερομηνία και ο αριθμός πρωτοκόλλου κάθε προσφοράς. Θέλετε να σας κάνω και τις υπόλοιπες ερωτήσεις για να τις έχετε σωρευτικά και να μου απαντήσετε ή θέλετε να, το κάνω, να μου απαντήσετε μία προς μία. Θέλετε μία-μία στο συγκεκριμένο.
5: Εγώ δεν συμφωνώ με το θέμα του εκτάκτου. Μήπως πρέπει...
4: Το θέμα του εκτάκτου, έχω την εντύπωση, την εκτίμηση ότι όταν υπάρχει πρόσκληση, όπως θέσατε την επιφύλαξή σας στην αρχή της συνεδρίας, όταν υπάρχει πρόσκληση που γεγραμμένη για μια έκτακτη συνεδρίαση, το σώμα δεν είναι να αποφασίσει, να επιλέξει, να ψηφίσει υπέρ ή κατά. Αυτό που η κατά είναι κατεπίγουσα η έκτακτη συνεδρία, είναι κάτι που θα πρέπει να μας απαντηθεί. Αλλά εάν θεωρείτε, δεν γνωρίζω, εάν θέλετε να προστρέξουμε στη βοήθεια είτε της γραμματείας είτε της νομικής υπηρεσίας, να μας πει αν χρειαστεί να ψηφίσουμε το έκτακτο. Είναι όμως μια έκτακτη συνεδρίαση, η οποία υπεγράφεται από τον πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής. Δεν εισάγει έκτακτα θέματα για να ψηφίσουμε το έκτακτο. Νομίζω, αυτή είναι η εκτίμησή μου, χωρίς όμως να είμαι ειδικός.
5: Δεν συμφωνώ με το θέμα του εκτάκτου. Νομίζω ότι η γραμματεία θα μπορούσε να με ενημερώσει για το θέμα αυτό. Γιατί το λέω αυτό, γιατί δεν συμφωνώ, γιατί από πέρυσι γνωρίζουμε ότι θα γίνει ερωτική έκθεση. Άλλωστε, στην εισήγηση αναφέρεται η ερωτική έκθεση φερών διαβάνων και κάθε χρόνο στις σφαίρες. Φέτος η έναρξη της έκθεσης είχε ρωσή στις 11 Σεπτεμβρίου και η λήξη στις 14 Σεπτεμβρίου. Πέρυσι έγινε 10 με 14 Σεπτεμβρίου και μάλιστα εδώ. Έχω την απο... είναι 26 Αυγούστου του έτους 2025, είναι η απόφαση 689 του 2025 εδώ από τη Δημοτική Επιτροπή που ήμασταν, που λέει θέμα έγκριση μελέτης τεχνικών προδιαγραφών, τρόπο εκτέλεσης και εξειδίκευσης πίστωσης για τις δαπάνες αγροτικής έκθεσης φερών. Δηλαδή πέρυσι το κάναμε 26 Αυγούστου, φέτος το κάνουμε και από την σήμερα 28.
0: Η συνεδρίαση για το συγκεκριμένο θέμα για την αγροτική έκθεση των φερών δεν ολοκληρώθηκε εκεί. Συνεχίστηκε και με άλλους δημοτικούς συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν και έθεσαν σημαντικά θέματα. Στο προηγούμενο απόσπασμα ακούσατε και τον κύριο Ζώη Δημάκη αυτό που είπε για ότι υπήρχε χρόνος από πέρσι ακόμη για να ολοκληρωθούν όλα και να δούμε το πώς ακριβώς απαντάει ο κύριος Γκουγκουλάκης σε όλα αυτά τα οποία ακούγονται στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης την Παρασκευή για τη διοργάνωση της αγροτικής έκθεσης φερών 11 με 14 Σεπτεμβρίου.
3: Θα σας πω, ως προς την καθυστέρηση, φέτος το γνωρίζετε όλοι οι συνάδελφοι, είχαμε το θέμα του προϋπολογισμού, η αναμόρφωση για τα να μπουν τα χρήματα στην αγροτική έκθεση δεν έχει πολύ καιρό που έγινε. Η μελέτη για να γίνει, σημειώστε ότι το τμήμα του πρωτογενούς τομέα έχει έναν μόνο υπάλληλο, οι φέρες επίσης έχει μόνο μία υπάλληλο, δεν ήταν τόσο εύκολο επομένως να γίνουν έγκαιρα, το επιδιώξαμε αλλά δεν ήταν εφικτό. Να έρθω στο ερώτημα που είπατε ως προς τις τρεις προσφορές. Η μελέτη μας στηρίχθηκε στις τρεις προσφορές των ανθρώπων της αγοράς. Όμως σήμερα δεν ήρθαν οι τρεις προσφορές. Εγώ είχα εικόνα ότι σήμερα έχουμε μόνο την έγκριση μελέτης. Η μελέτη έχει καταχωρήσει το ποσό της χαμηλότερης προσφοράς σε κάθε είδος. Όμως εννοείται ότι εμείς στην επόμενη φάση θα έχουμε στο φάκελό μας και τις τρεις προσφορές όλων των αντικειμένων.
4: Μισό λεπτό, κύριε Κουλάκη. Σε ποια φάση σήμερα ψηφίζουμε, πέρα από την αποδοχή της μελέτης, ψηφίζουμε και την ανάθεση.
3: Ψηφίζουμε τον τρόπο της ανάθεσης.
4: Ναι. Άρα, τι μου λέει.
3: Ψηφίζουμε σε ποιον θα δώσουμε σήμερα το αντικείμενο.
4: Δεν είναι τώρα. Εμείς δεν ψηφίζουμε σαν Δημοτική Επιτροπή. Ποτέ δεν έχουμε αναθέσει σε κάποιον φορέα να κάνουμε ανάθεση. Ο Δήμαρχος κάνει την ανάθεση. Αυτός είναι το πρόσωπο, το όργανο που κάνει την ανάθεση. Εμείς εδώ σήμερα καλούμαστε να ψηφίσουμε υπέρ μιας μελέτης. Τι λέει η μελέτη? Η μελέτη λέει τρεις προσφορές. Τρεις προσφορές να τα πάνε. Ποιοι είναι αυτοί οι οικονομικοί φορείς λοιπόν που λέει μέσα η μελέτη? Διότι αλλιώς Δεν μπορώ να καταλάβω εγώ πώς προέκυψε το ποσό των 29.712,76 χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή μόλις 287 ευρώ κάτω από το όριο της απευθείας ανάθεσης. Άρα, για να βγει ένα ποσό, προφανώς βασίστηκε, όπως λέει η μελέτη, σε κάποιες προσφορές, όπως λέει μέσα σε τρεις οικονομικούς φορείς, τρεις εταιρείες, οι οποίες βάσει αυτών των προσφορών καταλήξατε σε αυτό το ποσό. Άρα, πώς εμείς μπορούμε να αξιολογήσουμε την έκθεση όταν το οικονομικό τίμημα δεν έχει τα δικαιολογητικά που απαιτείται, που είναι οι προσφορές αυτών των τριών εταιριών όπως αναφέρεται. Αν δεν τα έχετε, μπορούμε να τις έχουμε τις προσφορές. Υπάρχουν οι προσφορές. Γραπτός υπάρχουν, έχουν δηλαδή ημερομηνία και αλληλούς πρωτοκόλλου.
6: Είναι ένας πυλώνας που αφορά τα αγροτικά μηχανήματα και τα υπόδια. Ο δεύτερος πυλώνας της ήταν η φυτική και ζωική παραγωγή. Σε ό,τι αφορά τη φυτική παραγωγή, με τους ντόπιους παραγωγούς, προφανώς θα υπάρχουν εκθέτες. Σε ό,τι αφορά όμως την έκθεση με τα ζώα, αντιλαμβάνομαι εγώ τώρα με τις ζωνώσεις ότι είναι πρόβλημα το να μεταφέρουμε ζώα νοερήφια και μποϊδί. Αλλά τουλάχιστον προς τα πουλερικά ή στα χοιρινά, όσο δεν διαρκεί, το οποίο αποτελεί ένα φοβερό κίνητρο για πάρα πολλές οικογένειες με μικρά παιδιά από την έδρα του Δήμου, την Αλεξανδρούπολη, να έρθουν να δουν και την έκθεση των ζώων. Αλλά και εκεί γινόταν πάρα πολλές συναλλαγές, οικονομικές συναλλαγές. Το έχετε εξετάσει καθόλου αυτό?
7: Κύριε Κώστη, συμφωνώ απολύτως, έτσι είναι όπως το λέτε. Το έχουμε συζητήσει, μήπως μπορέσουμε να ξαναέρθουμε σε αυτή τη διαδικασία με τα ζώα. Υπάρχουν κάποιοι ενδιαφερόμενοι, λίγοι προς το παρόν, αλλά πρέπει να επανέλθουμε. Συμφωνούμε με τις ζωνώσεις, είχε σταματήσει αυτό και όλη η πληροφορία εδώ πέρα από τους κτηνοτρόφους και τους εμπόρους είναι ένα τμήμα που πρέπει να επανέλθει. Φέτος θα επανέλθει σε μικρό βαθμό, αλλά αν δεν προκύψει κάτι θα πρέπει να επανέλθει από του χρόνου εφόσον μπορούμε.
0: Αυτά λοιπόν υπόθηκαν στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης την Παρασκευή για την αγροτική έκθεση των Φερών. 11 με 14 Σεπτεμβρίου θα λειτουργήσει, θα πραγματοποιηθεί δίπλα στο πρώην Δημαρχείο των Φερών αυτή η έκθεση, και το τελευταίο κομμάτι το οποίο ακούσατε ήταν η πρόταση που έκανε ο κ. Γκότσης να υπάρχουν ζώα τα οποία θα μπορούν εκεί να τα βλέπει ο κόσμος, να υπάρχουν κάποιες τιμές πώλησης για να έρχονται κάποιοι κτηνοτρόφοι οι οποίοι θέλουν να αγοράσουν ζώα τα οποία όμως δεν είναι επικίνδυνα για τη μετάδοση κάποιων ζωονόσων. Ακούσατε και τον κύριο Γκουλάκη ότι αυτός είναι ο ιδανικός στόχος, κάτι το οποίο θα το ξέρουμε τις επόμενες ημέρες. Πάντως το θέμα της εισήγησης πέρασε και η έκθεση θα γίνει όπως ακριβώς συνεισηγήθηκε η Επιτροπή. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Φερών, ο κύριος Χρήστος Γκουγκουλάκης. Πάμε σε ένα άλλο θέμα και σε ένα άλλο δήμο, στο Δήμο Σαμοθράκης, όπου είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα. Και ένα από τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν ήταν κάποια ερώτηση ενός Δημοτικού Συμβούλου της Αντιπολίτευσης, του Γιάννη Τουλίνια, για την ακύρωση ενός διαγωνισμού που έγινε από το Δήμο της Σαμοθράκης μέσα στην Πλάζ για μια απόφαση η οποία πάρθηκε και η οποία ακυρώθηκε από την αποκεντρωμένη. Να ακούσουμε το τι ακριβώς υπόθηκε. Θα πρέπει να σας πούμε ότι υπήρχε συζήτηση του κυρίου Γλίνια με τον Δήμαρχο της Σαμοθράκης, τον κύριο Βίτσα, όπου τέθηκαν ερωτήσεις και δόθηκαν απαντήσεις.
8: Όπως νομίζεις, ναι. Εγώ με δυο λόγια θα πω το ερώτημα μου αφορά την Δημοπράτης. Μάθαμε από την αποκεντρωμένη ότι όλη η διαδικασία κατόπιν της ένστασης που έκανε ο δεύτερος της διαδικασίας, η αποκεντρωμένη κήρυξε άκυρη και στα δυο σκέλη της την όλη διαδικασία της δημοπράτησης. Και μάλιστα εγώ, επειδή έτυχε να συναντηθώ και με τον δικηγόρο της, του ενάγοντος, μου είπε ότι κοίταξε να δεις, κάνατε κάτι παράνομο, μη σύνομο και θα βρείτε τον πελάστα και τα λοιπά. Το ερώτημά μου είναι αυτονόητο. Τι γίνεται, πού βαδίζουμε όταν η αποκεντρωμένη το κηρύσει όλο αυτό άκυρο, τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια, θα βγουν κάποιες αποζημιώσεις από αυτή Θέλω να το καταθέσω και αυτό, πρόεδρε.

0: Μόλις τελείωσε όλη η διαδικασία εκείνη την ημέρα, γιατί σας λέω είμαι στην Επιτροπή, ο δεύτερος, αυτός που έκανε και την έσταση, πλησίασε τον Δήμαρχο και τον είπε, κοίταξε, εγώ νομίζω ότι δεν έγινε σωστά και θα, μήπως πρέπει να το ξαναδούμε. Και ο Δήμαρχος τον απάντησε, μπορείς να κινηθείς νομικά. Εκινήθη νομικά και τώρα είμαστε μπροστά σε μία υπόθεση, να έχει τυναχθεί στον αέρα όλο αυτό, αποζημιώσεων, κυρώσεων, κατά ημών. Τι μέλη γενέστε, Δήμαρχε, θέλω μια απάντηση.
1: Εγώ πριν απαντήσω, ήσταν παρόν, κύριε Γλίνα, είστε μέλος της Επιτροπής.
0: Τι διαπιστώσατε παρόν.
1: Τι διαπιστώσατε εσείς.
0: Δεν είναι το θέμα, Δήμαρχε, διαπίστωσε.
1: Ναι, τι διαπιστώσατε, πάσχετος. Η διαδικασία έγινε όπως γινόταν πάντα. Υπήρχε κάπου ψεγάτης διαδικασία που έγινε.
0: Τη διαδικασία, νομίζω, την εφαρμόζει ή έρχεται από τις υπηρεσίες του Δήμου. Εφόσον οι αποκεντρωμένοι, τώρα μιλάμε
1: όχι,
0: για την αποκεντρωμένη.
1: Εγώ λέω τη δική σας γνώμη. Οι αποκεντρωμένοι θα σας απαντήσω για τα αποκεντρωμένα, αλλά.
0: Δήμαρχε, εφόσον υπέγραψα, βεβαίως και θεωρούσα ότι γινόντουσαν όλα ως πρέπει. Αλλά μάλιστα. Έρχεται η αποκεντρωμένη σήμερα και κηρύσσει και στα δύο σκέλη άκυρη τη διαδικασία. Αυτό θέλω να ακούσω εγώ.
1: Ναι, σύμφωνοι. Εγώ θα απαντήσω, επαναλαμβάνω, θα απαντήσω για την αποκεντρωμένη. Το θέμα είναι, εσείς διαπιστώσετε κάτι παράτυπο, δηλαδή κάτι που γινόταν και δεν γινόταν.
0: Εφόσον υπέγραψα κάτι, σημαίνει ότι πίστευα ότι σωστά γίνεται η διαδικασία. Όμως, εκείνη όταν βγήκαμε έξω, ξαναλέω, ο ενάγων, ο δεύτερος, σας είπε ότι εγώ θα κινηθώ. Μάλλον, εγώ νομίζω ότι δεν πήγε σωστά και τον λέτε εσείς, κινηθείτε νομικά. Έτσι δεν είναι?
1: Τι να πω, το κάθε δικαίωμά του, είπα να ασκήσει τα δικαιώματά του, βέβαια. Εννοείται.
0: Κινηθείτε νομικά και τώρα.
1: Όποιος με ρωτάει εμένα τι να κάνω και έχει αντίρρηση, εγώ δεν μπορώ να του πω κάτι. Θα του πω, κινήσου νομικά, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο.
0: Ωραία, κινήθηκε νομικά και τώρα είναι η μπάλα στο δικό μας γήπεδο. Τι κάνουμε?
1: Άλλη μια διευκρινιστική ερώτηση, γιατί επαναλαμβάνω δεν απάντησα ακόμα, θα απαντήσω κρυμή, αλλά τώρα μια και το συζητούμε και μια και ήσταν και παρόν στη διαδικασία. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διατυπώθηκε κάποια ένσταση από κάποιον?
0: Κατά την διάρκεια.
1: Ναι, αυτά τα ερωτήματα που λέτε προκύψαν μετά, σωστά δεν το λέω?
0: Ακριβώς μόλις τελείωσε η διαδικασία.
1: Στη διάρκεια της διαδικασίας υπήρξε κάποια ένσταση?
0: Όχι.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στην αποκεντρωμένη. Πραγματικά, πρώτα απ' όλα, η αποκεντρωμένη έβγαλε ως μη νόμιμη την απόφαση επικύρωσης του πρακτικού δημοπρασίας, όπως το κατακύρωσε η Δημοτική Επιτροπή. Αλήθεια είναι, έγινε στις 29 Ιουλίου αυτό κτλ. Τώρα, δεν είναι πρώτη φορά που μια αποκεντρωμένη βγάζει μια απόφαση νόμιμη, ούτε πρώτη φορά στο Δήμο μας είναι, ούτε πρώτη φορά στους Δήμους της Ελλάδας. Είναι πολύ τακτικό αυτό, κατά την κρίση της, θεωρεί ότι είναι μη νόμιμη. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, υπάρχουν άλλες διαδικασίες παρακάτω, οι οποίες τώρα ξεκινούν. Λοιπόν, και με ρωτάτε αν προσφύγουμε στην Επιτροπή. Φυσικά θα προσφύγουμε στην Επιτροπή, το άρθρο 152. Και μάλιστα από εκεί και πέρα, υπάρχει άλλη. Και ακόμα και άλλο βήμα υπάρχει. Δεν τελειώνει μια διαδικασία σε αυτό και για όσους τιμούνται και γνώση των πραγμάτων των τελευταίων ετών, εγώ θα σας θυμίσω κάτι ότι και πριν. Λοιπόν, δεν είναι πρώτη φορά, λοιπόν. Από το άρθρο 150 γίνεται να προσφύγει κάποιος και από εκεί και πέρα υπάρχει και άλλο βήμα, ούτε εκεί τελειώνει η διαδικασία. Άρα λοιπόν υπάρχουν πολλά περιθώρια ακόμα για αντιστροφή. Εμείς πιστεύουμε και δεν το λέω γνώμη του Δημάρχου, γιατί δεν είναι γνωμική επάρκεια ο Δήμαρχος, γνώμη νομικών συμβούλων στους οποίους απευθύνθηκα για να ρωτήσω, είναι ότι η διαδικασία δεν έχει ψεγάδια νομικά. Αυτό όμως δεν σημαίνει κάτι για την απόφαση, ούτε προκαταλαμβάνω την απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 152, δεν ξέρω τι θα αποφασίσει. Λοιπόν, ούτε το τέλος του κόσμου είναι, ούτε ο Δήμαρχος πέφτει, που δεν το λέτε βέβαια εσείς, το λένε κάποιοι άλλοι, που ξέρω το έχω μάθει, ούτε η σύμβαση ακυρώνεται, τίποτα, τουλάχιστον προς το παρόν. Αν εξαντληθούν όλα τα μέσα και τότε βρεθεί, εδώ είμαστε και πάλι δεν είναι η καταστροφή του κόσμου, πάλι υπάρχει πρόβλημα όρθωσης. Λοιπόν, έχει περιθώρια ακόμα η ιστορία, δηλαδή, μεγάλο.
0: Ναι. Μα Δήμαρχε, μια λέξη, ναι. Μακάρι να είναι έτσι, ναι. Όπως τα λέτε, πραγματικά, και το λέω και το εννοώ.
1: Κοιτάξτε, σε αυτό το

0: Κομμάτι δεν λέω, επαναλαμβάνω, δεν υποστηρίζω στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι έχω νομική επάρκεια προσωπικά. Όμως, ναι, την εμπειρία προσφυγής στην Επιτροπή του άρθρου 152 την έχω. Έχω πάει δηλαδή στο παρελθόν.
1: Ωραία.
0: Σε φάσεις που σε πρώτο χρόνο κόπηκαν κτλ. Να σας θυμίσω όμως και κάτι άλλο, άμα θέλετε. Εκτός από την προσφυγή στην αποκεντρωμένη, όπως να δικαίωμα των συμμετεχόντων και κάποιος από τους συμμετέχοντες, και δεν ήταν, ήταν κάποιος, διορθώνω.
1: Ναι, ναι,
0: τουλάχιστον, το τουλάχιστον όνομα εμφανίζεται μια κυρία, εν πάση περιπτώσει.
1: Ακριβώς έτσι, ωραία.
0: Ναι, ναι, ναι, ήταν κάποιος. Ο κάποιος με είπε εμένα, ή κάποια έκανε, τέλος πάντων. Αλλά αυτό είναι ίσως
1: δευτερεύον. Αυτά είναι τυπικά, δεν είναι.
0: Αυτό ίσως δεν είναι δευτερεύον, ναι. Ναι. Να πω ότι αυτή πέρα από την προσφυγή τη διοικητική στην αποκεντρωμένη, υπήρχε και η νομική με ασφαλιστικά μέτρα. Τα ασφαλιστικά μέτρα, όσον αφορά την προσωρινή απόφαση, νομίζω ότι χάθηκε για αυτούς. Αλλά βέβαια το δικαστήριο έπεται και νομίζω ότι είναι στις 23 Σεπτεμβρίου, που είναι και ένα άλλο βήμα σε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, έχει λοιπόν συνέχεια το θέμα. Εμείς θα κάνουμε τα πρέποντα. Ναι, θα προσφύγουμε στην Επιτροπή το άρθρο 152.
1: Ωραία, θα προσφύγουμε. Αν χάσουμε, γιατί εγώ το πάω ένα βήμα παρακάτω, Δήμαρχε, γιατί έχουμε ζήσει την αποκεντρωμένη και υπ' αυτή την οπτική όπως την περιγράφεται, και από την άλλη, εγώ προσωπικά, να σας το θυμίσω έτσι, μάλιστα χαριτολογώντας θα το θυμίσω, με στείλατε εσείς την αποκεντρωμένη τότε που ανέλαβα αντιδήμαρχος, γιατί αντίκειτο με την ιδιότητα του μεσίτη που είχα. Τότε αθώθηκα εγώ από την αποκεντρωμένη. Μετά πήγα και πιο κάτω και ξαναθώθηκα. Όμως τώρα.
0: Δεν πήγα το πιο κάτω. Σταμάτησε και το θέμα.
1: Πήγα και πιο κάτω. Πήγα και πιο κάτω.
0: Πραγματικά.
1: Δήμαρχε, πήγα και πιο κάτω όταν φέρατε τις 19 σελίδες από τον. Από τον νομικό της του τότε ΣΥΡΙΖΑ. Πάνω αυτά είναι στην ιστορία.
0: Όχι, ένα λεπτάκι. Το πιο κάτω.
1: Άλλο θέλω να πω για την τομή.
0: Όχι, να σταματήσουμε. Λίγο εδώ, να διακόψουμε. Το πιο κάτω νομικό βήμα μετά την επιτροπή του άρθρου 152.
1: Είναι η ταφίτα,
0: είναι τα είναι η προσφυγή στα δικαστήρια. Δεν έγινε προσφυγή στα δικαστήρια. Από καμία πλευρά.
1: Εγώ άλλο θέλω να πω. Άρα δεν δικαιώθηκα από την αποκεντρωμένη. Εμείς τώρα δεν δικαιωθήκαμε από την αποκεντρωμένη. Αυτό θέλω να πω.
0: Κάνεις από την αποκεντρωμένη λάθος διατύπωση. Η αποκεντρωμένη βγάζει
1: δικηγόρος, λοιπόν,
0: διοικητικά μέτρα, δεν βγάζει ποινικά αυτά μέτρα. Λοιπόν, να μην λέμε.
1: Η δικηγόρος που είναι πολύ έμπειρη και το... Ωραία, εγώ το κλείνω. Η δικηγόρος που είναι πολύ έμπειρη βρήκε εμένα και μου λέει θα σας ξετινάξω. Παρανομήσατε. Αυτά. Άνω τελεία, σημειώνουμε τι είπατε σήμερα.
0: Εγώ θα έλεγα ότι έπρεπε να έχετε ως Δημοτικός Σύμβουλος πιο πολύ επαφή με τη Δημοτική, παρά με τους αυτούς που βάλουν κατά του Δήμου.
1: Και αν δεν είχατε επαφή,
0: το φυσιολογικό ήταν να έχετε επαφή με τον Δημοτικό κοινωνικές... Σύμβουλο του Δήμου, παρά να έχετε επαφή...
1: Όχι, Δήμαρχε, όχι.
0: Λοιπόν,
1: κοινωνικές σχέσεις έχω μόνο τον κόσμο. Μου είπε...
0: Επειδή είναι κατανοητά και γνωρίζουμε και αντιλαμβανόμαστε θα σας πω κάτι.
1: Σεβαστή
0: η γνώμη της κάθε νομικής συμβούλου και του κάθε δικηγόρου.
1: Η αποκεντρωμένη την κήρυξε παράνομη και στα δύο της σκέλη. Σημειώστε λοιπόν ποιος, δεν ξέρω ποιος μίλησε. Σε λίγο που θα βγει η απόφαση, σημειώστε το να δούμε με πόση επιβεβαιότητα θα
0: έρθει. Σεβαστή η γνώμη των δικηγόρων, γιατί είναι οι άνθρωποι που γνωρίζουν ανεξάρτητα ποιον εκπροσωπούν.
1: Δεν μπορούμε να βάζουμε από μένα πάντως, στο Δήμο.
0: Από μένα είναι βέβαιο ότι γνωρίζουν πιο πολλά. Σίγουρα.
1: Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, αφήνουμε λοιπόν
0: οι νομικοί σύμβουλοι ξέρουν ανεξάρτητα ποιον εκπροσωπούν.
2: Στον Εύρο θα πραγματοποιηθεί σήμερα και αύριο το δεύτερο διεπιστημονικό περιβαλλοντικό συνέδριο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος με επίκεντρο τις προκλήσεις που δημιουργούν η κλιματική αλλαγή, οι φυσικές καταστροφές και η ανάγκη για βιώσιμη ανασυγκρότηση των τοπικών κοινωνιών. Το συνέδριο πραγματοποιούνται κατόπιν της από 4 Μαΐου 2026 απόφασης της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου και τελεί υπό την αιγίδα του Μακαριώτα του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου. Σημείο αναφοράς της διοργάνωσης αποτελεί το δάσος Δαδί. Η θεματική συνδέει την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος με την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, αναδεικνύοντας την ανάγκη

ανάγκη για ολοκληρωμένες προσεγγίσεις απέναντι στις περιβαλλοντικές προκλήσεις και τις συνέπειες των φυσικών καταστροφών. Μέσα από τον διεπιστημονικό χαρακτήρα της διοργάνωσης, το συνέδριο επιδιώκει να αποτελέσει πεδίο διαλόγου γύρω από την ανθεκτικότητα των τοπικών κοινωνιών, την προστασία του φυσικού πλούτου και τις προοπτικές ανασυγκρότησης. Φορέας διοργάνωση είναι η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας υπό την προεδρία του Μητροπολίτη Φθιώτητας κ. Σημεών. Το συνέδριο πραγματοποιείται με τη συνεργασία των Μητροπόλεων Δημοτήχου Χριστιάδος Σουφλίου και Αλεξανδροπόλεως Τραγιανοπόλεως και Ζαμοδράκης, καθώς και των αντιστοίχων Δήμων και άλλων τοπικών φορέων. Η επιλογή του Εύρου ως τόπου διεξαγωγής προσδίδει ιδιαίτερο συμβολισμό στη διοργάνωση, καθώς η περιοχή έχει βρεθεί αντιμέτωπη με σημαντικές περιβαλλοντικές προκλήσεις και φυσικές καταστροφές. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν σήμερα, 1 Σεπτεμβρίου, με θεία λειτουργία στον Καθολικό της Ιεράς Μονής Γενεσίου της Θεοτόκου Δαδιάς. Στη συνέχεια θα τελεστεί αγιασμός επί τη αρχή της συνδίκτου και επί ενάρξη του συνεδρίου, ενώ θα αναπαινθεί και προσευχή υπέρ της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Το εκκλησιαστικό σκέλος της έναρξης αναδεικνύει τη σύνδεση της περιβαλλοντικής ευθύνης με την πνευματική και ποιμαντική αποστολή της Εκκλησίας, θέτοντας την προστασία της δημιουργίας στο επίκεντρο της διοργάνωσης. Μετά την ακολουθία θα πραγματοποιηθούν οι επίσημοι χαιρετισμοί από τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Γερόνυμο, από το Σεβασμό του Μητροπολίτη Θεότητας κ. Σημεών, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής.

θεότητας κύριος Σιμεών, ο οποίος είναι πρόεδρος ειδικής συνοδικής επιτροπής θείας και πολιτικής οικονομίας και οικολογίας. Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Μητροπολίτης της Προστασίας του Περιβάλλοντος με την προοπτική της βιώσιμης ανάπτυξης. Με αυτή την είδηση φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Σήμερα Τρίτη, πρώτη μέρα του Σεπτέμβρη του 2026. Ήσταν συντονισμένες συχνότητες της ΕΡΤ Οριστιάδος. Ακούσαν εκπομπή Σημείο Ελέγχου, μια εκπομπή που μεταδίδεται από την Αλεξανδρούπολη. Επιμελείται και την παρουσιάζει ο Δημήτρης Σταματάκης, ενώ η Δώρα Δασκάλου βρίσκεται στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Καλημέρα και καλό μήνα σε όλους.

105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Τραγωδία στο κέντρο της Αθήνας. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα όταν δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Πρεμιέρα σήμερα για το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας, drones, κάμερες και AI στους δρόμους της Αττικής. Περισσότεροι από 138 αστυνομικοί της ομάδας Κόμβος θα προχωρούν σε άμεση ρύθμιση της κυκλοφορίας, παρακάμπτοντας μεταξύ άλλων τους σηματοδότες και επιταχύνοντας την κυκλοφορία σε σημεία ατυχημάτων. Η δράση επικεντρώνεται σε 54 κομβικά σημεία του λεκανοπεδίου, με κύρια προτεραιότητα τον Κηφισό καθώς και κεντρικές αρτηρίες. Μειωμένες οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, η μέση μείωση διαμορφώνεται στο 9,5% και αφορά 1.700 κωδικούς προϊόντων. Ανωδικά κινείται για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση το πετρέλαιο, καθώς η νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν επαναφέρει στο προσκήνιο τον κίνδυνο παρατεταμένων προβλημάτων στις ενεργειακές ροές μέσω των στενών του Ορμούζ. Το Brent διαπραγματεύεται πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι. Έγκλημα ο θάνατος βρέφου στην Κυψέλη. Το ζευγάρι, χρήστες ναρκωτικών και ο 26χρονος φίλος της κόρης τους οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Η ιατροδικαστική εξέταση εντόπισε περισσότερα από 10 θανατηφόρα πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη του βρέφους. Φρίκι προκαλούν οι λεπτομέρειες για τον τρόπο ζωής του ζευγαριού και των τριών ανήλικων παιδιών τους. Σημαντικό σταθμό στις σχέσεις Ελλάδας και Ισραήλ χαρακτηρίζει ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου τη συμφωνία για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα που υπεγράφει μεταξύ των δύο χωρών. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός μίλησε για μία από τις πλέον σημαντικές συμφωνίες που έχει συνάψει η χώρα του. Η πλήρης ανάπτυξη του προγράμματος που προβλέπει αντιαεροπορική και αντιβαλιστική προστασία του ελληνικού εναέριου χώρου θα ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2029. Νέα ένταση στη σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επισύει την απειλή ότι θα διατάξει να βομβαρδιστεί δυνατά το αντίπαλο στρατόπεδο, αποκλείοντας το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων. Με σκληρά αντίπεινα απειλή η Τεχεράνη. Δεξαμενόπλοιο επλήγει ανοιχτά του Ομάν, στα στενά του Ορμούς δεν υπήρξαν

0: τραυματισμοί. Νύχτα σφοδρών πληγμάτων σε Ουκρανία και Ρωσία, με τουλάχιστον 4 νεκρούς από ρωσικούς βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο και στην περιφέρειά του. Με πλησιριασμούς 43 ακινήτων από τα μέσα Σεπτεμβρίου, επανέρχονται τα αναγκαστικά μέτρα για χρέη στην εφορία.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός, άνεμοι ως 6 μποφόρ, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
3: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Καλημέρα.
5: Και τι καλημέρα.
4: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
5: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
4: Ενημέρωση με χαμόγελο.
5: Ειδήσεις με ρυθμό.
4: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
5: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
4: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
5: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη.
4: Και την Ελένη Σταυρίδου.
5: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
4: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7. Γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
5: Μέρα καλή. Η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
6: Δεύτερο Διεπιστημονικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο, 1 και 2 Σεπτεμβρίου στον Εύρο.
5: Υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου.
6: Διακεκριμένοι επιστήμονες αναπτύσσουν το θέμα κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα.
5: Χώροι διεξαγωγής Δαδιά και Αλεξανδρούπολη.
6: Το συνέδριο διοργανώνει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Με τη συνεργασία των Μητροπόλεων Διδημωτή Χωριστιάδας και Σουφλίου, Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊωνουπόλεως και Σαμοθράκης. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
7: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου. 25 χρόνια Toyota. Και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon. Δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολη Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: πρωτομηνία σήμερα. Με το καλό. Καλό μήνα σε όλους. Καλημέρα σε όλους. Καλό πρωινό σε όλους. Καλό φθινόπωρο, βρε, σε όλους. Αρχή της Ινδίκτου σήμερα. Αρχή του εκκλησιαστικού έτους. Ανάλογο τελετουργικό πραγματοποιείται σε λίγη ώρα. Μάλλον ήδη ξεκίνησε τι πραγματοποιείται στην Δαδιά, στο μοναστήρι της Δαδιάς, με αφορμή και την έναρξη του δεύτερου διεπιστημονικού περιβαλλοντικού συνεδρίου εκεί, υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου του Μακαριωτάτου, Αρχιεπισκόπου Ιερονίμου και των δύο Μητροπόλων Αλεξανδρούπολης και Δηδημοτήχου. Έτσι ξεκινούμε σήμερα και συνεχίζουμε με τις επισκέψεις υπουργών εχθές, σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Αντιμεθαύριο πλήθος υπουργών επισκέπτεται τον Εύρο εν ώψη και της έναρξης της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και της παρουσίασης του Πρωθυπουργού εκεί, Κυριάκου Μητσοτάκη. Χθες είχαμε την Υφυπουργό Μετανάστευσης, την κυρία Σέβη Βολουδάκη. Σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και η αναπληρώτρια Υπουργός, η κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, βρίσκεται εδώ, όπου σε 11.30 το πρωί θα εγκαινιάσουν το Κέντρο Υγείας Δικαίων στη Μία. Και μισή τα εγγένεια στο Κέντρο Υγείας Σουφλίου, παρουσία του Υπουργού, και στη μία επίσης στο Μεγάλο Δέριο η κυρία αναπληρώτρια θα παρακολουθήσει έτσι μερικές από τις δράσεις της κινητής ομάδας υγείας στο Μεγάλο Δέριο. Τετάρτη υπάρχει μία ανάπαυλα εδώ, αλλά υπάρχουν άλλα θέματα, άλλες εκδηλώσεις, άλλες εξελίξεις. Την Πέμπτη πάλι έχουμε τον Υπουργό Περιβάλλοντος και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, δύο υπουργούς στον Εύρο, και την Παρασκευή τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας. Μέχρι τις 10 θα περπατήσουμε ραδιοφωνικά με στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση. Η πρώτη μας στάση θα είναι μια συνομιλία με την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, την κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, η οποία βρίσκεται στον Εύρο αυτή την ώρα. Μαζί μου σε αυτή τη βόλτα, όπως πάντα, η Δωροθέα Δασκάλου, στον ήχο και τα μοντάζ, τα μουσικά περάσματα ο Γιάννης Κερλίδης, στο μικρόφωνο η Μαρία Μανάκα. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων των τοπικών θα τα αφήσουμε αργότερα, διότι προηγείται η συνέντευξη με την κυρία Υπουργό, η οποία κατευθύνεται πάνω στα δίκαια. Σας λέω βέβαια ότι εκτός της αρχής της Ινδίκτου, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Σιμεών στη λύτου του Ιησού του Ναβί. Ο καιρός άρχισε να φθινοποριάζει, η αλήθεια είναι αυτή. Έχουμε 15 βαθμούς είχαμε το βράδυ, 14 με 15 βαθμούς το βράδυ σε πόλεις του Εύρου. Έπεσε αρκετά η θερμοκρασία, θα ανέβει, εντάξει, σχετικά καλά θα είναι, στους 34 βαθμούς στην Αλεξανδρούπολη το μεσημέρι, θα δείχνει το θερμόμετρο, στους 33 στην Ορεστιάδα και το Σουφλί, 32 στο Δημότικο και 31 σε Μοθράκη, και εκεί έχουμε διάφορες εξελίξεις σχετικά με την διοργάνωση αυτών των δύο φεστιβάλ, αλλά και κάποιες άλλες διαμαρτυρίες κατοίκων εκεί της περιοχής για τα δύο φεστιβάλ, γενικά για ό,τι επιχειρείται στην Σαμοθράκη. Λοιπόν, σας λέω επίσης ότι θα έχουμε ηλιοφάνεια παντού σήμερα, παντού σε όλες τις περιοχές του Εύρου, και ανέμους βόρειο-ανατολικούς έντασης 2 έως 4 μποφόρ. Αυτή είναι η εικόνα σήμερα καιρικά στον Εύρο και στην Σαμοθράκη, και όπως προανήγγυλα θα συνομιλήσουμε αμέσως τώρα με την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, την κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, που είναι μαζί μας. Καλώς ήρθατε, κυρία Υπουργέ.
1: Καλώς σας ξαναβρίσκω. Καλημέρα.
0: Αυτό ήθελα να πω. Μας έχετε συνηθίσει αρκετές φορές να έρχεστε στον Εύρο, αλλά και να μιλάτε για αυτόν δημόσια όπου σας προσκαλέσουν. Μας αγαπήσατε πολύ.
1: Τον Εύρο, το ξέρετε, γενικότερα τη Θράκη, και είναι μεγάλη χαρά που και αυτή τη φορά έχω τη δυνατότητα να βρεθώ στις διαφορετικές περιοχές με τις κινητές ομάδες υγείας και κάτι πιο ευχάριστο επιτέλους, ανακαινήσεις δομών της πρωτοβάθμιας.

0: ανακοινώσατε αυτή την πρώτη νέα κινητή ομάδα υγείας εκεί από τα Πετρωτά, από το Ορμένιο, 1,5 χρόνος. Κάνοντας έναν απολογισμό μέχρι τώρα για τον νομό μας, είσαστε ικανοποιημένοι και δώστε μας έτσι αν θέλετε, αν μπορούμε να δώσουμε νούμερα, ναι, για, για τους ανθρώπους που πέρασαν, που πέρασαν από την πόρτα της κινητής ομάδας υγείας.
1: Ικανοποιημένη θα είμαι όταν και ο τελευταίος κάτοικος της χώρας που χρειάζεται ιατρική φροντίδα στο σπίτι θα την έχει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η δουλειά στην υγεία δεν σταματάει ποτέ. Ναι. Τώρα σε σχέση με τον νομό να σας πω ότι έχουμε κάνει 456 συστηματικές επισκέψεις στα διάφορα σημεία.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε μέχρι τώρα 3.297 ωφελούμενους. Μιλάμε για τον Εύρο, τη Ροδόπη, την Ξάνθη, αλλά ειδικά στον Εύρο έχουμε 1.493 δράσεις και συνολικά στην περιοχή για την τέταρτη ΥΠΕ, με συγχωρείτε, έχουμε 10.565 ωφελούμενους.
0: Μάλιστα.
1: Για το νομό σας είναι 3.297. Να πω το εξής, για μένα έχει μεγάλη αξία ότι από την πρώτη φορά που ήρθα εντοπίσαμε στο πεδίο ανθρώπους οι οποίοι ήταν στο παραπέντε ή στο και ένα εμφράγματος και εγκεφαλικών. Έχω πολλές περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι κάνανε επεμβάσεις καρδιοχειρουργικές αμέσως μετά την παρέμβαση των κινητών ομάδων υγείας και χαίρομαι γιατί έχουμε σήμερα εν ζωή ανθρώπους που αν δεν ήταν οι γιατροί μας, οι νοσηλευτές μας, αυτή τη στιγμή δεν θα ήταν στη ζωή.
0: Ναι.
1: Και έχει μεγάλη αξία αυτό, γιατί ξέρετε, δεν μπορώ να δεχτώ ότι η υγεία εξαρτάται από το πορτοφόλι ή από την απόσταση. Αυτός είναι ένας αγώνας καθημερινός και θα παλεύω κάθε μέρα προκειμένου να καταργείται αυτή η ανισότητα.
0: Μπορεί να υπάρχει και θέμα ταμπού, κυρία Υπουργέ, ότι δεν πάω στο γιατρό είτε γιατί ντρέπομαι, είτε γιατί τώρα θα πάω στο γιατρό. Λέω τώρα εγώ, εκτός από την απόσταση.
1: Υπάρχει και αυτό, άνθρωποι είμαστε, υπάρχει και αυτό. Υπάρχει και αυτό σε όλη τη χώρα, όχι μόνο στις περιοχές τις δικές μας εδώ. Υπάρχει σε όλη τη χώρα. Και είναι ένα ταμπού το οποίο καλούμαστε να σπάσουμε όλοι καθημερινά. Ξέρω ότι υπάρχει φόβος και για μας τις γυναίκες όταν πάμε να κάνουμε τη μαστογραφία μας για παράδειγμα.
0: Γι' αυτό το λέω περισσότερο.
1: Και εγώ φοβάμαι. Δεν είναι καμία τρόμητη. Αλλά το βασικό είναι να μην μας σταματάει ο φόβος. Εγώ προσπαθώ να έχω το εξής. Λέω θα πάρω το φόβο με αγκαλίτσα και θα πάω. Νομίζω ότι μπορούμε κάπως έτσι να το σκεφτούμε. Να καταλάβουμε ότι υπάρχει αυτή η ανθρώπινη αντίδραση του φόβου, αλλά να μην μας σταματάει από το να φροντίσουμε τον εαυτό μας. Το πιο σπουδαίο είναι να μπορούμε να είμαστε ζωντανοί, να είμαστε καλά, να χαιρόμαστε τη ζωή και την οικογένειά μας.
0: Εγώ να ρωτήσω αν υπολείπεται κάποιο σχέδιο να υλοποιηθεί στο νομό μας, έτσι, αν υπάρχει κάτι στο σχεδιασμό σας επιπλέον εκτός αυτού, κυρία Υπουργέ.
1: Αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα και ήδη έχουμε ξεκινήσει είναι να βάλουμε σε κοινό επιχειρησιακό κέντρο, και θα πω πρακτικά τι σημαίνει αυτό, τις κινητές ομάδες υγείας που ξέρετε, τις κινητές μονάδες του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος που είναι κλινικές ερώδες ουσιαστικά, και βέβαια την τηλεϊατρική. Αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα να έχουμε ένα ψηφιακό χάρτη στο Αττικό Νοσοκομείο όλης της χώρας και του Εύρου, να ξέρουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή που είναι οι ανάγκες. Φανταστείτε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι στο σπίτι και με τα 3.000 συστήματα που έχουμε κατοίκων παρακολούθησης της ηλιατρικής, έχει καλωδιωθεί, για να το πω απλά, και τον παρακολουθεί ο γιατρός.
0: Μάλιστα.
1: Μπορούμε να ξέρουμε ψηφιακά αυτόματα αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, να ειδοποιούμε αυτόματα, να μπορεί να υπάρχει εκτός από τις κινητές ομάδες υγείας και φανταστείτε μια γυναικολογική κλινική για παράδειγμα. Με ρόδες. Αυτές είναι οι μονάδες του Νιάρχος. Και έτσι θα έχουμε τη δυνατότητα και εμείς να περνάμε να έχουμε την παροχή υπηρεσιών υγείας στο σπίτι και να δρομολογούμε ευρύτερες δράσεις για να καλύψουμε ακόμα περισσότερες ανάγκες. Ξαναλέω, το κυνήγι κάλυψης των αναγκών δεν σταματάει ποτέ, ειδικά στην υγεία, και για μας είναι τεράστιο στοίχημα να μπορέσουμε να φτάσουμε όσο το δυνατόν σε καλύτερο επίπεδο.
0: Τώρα, αυτό δεν σημαίνει, κυρία Υπουργέ, βέβαια, ότι σταματάει και η διεκδίκηση για την πρόσληψη γιατρών
1: στο μαράζι. Όχι, βέβαια. Όλα παράλληλα. Ξεκινήσαμε.
0: Ναι, στο νοσοκομείο Δημοτικού που το θεωρώ μαράζι, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Δηλαδή, να μην υπάρχουν γιατροί ειδικοτήτων.
1: Για το Γενικό Νοσοκομείο Δημοτίχου, σήμερα έχουμε 296 άτομα τα οποία υπηρετούν. 34 είναι ιατρικό προσωπικό, εκ των οποίων 6 ειδικευόμενοι γιατροί. Έχουμε 137 συνολικά νοσηλευτές. Και λοιπόν άλλα 119 άτομα. Οι προσλήψεις μέχρι σήμερα φτάνουν τους 161 ανθρώπους. Νέο προσωπικό. Μιλάμε για 66 γιατρούς, 54 νοσηλευτές, 41 λοιπόν. Έχουμε και προκηρύξεις οι οποίες είναι σε εξέλιξη και θα προκηρύξουμε και επιπλέον.

0: θέσεις. Σε σχέση με τον εξοπλισμό, έχουμε ήδη προμηθεύσει και δρομολογήσει παράλληλα ξωνικό τομογράφο, ακτινολογικό συγκρότημα, ψηφιακό μαστογράφο και ακτινοσκοπικό. Όλα αυτά δεν γίνονται. Μιλάω για το κομμάτι του 23-26, έτσι, mm-hmm. δεν μιλάω μόνο για τώρα αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Θέλω να πω το εξής. Όπως είπα και στην αρχή, ο αγώνας για την ενίσχυση των δομών δεν σταματάει ποτέ. Mm-hmm. Και δρούμε σε τρία επίπεδα. Ακόμα και αν φτιάξουμε, όπως το κάναμε, το Κέντρο Υγείας στα Δίκαια.
1: Mm-hmm.
0: Ξέρετε καλά ότι υπάρχουν μια σειρά από χωριά που, επειδή οι άνθρωποι είναι ηλικιωμένοι, δυσκολεύονται να μετακινηθούν. Άρα Σωστή. Χρειαζόμαστε τις κινητές ομάδες υγείας. Το κάναμε αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Παράλληλα, ανακαινήσαμε το Κέντρο Υγείας Δικαίων.
1: Mm-hmm.
0: Έγινε και αυτό. Το ενισχύσαμε με εξοπλισμό.
1: Mm-hmm.
0: Προσπαθούμε να έχουμε ακόμα παραπάνω περισσότερα οικονομικά κίνητρα, επιστημονικά κίνητρα, να προσελκύσουμε γιατρούς νοσηλευτές. Δεν είναι εύκολο. Δεν λέω ότι είμαστε εκεί που θα θέλαμε, ότι mm-hmm. δεν έχουμε λήψεις προς Θεού, ούτε ότι έχουμε το τέλειο εσύ. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Όμως δεν μπορώ να ακυρώσω και μια προσπάθεια η οποία γίνεται.
1: Mm-hmm.
0: Και σας το λέω αυτό όχι γιατί την κάνει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά mm-hmm. γιατί είναι μια κατάκτηση της χώρας
1: mm-hmm.
0: να έχει ισχυρή πρωτοβάθμια, να έχει πρόληψη, να έχει όλα αυτά που 7 χρόνια πριν δεν υπήρχαν.
1: Το λέω αυτό, κυρία Υπουργέ, ξέρετε, έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία για το νοσοκομείο Δημοτικού. Mm-hmm. Γνωρίζω πολύ καλά mm-hmm. την αγάπη σας για τον Εύρο και επειδή μας αγαπάτε τόσο πολύ, μπορείτε να παρέμβετε τουλάχιστον για την παθολογική κλινική, η οποία πραγματικά έχει πρόβλημα. Λειτουργεί mm-hmm. με έναν γιατρό μόνιμο και οι άλλοι έρχονται εκ περιτροπής από την Αλεξανδρούπολη. Δηλαδή, θα πρέπει να δελεάσετε κατά πολύ τους γιατρούς που θα κάνουν αιτήσεις στις νέες προσλήψεις, στις νέες προκήρυξεις, μάλλον, για να μπορέσουν να έρθουν. Δεν έρχονται γιατροί, δυστυχώς.
0: Προσπαθούμε να κάνουμε το εξής. Είπα πριν για τα ωφέλη των ασθενών για την τηλιατρική. Ένα όφελος που έχουν οι γιατροί
1: mm-hmm.
0: είναι ότι όχι μόνο στον Εύρο και στα μικρά νησιά, για παράδειγμα,
1: ναι.
0: δεν πάνε εύκολα σε μέρη τα οποία έχουν λιγότερο πληθυσμό,
1: mm-hmm.
0: διότι όσο περισσότερο κόσμο βλέπει ένας γιατρός, τόσο περισσότερο αναπτύσσει τις κλινικές του δεξιότητες.
1: Ναι.
0: Με την τηλιατρική έχει τη δυνατότητα να βλέπει πολύ περισσότερους ανθρώπους. Και αυτό, ξέρετε, είναι κάτι που το έχουμε δει να λειτουργεί ήδη και στα νησιά του Αιγαίου.
1: Mm.
0: Δίνουμε κίνητρα και οικονομικά. Θα μελετήσουμε και με τον Υπουργό κατά περίπτωση, όπως το κάναμε και πέρυσι στη Δράμα,
1: mm.
0: να δούμε και φέτος εάν υπάρχει κάτι παραπάνω που μπορούμε να κάνουμε
1: mm-hmm.
0: για το νοσοκομείο Δημοτίχου. Θα είναι και εδώ ο Άδωνης Γεωργιάδης, ήδη έχει φτάσει από χθες να επισκεφθεί για τα νοσοκομεία, να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε για να ενισχύσουμε περαιτέρω τη στελέχωση.
1: Μάλιστα.
0: Θέλω όμως να πω και κάτι. Χρειαζόμαστε στενή συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση παντού.
1: Mm-hmm.
0: Είναι ένα στοίχημα διπλό και για την τοπική αυτοδιοίκηση και για το Υπουργείο Υγείας. Το έχουμε δει σε πολλά σημεία της χώρας, ειδικά στα νησιά,
1: mm-hmm.
0: το να βρεθεί κατοικία για το γιατρό, που μπορεί να το παρέχουν οι τοπικές κοινότητες και η τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό, ξέρετε, πόσο πολύ βοηθάει. Είναι
1: Έτσι.
0: Πιο σημαντικό από όσα χρήματα επιπλέον μπορούμε να δώσουμε εμείς.
1: Και θέλω, ξέρω ότι ο χρόνος είναι πολύτιμος, να κλείσω με κάτι το οποίο πιστώνεται mm-hmm. στα θετικά του Υπουργείου Υγείας με αφορμή μια συνέντευξη που είχα πρόσφατα με τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Βενετίδη, mm-hmm. για την καταπολέμηση των κουνουπιών εδώ, διότι mm-hmm. είναι μηδενικά τα κρούσματα ιού mm-hmm. του Δυτικού Νείλου στην Ανατολική Μακεδονία mm-hmm. και Θράκη, και αυτό πιστώνεται στα θετικά σας, διότι σαν Υπουργείο Υγείας κατ' εξαίρεση μας δώσατε φέτος 2 μήνες πριν την έγκριση, την αδειοδότηση για ψεκασμούς από αέρος το βράδυ. Και αυτό είναι στα
0: λοιπόν,
1: πολύ θετικά.
0: Θα πω και κάτι εδώ.
1: Παρακαλώ.
0: Αυτό είναι και στα θετικά της τοπικής αυτοδιοίκησης. Διότι, κοιτάξτε,
1: μα το Υπουργείο Υγείας έδωσε την άδεια.
0: Το Υπουργείο Υγείας δίνει την άδεια, αλλά πρέπει η τοπική αυτοδιοίκηση να μας κάνει την αίτηση.
1: Το
0: και
1: έτοιμα,
0: να σας πω το εξής. Mm-hmm. Παρακολουθούμε εντομολογικά, έχουμε επιτύχει από το Φλεβάρι, από το χειμώνα ξεκινάμε.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ και 3 χρόνια έχουμε εντείνει το πρωτόκολλο,
1: mm-hmm.
0: διότι βλέπουμε μπροστά, τα ξέραμε αυτά και γι' αυτό το λόγο είμαστε σε θέση να καταγράφουμε το φαινόμενο, να παρεμβαίνουμε
1: mm-hmm.
0: και με προνυφοκτονίες και με ακτινοκτονίες, για να είμαστε βέβαιοι ότι θα έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερα κρούσματα.
1: Mm-hmm.
0: Υπάρχει ένα ζήτημα όχι στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,
1: mm-hmm.
0: σε άλλες περιοχές της χώρας, περισσότερο στην Αττική,
1: mm-hmm.
0: σε κάποιους δήμους που ενδεχομένως φέτος τα προηγούμενα χρόνια να μην είχαν κρούσματα και mm-hmm. δεν υπάρχει πολύ μεγάλη κινητοποίηση.
1: Ναι.
0: Ευτυχώς έχουμε και την πολύτιμη συνδρομή της περιφέρειας Αττικής mm-hmm. και μπορέσαμε και εγκρίνουμε πάντα επιπλέον ψεκασμούς. Mm-hmm. Όμως θέλω οι πολίτες να προσέχουν τα αντικουνουπικά μας, να καλύπτουμε τα χέρια και τα πόδια μας, ειδικά όσοι κάνουν αγροτικές εργασίες mm-hmm. και να ακούμε τις οδηγίες του ΕΟΔΗ. Είμαστε εδώ για κάθε πολίτη να βοηθήσουμε με κάθε τρόπο και έχει σημασία να μπορούμε να φτάνει η πληροφορία και στις ομάδες του πληθυσμού που, ξέρετε, καμιά φορά εγώ κρίνω και από τους δικούς μου συγγενείς ναι. και από τον εαυτό μου όταν ήμουν μικρότερο, τα κάνουμε αγροτικές εργασίες, δεν σκεφτόμαστε τα κουνούπια.
1: Ναι.
0: Όταν είμαστε έξω δεν σκεφτόμαστε τα κουνούπια. Πρέπει λιγάκι να το έχουμε και αυτό στο μυαλό μας mm-hmm. για να μην ξανά έχουμε κρούσματα και να το σκεφτόμαστε από τότε, να κάνουμε λιγάκι πρόληψη.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας σήμερα εδώ, κύριε Υπουργέ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Καλή δύναμη, να είστε καλά. Καλημέρα σας.
0: Γεια σας.
1: Ήταν η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, με αφορμή την παρουσία της σήμερα στον Εύρο, τόσο στα εγγένεια του Κέντρου Υγείας Δικαίων, αλλά και στο μεσημέρι γύρω στη μία, στο Μεγάλο Δέριο, όπου θα παρακολουθήσει μία από τις δράσεις της κινητής ομάδας υγείας εκεί με τους κατοίκους της γύρω περιοχής.

Εδώ στην ΕΡΤ Ορεστιάθας είστε συντονισμένοι μαζί και η ΕΡΤ Κομωτινής, οπότε όλη η Θράκη ακούει ΕΡΤ, αυτή την πρωινή ραδιοφωνική συντροφιά. Αργότερα περιφερειακά συνδεόμαστε και με την ΕΡΤ Καβάλας, οπότε σήμερα, από χθες μάλλον, και νομίζω σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, θα έχουμε περιφερειακή σύνδεση για αρκετές ώρες, οι ακροατές από τις Σέρες μέχρι και τον Εύρο. 3.297 οι ωφελούμενοι στον νομό μας από τη Σκόμη, όπως μας είπε πριν από λίγο σε αποκλειστική συνέντευξη που έδωσε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, η κυρία Ειρήνη Αγαπητάκη, εδώ από το νομό όπου περιοδεύει. Αφήσαμε τις εφημερίδες για να μπορέσουμε να συμμιλήσουμε μαζί της και θέλω λίγο να σας δώσω την εικόνα μέσα από τα πρωτοσέλιδα σήμερα, ξεκινώντας από την Γνώμη, η οποία ασχολείται και πάλι με τα διόδια της Θράκης. Άλλο ένα Σαββατοκύριακο, όπως επισημαίνει, αναμονής και ταλαιπωρίας στα διόδια της Θράκης, με εικόνες ντροπής, με αγανάκτηση των οδηγών, με προβληματισμό και αναστάτωση και με μια ερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για την Εγνατία Οδό και τις κλειστές λωρίδες και τις τεράστιες καθυστερήσεις. Τώρα, στα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα σήμερα διαβάζουμε: επιστροφή στα ερημωμένα χωριά, το κίνημα της Φουρνάς φτάνει και στον Εύρο. Είχαμε σχετική συνέντευξη με τον Δήμαρχο Ορεστιάδας γι' αυτό. Είχαμε όμως και μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με την πρόεδρο, την εκπρόσωπο του κινήματος Νέα Ζωή στο χωριό. Θυμάστε την κυρία Παναγιώτα Διαμαντή, η οποία μας είπε σε ποια χωριά, ποιοι οικισμοί μπαίνουν στο πρόγραμμα. Θα γίνει προσπάθεια να μπουν και οι τέσσερις. Βίσα, Δίκαια, Κυπρίνος και άλλο ένα θέμα, ήδη τα Ρίζια, αν θυμάμαι καλά, που θα μπουν σε αυτό το πρόγραμμα. Άλλο τίτλο στην Γνώμη σήμερα: η αναγέννηση των κονοφόρων του δάσους της Δαδιάς μετά την μέγα πυρκαγιά του 2023. Έφυγε από τη ζωή ο Αργύρης Κελίδης, ιδρυτής ιδιοκτήτης του ελαιοτριβίου Κύκλοπα, στις 10 από ό,τι, αν θυμάμαι καλά, ναι, στις 10 είναι η εξόδους ακολουθίας στις τελίτες στον Ιερό Νόγιες Αναστασία στη Μάκρη. Μανιά της προσκομισιών, κυρώσεις για τουρκικές παρεβιάσεις στην Αλεξανδρούπολη. Στη Σαμοθράκη, ο Τούρκος επιχειρηματίας που ένωσε τη Λίμνο με το Τσανά Καλέ. Φαίνεται να γίνουν προσπάθειες και για την Σαμοθράκη κάτι σχετικό. Θα δούμε, θα δείξει ο χρόνος. Πρεμιέρα σήμερα στο δεύτερο διεπιστημονικό περιβαλλοντικό συνέδριο της Ιεράς Συνόδου. Στη Δαδιά είναι η πρώτη μέρα, στη Δαδιά και στο Σουβλί και αύριο στην Αλεξανδρούπολη. Εδώ να πούμε ότι την τελετή κήρυξης των εργασιών θα έκανε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, όμως τελικά δεν θα παραστεί ο Αρχιεπίσκοπος την θέση. Καταλαμβάνει για το θέμα αυτό, έτσι, την τελετή θα τελέσει, την κήρυξη των εργασιών θα τελέσει ο Μητροπολίτης Φιδιότιδος Σιμεών. Πάμε τώρα σε άλλα δύο μικρά τιτλάκια στη Γνώμη. Στη ΔΕΘ κατεβαίνουν οι αγρότες του Εύρου και 5 συλλήψεις για πλαστά χαρτονομίσματα. Η Ελεύθερη Θράκη ασχολείται με τα πλαστά χαρτονομίσματα στο άνοιγμά της σήμερα. Πόσο ασφαλής είναι η αγορά της Αλεξανδρούπολης? Κύκλωμα προσπάθησε να διοχετεύσει πλαστά χαρτονομίσματα σε επιχειρήσεις της πόλης. Ιδιοκτήτης περιπτέρου μίλησε στο Thraki.net για τον κίνδυνο που καιροφυλακτεί καθημερινά 5 συλλήψεις από την αστυνομία. Σε Βιβολουδάκι από τον Εύρο, ο φράχτης είναι αποτελεσματικός, θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί. Θα ακούσετε σχετικό ηχητικό από την συνέντευξη τύπου που παρεχώρησε χθες η Υφυπουργός Μετανάστευσης στην Αλεξανδρούπολη. Ενίσχυση του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης με νέα έργα και 700 θέσεις φοιτητικής στέγασης. Άλλο ένα θέμα προκύπτει από την συνάντηση της νέας Πριτάνεως Μαρίας Μιχαλοπούλου με την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη, στην Αθήνα πρόσφατα. Αύριο νομίζω είναι και η οργομοσία της, τελική οργομοσία ανάλυση καθηκόντων μάλλον της νέας Πριτάνεως στην Κομωτινή, αν θυμάμαι καλά, Τετάρτη 2 του μηνός είναι προγραμματισμένο.
ΔΕΘ. Ζεσταίνουν τα τρακτέρ οι αγρότες του Εύρου, μαζική συμμετοχή στο κάλεσμα της Επιτροπής των Μπλόκων. Και άλλα τρία θέματα, πρωτοσέλιδα. Ασπίδα του Αχιλλέα, υπεγράφει συμφωνία για τον ελληνικό θόλο. Ο διπορικός στα χωριά του Τριγώνου και τα ονομαστήρια του γιορτάζει ο Μητροπολίτης Αλεξανδροπόλεως Άνθιμος. Αύριο Τετάρτη θα τελεστεί ο Πολυαρχιετικός Εσπερινός και την Πέμπτη βεβαίως το Αρχιερατικό Συλλήτουργο.

0: Λέγαμε λοιπόν προηγουμένως με την κυρία Υπουργό για την κατεξαίρεση τέλος πάντων και στην περιοχή μας, την κατεξαίρεση αδειοδότηση για 2 μήνες πριν για ψεκασμούς από αέρος τις βραδινές ώρες, και εκεί που εγώ εξήρα τη στάση τη θετική του Υπουργείου Υγείας, η κυρία Υπουργός, κύριε Αντιπεριφερειάρχη Κώστα Βενετίδη, είπε ότι εάν δεν υπάρχει τοπική αυτοδιοίκηση, αν δεν υπάρχει περιφέρεια να μας κάνει το αίτημα και να επιμείνει, εμείς δίνουμε άδειες παντού. Αλλά επέμεναν οι άνθρωποι της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κυρία Μανάκα. Σαφώς και επιμέναμε, και δεν επιμέναμε μόνο φέτος, επιμέναμε από τα προηγούμενα χρόνια, γιατί όπως σας έχω πει, η περιφέρειά μας σε σχέση με τα κουνούπια είναι μια περιφέρεια η οποία δεν έχει και λίγα. Mm-hmm. Οπότε βλέπετε φέτος με την ασθένεια του ιού του Δυτικού Νείλου το τι γίνεται, το τι υπάρχει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι στην περιφέρειά μας μέχρι τώρα να χτυπήσουμε ξύλο.
0: Τι λένε τα αποτελέσματα μέχρι τώρα, δηλαδή, γιατί είναι 10 μέρες μετά αφού μιλήσαμε περίπου, ναι. Τι λένε τα αποτελέσματα?
1: Από τις προηγούμενες παγίδες που πήραμε, ενώ έχουμε κάποια κουνούπια σε κάποιες παγίδες που έχουν το φορέα του ιού του Δυτικού Νείλου, μέχρι τώρα από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας δεν έχουμε καμία ένδειξη ότι υπάρχει μετάβαση σε άνθρωπο. Mm-hmm. Αυτό είναι θετικό μέχρι τώρα. Μια εκτίμηση, γιατί μιλάμε αυτές τις μέρες πάρα πολύ με τον Διευθυντή της Δημόσιας Υγείας, τον κύριο Γεωργίου, όσον αφορά την κατάσταση. Mm-hmm. Θεωρεί ότι και τις επόμενες μέρες θα έχουμε μια αύξηση κρουσμάτων mm-hmm. γενικά στη χώρα μας. Mm-hmm. Είναι αυτό που θέλω να πω εγώ και να τονίσω, να το ξέρουν και οι ακροατές μας, είναι ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου έχει εγκατασταθεί για τα καλά στη χώρα μας, στην mm-hmm. Ευρώπη θα έλεγα. Mm-hmm. Οπότε θα πρέπει και από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας και από το Υπουργείο Υγείας, όπως προείπατε, μιλήσατε με την κυρία Καπιδάκη, ναι, ίσως μόλις τελειώσει η φετινή χρονιά, η φετινή περίοδος καταπολέμησης, mm-hmm. να κάνουμε μια ευρεία σύσκεψη γενικά από τις περιφέρειες που έχουν όλα αυτά τα προγράμματα, να δούμε λίγο mm-hmm. Σε ποιες περιοχές υπάρχει αστοχία, τι ακριβώς ζητάμε εμείς, τι ακριβώς υπάρχει, για να μπορούμε να αντιμετωπιστεί συνολικά όλη η κατάσταση και όχι αποσπασματικά.
0: Πάντως θα μπορούσε να αποτελέσει μοντέλο η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τις υπόλοιπες περιφέρειες, διότι αυτό, όπως ναι, είπατε, να μην το ματιάσουμε, προς το παρόν δεν υπάρχει, είμαστε καθαροί. Δηλαδή είμαστε...
1: Όχι, σε αυτό που λέτε έχετε δίκιο, γιατί απλά η περιφέρεια έχουμε ένα πρόγραμμα ολοκληρωμένο. Δηλαδή mm-hmm. Από την πρώτη στιγμή που τοποθετούμε τις παγίδες, κάνουμε τις προνυφοκτονίες. Mm-hmm. Στη συνέχεια κάνουμε ακτινοκτονίες. Όταν έχουμε αύξηση, γιατί μοιραία κάποια στιγμή γίνεται, υπάρχει αύξηση λόγω πολλών παραγόντων, mm-hmm. εκεί μετά χρησιμοποιούμε την μέθοδο τη βραδινή, όπως προείπατε, την mm-hmm. αδειοδότηση που mm-hmm. με δυσκολία μας τη δίνουν. Αλλά μετά από έτοιμά μας και από πίεση μας την είχαμε φέτος και ίσως.
0: Μα το είπε, το παραδέχτηκε, κύριε Υπουργός, ότι εσείς επιμείνατε.
1: Ναι. Οπότε αυτά είναι, επειδή είναι μέτρα πρόληψης και όχι καταστολής, γιατί βλέπετε το τώρα, ιδιαίτερα στην Αττική, από ό,τι βλέπω από τα μέσα ενημέρωσης και από τους συναδέλφους εκεί κάτω, είναι ότι ενώ εμφανίστηκαν τα κρούσματα σε ανθρώπους χωρίς να μπορούν να το ελέγξουν από τις παγίδες τους, και τώρα τρέχουν εκ των υστέρων για να κάνουν τους ψεκασμούς αυτούς τους παραπανήσιους. Εμείς αυτό τουλάχιστον το προνοήσαμε, ναι, και αφού βλέπουμε πριν τα κουνούπια, έτσι βέβαια τις ασθένειες δεν μπορείς να τις αποφύγεις, κυρία Μανά, καταλαβαίνετε, είναι λίγο δύσκολο, τουλάχιστον τις μετριάζεις ή ξέρεις ότι σε εκείνες τις περιοχές τώρα υπάρχει κυκλοφορία και ενημερώνουμε τον κόσμο.
0: Από τις παγίδες που βάζετε και τις παρακολουθείτε, σε ποιες περιοχές έτσι έχετε εντοπίσει εστίες ιού του Δυτικού Νείλου?
1: Την τελευταία εβδομάδα βρήκαμε σε 3 σημεία, στον Εύρο, στη Ροδόπη και στην Ξάνθη.
0: Μάλιστα.
1: Όχι σε όλες τις περιοχές. Και όχι πολλά. Και όχι πολλά
0: από κουνούπια, ένα σημείο σε κάθε νομό, δηλαδή.
1: Ναι, από ένα σημείο και όχι πολλά κουνούπια, δηλαδή, που mm-hmm. είναι φορείς του ιού του Δυτικού Νείλου, κουνούπια. Σε εκείνες τις περιοχές, κυρία Μανάκα, στέλνουμε αμέσως συνεργεία και ψεκάζουμε λίγο περισσότερο. Mm-hmm. Ναι. Και ενημερώνουμε και τον κόσμο να είναι λίγο πιο προσεκτικός, γιατί ακόμα κυκλοφορούν τα κουνούπια. Είναι περίοδος που μετακινούνται και τα αποδημητικά πουλιά.
0: Αυτό. Βασικό.
1: Από εκεί μεταφέρονται, δηλαδή από τα πουλιά πάνε τα κουνούπια, τσιμπάνε τα πουλιά και από εκεί μεταφέρουν τον ιό του Δυτικού Νείλου.
0: Εμείς θα πούμε στον κόσμο να προσέχει, δεν θα πούμε σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν αυτά οι αστείες, αλλά ναι, για

0: μην πανικοβάλλουμε τον κόσμο, αλλά θα πρέπει να προσέχουμε, όπως είπε και η κυρία Αγαπηδάκη. Να σας πω.
1: Στις επόμενες μέρες ακόμη προσοχή ιδιαίτερα. Ο ρόλος ο δικός σας στο μέσο μαζική ενημέρωση είναι πάρα πολύ σημαντικός.
0: Να, ό,τι μπορούμε να
1: θέλει προσοχή. Θεωρούμε ότι λίγες μέρες ακόμη μέχρι να περάσει και το επόμενο 15ήμερο.
0: Σήμερα τον υπουργό θα τον δείτε, κύριε Βενετίδη, τον κύριο Άδωνη.
1: Το πιο πιθανό θα τον δω στο σουφλί, γιατί θα πάω σε μια ημερίδα που έχει...
0: Στο συνέδριο της Εκκλησίας, ναι, ναι, το περιβαλλοντικό.
1: Της Εκκλησίας Ιερά Σύνοδος, θα γίνει ένας αγιασμός, το απόγευμα θα είμαστε εκεί. Οπότε το πιο πιθανό, τον υπουργό να τον δω στο σουφλί, να του το πω λίγο, γιατί πριν από δύο μήνες...
0: Τι θα του ζητήσετε, τι παραπάνω θα του πείτε
1: σήμερα. Κυρία Μονάκα, του συνάντησα πριν δύο μήνες, κατέβηκα να τον δω μόνο και μόνο για να του τονίσω την αναγκαιότητα για την μέθοδο τη βραδινή. Πραγματικά με άκουσε, γιατί τον είδα για 10 λεπτά, με άκουσε, πήρε αμέσως τηλέφωνο στον πρόεδρο του ΕΟΔΗ και μετά από εκεί άρχισα να επικοινωνώ εγώ σε καθημερινή βάση για να πάρουμε αυτή την αδειοδότηση.
0: Μάλιστα. Δεν γίνεται αλλιώς, βέβαια. Πρέπει να επιμένει κανείς για να καταφέρνει και να πετυχαίνει πράγματα.
1: Τώρα θα τον δω. Βέβαια, ήρθε για να εγκαινιάσει, αν δεν κάνω λάθος, στα κέντρα υγείας. Ναι. Εγώ θα το πω ότι, αν μπορώ, δηλαδή κάποια στιγμή να τον δω έτσι, ναι, να του το πω για το πρόγραμμα, για να το έχει υπόψη του. Γιατί, αν δεν κάνω λάθος, εχθές κάπου μίλησε στην ΕΡΤ, αν δεν κάνω λάθος, για τον ιό του Δυτικού Νείλου.
0: Και ζήτησε τον κόσμο έτσι να προσέχει και ζήτησε. Ναι, γι' αυτό και εγώ το έθεσα, ήταν ένα από τα θέματα που έθεσα και στην κυρία Αγαπηδάκη, αλλά και σε εσάς το έδεσα με την παρουσία σας σήμερα εδώ. Οπότε, προς το παρόν, μηδενικά κρούσματα, αλλά δεν εφησυχάζουμε, γιατί τώρα είναι και το πέρασμα των αποδημητικών πουλιών, τα οποία φέρνουν.
1: Κυρία Μονάκα, από την εμπειρία που έχουμε, τα κρούσματα εδώ στην περιφέρεια μας συνήθως εμφανίζονται τον Αύγουστο και το Σεπτέμβριο. Μάλιστα. Και πάντα είχα την απορία και ρωτούσα τα παιδιά της Δημόσιας Υγείας, γιατί ενώ το Σεπτέμβριο αρχίζουν και ελαττώνονται οι πληθυσμοί. Ναι. Εκεί μου είπαν αυτό ακριβώς, ότι είναι τα αποδημητικά πουλιά, τότε που αρχίζουν και φεύγουν, και ίσως και αυτά έχουν και μια μέρα. Δηλαδή, μπορεί αν τσιμπήσει ένα κουνούπι κάτω του 15 Αύγουστο να εμφανιστεί μετά από 10 μέρες.
0: Αχ, μάλιστα.
1: Οπότε επαναλαμβάνω, προσοχή. Ναι. Εμείς αυτό που είναι να κάνουμε, το κάνουμε και με το παραπάνω.
0: Ναι, ναι.
1: Βέβαια είναι λίγο δύσκολο, καταλαβαίνετε. Κουνούπι είναι αυτά, είναι σαν να τα βάζεις με τη φύση. Ναι. Αλλά μέχρι τώρα θεωρώ ότι σε όλες τις περιοχές όπου έχουμε εντοπίσει εστίες ή κάποια κουνούπια τα οποία έχουν τον ιό του Δυτικού Νείλου, εκεί πηγαίνουμε και ψεκάζουμε πολύ πολύ περισσότερο. Επαναλαμβάνω, προσοχή ακόμα από τον κόσμο, ναι, ιδιαίτερα τους αγρότες που πηγαίνουν στα χωράφια, γιατί αυτό, εκεί εντοπίζονται τώρα τα κουνούπια. Στους μπαξέδες μέσα, ωραία, εκεί δηλαδή όπου υπάρχει φυσικό περιβάλλον έντονο.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βενετίδη, για την παρουσία σας σήμερα εδώ.
1: Να είστε καλά,
0: καλά,
1: κύριε Μαλάκα,
0: να είστε καλά. Εδώ, μιας και αναφερθήκαμε στα του διεπιστημονικού δεύτερου κατά σειρά περιβαλλοντικού συνεδρίου που διεξάγεται σήμερα στη Δαδιά, το Σουφλί και αύριο στην Αλεξανδρούπολη, να θυμίσω τη θεματολογία τη σημερινή. Καταρχήν, το γενικό της συνεδρίας της πρώτης είναι όψεις της φυσικής καταστροφής στον Εύρο και έχουμε εισηγητές, καθηγητές πανεπιστημιακούς από το Δημοκρίτη Πανεπιστήμιο Θράκης και όχι μόνο. Έχουμε την πρώτη εισήγηση με θέμα η διαχείριση της αποκατάστασης δασικών οικοσυστημάτων μετά από μέγα πυρκαγιά, η περίπτωση του Εύρου, οι επιπτώσεις της πυρκαγιάς στη διάβρωση και την επιφανειακή απορροή, η χρήση πανοραμικών φωτογραφιών στην ανάδειξη ενός τοπίου, Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς Λευκύμη Σουφλίου, στάσεις και απόψεις των κατοίκων του για τους φυσικούς πόρους, παρατηρώντας την περιβαλλοντική κρίση σε συνάρτηση με την τεχνολογική εξέλιξη, σχόλια και προβληματισμοί. Εδώ ο μιλητής είναι ο κύριος Κοράκης, τον οποίο φιλοξενήσαμε πρόσφατα στην εκπομπή, που είναι αναπληρωτής καθηγητής τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων στο Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο Θράκης. Και η τελευταία εισήγηση για σήμερα έχει σαν θέμα «Η φύση συστενάζει και συνοδύνει, μια οικοθεολογική προσέγγιση στο πλαίσιο του μαθήματος των θρησκευτικών του γυμνασίου». Αυτή είναι σήμερα η θεματολογία που θα αναπτυχθεί στην πρώτη συνεδρία στο Σουφλί. Το απόγευμα θα γίνει αυτό, από τις 5 και μετά. Το πρωί μόνο έχουμε την πανηγυρική έναξη του συνεδρίου και τις τοποθετήσεις τόσο του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Σημειών, που είναι και ο πρόεδρος της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας, όσο και του Σεβασμιότητου Μητροπολίτη Αλεξανδροπόλεως Ανθίμου, που θα έχει την κεντρική ομιλία, και του Σεβασμιότητου Μητροπολίτη

0: Δημοτικού Χωριστιάδες και Σουφλίου Δαμασκηνού. Τώρα πάμε για να προλάβουμε, τα της επίσκεψης της Υφυπουργού Μετανάστευσης Σέβης Βολουδάκη εχθές σε δομές και υπηρεσίες του Υπουργείου της. Ενημερώθηκε η κυρία Βολουδάκη για την εφαρμογή των διαδικασιών πρώτης υποδοχής και καταγραφής, καθώς και για τις επιχειρησιακές ανάγκες του ΚΙΤ που βρίσκεται στο φυλάκιο. Μάλιστα, η κυρία Βολουδάκη σε συνέντευξη τύπου παραχώρησε ξύρε την υποδειγματική λειτουργία της δομής, επισημένοντας ότι έχουν ήδη γίνει αποδέκτες των πρώτων αξιολογήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Φέροντας στη μνήμη τα πρόσφατα γεγονότα που έγιναν στη Θέουτα, στην Ισπανία, επιβεβαιώνεται αυτή η πολύ αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική που η κυβέρνησή μας και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός εφαρμόζουμε. Τότε, όπως και εσείς θα θυμάστε καλά, όταν μιλήσαμε για την, τόσο για το φράχτη όσο και για μετά την επέκτασή του, από πάρα πολλούς δεχθήκαμε κριτική, εντός και εκτός συνόρων. Τώρα βλέπουμε ότι πάρα πολλοί εταίροι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθούν τα βήματα αυτά και πια πιστεύουν ότι είναι ο μόνος δρόμος να αντιμετωπιστούν οι μεταναστευτικές ροές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί θα πρέπει να γίνει σε όλους σαφές, το λέμε και το ξαναλέμε, ότι τα σύνορα τα δικά μας δεν είναι μόνο ελληνικά σύνορα, αλλά είναι και ευρωπαϊκά σύνορα. Άρα λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι που είναι εκεί, εγώ λέω ότι πραγματικά φυλάτουν θερμοπύλες και ήθελα να τους δω και να τους συγχαρώ από κοντά, όπως επίσης και η αστυνομία, τους οποίους επίσης επισκέφθηκα, που έχουν επιβαρυνθεί με όλο αυτό το έργο της διαχείρισης της κρίσης της μεταναστευτικής και όλων των ροών εν γέννη. Θέλω εδώ να πω ότι εκτός από την κατασκευή και την επέκταση του φράχτη, έχουμε και συνοριοφύλακες οι οποίοι έχουν προσληφθεί και διατεθεί ώστε να βοηθούν την κατάσταση εδώ. Και επίσης επισκέφθηκα και μία εταιρεία, την Ευρωφάρμα, που δραστηριοποιείται εδώ, που αυτό δείχνει και ένα παράδειγμα μιας ολοκληρωμένης, θα πω εγώ, ανάπτυξης. Δηλαδή, ναι, φυλάτουμε τα σύνορά μας, ναι, ενισχύουμε την αστυνομία, ναι, όμως υπάρχουν και προοπτικές τέτοιες, ώστε επιχειρήσεις εδώ να ανθούν και να μπορούν άνθρωποι να εργάζονται και άρα να επιλέγουν να μένουν σε περιοχές τέτοιες όπως είναι αυτές η ακριτική αυτή περιοχή του Εύρου. Από εκεί και πέρα θέλω να πω ότι και πάρα πολλά αντισταθμιστικά έχουν δοθεί την τελευταία διετία στο Δήμο Ορεστιάδας και δεσμευτήκαμε ότι θα μείνουμε σε επαφή και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί από το Ταμείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου θα μπορέσει να χρηματοδοτηθεί ώστε να ενισχυθεί με έργα υποδομής και άλλου είδους κοινωνικά ή οτιδήποτε χρειαστεί η περιοχή αυτή. Και με την επίσκεψη λοιπόν εδώ ολοκληρώνεται αυτή η επίσκεψη στο νομό. Και θέλω για άλλη μια φορά να τονίσω ότι η δέσμευσή μας παραμένει σταθερή. Να στηριχθεί η περιοχή αυτή, να προστατευθούν τα σύνορά μας και να δοθούν όλα τα απαραίτητα αναπτυξιακά και οικονομικά βοηθήματα και εργαλεία, ούτως ώστε οι άνθρωποι να επιλέγουν να παραμένουν, να δουλεύουν, να εργάζονται και στην περιοχή του Εύρου.
0: Η κυρία Υπουργός αναφέρθηκε και στις επιστροφές μεταναστών, σημειώνοντας ότι υπήρξε αύξηση στις επιστροφές μεταναστών το 2026, αν και ο στόχος είναι να αυξηθούν ακόμη περισσότερο. Παράλληλα είπε πως παρατηρείται αύξηση και στις εθελούσιες επιστροφές. Στοιχεία που θα ακούσετε αμέσως τώρα τα έδωσε στην Δήμητρα Παρασκευοπούλου στη σχετική ερώτηση που της έκανε.
1: Λειτουργεί υποδειγματικά η δομή στο φυλάκιο και μάλιστα

0: αυτά, ενώ έπρεπε να ανταποκριθούν σε ελό, ανταποκρίνονται πάρα πολύ θετικά, προχωράνε οι διαδικασίες πολύ γρήγορα. Και αυτό δεν το λέμε μόνο εμείς, έχουμε πάρει και τις πρώτες αξιολογήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που το επιβεβαιώνουν. Άρα λοιπόν είναι πολύ, πολύ καλά στη λειτουργία της η κλειστή δομή. Από εκεί και πέρα τώρα όσον αφορά στις επιστροφές, οι επιστροφές έχουν αυξηθεί. Έχουν αυξηθεί σε πολύ μεγάλο ποσοστό για το 2026, όμως θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι θα θέλαμε να είναι περισσότερες. Θα θέλαμε να έχουμε ακόμη παραπάνω. Σε αυτό η αλήθεια είναι ότι εργάζεται πάρα πολύ η ελληνική αστυνομία, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι πρόκειται για διαδικασίες τις οποίες δεν μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας, δεν εξαρτώνται μόνο από εμάς. Άρα λοιπόν το να γίνει ταυτοποίηση σε ανθρώπους οι οποίοι έρχονται χωρίς έγγραφα, επίτηδες έρχονται χωρίς έγγραφα, έτσι, και έχεις να μιλήσεις με αρχές χωρών που είναι πολύ δύσκολη και η επικοινωνία. Επίσης πρέπει να τηρηθούν και κάποιοι συγκεκριμένοι κανόνες, χρειάζεται συγκεκριμένη συνοδεία ο καθένας ο οποίος έχει εισέλθει παράνομα στη χώρα για να επιστρέψει στην πατρίδα του. Αυτό είναι και χρονοβόρο και κοστοβόρο, αλλά κυρίως χρονοβόρο. Οπότε γι' αυτό αργούν αυτές οι διαδικασίες. Έχουμε όμως αύξηση και στις εθελούσιες επιστροφές. Δηλαδή, από τη στιγμή που ενημερώνουμε αυτόν τον κόσμο που παράνομα έχει εισέλθει στη χώρα μας, ότι δεν έχεις πια καμία πιθανότητα με το νέο μας νομοθετικό πλαίσιο εδώ να αποκτήσεις χαρτιά και να γίνεις, να παραμείνεις νόμιμα, άρα η μόνη σου ευκαιρία είναι ή να παραμένεις σε διοικητική κράτηση από 3-5 χρόνια ή αλλιώς να δεχθείς να επιστρέψεις οικειοθελώς στη χώρα σου, βλέπουμε ότι αυτό έχει αρχίσει και δουλεύει. Πήρε όμως καιρό και αυτό, καταλάβατε, ακόμη και να το πιστέψουν ότι ναι, όντως έτσι είναι, πρέπει να ακολουθούν και οι διαδικασίες, έτσι, οι νόμιμες διαδικασίες, να κριθεί το άσυλο σε πρώτο βαθμό, σε δεύτερο βαθμό, και από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι και αυτό έχει αρχίσει και δουλεύει. Έχουμε αύξηση. Θέλουμε όμως να το φτάσουμε σε ένα ακόμη πιο ψηλό επίπεδο.
1: Είναι θεωρητικά δηλαδή τα
0: έτσι,
1: πάντα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Βέβαια. Η χρονική διάρκεια για να.
0: Έτσι ακριβώς. Οι διαδικασίες. Ότι... Ναι, και να περάσει το μήνυμα, να περάσει αυτό το μήνυμα. Γιατί ξέρετε, υπήρχαν κατά καιρούς νόμοι που με την παραμονή κάποιων ετών μπορούσες να αποκτήσεις νομιμοποιητικά έγγραφα. Αυτό τώρα δεν γίνεται. Δηλαδή, αν έχεις εισέλθει στη χώρα παράνομα, ένα μήνα, έξι μήνες, ένα χρόνο, δέκα χρόνια, δεν νομιμοποιείσαι. Άρα λοιπόν αυτό το μήνυμα περνάει πια, καταλαβαίνουν ότι δεν έχουν εναλλακτική και άρα επιστρέφουν.
2: Μάλιστα, ακούμε έτσι απαντήσεις της κυρίας Υπουργού σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων, όπως αυτή της ΕΡΤ Οριστιάδας με την Δήμητρα Παρασκευοπούλου, και πάμε τώρα σε μια άλλη απάντηση που έδωσε σχετικά για την επέκταση του φράχτη και σε άλλα σημεία, διότι παρατηρείται μια εισρωή μεταναστών και από τον ορεινό όγκο. Κυρία Υπουργός, έκανε λόγο και για τη δημιουργία δομών υποδοχής και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, να την ακούσουμε.
0: Τα κυκλώματα βρίσκουν τρόπους και καμιά φορά η παρανομία βρίσκεται και ένα βήμα μπροστά. Είναι δουλειά μας να το αντιμετωπίσουμε και προφανώς θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί ώστε αυτό να το επιθυμίσουμε. Γι' αυτό άλλωστε, εκτός από ό,τι κάνουμε σε έργα υποδομής, εκτός από τη συνεργασία τη διπλωματική, εκτός από τη δικιά μας πολύ καλή συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, τον Υπουργό, τον κύριο Χρυσογοίδη, και το Υπουργείο Ναυτιλίας, τον Υπουργό, τον κύριο Κικίλια, εκτός από όλα αυτά, γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια σε νομοθετικό επίπεδο. Έχουμε από τους πιο αυστηρούς νόμους που ψηφίσαμε φέτος στη Βουλή όσον αφορά στην παράνομη μετανάστευση και πρωτοστατούμε και σε μία κίνηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου 5 κράτη ανάμεσα σε αυτά και η πατρίδα μας και η Ελλάδα επεξεργαζόμαστε τη δυνατότητα ώστε να δημιουργηθούν κέντρα υποδοχής εκτός εδάφους Ευρώπης. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό πια

μπορεί να το κάνουμε εμείς στη χώρα μας, αλλά το επικοινωνούμε και εκτός και βρίσκουμε τους εταίρους μας, οι οποίοι επίσης το ακούνε, θέλουν να συνεργαστούμε. Έχουμε κάνει σαφές ότι η χώρα μας έχει σύνορα. Δεν έχουμε πολιτική ανοιχτών σύνορων. Έχουμε σύνορα τα οποία είναι φυλασσόμενα. Και έτσι θα συνεχίσουμε να κινούμαστε.

Εδώ πάνω πρέπει να σας αποχαιρετήσω, να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συμμετοχή σας και σήμερα. Να σας πω βέβαια ότι μαζί μου ήταν η Δωροθέα Δασκάλου στον ήχο και τα μοντάζ. Στα μουσικά περάσματα τα υπέροχα σήμερα ο Γιάννης Ασκελίδης. Υπέροχα γιατί είναι του γούστου μου δηλαδή. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μανάκα. Ευχαριστούμε πολύ για τους ακροατές της ΕΡΤ Κομωτινής που παραμένουν συνδεδεμένοι βεβαίως, γιατί τώρα θα συνδεθούμε και με την ΕΡΤ Καβάλας αμέσως μετά το δελτίο τοπικών ειδήσεων της ΕΡΤ Ορεστιάδας. Αύριο πάλι με υγεία. Εδώ θα είμαστε. Να είστε καλά.

0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
1: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Επίσκεψη σε δομές και υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στον Εύρο πραγματοποίησε χθες η Υπουργός Εύη Βολουδάκη. Η κυρία Υπουργός ενημερώθηκε για την εφαρμογή των διαδικασιών πρώτης υποδοχής και καταγραφής, καθώς και για τις επιχειρησιακές ανάγκες του ΚΙΤ Φυλακίου του Δήμου Ορεστιάδας. Σε δηλώσεις της, η κυρία Βολουδάκη εξήρε την υποδειγματική λειτουργία της δομής, επισημένοντας ότι έχουν ήδη γίνει αποδέκτες των πρώτων αξιολογήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επισκεπτόμενη το Φράχτη στην περιοχή των Καστανεών, υπογράμμισε την σημασία της αποτελεσματικής φύλαξης των συνόρων και της σταθερής αποτρεπτικής πολιτικής απέναντι στις παράνομες διελεύσεις, κάτι που δικαιώνει την αυστηρή αλλά και δίκαιη πολιτική της κυβέρνησης, την οποία ακολουθούν όπως τόνισε πάρα πολλοί εταίροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει ετοιμότητα για περαιτέρω επέκταση του Φράχτη και σε άλλα σημεία, ενώ όπως διαβεβαίωσε η χώρα αξιοποιεί αυστηρότερη νομοθεσία και ηγείται ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας 5 κρατών για τη δημιουργία δομών υποδοχής εκτός εδάφους Ευρώπης. Σχετικά με τις επιστροφές παράνομων μεταναστών, η Υφυπουργός Μετανάστευσης ανέφερε ότι σημειώνεται αύξηση το 2026, τονίζοντας μάλιστα πως παρατηρείται αύξηση

και στις εθελούσιες επιστροφές. Σχετικά με το ενδεχόμενο μιας νέας υβριδικής απειλής, η Υφυπουργός Μετανάστευσης τόνισε πως δεν υπάρχουν τέτοιου είδους ενδείξεις, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι δεν υπάρχει και κανένας εφησυχασμός. Συνεχίζονται για δεύτερη μέρα σήμερα οι επισκέψεις υπουργών στον Εύρο με την παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και της Αναπληρώτριας Υπουργού Ειρήνης Αγαπηδάκη. Οι δύο υπουργοί θα παραστούν στην τελετή εγγενείων στις 11.30 το πρωί του Κέντρου Υγείας Δικαίων, ενώ στη συνέχεια ο μεν Υπουργός Υγείας θα παραβρεθεί στη 1.30 σε ανάλογη τελετή στο Κέντρο Υγείας Σουφλίου και η Αναπληρώτρια Υπουργός θα συμμετέχει στη 1 το μεσημέρι σε δράση λειτουργίας της Κινητής Ομάδας Υγείας στην περιοχή του Μεγάλου Δερίου. Οι δύο υπουργοί θα συνεχίσουν την περιοδία τους στους νομούς Ροδόπης και Ξάνθης. Ξεκινά σήμερα τις εργασίες του στον Εύρο το δεύτερο διεπιστημονικό περιβαλλοντικό συνέδριο με θέμα κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα από τις φυσικές καταστροφές στην ανασυγκρότηση. Το συνέδριο που διοργανώνει η Ιερά Σύνοδος Εκκλησίας Ελλάδος σε συνεργασία με τις δύο Μητροπόλεις του Εύρου πρόκειται να διεξαχθεί σήμερα και αύριο στις περιοχές Δαδιά, Σουφλί και Αλεξανδρούπολη. Την κήρυξη των εργασιών μετά την απουσία του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου θα τελέσει ο Μητροπολίτης Φθιώτιδος Σιμεών, που είναι και ο πρόεδρος της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας. Στις τρεις συνεδρίες του διημέρου θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 15 ακαδημαϊκοί και επιστήμονες, οι οποίοι θα αναλύσουν θέματα σχετικά με τη διαχείριση των επιπτώσεων της πυρκαγιάς που έπληξε τον Εύρο, αλλά και τις κοινωνικο-οικονομικές διαστάσεις της ανασυγκρότησης του νομού, ενώ θα υπάρξει και η ενότητα με θέμα τη σύνδεση των οικοσυστημάτων, της κοινωνίας και της θεολογίας. 5 ακροτικοί σύλλογοι του Βορείου Εύρου θα συμμετέχουν στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας που έχει εξαγγείλει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων εν ώψη της ομιλίας του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Η προσυγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 5 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο. Πρόκειται για την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Εύρου Ενότητα και τους αγροτικούς συλλόγους Βίσας, Δόξας Κυπρίνου, Οριστιάδας και Τριγώνου. Συνεχίζονται σήμερα οι παραστάσεις του διαγωνιστικού μέρους του 27ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Εραστεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας. Σήμερα στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο της πόλης μπορείτε να παρακολουθήσετε την παράσταση Γιαννούλης Χαλεπάς, Η Κοιμωμένη μου, από την ομάδα Φίρδι Μίγδιν της καλλιτεχνικής Σοφίτας Θερμαϊκού. Επόμενη τοπική ενημέρωσή σας στις 12. Συνδεόμαστε αμέσως τώρα με την Ερτ Καβάλας, Ρένα Πανταζόγλου, Κώστας Λουκούμης.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App, θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
3: Δεύτερο Διεπιστημονικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο, 1 και 2 Σεπτεμβρίου στον Εύρο.
4: Υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου.
3: Διακεκριμένοι επιστήμονες αναπτύσσουν το θέμα κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα.
4: Χώροι διεξαγωγής Δαδιά και Αλεξανδρούπολη.
3: Το συνέδριο διοργανώνει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Με τη συνεργασία των Μητροπόλεων Δηδημοτή Χωριστιάδας και Σουφλίου, Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊωνουπόλεως και Σαμοθράκης. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
5: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio

FM 8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio. Μικρόφωνο στον Εύρο. Βόλτα ραδιοφωνική με στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση. Καθημερινά στην Έρτο Εστιάδας με τη Μαρία Μανάκα.

40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου. 25 χρόνια Toyota. Και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στο νομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon. Δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Είναι 9 λεπτά μετά τις 10 και εμείς είμαστε μαζί σας από τώρα μέχρι και τις 12 για να ανοίξουμε τον χάρτη της επικαιρότητας. Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες των ραδιοφώνων της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη και από το στούντιο της ΕΡΤ Καβάλες μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί σε μια κοινή εκπομπή για να δούμε τι φέρνει η επικαιρότητα στην περιοχή μας και όχι μόνο. Σήμερα στο μικρόφωνο είναι η Ρένα Παταζόγλου, ο συνάδελφος ο Κώστας Λουκούμης. Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ της τηλεόρασης του ΕΡΤ News δεν θα είναι μαζί μας σήμερα. Στην κονσόλα του ήχου είναι η Γιώτα Δημούδη. Βέβαια, συνοδοιπόρους σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι καθημερινά έχουμε τους συναδέλφους δημοσιογράφους όλης της περιφέρειας με τα ρεπορτάζ τους. Και εσείς γίνεστε μέρος αυτής της ειδησιογραφικής περιήγησης καλώντας το 2510-2425-40. Είπαμε καλημέρα, να πούμε και καλό μήνα. Να πούμε και καλό μήνα γιατί πλέον μπήκαμε στον Σεπτέμβρη, 1η Σεπτέμβρη. Σήμερα ο ένατος μήνας του Γρηγοριανού ημερολογίου του ισχύοντος με διάρκεια 30 μηνών. Σεπτέμβερ στα λατινικά προέρχεται από το αριθμητικό Σέπτεμ, το 7, καθώς ήταν ο 7ος μήνας του αρχαίου 12μηνου ρωμαϊκού ημερολογίου. Αργότερα με την προσθήκη του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου ο Σεπτέμβριος μετακινήθηκε στην ένατη θέση χωρίς όμως να αλλάξει η ονομασία του. Η ρωμαϊκή σύγκλητος θέλοντας να κολακέψει τον αυτοκράτορα Τιβέριο αποφάσισε να του δώσει το όνομά του. Στο μήνα Σεπτέμβριο, ο αυτός Σοφάπιον αρνήθηκε επειδή υποστήριξε ότι οι συχνές αλλαγές της ονομασίας του μηνών μόνο σύγχυση προκαλούν. Είχαμε στη Ρώμη μεγάλες τελετές το Σεπτέμβριο, όπως τα Καπιτόλια, Ρωμαϊκοί Αγώνες προς τιμή του Δία. Την 1η Σεπτεμβρίου προσδιορίζονταν ο ετήσιος φόρος που έπρεπε να καταβάλουν οι Ρωμαίοι πολίτες, εξού και Ινδικτιών, που στο Βυζάντιο γιορταζόταν ως πρωτοχρονιά και συνέπειπτε με το νέο εκκλησιαστικό έτος αρχή της Ινδικτιών. Βεβαίως είχαμε και αρκετά και στην αρχαία Ελλάδα τον συγκεκριμένο μήνα τη δεσπόζουσα γιορτή της Αθήνας και συγκεκριμένα στην Ελευσίνα ήταν τα Ελευσίνια Μυστήρια. Υπήρχαν και άλλες γιορτές. Η 1η Σεπτέμβρη συνδέεται και με κάποιες προλήψεις που υπάρχουν. Είναι η μέρα που μας φέρνει αρκετές γιορτές, ημέρα γιορτάζουν σήμερα, έχουμε σαν

0: σήμερα αρκετές γιορτές. Τι ονόματα να αναφέρω? Να αναφέρω την Αδαμαντία, τον Διαμαντή, την Αθηνά, την Αντιγόνη, την Ασπασία, την Αφροδίτη, την Διόνη και Δωδόνη, την Ελπινίκη, την Ερασμία, την Ερατό, την Ευτέρπη, την Θάλια, την Καλλιρόη, την Κλειό, την Κοραλία, την Κλεοπάτρα, την Μαργαρίτα, την Μαριάνθη, την Μελπομένη, την Ουρανία, τη Μόσχο, την Πανδώρα, την Πινελόπη, τη Σαπφό, την Σημεωνία, την Τερψυχώρα, τη Χάιδο, την Χαρίκλια, η Χαϊδεμένη, πολλά ονόματα σήμερα, κρυμμένα μέσα μία γιορτή, οπότε αναζητήστε αυτές και αυτούς που γιορτάζουν σήμερα. Καλό μήνα να έχουμε, ξεκινάμε.
1: Ένας μικρός Σεπτέμβρης βάζει τα κλάματα που στο σχολείο τον πάνε να μάθει γράμματα. Θέλει να παίξει ακόμα με τα άστρα του ουρανού πριν έρθουν πρώτο βρόχια και σύννεφιες στο νου. Πρωτάκι σχολιαρούδι του κλέβουν το τραγούδι, του κλέβουν το τραγούδι.

Στο σχολείο τον πάνε να μάθει γράμματα. Θέλει να παίξει ακόμα με τ' άστρα του ουρανού, πριν έρθουν πρώτο βρόχια και σύννεφιες στο νου.

εντάξει, ο Παντελής Θρασινός με αυτό τον δίσκο του το Καλατάρι μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε με τα δικά του μάτια και καλύτερα τα μάτια του Ηλία Κατσούλη που έγραψε τους στίχους και τη δική του μουσική ευαισθησία τους μήνες, κάπως διαφορετικά. Ένα πολύ ωραίος δίσκος με πολύ ωραία τραγούδια που αναφέρονται στους μήνες. Καλό μήνα να έχουμε σήμερα, Σεπτέμβρη, σε επιστροφή σιγά σιγά για τους περισσότερους στην καθημερινότητα, επιστροφή των εκπαιδευτικών και των άλλων εργαζομένων στα σχολεία. Οι εκπαιδευτικοί σήμερα ξεκινούν μετά από αυτήν την ανάπαυλα αναγκαστική για να μπορέσουν να συγκεντρώσουν όλες τις δυνάμεις και να βρεθούν πάλι στα σχολεία για να μπορέσουν να κάνουν το καλύτερο, ελπίζουμε, για τα παιδιά μας, και πολλοί άλλοι που σιγά σιγά επιστρέφουν και οργανώνονται στις δουλειές τους. Η σημερινή ημέρα σήμερα, για να ταξιδέψουμε και λίγο στο παρελθόν, μας φέρνει πίσω στην ιστορία της αρχαίας Ελλάδας, όπου υπάρχουν στιγμές που η μοίρα παίζει παράξενα παιχνίδια και ίσως καμία ιστορία δεν είναι τόσο τραγική και ηρωνική όσο αυτή του βασιλιά της Ηπείρου, του Πύρου, γνωστός για τις στρατιωτικές του ικανότητες και τις φιλοδοξίες του να κυριαρχήσει στον ελληνικό κόσμο. Ο Πύρους βρήκε σαν σήμερα το 272 π.Χ. έναν απρόσμενο θάνατο, όχι από τα ξύφη των εχθρών του, από ένα απλό κεραμίδι που έριξε στο κεφάλι του μία γυναίκα. Ένας από τους πιο χαρισματικούς, όπως περιγράφεται, και στρατηγικά ευφυείς ηγέτες της εποχής, με τη φήμη του ως πολέμαρχος να εξαπλώνεται, έγινε γνωστός για τις πολεμικές του επιτυχίες εναντίον των Ρωμαίων, παρόλο που αυτές οι νίκες κόστιζαν τόσο πολύ που οι σύγχρονοι τον θυμούνται περισσότερο για την φράση «Πύριος νίκη», δηλαδή μια νίκη με τόσο μεγάλες απώλειες που ισοδυναμεί με ήττα. Πάντα πρόθυμος και ανήσυχος να διευρύνει πρόθυμο στο βασιλείο του, αποφάσισε να κυριεύσει το Άργος που βρισκόταν υπό τον έλεγχο των Μακεδόνων. Εισέβαλε στην πόλη τη νύχτα με το στρατό του, ελπίζοντας να ευνηδιάσει τους υπερασπιστές του. Ωστόσο, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως τα είχε σχεδιάσει. Κατά τη διάρκεια της μάχης, μια γυναίκα, παρακολουθώντας από την ταράτσα του σπιτιού της τη σύγκρουση του γιού της με τον Πύρο, άρπαξε ένα κεραμίδι και το έριξε στο κεφάλι του. Το κεραμίδι χτύπησε τον βασιλιά με τόση δύναμη που τον τραυμάτισε θανάσιμα. Οι στρατιώτες του, βλέποντας τον ηγέτη τους νεκρό, πανικοβλήθηκαν και εγκατέλειψαν την πόλη. Η ηρωνία του θανάτου του Πύρου είναι προφανής και λόγω είναι ένα παράδειγμα της απρόβλεπτης φύσης της μοίρας, και από κυριακή και η φράση «του ήρθε κεραμίδα». Να πάμε και σε κάποιες άλλες ημερομηνίες. Πάμε πιο σύγχρονα. Το 1902, όταν κάνει πρεμιέρα στους γαλλικούς κινηματογράφους η ταινία του Ζόρτζ Μελιές, «Ταξίδι στη Σελήνη», που θεωρείται και η πρώτη ταινία επιστημονικής φαντασίας. Ήταν το 1911 όταν με ενθουσιασμό και συγκίνηση υποδέχθηκε ο ελληνικός λαός το θορυχτό Αβέροφ, που κατάπλευσε στα φαλιρικά νερά.

το θωρηκτό Αβέροφ είχε καθοριστική σημασία για την ενίσχυση της ναυτικής δύναμης της Ελλάδας και θεωρήθηκε ως σύμβολο εθνικής υπερηφάνειας. Η απόκτησή του ήταν ένα σημαντικό γεγονός που ενίσχυσε την παρουσία της Ελλάδας στο Αιγαίο και στα Βαλκάνια και συνέβαλε καθοριστικά στις νίκες των Βαλκανικών πολέμων που ακολούθησαν. Η υποδοχή του από τους πολίτες ήταν ένα γεγονός μεγάλης σημασίας για την εποχή. Σαν σήμερα το 1930 ο Τόμας Έντισον πραγματοποιεί στις Ηνωμένες Πολιτείες την πρώτη πειραματική δοκιμή ηλεκτροκίνητης επιβατικής αμαξοστοιχίας, εκτελώντας το δρομολόγιο από το Hoboken μέχρι το Montclair του New Jersey. 1939 η Γερμανία εισβάλλει στην Πολωνία σε μια κίνηση που αποτελεί ουσιαστικά και την αρχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. 1959 η Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ αποφασίζει την καθιέρωση της πρώτης εθνικής κατηγορίας εναρμονίζοντας τα ελληνικά δεδομένα με τα ευρωπαϊκά. Τότε, την περίοδο 59-60, στη νέα διοργάνωση συμμετείχαν 18 ομάδες με την Αθήνα, τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη να έχουν από 4 εκπροσώπους, ενώ οι υπόλοιπες 6 θα προέρχονταν από την επαρχία. 1972 ο Μπόμπι Φίσερ ανακηρύσσεται παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκάκι, νικώντας τότε τον Μπόρις Σπάσκι στο Ρέικιαβικ της Ισλανδίας. Ήταν ο πρώτος Αμερικανός που κερδίζει παγκόσμιο πρωτάθλημα σκάκι. Και 1989 η 34χρονη Κρις Έβερτ γίνεται η πρώτη τενίστρια που σημειώνει 100 νίκες στα 100 χρόνια του US Open, όταν κερδίζει τότε το 1989 στο τελικό την Πατρίτσια Ταραμπίνη με 2-0 σετ. Νομίζω ότι αυτά. Μέχρι εδώ να σταματήσουμε. Βεβαίως είναι και μια ημερομηνία που θα αναφερθούμε σε αυτήν τις επόμενες ημέρες, καθώς το 2004, μια μέρα σαν σήμερα, αρχίζει ομοιρία στο σχολείο του Μπεσλάν στη Βόρεια Οσετία, όταν ένοπλοι καταλαμβάνουν το κτίριο και κρατούν περισσότερους από 1000 ομήρους. Η κρίση θα λήξει 3 μέρες αργότερα με εκατοντάδες νεκρούς, ανάμεσα τους και πολλά παιδιά. Θυμίζουμε το εορτολόγιο, κοιτάξτε μήπως γιορτάζει η Αδαμαντία, ο Αδαμάντιος, η Αθηνά, η Αντιγόνη, η Ασπασία, η Διόνη, η Γερασμία. Πολλά ονόματα σήμερα γιορτάζουν.

0: Λοιπόν, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, υπάρχουν πάρα πολλές επισκέψεις κυβερνητικών κλιμακίων. Έχουμε πάρα πολλές επισκέψεις κυβερνητικών κλιμακίων εδώ στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Επισκέψεις οι οποίες ξεκίνησαν από χθες. Να δώσουμε μία εικόνα συνολική. Να πούμε ότι εδώ στην Καβάλα σήμερα το απόγευμα υπάρχει επίσκεψη της Υπουργού Πολιτισμού, της κυρίας Λίνας Μενδώνη. Στις 6 το απόγευμα θα βρεθεί στους Φιλίππους για την απόδοση του έργου αναβάθμισης του αρχαιολογικού χώρου και της αποκατάστασης της Βασιλικής Β' και της πυρόσβεσης του αρχαιολογικού χώρου. Στις 8 θα επιστρέψει στην πόλη της Καβάλας, δίπλα από τις Καμάρες, σε μια αθέατη περιοχή της οχύρωσης της παλιάς πόλης της Καβάλας. Υπάρχει ένα έργο αποκατάστασης αυτής της οχύρωσης αλλά και των κτηρίων που υπάρχουν εκεί για πολιτιστικές δράσεις. Θα τα δούμε αυτά στην συνέχεια, αφού δούμε όμως συνολικά το πρόγραμμα που έχουμε σήμερα για τις επισκέψεις των κυβερνητικών στελεχών. Σήμερα στην Τρίτη, λοιπόν, στον Εύρο, τον Εύρο επισκέπτεται Άδωνης Γεωργιάδης, Ειρήνη Αγαπηδάκη. Τη Ροδόπη στη συνέχεια ο κύριος Γεωργιάδης, ενώ ο κύριος Μαρκόπουλος, ο υφυπουργός οικονομίας, ο οποίος χθες ήταν στην Καβάλα, σήμερα θα είναι στην Δράμα. Στην Ξάνθη, στη Δράμα, είναι ο υφυπουργός εσωτερικών, ο κύριος Βασίλης Σπανάκης. Όπως είπαμε, το απόγευμα στην Καβάλα είναι η υπουργός πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη. Και για αύριο έχουμε Ροδόπη Λάζαρος Τσαυταρίδης, Ξάνθη Άδωνης Γεωργιάδης, Ειρήνη Αγαπηδάκη, Δράμα Άδωνης Γεωργιάδης, Καβάλα Κώστας Βλάσης, Μαριλένα Σούκουλη. Πέμπτη, στον Εύρο, Σταύρος Παπασταύρου, Ροδόπη Νίκος Δέμβιας, Χρήστος Δεμερμετζόπουλος, Ξάνθη Νίκος Δέμβιας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, Καβάλα Γιώργος Φλωρίδης, Βασίλης Κικίλιας, την Πέμπτη, και στη Δράμα η κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Παρασκευή, στον Εύρο, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στην Ξάνθη και στην Καβάλα ο Κώστας Κατσαβάδος και στη Δράμα ο Γιάννης Βρούτσης και ο Κώστας Κατσαβάδος. Θα τα λέμε στις ημέρες τι θα κάνουν, τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα. Εγώ βλέπω σήμερα στην περιοχή του Εύρου το πρόγραμμα της παρουσίας του κυβερνητικού κλιμακίου του Υπουργείου Υγείας. Ο κύριος Γεωργιάδης και η κυρία Αγαπηδάκη έχει ένα πλήρες πρόγραμμα εγγενείων που ξεκινά στις 11.30 από το Κέντρο Υγείας Δικαίων, σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα που ανακοινώθηκε στους δημοσιογράφους. Στη 1.30 στο Κέντρο Υγείας Σουφλίου, στις 3.30 εγγένεια στο Κέντρο Ημέρας Ολικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας και στις 6 Κέντρο Υγείας Εχίνου. Συνεχίζει η επίσκεψη βεβαίως των υπουργών, του κυρίου Γεωργιάδη και της κυρίας Αγαπηδάκη, και την Τετάρτη με Ξάνθη, Νευροκόπη, Σταυρούπολη, Νευροκόπη, Προσοτσάνη, Δράμα, Πέμπτη πρωί Δράμα και στη συνέχεια Σέρες μέχρι και το απόγευμα. Να πούμε λοιπόν ότι σήμερα οι επισκέψεις είναι αρκετές, όπως και χθες ήταν αρκετές οι επισκέψεις που έγιναν εδώ στην περιοχή μας. Και θα ξεκινήσουμε με την Καβάλα, με τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, ο οποίος είχε αρκετές συναντήσεις. Βρέθηκε και στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Εκεί συζήτησε με τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Θόδωρο Μαρκόπουλο, συνεπώνυμη, και την παρουσία τοπικών βουλευτών και εκπροσώπων παραγωγικών φορέων, διάφορα ζητήματα αναπτυξιακού και οικονομικού χαρακτήρα. Υπογράμμισε ο κ. Μαρκόπουλος το διεκδικητικό ρόλο που οφείλει να διατηρεί η τοπική αυτοδιοίκηση απέναντι στην κεντρική εξουσία, ώστε να μεταφέρεται δυναμικά η φωνή της περιοχής στην Αθήνα. Ο υφυπουργός αναφέρθηκε στα αιτήματα που έχουν να κάνουν με τη βελτίωση του οδικού άξονα 61, τη σιδηροδρομική σύνδεση, τη λειτουργία του τοπικού τελωνίου, την προσπάθεια που γίνεται από τους τοπικούς φορείς. Προσπάθεια πολυετή και ακόμη δεν έχει βρει αποτέλεσμα να απομακρυνθεί η λειτουργία του τελωνίου από το επιβατικό λιμάνι της Καβάλας, ώστε να αναπτυχθεί με διαφορετικό τρόπο το λιμάνι. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε χθες ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας.
1: Ήρθαμε εδώ γιατί πρέπει να είμαστε οικογένεια, όλοι οι Έλληνες, είμαστε η μεγάλη εθνική οικογένεια. Ακούσαμε προβλήματα αναπτυξιακά, ακούσαμε ζητήματα οικονομικά και ουσιαστικά όλα αυτά καταλήγουν στο να μιλήσουμε εθνικά, γιατί εδώ είναι μια πολύ πολύ σημαντική περιοχή για την πατρίδα μας, για τον ελληνισμό μας. Οφείλουμε να είμαστε εδώ, να είμαστε πυκνότερα, συχνότερα και αυτό θα το πράξουμε και θα αναζητήσουμε λύσεις για όλα αυτά τα οποία ακούσαμε από τον Αντιπεριφερειάρχη, από τους καλούς συναδέλφους, από όλη την τοπική αρχή. Είναι καθήκον και υψηλά στην ιεράρχηση της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, να δώσει λύσεις για τη Μακεδονία και γι' αυτό το λόγο είμαστε σε όλη τη Μακεδονία. Θέλω να πω το εξής. Το συγκεκριμένο κομμάτι του ελληνικού βορρά, η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη που θα επισκεφθώ αύριο, είναι πραγματικά περιοχές οι οποίες χρήζουν μεγαλύτερης μέρημνας και ευαισθησίας. Και αυτό δεν θα το αποδείξουμε, αγαπητέ Θοδωρή, με τα λόγια, θα το αποδείξουμε με πράξεις, με έργα και με επικέντρωση στο κάθε τι το οποίο σήμερα ακούμε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς, γιατί δίνετε έναν αγώνα, είτε είσαστε στην ενημέρωση, είτε στην πολιτική, είτε στην αυτοδιοίκηση, είτε στην καθημερινότητα, γιατί θα ακούσουμε και τους παραγωγικούς φορείς, για μια Ανατολική Μακεδονία η οποία θα είναι όρθια. Όρθια στα προβλήματα, όρθια στον αγώνα για την Ελλάδα μας. Δέσμευσή μας δεν είναι η πρώτη φορά που ερχόμαστε, θα είναι η πρώτη με συνέχεια. Επομένως, θα λογοδοτήσουμε σε εσάς με θετικό τρόπο, με πεπραγμένα και γι' αυτό το λόγο καταγράψαμε τα προβλήματα για να δούμε πώς θα δώσουμε λύσεις. Ευχαριστώ πολύ.
2: Και όλοι μας τους πολίτες.
1: Ανοιχτά μέτωπα ως προς την βοήθεια που μπορούμε να δώσουμε στον τόπο υπάρχουν. Η Καβάλα, για παράδειγμα, θέλει μια αρτιότερη σύνδεση σε ό,τι αφορά τον δρόμο, τον Ε61. Υπάρχουν θέματα που μου έθιξε εδώ ο Αντιπεριφερειάρχης, όπως για παράδειγμα τη σιδηροδρομική σύνδεση. Περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν και προτάσεις υπάρχουν, τις οποίες τις εξετάζουμε πολύ σοβαρά. Τέθηκε το θέμα του Τελωνίου, το οποίο άπτεται και των δικών μου αρμοδιοτήτων. Θα το συζητήσουμε και με την ΑΔΕ, τη διοίκηση, τον κύριο Πιτσιλή. Σε κάθε περίπτωση, εγώ νομίζω ότι η Καβάλα έχει πραγματικά προοπτική και με την βοήθεια τη δική μας μπορεί να πάει καλύτερα. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια ο νομός, γενικότερα η περιοχή, έχει βασιστεί στο παραγόμενο ΑΕΠ της Θάσου, ενός τουριστικού προορισμού πολύ δημοφιλή για όλα τα Βαλκάνια. Νομίζω όμως ότι μπορούμε να προσθέσουμε σε αυτό και είμαι αισιόδοξος ότι με τα νέα αναπτυξιακά εργαλεία αλλά και με τα θέματα τα οποία έχουν τεθεί από την αυτοδιοίκηση και τους τοπικούς μας βουλευτές μπορούμε να κάνουμε νίκες και πολύ πολύ σύντομα. Κρατήστε το αυτό.
3: Πάντως για ιδιωτικές επενδύσεις δεν έχετε κάτι να πείτε, γι' αυτό δεν λέτε έτσι.
1: Οι επενδύσεις έρχονται όταν προετοιμάζεται το έδαφος. Εγώ θα πω το εξής. Αυτή η κυβέρνηση, σε ό,τι αφορά συνολικά το θέμα των επενδύσεων, έχει κάνει μια σειρά από απανωτά ρεκόρ. Και σε περιφερειακό επίπεδο τρέξαμε το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως θα τρέξουμε τώρα και το πρόσθετο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, 23 δισεκατομμύρια ευρώ. Εδώ λοιπόν δουλειά και χρέος μας είναι να συνθέσουμε για να βρούμε το περιθώριο ώστε η Καβάλα να είναι από τις ενισχυμένες περιφέρειες του νέου εθνικού προγράμματος. Και κρατήστε το αυτό, και αυτό μάλλον, είμαι πολύ αισιόδοξος ότι με το νέο ΕΠΑ θα έχουμε την Καβάλα στην αιχμή.
0: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Μαρκόπουλος, ο κύριος Κώστας Μαρκόπουλος, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών που βρέθηκε χθες στην Καβάλα σήμερα στην Ξάνθη. Επισκέφθηκε και τον Δήμαρχο Καβάλας, από τον οποίο ο Υπουργό, ο κύριος Μουριάδης, ζήτησε να μεριμνήσει για την κατάρτιση των ΣΔΙΤ που αφορούν την κατασκευή τριών σχολείων στην περιοχή του Περιγυαλίου, το Μουσικό Γυμνάσιο Λύκειο, το Ειδικό Εργαστηριακό Κέντρο για Παιδιά με Αναπηρίες και το Ειδικό Νηπιαγωγείο και του Ειδικού Γυμνασίου Λύκειου στον Αμυγδαλεώνα και να συμβάλλει στην προώθηση του αιτήματος της ενεργειακής κοινότητας για την απαλλαγή τόσο από την εισφορά 0,6% υπέρ του ελληνικού δημοσίου στο επιτόκιο δανεισμού, όσο και για το 24% του επενδυτικού ΦΠΑ για την κατασκευή του φωτοβολταϊκού πάρκου. Δεν παρέλειψε να αναφερθεί επίσης και στα πάγια αιτήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης σχετικά με την εφαρμογή του μέτρου της ρύθμισης των 72 δόσεων όλων των οφειλών των πολιτών προς τους Δήμους, όπως ισχύει για το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, και την επιμήκυνση των προθεσμιών μέσα στις οποίες θα βεβαιώνονται και θα πληρώνονται οι εισφορές σε γη. Ο κύριος Μαρκόπουλος σημείωσε από τη δική του πλευρά ότι θα εξετάσει άμεσα τα ζητήματα που του έθεσε ο Δήμαρχος, τονίζοντας πως για τη ρύθμιση όλων των λεπτομεριών ικανοποίησής τους θα διατηρήσει ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας μαζί του. Όπως είπε και στο κτίριο της Αντιπεριφέρειας και στον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλλος που βρέθηκε, το ακούσαμε στο απόσπασμα από τον κύριο Κώστα Μαρκόπουλο, πρώτη επίσκεψη, αλλά όχι και η τελευταία. Η αλήθεια είναι ότι αυτές οι επισκέψεις δεν ξέρω τι φέρνουν. Ξέρω όμως ότι δίνουν τη δυνατότητα σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν προσωπική άποψη σχετικά με τα σοβαρά και τα επιτακτικά αιτήματα μιας περιοχής, παρά μόνο από τις ερωτήσεις που γίνονται στη Βουλή ή αυτά που μεταφέρουν οι βουλευτές, οι εκπρόσωποι και οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, δίνεται τη δυνατότητα να συνομιλήσουν, να δουν ανθρώπους στα μάτια, να ακούσουν πράγματα που τους λένε, να εκφράσουν την διάθεση να υποστηρίξουν, ενδεχομένως όταν βρεθούν στο Υπουργείο και έρθουν σε επαφή με κάποια από αυτά τα ζητήματα να έχουν πλέον μια προσωπική γνώση που θα τους βοηθήσει να πάρει και αποφάσεις. Και φυσικά εδώ είμαστε καλοδεχούμενες όλες αυτές οι επισκέψεις εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και ακόμη καλοδεχούμενα τα δώρα που φέρνουν, εφόσον αυτά δίνουν τη δυνατότητα στην περιφέρεια να αναπτυχθεί και να λύσει πολύχρονα προβλήματα που μένουν επίλυτα ή δυσεπίλυτα προβλήματα της περιοχής μας. Όπως είπαμε, σήμερα συνεχίζονται οι επισκέψεις των υπουργών σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Εμείς ακούσαμε τον κύριο Μαρκόπουλο και το βράδυ που ήταν χθες στην Καβάλα και σήμερα στην Ξάνθη. Το βράδυ στην Καβάλα θα είναι και η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Λίνα Μενδώνη. Έχει πολύ ενδιαφέρον η επίσκεψη της κυρίας Λίνας Μενδώνη στην Καβάλα, γιατί τα έργα που θα παραδοθούν της αποκατάστασης της Βασιλικής Β' της πρώτης φάσης και το νέο σύστημα πυρόσβεσης είναι δύο σημαντικά και χρήσιμα έργα προστασίας, στερέωσης και λειτουργικής αναβάθμισης στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων. Τα έργα εντάσσονται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό του Υπουργείου για τη θωράκιση και την ανάδειξη του μνημείου παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO που είναι η Φιλίππη. Η παλαιοχριστιανική βασιλική δεύτερη που χρονολογείται γύρω στα 550 μετά Χριστόν, η πρώτη φάση της αποκατάστασης επικεντρώθηκε σε έργα στατικής ενίσχυσης, στερέωσης, συμπλήρωσης της ανοδομής και προστασίας από τη φθορά και τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Επίσης υπάρχει και το σύγχρονο δίκτυο πυροπροστασίας, ένα έργο που κρίθηκε επιβεβλημένο για την ασφάλεια τόσο του αρχαιολογικού χώρου, γιατί περιλαμβάνει αρχαίο θέατρο, βασιλική Α, βασιλική Β και την αγορά, όσο και το αρχαιολογικό μουσείο των Φιλίππων. Μετά στις 8 το βράδυ, όπως είπαμε, θα βρεθεί στην Καβάλα, σε αυτό το κτίριο το περίκλειστο, στο οικόπεδο το περίκλειστο, πρώην οικόπεδο Κρέι, όπως το γνωρίζουμε, δίπλα στις Καμάρες. Εκεί, σε συνεργασία με το Δήμο, το Υπουργείο Πολιτισμού έχει αναπλάσει την περιοχή για να γίνονται πολιτιστικές δραστηριότητες. Υπάρχουν και δύο κτίρια τα οποία έχουν φτιαχτεί. Θα λειτουργήσει το ένα ως ανοιχτό κέντρο συντήρησης αρχαιοτήτων, μαρμάρου, ψηφιδωτού, εικόνας και κεραμικής από την εφορία αρχαιοτήτων, και το δεύτερο, με την αυλή μαζί, θα γίνει χώρος πολιτιστικών δραστηριοτήτων, αναψυχής και παρατηρητήριο από τον Δήμο Καβάλας. Θα υπάρξει και ένα τρίτο έργο που θα ανακοινώσει στη συνέχεια η Υπουργός. Έχει να κάνει με το Κέντρο Καπαδοκικών Μελετών Ναζιανζό τη Νέα Καρβάλη, το πρόγραμμα καταγραφής και ψηφιακής τεκμηρίωσης των συλλογών του. Θα ψηφιοποιηθούν και θα τεκμηριωθούν περίπου 2.000 αντικείμενα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάθε κειμήλιο φωτογραφής γίνονται μετρήσεις, γίνεται επιστημονική περιγραφή και φωτογράφηση, ενώ τα στοιχεία και εικόνες εισάγονται στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα κινητών μνημείων του Εθνικού Αρχείου Μνημείων. Οι εγγραφές περιλαμβάνουν ελληνικές και αγγλικές ονομασίες και λεζάντες, βιβλιογραφικές αναφορές και ειδικά στοιχεία για αντικείμενα με διακόσμηση, επιγραφές ή νομίσματα. Είναι μια πολύ σημαντική δουλειά που ουσιαστικά βοηθάει ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει εθελοντικά μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να διατηρήσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά και τη μνήμη μας, να μπορέσει αυτό να καταγραφεί και να μείνει στο μέλλον.

0: Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κ. Αθανάσιος Καβαθάς, ήταν χθες στη Δράμα. Εκεί έκανε μια σειρά επισκέψεων. Συνομίλησε με τον Αντιπεριφερειάρχη της Δράμας. Επισκέφτηκε και τον Δήμαρχο της Δράμας, τον κ. Γιώργο Παπαδόπουλο. Άκουσε ζητήματα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα. Από τον Δήμαρχο της Δράμας, τον κ. Παπαδόπουλο, τέθηκαν ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη της περιοχής, τη βελτίωση των οδοποδομών και τη στήριξη του πρωτογενού τομέα, με ιδιαίτερη έμβαση στο κομμάτι της αγροτικής οδοποιίας. Και είχε παράπονο ο κ. Γεωργιάδης, γιατί δεν κατάφερε ο Δήμος της Δράμας να ενταχθεί και να πάρει ή να εξασφαλίσει χρηματοδότηση για έργα αγροτικής οδοποιίας, και το μετέφερε αυτό στον Υφυπουργό. Έκανε βέβαια, όπως γίνεται πάντα, όποιος πηγαίνει στη Δράμα το ακούει και θα το ακούει, ιδιαίτερη αναφορά στο δρόμο Δράμας Αμφίπολης, ένα έργο που επί χρόνια αποτελεί σταθερό αίτημα της δραμηνής κοινωνίας. Επίσης, επισημάνθηκε η βελτίωση της προσβασιμότητας και η σύνδεση της Δράμας με τους βασικούς οδικούς άξονες. Δεν αποτελούν, όπως ανέφερε, μόνο ζήτημα μετακινήσεων, αλλά προϋπόθεση για την προσέλκυση επενδύσεων, την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, τη δημιουργία νέων ευκαιριών και κυρίως τη διαμόρφωση των συνθήκων που θα επιτρέψουν τους νέους να παραμείνουν και να δημιουργήσουν στον τόπο τους. Ένα απόσπασμα αυτού του πινκ-πονκ της συζήτησης μεταξύ του Δημάρχου της Δράμας, του κ. Γιώργου Παπαδόπουλου, και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του κ. Αθανασίου Καβαθά, θα ακούσουμε αμέσως τώρα.
1: Αυτό που προέταξε, για να μην επαναλάβει ο ένας τον άλλον σε επίπεδο δημάρχων, γιατί κοινά είναι τα προβλήματα, έτσι. Έβαλα ως δύο ζητήματα, ας πούμε, τα οποία δεν είχαν ακουστεί μέχρι και την ώρα. Το ένα αφορά εσένα αποκλειστικά, του Υπουργείου σου βεβαίως. Έχουμε καταθέσει, επειδή παρακολουθώ όλο το θέμα, ο Δήμος Δράμας κατέθεσε 6 προτάσεις των 503 εκατομμύρια για την αγροτική, παύλα κτηνοτροφική εκμετάλλευση. Την αγροτική οδοπία. 408 κτήματα και κτηνοτροφικές μονάδες απευθυνόταν τα 18 χιλιόμετρα, 133 μέτρα αγροτικής παύλα κτηνοτροφικής οδοπίας που κατέθεσε ο Δήμος Δράμας.
2: Πόσο καταθέσατε, είπατε?
1: Οι προτάσεις είναι 6 των 500 χιλιάδων.
2: 3 εκατομμύρια.
1: 3 εκατομμύρια. 18,133 χιλιόμετρα, 408 είναι οι εκμεταλλεύσεις οι οποίες απευθυνόμασταν. Ενώ περάσαμε την πρώτη φάση, στη δεύτερη φάση κοπήκαμε και προσέξτε το οξύμορο. Γιατί η βαθμολογία μας ήταν 70,5 και ο τελευταίος που μπήκε με 71. Πάνω σε αυτό μπορώ να πω ότι τη μελέτη την υποστηρίξαμε και εμείς από εδώ, αλλά και το γραφείο εξωτερικό συνεργάτη, που σημαίνει πληρώσαμε χρήματα, και την ίδια μελέτη την έκανε, και τις μελέτες των υπολείπων δημάρχων στη Δράμα τις έκανε το ίδιο γραφείο. Παρ' όλα αυτά, κάποιες μπήκανε, δεν θέλω να ονομάσω Δήμους, αλίμονο.
2: Θα πω εγώ.
1: Τις ξέρω απ' έξω. Βλέπω ότι αναζητούνται 83 εκατομμύρια κόμμα 20 για τις 151 μη επιδοτούμενες προτάσεις ανά την Ελλάδα. Άρα θεωρώ ότι τα 65 εκατομμύρια που ήταν εξ αρχής το ποσό, που δεν ήταν εξ αρχής, έχω μάθει και αυτό ότι συμπληρώθηκε και έφτασε μέχρι το 65 σε αριθμό εκατομμύρια. Λέω λοιπόν 83 εκατομμύρια σε επίπεδο Ελλάδος και κατά 151 προτάσεις, αυτή η κυβέρνηση πρέπει να βρει τα λεφτά. Πρέπει, γιατί μιλάμε όλοι για αποκέντρωση, μιλάμε για την ύπαιθρο η οποία ερημώνει και μιλάμε εδώ καθαρά για τον αγρότη και τον κτηνοτρόφο. Ο Δήμος Δράμας, ένας Δήμος της τάξης των 60.000 κατοίκων, δεν είναι μέσα στην επιλογή αυτή. Είναι λυπηρό. Τι μπορώ να πω εγώ στους αγρότες, στους κτηνοτρόφους του Δήμου, του Μητροπολιτικού Δήμου, το τονίζω. Ένας Μητροπολιτικός Δήμος, ένας Δήμος που είμαστε ακρίτες, βγήκαμε εκτός. Έχετε το και αυτό μαζί σας, το έχετε και στο Υπουργείο σας από σήμερα που μιλάμε.
2: Σήμερα το στείλατε?
1: Ναι, σήμερα το έστειλα.
2: Μήπως
1: για να είναι ζεστό.
2: Μήπως στείλατε αργά?
1: Όχι. Αργά.
2: Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία.
1: Κοιτάξτε. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία και βρέθηκα στο ίδιο τραπέζι με εκπροσώπους, και μπορώ να επικαλεστώ εδώ τον πρόεδρο, τον κύριο Κεσκινόγλου, που ήμασταν στο Υπουργείο με τον κύριο Σκηνά, με όλο τέλος πάντων το team, παρουσία του κυβερνητικού βουλευτή, γραμματέων, υφυπουργών, πριν αναλάβετε εσείς βέβαια. Και ό,τι λέω τώρα το υποστηρίξαμε εκεί έμπρακτα. Μάλιστα ήταν εκπρόσωποι των αγροτών από όλο τον νομό και είναι σημαντικό να πούμε ότι και αυτοί οι άνθρωποι υποστήριξαν αυτό που υπόθηκε. Μια αγροτική οδοπία η οποία κατασκευάστηκε το 1923 και μετά 1929 για τα κάρα της τότε εποχής, και σήμερα μιλάμε για ανελκυστήρες αγροτικούς, τα τρακτέρ όπως τα λέμε, τα οποία έχουν από 50 μέχρι 100.000 ευρώ. Είναι δηλαδή μονόδρομος το να βρεθούν τα χρήματα, θεωρώ, από την κυβέρνηση, μας θα πω, γιατί ξέρουν όλοι οι παραβρισκόμενοι ότι στηρίζω αυτή την κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια και απαιτούμεθα από τη λέξη να βρεθεί το κονδύλι.
2: Θα επικεντρωθώ λοιπόν στην αγροτική οτοπία που πραγματικά ο κύριος Δήμαρχος εδώ έχει δίκιο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές εκμεταλλεύσεις προφανώς, όπως είπατε και εσείς, στην περιοχή, και διευκολύνονται και να μην ζούμε τις εποχές, παλιές εποχές που πιάναμε τα ζώα ή με τα τρακτέρ. Οι προτάσεις, αγαπητέ Δήμαρχε, είναι πάρα πολλές. Εσείς λοιπόν καταθέσατε 6 προτάσεις με συνολικό ποσόν 3 εκατομμυρίων ευρώ. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, πιστεύω ότι έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία στην αυτοδιοίκηση. Ξέρετε ότι το πρώτο βήμα είναι να αξιολογούνται όλες οι προτάσεις. Και από τη στιγμή που αξιολογούνται οι προτάσεις, δεν μπορεί να παρέμβει κανένας, δεν μπορούμε να κάνουμε χάρη σε κανέναν. Περιττώ να σας πω ότι εγώ που είμαι από το νομό Λευκάδας και καλή ώρα κατέθεσε 6 προτάσεις, όπως και εσείς, με συνολικό ποσόν 3 εκατομμυρίων ευρώ, δεν εγκρίθηκε ούτε ένας δρόμος αγροτικής οδοποίησης. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι για να μπορέσει να εγκριθεί μία πρόταση, και από τη στιγμή που περνάει από αξιολόγηση, πρέπει να έχουμε τις αδειοδοτήσεις. Ξέρετε τι γίνεται? Από τη στιγμή που η βαθμολογία είναι στο 71 και εσείς στο 70,9, μπορείτε να μπείτε μέσα? Είναι σαν και να δίνετε εξετάσεις κάπου, να έχει κατώτερο όριο και εσείς να γράψετε, ξέρω εγώ, μία μονάδα. Θέλω όμως εδώ, επειδή είναι τα μέσα ενημέρωσης και θα ακούσει ο κόσμος, είναι ότι το πρόγραμμα αυτό ήταν 200 εκατομμύρια ευρώ και ήταν το μεγαλύτερο πρόγραμμα αγροτικής οδοποίησης που δόθηκε ποτέ. Θα μου πείτε, εμείς γιατί να μείνουμε απ' έξω, γιατί να μείνει και πολλοί νομοί απ' έξω? Εγώ δεν λέω ότι έχετε άδικο. Δεν λέω ότι αυτή τη στιγμή, και θα το μεταφέρω αυτό και στην κυβέρνηση, αν δύναται να πάμε σε ένα άλλο πρόγραμμα, είτε τώρα ή σε δεύτερο, σε δεύτερο χρόνο.
1: Υπουργέ μου, δεν πήραμε τα μπόνους.
2: Εγώ όμως αυτή τη στιγμή δεν ήρθα εδώ για να υποσχεθώ κάτι. Εγώ ακούω πολύ προσεκτικά αυτό το οποίο μου είπατε. Σας είπα ότι ήταν το μεγαλύτερο πρόγραμμα αγροτικής οδοποίησης που έγινε ποτέ στη χώρα. Όταν δηλαδή το προηγούμενο πρόγραμμα ήταν 100 εκατομμύρια και αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει στα 220 εκατομμύρια ευρώ, έχουν μείνει κάποια απ' έξω. Αυτό δεν μπορώ να σας απαντήσω αυτή τη στιγμή τι πρόκειται να γίνει στο μέλλον. Καταγράφω εγώ το αίτημά σας, παίρνω την επιστολή σας και τη μεταφέρω στον Υπουργό πάνω, στον κύριο Σχοινά, αλλά και στην Γενική Γραμματέα του Υπουργείου, την κυρία Ζέρβα, και είμαστε εδώ να τα ξαναπούμε. Θέλω όμως να ενημερώσω και επαναλαμβάνω, επειδή είναι τα μέσα ενημέρωση εδώ, ότι στο νομό Δράμας δόθηκαν 14 δρόμοι αγροτικής οδοποίησης. 14. 5 στο Δήμο Δοξάτου, 4 στο κάτω Νευροκόπη, στο Δήμο, και 5 στο Δήμο Προσοτσάνης.
0: Ήταν ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Καβαδάς, που ήταν χθες στην Δράμα. Ακούσαμε και τον Δήμαρχο της Δράμας, τον κύριο Γιώργο Παπαδόπουλο, την συνομιλία που είχαν μπροστά στα μέσα ενημέρωσης. Ο κύριος Αθανάσιος Καβαδάς βεβαίως έκανε και άλλες επισκέψεις, πήγε και σε άλλες περιοχές, είδε και επιχειρήσεις, συναντήθηκε με τον Αντιπεριφερειάρχη, συνοδευόταν από τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κυριαζίδη. Τέθηκε, όπως είπαμε, και στον κύριο Καβαδά, όπως τίθεται σε όλους τους υπουργούς που παίρνουν από εδώ το θέμα του δρόμου Δράμας Αμφίπολης, το οποίο πλέον βάζουν πολύ επιθετικά και πολύ επιτακτικά. Δεν υπάρχει περιθώριο για χάσιμο οι φορείς της Δράμας. Σήμερα στη Δράμα είναι ο Υφυπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Βασίλης Σπανάκης. Σε λίγη ώρα θα επισκεφθεί το Μητροπολίτη Δράμας, τον κύριο Δωρόθεο. Είναι προγραμματισμένη μια συνέντευξη τύπου στις 11.30 στα γραφεία της Περιφέρειας. Επίσκεψη στον Αντιπεριφερειάρχη φυσικά. Σύσκεψη με τον Αντιπεριφερειάρχη και τους δημάρχους του νομού. Επίσκεψη στη συνέχεια στο επιμελητήριο στούντιο δράμας και μετά θα επισκεφτεί την υνοποιητική μονάδα στο κτήμα Μανολεσάκη, την επιχείρηση Μπύρος Ελληνικά Μάρμαρα ΑΕ, θα έχει μια τηλεοπτική συνέντευξη σε κανάλι της δράμας και στη συνέχεια στις 3.30 θα συναντηθεί με κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας της δράμας. Αυτό είναι το πρόγραμμα της επίσκεψης που ο ίδιος ο κύριος Σπανάκης ανήρτησε στον ιστότοπό του ως ενημέρωση για το πώς θα κινηθεί σήμερα στην δράμα. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ασχοληθήκαμε την Καβάλα και τη δράμα στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Αυτή τη εβδομάδα ανήκει στα κυβερνητικά κλιμάκια που έρχονται στην περιοχή μας και καταγράφεται η επίσκεψή τους, γιατί θέλουμε την υποστήριξη και θέλουμε να επιληθούν ζητήματα όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε ένα απόσπασμα συνέντευξης που έκανε η συνάδελφος η Μαρία Μανάκα με την υπουργό, αναπληρωτρία υπουργό υγείας, την Ειρήνη Αγαπηδάκη, που είναι σήμερα στον Εύρο μαζί με τον υπουργό, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά και ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη που έδωσε η υφυπουργός μετανάστευσης και ασύλου, η κυρία Σέβη Βολουδάκη, που ήταν χθες στον Εύρο, πραγματοποιώντας σειρά επισκέψεων σε δομές, υπηρεσίες και παραγωγικές μονάδες του νομού. Για να κλείσουμε με καλύτερες εικόνες, θα σας πληροφορήσω ότι αυτή τη στιγμή στο λιμάνι της Καβάλας έχει καταπλέψει από τις 10 η ώρα περίπου το κρουαζιερόπλοιο Astoria Grande, ένα μεγάλο κρουαζιερόπλοιο με το οποίο περίπου 700 τουρίστες γυρνούν την Μεσόγειο προερχόμενο από την Σμύρνη. Η εικόνα αυτή θα παραμείνει για όσους βρίσκονται από ψηλά και βλέπουν το λιμάνι της Καβάλας μέχρι και το βράδυ, αφού το Astoria Grande θα διανυκτερεύσει και φέτος όπως και πέρυσι το έκανε στο λιμάνι της πόλης. Μια διαφορετική εικόνα για όσους βρεθούν σε έναν χώρο λίγο πιο ψηλά και βλέπουν τα φώτα και τα πλοία που βρίσκονται στο λιμάνι της Καβάλας. Και έτσι με αυτή την εικόνα και με την υπόσχεση ότι έχουμε και άλλα θέματα για το δεύτερο μέρος της εκπομπής που άπτονται σε ζητήματα όλης της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, κλείνουμε αυτό το πρώτο μέρος της εκπομπής με ένα τραγούδι. Πάμε στα δελτίο ειδήσεων στις 11 και επανερχόμαστε.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Από σήμερα αναλαμβάνει δράση στους δρόμους της Αττικής η ειδική ομάδα κόμβος της τροχιάς με στόχο την ταχύτερη παρέμβαση στα σημεία που δημιουργούνται σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα. Με drones, κάμερες, AI και 138 αστυνομικούς η δράση επικεντρώνεται σε 54 κομβικά σημεία του Λεκανοπεδίου με κύρια προτεραιότητα τον Κηφισό καθώς και κεντρικές αρτηρίες. Σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, μετά την πλήρη ανάπτυξη του συστήματος ενδέχεται σταδιακά και σε βάθος χρόνου να καταστεί εφικτή βελτίωση της κυκλοφορίας έως και 25%. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη συμβολή της οδού Μουστοξίδη με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, όταν οι δύο μοτοσυκλέτες τις οποίες επέβαιναν συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Κανένας τους δεν φορούσε κράνος, εξετάζει την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, ανέφερε στο ΕΡΤ News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Μειωμένες από χθες οι τιμές στα ράφια. Των σούπερ μάρκετ τιμές η μείωση διαμορφώνεται στο 9,5% και αφορά 1.740 κωδικούς προϊόντων, τρόφιμα είδης πρώτης ανάγκης και σχολικά που φέρουν ειδική σήμανση. Οι μειώσεις τιμών σε επώνυμα προϊόντα κυμαίνονται από 10-30% για σημαντικό αριθμό κωδικών, ενώ στα σχολικά είδη οι διψήφιες μειώσεις αποτελούν κανόνα. Οι μειώσεις θα έχουν επίδραση στον καταναλωτή λόγω και του σταθερού πληθωρισμού στα τρόφιμα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών Λευτέρης Κιωσές. Πρόσθεσε ότι αυτή η προσπάθεια για τη συγκράτηση των τιμών θα πρέπει να συνδυαστεί με άλλα μέτρα όπως το κομμάτι των έμεσων φόρων σε κάποια προϊόντα, καθώς όπως εξήγησε έχουμε υψηλούς συντελεστές σε σχέση με τις δυτικές χώρες της Ευρώπης. Μύθος ότι η Ελλάδα είναι η ακριβότερη χώρα, μάλιστα όσον αφορά ένα μέσο τυπικό καλάθι είναι φθηνότερη, σημείωσε ο κύριος Κιωσές. Ανωδικά κινείται για δεύτερη διαδοχική συνεδρία στο πετρέλαιο, καθώς η νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν επαναφέρει στο προσκήνιο τον κίνδυνο παρατεταμένων προβλημάτων στις ενεργειακές ροές μέσω των στενών του Ορμούς. Το Brent διαπραγματεύεται πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη ξεπέρασε τα 70 ευρώ ανά μεγαβατόρα για πρώτη φορά από τις αρχές του 2023. Η ισχυρή ανωδική τάση καταγράφηκε σήμερα η χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας σε εξέλιξη που ενδέχεται να δημιουργήσει νέα δεδομένα για τη λιανική αγορά, καθώς οι προμηθευτές σήμερα ανακοινώνουν τις χρεώσεις των πράσινων τιμολογίων για το Σεπτέμβριο. Αναζητείται ο δράστης ή οι δράστες της δολοφονίας του Βρέφους που εντοπίστηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Η προανάκριση συνεχίζεται ώστε να αποσαφινιστούν οι ακριβές συνθήκες θανάτου του. Το ζευγάρι, χρήστες ναρκωτικών και ο 26χρονος φίλος της κόρης τους οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Η ιατροδικαστική εξέταση εντόπισε περισσότερα από 10 θανατηφόρα πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη του Βρέφους. Φρίκι προκαλούν οι λεπτομέρειες για τον τρόπο ζωής του ζευγαριού και των τριών ανήλικων παιδιών τους. Κρίσιμη χαρακτήριση εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου την εξέτασή τους από ειδικούς παιδοψυχολόγους. Μιλώντας στο Earth News σημείωσε ότι αναμένονται αποτελέσματα από εξετάσεις DNA προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα παιδιά είναι πράγματι μέλη της οικογένειας και ποια είναι η σχέση τους με τον νεκρό Βρέφος. Νέα ένταση στη σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν με τον Ντόναλντ Τραμπ να επισύει την απειλή ότι θα διατάξει να βομβαρδιστεί δυνατά το αντίπαλο στρατόπεδο αποκλείοντας το ενδεχόμενο χρήση πυρηνικών όπλων. Με σκληρά αντίπεινα απειλή η Τεχεράνη δεξαμένο όπλο επλήγει ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούζ όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. 43 αγόρια έχασαν τη ζωή τους φέτος στις τελετές περιτομής στη Νότια Αφρική, σκοτεινή πλευρά του Εθήμου, που αποτελεί ορόσημο μετάβασης από την εφηβεία στην ανδρική ηλικία. Ανεκπαίδευτοι χειρουργοί χρησιμοποιούν σκουριασμένα εργαλεία, με αποτέλεσμα δεκάδες παιδιά κάθε χρόνο να πεθαίνουν από γάγρενα, σύψη και αφυδάτωση.
1: Ο καιρός.
0: Με 36 άρια μπαίνει ο Σεπτέμβριος, τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά ορεινά, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολη Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
3: Δεύτερο Διεπιστημονικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο, 1 και 2 Σεπτεμβρίου στον Εύρο.
4: Υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου.
3: Διακεκριμένοι επιστήμονες αναπτύσσουν το θέμα «Κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα».
4: Χώροι διεξαγωγής Δαδιά και Αλεξανδρούπολη.
3: Το συνέδριο διοργανώνει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Με τη συνεργασία των Μητροπόλεων Διδημοτή Χωριστιάδας και Σουφλίου, Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊωνοπόλεως και Σαμοθράκης. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
5: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
5: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
5: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
5: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες,
5: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
6: Λοιπόν, είναι 7 λεπτά μετά τις 11 και εμείς έχουμε επιστρέψει στην εκπομπή μας χάρτης επικαιρότητας που παράγεται από το στούντιο της ΕΡΤ Καβάλας και για αυτήν την εβδομάδα μεταδίδεται από τους περιφερειακούς σταθμούς της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. ΕΡΤ Ορεστιάδας, ΕΡΤ Κομωτινής, ΕΡΤ Καβάλας, ένα κοινό πρόγραμμα. Θα προσπαθήσουμε να δούμε όσο το δυνατόν περισσότερα θέματα μπορούμε σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν στην περιοχή μας. Βασικά θέματα βεβαίως οι επισκέψεις των κυβερνητικών κλιμακίων, αλλά και από άλλα που φέρνει η αρχή του φθινοπόρου, το τέλος του καλοκαιριού, ένα καλοκαίρι που δεν τελειώσει ακόμα, κακά τα ψέματα. Και δεν τελειώσει ακόμη, γιατί θα σας τα πω τώρα, δεν προλάβατε να τα ακούσετε καλά από τα καιρικά από το δελτίο ειδήσεων, θα σας τα πω εγώ, αφού σας πω ότι στο μικρόφωνο είναι η Ρένα Πανταζόγλου, στην επιμέλεια του ήχου η Γιώτα Δημούδη, το 2510-24-25-49 στη διάθεσή σας. Μας ακούτε από τις συχνότητες των τριών περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη και από το διαδίκτυο erteco.gr, την πλατφόρμα της ΕΡΤ, όπου είναι εκεί ανεβασμένα όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ και μπορείτε να επιλέξετε να ακούσετε αυτό που θέλετε ζωντανά ή ακόμη έχουμε και εκπομπές on demand, υπάρχουν και podcast, υπάρχουν και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα αν περιδιαβείτε λίγο περισσότερο στην πλατφόρμα αυτή της ΕΡΤ. Ο καιρός καλός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, μας λέει ο συνάδελφος μετεωρολόγος του ΕΡΤ News Γιώργος Εμμανουήλ. Βεβαίως, αστάθεια θα υπάρχει με κάποιες μπόρες, με κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες, μεσημεριανές, απογευματινές ώρες, κυρίως στα δυτικά, αλλά και εδώ, στη βόρεια. Στα βόρεια, αλλά κυρίως στα ορεινά. Με τον υδράργυρο να φτάνει κατά τόπους και τους 34 με 36 βαθμούς, τους ανέμους να είναι ενισχυμένοι, θα ενισχυθούν περισσότερο τις επόμενες μέρες στο Αιγαίο, φτάνουν βόρειοι άνεμοι ως τα 6 μποφόρ. Μπορεί αύριο στο Αιγαίο θα έχουμε περαιτέρω ενίσχυση των ανέμων που θα φτάσουν ακόμη και τα 7 μποφόρ, ενώ θα συνεχιστούν οι μεσημεριανές και αύριο και απογευματινές μπόρες, κυρίως σε κεντρικά και βόρεια υπηρετικά, και θερμοκρασίες που θα διατηρηθούν τις μεσημβρινές ώρες στους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Εδώ τα πράγματα είναι πιο χαμηλά στη Βόρεια Ελλάδα όσον αφορά την υψηλότερη θερμοκρασία. Να πούμε ότι θα φτάσει γύρω στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Υπάρχει, παρά το γεγονός ότι η ημερολογιακά βρισκόμαστε πλέον στο Σεπτέμβριο, οι βραδινές θερμοκρασίες παραμένουν σε κάποιες περιοχές αρκετά υψηλές. Η νυχτερινή δροσιά σε κάποιες περιοχές είναι αισθητή, σε κάποιες λιγότερο. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται και με την αυξανόμενη διάρκεια της νύχτας. Ωστόσο, ένα ακόμη χαρακτηριστικό που αναμένεται να κάνει αισθητή την παρουσία του μέσα στο Σεπτέμβριο είναι η άνοδος της υγρασίας. Αυτό που δεν θέλουμε, γιατί αυξημένη υγρασία επιβαρύνει την αίσθηση της ζέστης, καθώς κατά το μεγαλύτερο μέρος του φετινού καλοκαιριού τα επίπεδα της υγρασίας ήταν αρκετά χαμηλά, αλλά ο Αύγουστος άλλα μας επεφύλασε, όπως πολύ καλά αντιλαμβάνεστε. Βλέπουμε τον χάρτη επικινδυνότητας για πυρκαγιά, που μας δίνει υψηλή επικινδυνότητα σε άλλες περιοχές πλην της περιοχής μας. Ωστόσο, δεν έχουμε βγει ακόμη από την αντιπυρική περίοδο και προσέχουμε. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Άλλωστε, οι πυρκαγιές που μας ταλαιπώρησαν πάρα πολύ, μην νομίζετε, Αύγουστο αλλά και Σεπτέμβριο μπήκαν και προσπαθούσαμε να... προσπαθούσε όλος ο κρατικός μηχανισμός να καταστήλει αυτές τις πυρκαγιές. Δεν χαμηλώνουμε την επαγρύπνησή μας και εμείς ως πολίτες διανύουμε αντιπυρική περίοδο, τηρούμε αυτά που πρέπει να τηρούμε και προσέχουμε.

0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε και να πάμε στην Υφυπουργό Μετανάστευση και Ασύλου, στην κυρία Σέβη Βολιδάκη, που επισκέφθηκε χθες τον Εύρο, πραγματοποιώντας μια σειρά επισκέψεων σε δομές, υπηρεσίες και παραγωγικές μονάδες του νομού. Επίσκεψη στην κλειστή περιλάμβανε το πρόγραμμα στην κλειστή δομή του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης Φυλακίου, όπου είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για την κατάσταση και λειτουργία της δομής. Πήγε στις Καστανιές, πήγε στις δομές φιλοξενίας ανηλίκων Φρίξος και Έλλη και έδωσε και μία συνέντευξη τύπου, ένα απόσπασμα της οποίας ακούμε αμέσως τώρα. Είναι η κύριε Υφυπουργός Μετανάστευση και Ασύλου, η κυρία Σέβη Βολιδάκη, από την επίσκεψή της χθες στον Εύρο.
1: Φέροντας στη μνήμη τα πρόσφατα γεγονότα που έγιναν στη Θέουτα, στην Ισπανία, επιβεβαιώνεται αυτή η πολύ αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική που η κυβέρνησή μας και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός εφαρμόζουμε. Τότε, όπως και εσείς θα θυμάστε καλά, όταν μιλήσαμε για τόσο για το φράχτη όσο και για μετά την επέκτασή του, από πάρα πολλούς δεχθήκαμε κριτική εντός και εκτός συνόρων. Τώρα βλέπουμε ότι πάρα πολλοί εταίροι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθούν τα βήματα αυτά και πια πιστεύουν ότι είναι ο μόνος δρόμος να αντιμετωπιστεί να αντιμετωπιστούν οι μεταναστευτικές ροές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί θα πρέπει να γίνει σε όλους σαφές, το λέμε και το ξαναλέμε, ότι τα σύνορα τα δικά μας δεν είναι μόνο ελληνικά σύνορα, αλλά γιατί θα πρέπει να γίνει σε όλους σαφές, το λέμε και το ξαναλέμε, ότι τα σύνορα τα δικά μας δεν είναι μόνο ελληνικά σύνορα, αλλά είναι

0: την κατασκευή, την κατασκευή και την επέκταση του φράχτη. Έχουμε και συνοριοφύλακες οι οποίοι έχουν προσληφθεί και διατεθεί ώστε να βοηθούν την κατάσταση εδώ. Και επίσης επισκέφθηκα και μία εταιρεία, την Ευρωφάρμα, που δραστηριοποιείται εδώ, που αυτό δείχνει και ένα παράδειγμα μιας ολοκληρωμένης, θα πω εγώ, ανάπτυξης. Δηλαδή, ναι, φυλάτουμε τα σύνορά μας, ναι, ενισχύουμε την αστυνομία, ναι, όμως υπάρχουν και προοπτικές τέτοιες, ώστε επιχειρήσεις εδώ να ανθούν και να μπορούν άνθρωποι να εργάζονται και άρα να επιλέγουν να μένουν σε περιοχές τέτοιες όπως είναι αυτές, η ακριτική αυτή περιοχή του Εύρου. Από εκεί και πέρα θέλω να πω ότι και πάρα πολλά αντισταθμιστικά έχουν δοθεί την τελευταία διετία στο Δήμο Ορεστιάδας και δεσμευτήκαμε ότι θα μείνουμε σε επαφή και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί από το Ταμείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου θα μπορέσει να χρηματοδοτηθεί ώστε να ενισχυθεί με έργα υποδομής και άλλου είδους κοινωνικά ή οτιδήποτε χρειαστεί η περιοχή αυτή. Και με την επίσκεψη λοιπόν εδώ ολοκληρώνεται αυτή η επίσκεψη στο νομό. Και θέλω για άλλη μια φορά να τονίσω ότι η δέσμευσή μας παραμένει σταθερή. Να στηριχθεί η περιοχή αυτή, να προστατευθούν τα σύνορά μας και να δοθούν όλα τα απαραίτητα αναπτυξιακά και οικονομικά βοηθήματα και εργαλεία, ούτως ώστε οι άνθρωποι να επιλέγουν να παραμένουν, να δουλεύουν, να εργάζονται και στην περιοχή του Εύρου.
1: Αυτή ήταν λοιπόν η κυρία Σεβιβολουδάκη με το κλείσιμο της επίσκεψης που είχε στην περιοχή του Εύρου. Τώρα κοιτάξτε τι γίνεται. Υπάρχουν μια σειρά από κυβερνητικά στελέχη τα οποία κυκλοφορούν σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Και εδώ υπάρχει ένα θέμα, το θέμα ουσιαστικά το οποίο πρέπει να τεθεί και βλέπουμε να μπαίνει στην Βουλή. Έχει να κάνει με μια ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία συνυπογράφει και ο βουλευτής Δράμας, ο κ. Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Έχει να κάνει με αυτό το πρόβλημα που έχει εντοπίσει ο καθένας από εμάς στην Εγνατία Οδό, με τις κλειστές λωρίδες, τις τεράστιες καθυστερήσεις, αλλά και τα ακριβότερο διόδια. Αν κάποιος κινείται στη

με τις κλειστές λωρίδες, τις τεράστιες καθυστερήσεις, αλλά και τα ακριβότερα διόδια. Αν κάποιος κινείται στην Εγνατία Οδό, δεν πληρώνει μόνο διόδια. Το θέμα είναι να φτάσει στα διόδια σε αρκετές περιπτώσεις, σε αρκετές καθυστερήσεις, ακόμη και σε αυτούς που έχουν το ειδικό σήμα για να μπουν. Ωστόσο, βλέπουμε.

εσόδου, αλλά συσσωρεύουμε και αύξηση στα διόδια με την αριθμική αναπροσαρμογή από 1η-1η του 26 αναδρομικά από το 2019, την ίδια στιγμή που οι μισθοί είναι καθυλωμένοι. Έτσι

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ, Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, μέσα από το περιφερειακό πρόγραμμα, το καθημερινό, λίγο μετά τις 12, μέχρι και τη μία περίπου, με τους 4 σταθμούς της ΕΡΤ να είναι συνδεδεμένοι, ΕΡΤ Σερών, ΕΡΤ Χαβάλας, ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Οροστιάδος. Αυτές τις 2 εβδομάδες, όπου απουσιάζει άδεια ο Σαμί Καραβουγιούκογλου, θα είμαστε μαζί με τον Παναγιώτη Γιώγα στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σήμερα έχουμε την Ευαγγελία Θεοδωρίδου στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής και το Φώτη Ζάντζα στις μουσικές επιλογές. Θα ξεκινάμε ασφαλώς με τους ανταποκριτές μας να δούμε τα νέα της περιφέρειας και στο τελευταίο μέρος της εκπομπής θα αναφερόμαστε και στην αθλητική επικαιρότητα, καθώς έχουν ξεκινήσει ή ξεκινούν σχεδόν όλα τα πρωταθλήματα. Λοιπόν, να πάμε σε μια μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε σε λίγο με τους ανταποκριτές μας.

0: Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τα νέα της περιφέρειας, θα ξεκινήσουμε από τον Εύρο. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την Μαρία Μανάκια. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
1: Και σε εσάς. Καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω πώς πάτε από επισκέπτες υπουργών σήμερα. Εμείς είμαστε, δόξα τω Θεώ, καλά. Από χθες ξεκινήσαμε. Έχουμε ένα ρυθμό μέχρι την Παρασκευή.
0: Λογικό είναι. Τώρα είναι η Διεθνής Έκθεση του Θεσσαλονίκης.
1: Καλά, λογικό. Φυσικά δεν είπα ότι είναι παράλογο. Απλά θέλω να πω ότι είναι ένας πίσω από τον άλλο. Κάποιες μέρες είναι και δυο μαζί και άντε να μπορέσεις να τα προλάβεις.
0: Άντε να τα προλάβεις όλα.
1: Και να τα προφτάσεις όλα. Mm-hmm. Θα ξεκινήσω λοιπόν από το πιο πρόσφατο, το φρέσκο αυτό με τους δύο υπουργούς υγείας που έχουμε τώρα εδώ, τον υπουργό Άδωνη Γεωργιάδη και την αναπληρώτρια υπουργό, την κυρία Ειρήνη Γαβιδάκη, όπου αυτή την ώρα βρίσκονται στο κέντρο υγείας στα Δίκαια, στο ανακαινισμένο κέντρο υγείας δικαίων, όπου βρίσκονται στα συντελητήρια εγγενείων. Να πούμε ότι η κυρία Γαβιδάκη μίλησε σήμερα στην Έτωρ Εστιάδας και έτσι αναφέρθηκε λίγο σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται από το Υπουργείο, ούτως ώστε και με τις κόμοι βέβαια και με τα ανακαινισμένα κέντρα υγείας και με την προσπάθεια που γίνεται να στελεχωθούν πέρα από, από τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και με ανθρώπινο δυναμικό. Παίρνω μια χαρακτηριστική φράση από τα λεγόμενά της σήμερα, ότι δεν μπορεί να δεχθεί ότι η υγεία ενός ανθρώπου εξαρτάται το πορτοφόλι ή την απόσταση και ότι θα δίνει τον αγώνα της καθημερινά ώστε να καταργηθεί αυτή η ανισότητα, και αυτό αποδεικνύεται και με τις κόμοι που ξεκίνησαν και 1,5 περίπου χρόνο από την περιοχή μας πρώτη φορά, από τις κινητές ομάδες υγείας δηλαδή. Μας έδωσε και κάποια στοιχεία. Έχουμε περίπου 3.297, αν θυμάμαι καλά, ωφελούμενους εμείς στην περιοχή μας εδώ. Και γενικά σε επίπεδο τέταρτης ΥΠΕ, στοιχεία μου, έχουμε περίπου 10.565 ωφελούμενους σε επίπεδο της τέταρτης υγειονομικής περιφέρειας. Mm-hmm. Στα επόμενα σχέδια του Υπουργείου είναι η ενεργοποίηση σε κοινό επιχειρησιακό κέντρο των κινητών ομάδων υγείας με την κινητή μονάδα Σταύρος Νιάρχος, ώστε να υπάρξει ένα ψηφιακός χάρτης όλης της χώρας στο Αττικό Νοσοκομείο, για να γνωρίζουν ανά πάση στιγμή που υπάρχουν ανάγκες.
0: Μάλιστα. Καλά όλα αυτά. Το θέμα είναι από προσωπικό πάσχουμα, όχι μόνο στην περιοχή, παντού, σε όλη τη χώρα. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα.
1: Ναι, εντάξει. Τέθηκε ένα θέμα, ειδικά με αφορμή το δικό μας το νοσοκομείο του Δημοτήχου, που κάποιες κλινικές του, η αλήθεια είναι ότι έχουν πρόβλημα, όπως η παθολογική, η οποία mm-hmm. λειτουργεί σε μόνιμη βάση με έναν παθολόγο και οι υπόλοιποι έρχονται εξ περιτροπής από την Αλεξανδρούπολη, ίσως και από άλλα, και από την Κομωτινή και από άλλα νοσοκομεία. Είπε ότι θα το εξετάσουν μαζί με τον Υπουργό τους, ώστε να δώσουν κατά περίπτωση έτσι, το μοντέλο αυτό που έγινε στη Δράμα πέρυσι να εφαρμοστεί ίσως και στο Δημότικο. Ήταν μία από τις κουβέντες που μας είπε σήμερα. Αμέσως μετά, περίπου στη 1:30, θα παραβρεθεί ο κύριος Γεωργιάδης στην τελευταία γενία των ακεντρισμένων κεντρογίων στο Σουφλί, και η κυρία Γαβιδάκη την ίδια ώρα περίπου θα βρίσκεται πάνω στο Μεγάλο Δέριο, όπου θα παρακολουθήσει μία από τις δράσεις της κινητής ομάδας υγείας στο Μεγάλο Δέριο, εκεί με κατοίκους της περιοχής.
0: Δεν πηγαίνουν και οι δύο μαζί στο ίδιο λαβήνιο, ένας από άντε να προλάβεις τώρα να καλύπτεις
1: δημοσιογραφικά.
0: Ναι, δεν προλαβαίνεις. Γιατί Δέριο τώρα με οροστιά δεν είναι και τεράστιες αποστάσεις στον Εύρο, είναι μεγάλο
1: σημείο. Από Δίκαια, Δέριο, τεράστια απόσταση, από Σουφλί μέχρι Δέριο επίσης είναι μεγάλο. Ναι, πόσο μάλλον από τα Δίκαια. Έχεις εικόνα, φαντάζομαι, από τις αποστάσεις του νομού. Δεν ξέρω, κάποιοι. Ναι.
0: Μέχρι το Σουφλί τα καλοκαίρια μικρό εκεί τα πέρασα. Ξέρω, μέχρι εκεί. Καλά την περιοχή.
1: Δηλαδή, κατάγεσαι, θέλεις να μας πεις, είσαι μισός ευρύτη.
0: Ναι, ναι, η μητέρα μου από εκεί είναι. Αυτό, από εκεί.
1: Δίπλα
0: στο ποτάμι, ποταμός Εύρος.
1: Από το Σουφλί ή από κάποιο χωριό του Σουφλίου.
0: Την Αγριάννη, την ξέρεις.
1: Φυσικά
0: ναι, ναι, από εκεί, από εκεί είναι.
1: Μάλιστα.
0: Από εκεί. Οπότε, οπότε τα ξέρω, ναι, τα ξέρω καλά εκεί μετά.
1: Με όλα τη χώρα τώρα.
0: Ναι, όπως ξέρω και τον παλιό το δρόμο, το στρατιωτικό που λέγαμε, εκεί από Δέριο γίνεται τα
1: ναι,
0: χωριά.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχει περάσει και από τη στρατιωτική τη γέφυρα.
0: Ναι, ναι, εννοείται, εννοείται. Εκείνη mm-hmm. την παλιά τη σιδερένια τη γέφυρα, ποιο ναι, δεν έχει ναι, περάσει ναι. Από όσου έχουν πάει από εκείνο το δρόμο. Οπότε καταλαβαίνω ότι σήμερα έχετε αρκετό τρέξιμο εκεί με του. Με τον υπουργό
1: είναι,
0: και ανοιχτό.
1: Το θέμα είναι ότι και το συνεργείο μας είναι ένα. Να είχαμε ναι. δύο-τρία καλά θα ήταν. λοιπόν, πάμε τώρα στη χθεσινή επίσκεψη της κυρίας Βουλουδάκη, της Υφυπουργού Μετανάστευσης, mm-hmm. η οποία ήρθε χθες, επισκέφθηκε δομές και υπηρεσίες του Υπουργείου της. Εξήρε την υποδειγματική λειτουργία της δομής, στο ΚΙΤ φυλακίου δηλαδή. Να πούμε ότι μας είπε ότι έχουν ήδη γίνει αποδέκτες των πρώτων αξιολογήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την υποδειγματική λειτουργία δηλαδή του ΚΙΤ στο φυλάκιο. Επισκέφθηκε και το φράχτη εκεί στην περιοχή των Καστανεών, υπογραμμίζοντας την σημασία της αποτελεσματικής φύλαξης των συνόρων και της σταθερής αποτρεπτικής πολιτικής απέναντι στις παράνομες διελεύσεις με αφορμή το περιστατικό τότε του 2020, θυμόμαστε όλοι. Κάτι που, όπως είπα, δικαιώνει την αυστηρή αλλά και δίκαιη πολιτική της κυβέρνησης, την οποία ακολουθούν και άλλοι εταίροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Mm-hmm. Υπάρχει ετοιμότητα για περαιτέρω επέκταση του φράχτη και σε άλλα σημεία. Όπως επίσης είπα, ότι η χώρα αξιοποιεί και την αυστηρότερη νομοθεσία και ηγείται Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας.

0: και περισσότεροι.
1: Τώρα, σχετικά με το ενδεχόμενο μια νέα υπηρετική απειλή, ο υπουργό τόνισε πω δεν υπάρχουν τέτοιου είδου ενδείξει. Ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει και κανένας εφησυχασμός γύρω από αυτό. Mm-hmm. Αυτά είναι τα δύο σχετικά με τις επισκέψεις πολιτικών προσώπων στην περιοχή μας. Mm-hmm. Ένα άλλο γεγονός που επίσης κυριαρχεί σήμερα είναι αυτό των εργασιών στη Δαδιά, στο Σουφλί και στην Αλεξανδρούπολη, του δεύτερου διεπιστημονικού περιβαλλοντικού συνεδρίου. Σήμερα το πρωί ξεκίνησε το τελετουργικό μέρος, θέμα κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα από τις φυσικές καταστροφές στην ανασυγκρότηση, ένα συνέδριο που διοργανώνει η Ιερά Σύνοδος Εκκλησίας Ελλάδος. Αναμένεται η κήρυξή του περίπου στη 1 το μεσημέρι, τώρα είμαστε στο στάδιο από ό,τι μαθαίνω των χαιρετισμών. Εκεί η Ιερά Σύνοδος μαζί με τις Μητροπόλεις Δημοτήχου και Αλεξανδρούπολης. Επρόκειτο να έρθει ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, αλλά τελικά δεν παραβρίσκεται σήμερα στον Εύρο. Στη θέση του, την κήρυξη των εργασιών θα τελέσει ο Μητροπολίτης Θεότιδος Σιμεών, που είναι και ο πρόεδρος της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας. Θα αναπτυχθούν διάφορα θέματα επιστημονικού ενδιαφέροντος. Είναι περίπου 15 οι επιστήμονες από πανεπιστήμια, από το Δημοκρίτη, από το Αριστοτέλειο, από το ΕΚΠΑ. Ακαδημαϊκοί και επιστήμονες θα αναλύσουν θέματα σχετικά με τη διαχείριση των επιπτώσεων της πυρκαγιάς που έπληξε το νομό μας.
0: Για το 23 λες, για τη μεγάλη φωτιά γίνει, τη μεγαλύτερη...
1: την αφορμή. Μα αφορμή, εκείνη την πυρκαγιά γίνεται το συνέδριο εδώ, μετά από απόφαση της Εκκλησίας της Ελλάδος. Να πούμε τη βασική θεματολογία, όψεις της φυσικής καταστροφής στον Εύρο είναι ένα θέμα που θα αναπτυχθεί σήμερα το απόγευμα και αύριο πρόληψη, διαχείριση, ανασυγκρότηση και οικοσυστήματα, κοινωνία και θεολογία είναι τα θέματα που θα αναπτυχθούν σήμερα και αύριο στο δεύτερο διεπιστημονικό περιβαλλοντικό συνέδριο.
0: Μάλιστα.
1: Και να κλείσω πολιτιστικά με το 27ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου στην Εορεστιάδα, που συνεχίζεται βεβαίως και σήμερα, με την προβολή της παράστασης Γιαννούλης Χαλεπάς, η κοιμωμένη μου, από την ομάδα Φίρτιν Μίγδιν της καλλιτεχνικής Σοφίτας Θερμαϊκού, για όσους επιθυμούν, σήμερα στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο της πόλης της Ορεσιάδας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Μαρία, σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό μεσημέρι, θα τα ξαναπούμε αύριο.
1: Να είστε καλά.

0: Και από τον Εύρο θα μεταφερθούμε στην Καβάλα να συναντήσουμε εκεί τον συνάδελφο, τον Σάκη Ασβεστά, που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλό μεσημέρι, Σάκη.
1: Καλό μεσημέρι από την Καβάλα. Να ξεκινήσουμε σε ό,τι αφορά τα θέματα που τρέχουν, τις επισκέψεις των υπουργών.
0: Α, και εκεί έχετε.
1: Ακριβώς στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας. Ήδη πραγματοποιεί επίσκεψη η κυρία Σουκούλη, υφυπουργός περιβάλλοντος. Ενώ το απόγευμα θα επισκεφτεί την Καβάλα και τον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων η υπουργός πολιτισμού, η κυρία Λίνα Μενδώνη. Εξάλλου, αύριο στην Καβάλα θα βρεθεί και ο κύριος Βλάσης, υπουργός Παιδείας, ενώ την Πέμπτη είναι η σειρά του κυρίου Κίλια, υπουργού Ναυτιλίας, του κύριου Φλωρίδη, ο οποίος είναι υπουργός Δικαιοσύνης.
0: Πολλές επισκέψεις. Είναι δίπλα η Θεσσαλονίκη, βλέπεις. Είναι η δεύτερη, οπότε
1: ναι.
0: Έχετε αρκετές επισκέψεις αυτό το διάστημα.
1: Ακριβώς, Παναγιώτη. Εξάλλου, χτες το θέμα της μετεκατάστασης του Τελωνίου από το κεντρικό λιμάνι σε άλλο χώρο έθεσε στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρη Μαρκόπουλο η διοίκηση του Επιμελητηρίου Καβάλας. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, κ. Γιάννης Παναγιώτης, υπογράμμισε ότι προσπάθησε να συνεχιστούν μέχρι ότου επιτευχθεί η μετακατάσταση του Θεσσαλονίκου, που δημιουργεί πολύ μεγάλα προσωριακά προβλήματα στο κέντρο της πόλης της Καβάλας. Mm-hmm. Τώρα για τα τουριστικά, να πούμε ότι η διοίκηση του Δήμου της Θάσου, συνεργασία με τους ξενοδόχους, με την Ένωση Ξενοδόχων Θάσου, ήταν μια συνάντηση της Διευθύντριας Ανάπτυξης Αεροδρομίων της Wizz Air, την οποία βέβαια τέθηκε το θέμα να αυξηθούν οι πτήσεις από διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς το αεροδρόμιο της Καβάλας με στόχο να αυξηθεί ο αεροπορικός τουρισμός. Και τέλος, προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του ΕΚΑΒ της Καβάλας προκαλούν οι ελλείψεις προσωπικού στα ασθενοφόρα των κέντρων υγείας Ελευθερούπολης και Χρυσούπολης. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ Καβάλας, κύριο Γιώργο Τακάλογο, υπάρχουν ελλείψεις προσωπικού κυρίως στα κέντρα υγείας, τα οποία δεν ανήκουν στο ΕΚΑΒ, αλλά αλυσιδωτά τα περιστατικά μεταφέρονται στο ΕΚΑΒ σε περίπτωση που δεν εξυπηρετούνται από τα κέντρα υγείας με ασθενοφόρο.
0: Και ειδικά τώρα το καλοκαίρι που είναι πολύ περισσότερος ο κόσμος, οπότε και λογικό να είναι περισσότερα τα περιστατικά, φαντάζομαι είναι πολύ μεγαλύτερο το πρόβλημα.
1: Τετραπλασιάζονται τα περιστατικά μεταφορών, γιατί όπως είναι γνωστό η Καβάλα είναι μια πολύ τουριστική περιοχή.
0: Ναι, όλος ο νομός.
1: Φυσικά, έτσι όλος ο νομός. Άλλωστε η Θάσος αποτελεί και την αυαρχίδα του τουρισμού σε όλη την περιφέρεια. Πέρσι είχαμε 1,5 εκατομμύριο επισκέπτες, κάπου τόσο αναμένεται να έχει το νησί και φέτος.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, Σάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Καλό μεσημέρι.

0: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι, αλλά ήρθε το φθινόπωρο, 1 Σεπτεμβρίου. Καλό μήνα κιόλας, δεν είπαμε. Στο ξεκίνημα της εκπομπής, από τον Εύρο και την Καβάλα, να πάμε τώρα στις Σέρες για να συναντήσουμε την καλή συνάδελφα, την κυρία Γιαννακίδου. Καλό φθινόπωρο να έχουμε.
1: Καλό μήνα, καλό μήνα. Καλημέρα από τις Σέρες, καλό μήνα σε όλους. Πάμε το ταξίδι μας όσον αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Σερών, στον κόσμο της ενημέρωσης. Την πίστη και οι μεταρρυθμίσεις στις οποίες προχωράει η κυβέρνηση θα αλλάξουν το αύριο της ελληνικής γεωργίας, εξέφρασε από τις Σέρες ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Ο κ. Χινάς που βρέθηκε χθες στην πόλη των Σερών στο πλαίσιο κυβερνητικών επισκέψεων εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και είχε την ευκαιρία να συναντηθεί και να ακούσει αγρότες και ακτινοτρόφους σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, καθώς ο πρωτογενής τομέας του νομού δοκιμάζεται σκληρά από τα συσσωρευμένα προβλήματα, αλλά κυρίως από τις επιπτώσεις της ραγδαίας εξάπλωσης της ευλογιάς των προβάτων που έχει προκαλέσει ένα σημαντικό πλήγμα στον κτηνοτροφικό κόσμο.
0: Σε όλη τη χώρα.
1: Βέβαια. Και στις Σέρες, βεβαίως. Mm-hmm. Και στις Σέρες. Mm-hmm. Σήμερα και αυτή την ώρα, ο αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ο κ. Γιάννης Βρούτσης, επισκέπτεται τις Σέρες και το αυτοκινητοδρόμιο Σερών με περιήγηση σε καταστάσεις και ενημέρωση για τη λειτουργία και τη δραστηριότητά του. Ακολουθεί συνέντευξη τύπου και αμέσως μετά επίσκεψη στο κοπηλατοδρόμιο Πεθελινού, με επαφές και ενημέρωση για θέματα που αφορούν τις αθλητικές υποδομές της περιοχής. Να σας πω ότι αύριο αναμένεται στις Σέρες ο γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Mm-hmm. Την Περιφερειακή Ενότητα Σερών αναμένεται να επισκεφθούν την επόμενη εβδομάδα όμως, την 3η 8 Σεπτεμβρίου, ο βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος και την 4η 9 Σεπτεμβρίου η βουλευτής και πρώην υπουργός Μιλένα Αποστολάκη στο πλαίσιο των επισκέψεων λόγω της ΔΕΘ. Το ακριβές πρόγραμμα των επισκέψεων, οι πιθανές τροποποιήσεις αυτού των δύο κορυφαίων στελεχών αναμένεται να ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Mm-hmm. Τώρα, στα πολιτιστικά, γιατί δεν είναι λίγες οι εκδηλώσεις και πολύ ενδιαφέρουσες, θα έλεγα, mm-hmm. Ξεκινούν στο πλαίσιο της, οι εκδηλώσεις στο πλαίσιο της ιστορικής εμποροπανήγυρης Κοτούσας. Θα διαρκέσουν έως τις 11 Σεπτεμβρίου, που διοργανώνει ο Δήμος Ηράκλειας σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σκοτούσας, το Κοινό Σκοτουσαίων. Mm-hmm. Να πάμε στη Βυσαλτία, όπου συνεχίζονται και μάλιστα με μεγάλη συμμετοχή του κόσμου τα Γερακίνια 2026. Είναι η 44η διοργάνωση του Φεστιβάλ Πολιτισμού και Παράδοσης στο Δήμο Βυσαλτίας. Ξεκίνησε με την πτώση της Γερακίνας στο Πηγάδι. Σήμερα, να πούμε, την αναπαράσταση εννοείται. Mm-hmm. Και σήμερα στις 8 η ώρα θα παρουσιαστούν παραδοσιακοί χοροί από τα ενήλικα τμήματα των πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου Βυσαλτίας. Και τέλος να σας πάω στον Άγιο Μάμα Μοναστήρα Κίου, όπου σήμερα πρωτομηνιά θα πραγματοποιηθούν θρησκευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις στο μοναστηράκι. Στο θρησκευτικό πρόγραμμα έχουμε Μέγα Εσπερινό με Αρτοκλασία και Θείο Κήρυγμα, που θα τελέσει ο πατέρας Χρήστος Μίτσιος, ενώ στο πολιτιστικό πρόγραμμα Μεγάλη Συναυλία με την Κωνσταντίνα και τον Γιώργο Σαλαμπάση.
0: Όπως θέλει μπορεί να διαλέξει πού θα πάει. Επιλέξει, έχετε αρκετές πολιτιστικές εκδηλώσεις και όπως όλη τη Βόρεια Ελλάδα αρκετές επισκέψεις υπουργών. Καλό κουράγιο να ευχηθώ γιατί τρέχετε φαντάζομαι από πίσω για να τα προλάβατε όλα.
1: Όντως.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
1: Καλή συνέχεια επίσης.

0: Λοιπόν, οι επισκέψεις των Υπουργών σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα είναι αρκετές και θα παραμείνουμε στις ΣΕΡΕΣ, θα μιλήσουμε με τον Βασίλη Αναστασιάδη, ο οποίος παρακολουθεί την επίσκεψη του Υπουργού του κ. Βρούτσα εκεί πέρα, ο οποίος επισκέπτει αθλητικές εγκαταστάσεις, ανακοινώνει κάποια έργα, θα μας τα πει ο Βασίλης. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Υπουργού Αθλητισμού του κ. Γιάννη Βρούτση στην το Φοιτητοδρόμιο Σερών, στην πόλη των Σερών και το Φοιτητοδρόμιο Σερών. Ουσιαστικά ο κύριος Βρούτσης ανακοίνωσε, έτσι έγινε μια επίσημη, βέβαια η πρώτη ανακοίνωση έγινε από το στόμα του ίδιου του Πρωθυπουργού.
0: Σωστά, το θυμάμαι.
1: Η χρηματοδότηση του φοιτητοδρομίου με ένα ποσό της τάξης των 9 εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή με το ΦΠΑ πάει πάνω από 10 εκατομμύρια, μια πραγματικά γενναία στο, στη χρηματοδότηση, για αναβάθμιση των υποδομών. Θα μεγαλώσει η πίστα κατά ένα χιλιόμετρο, θα αναβαθμιστούν οι υποδομές, θα γίνει πραγματικά ένα φοιτητοδρόμιο που θα μπορεί άνετα να ανταγωνιστεί αυτοκινητοδρόμια της Ευρώπης. Άλλωστε πλέον έχουμε τον ανταγωνισμό, που δεν το θεωρούν εδώ στις ανταγωνισμό με το αυτοκινητοδρόμιο που έκανε η γειτονική Βουλγαρία.
0: Σωστά.
1: Αλλά με αυτή τη χρηματοδότηση και τα έργα που θα γίνουν, το αυτοκινητοδρόμιο Σερών νομίζω θα έχει τα ενία όσον αφορά το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Αν και επαναλαμβάνω, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι, ο αθλητισμό παρακαλάνε σε μια περιοχή να έχει πολλά αυτοκινητοδρόμια. Δεν μειώνει δηλαδή την επισκεψιμότητα ούτε τους αγώνες η παρουσία ενός άλλου αυτοκινητοδρομίου.
0: Σωστά.
1: Από εκεί και πέρα ο κύριος Βρούτσης είπε για αυτή την χρηματοδότηση ότι είναι χρήματα που υπάρχουν, δεν ήρθα λέει να κάνουμε εξαγγελίες για κάτι που θα γίνει, τα χρήματα υπάρχουν και θα ξεκινήσει βέβαια το χρονοδιάγραμμα των εργασιών έτσι ώστε να γίνει ένα πραγματικά σύγχρονο αυτοκινητοδρόμιο που θα μπορεί να φιλοξενήσει διεθνείς διοργανώσεις, να έχει όλα τα ασφάλειας και όλα τα...
0: Χρονοδιάγραμμα έχουμε ή όχι ακόμη?
1: Όχι, δεν είναι τον Οκτώβριο, δηλαδή είναι σε καλό ρυθμό, δεν πάει, ουσιαστικά τα χρήματα έχουν εξασφαλιστεί. Τα χρήματα υπάρχουν, όλα πάνε σε καλό ρυθμό, δηλαδή δεν θα αργήσει να ξεκινήσει η διαδικασία αυτή. Από εκεί και πέρα είπε και η Δήμαρχος Σερών ήταν εκεί, κύριε Βαρβάρα Μητλιάγκα, ήταν ο Υπουργός Βόρεια Ελλάδος, ο κύριος Τουλέκας, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Σερέος, ο κύριος Βασιλείου και οι βουλευτές, η κυρία από την Νέα Μπαζή και ο κύριος Λεονταρίδης. Να πούμε ότι όσον αφορά το φοιτητοδρόμιο, αυτό που είπε ο κύριος Βρούτσης και όπως είπε και η Δήμαρχος Σερών, η κυρία Βαρβάρα Μητλιάγκα, που τον υποδέχτηκε, είναι ένα φοιτητοδρόμιο πραγματικά. Είναι μια τονωτική ένωση, Παναγιώτη, οικονομική για τον νομό Σερών και για όλη την Ελλάδα.
0: Σωστά.
1: Όπως είπε ο κύριος Βρούτσης, εγώ έχω πάει σε πολλά έργα, έχω πάει σε πολλές πόλεις, σε πολλές αθλητικές υποδομές. Αλλά αυτό που είδα εδώ νιώθω δέος, πραγματικά, γιατί είναι κάτι το οποίο είναι ξεχωριστό όχι μόνο για τον νομό Σερών, όχι μόνο για την Ελλάδα, είναι για τα Βαλκάνια το φοιτητοδρόμιο. Πραγματικά το φοιτητοδρόμιο, Παναγιώτη και κυρίες και κύριοι, φιλοξενεί κάθε Σαββατοκύριακο εκατοντάδες και χιλιάδες φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Και να πούμε την αλήθεια ότι αυτοί είναι καλοί τουρίστες, έτσι. Και πολύ σημαντικό αυτό. Μίλησε για το πρόγραμμα Κούρος όσον αφορά το ότι πλέον γνωρίζουμε ποια είναι τα σωματεία στην Ελλάδα, πώς είναι οι αθλητές στην Ελλάδα, πώς είναι οι προπονητές στην Ελλάδα. Είναι ένα πρόγραμμα που είναι, όπως είπε, πρώτη φορά έχει γίνει κάτι τέτοιο στην Ελλάδα, δηλαδή να υπάρχει μια επίσημη καταγραφή όλων των αθλητών, όλων των σωματείων. Είπε για τη χρηματοδότηση στα σωματεία, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Το κενό μέχρι πριν από πολύ καιρό τα σωματεία δεν έπαιρναν χρήματα. Τώρα πλέον τα σωματεία παίρνουν χρήματα, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Βρούτσης. Επίσης, να πούμε ότι τον ρώτησα εγώ για τη Super League 2 που ξεκινάει και είπε ότι και εκεί έχουμε το κράτος να βοηθάει, η κυβέρνηση να βοηθάει με την έννοια ότι, όπως είπε και διαφέρει αυτό και τους φίλους μας στον Παθρακικό, ότι κάθε ομάδα είπε ότι θα πάρει 250.000 ευρώ. Αν βάλουμε και τα τηλεοπτικά, που ξέρεις θα πήρε η ΕΡΤ, ουσιαστικά η κάθε ομάδα θα λάβει ένα ποσό της τάξης των 500.000 ευρώ φέτος Super League 2, η οποία ξεκινάει. Και ουσιαστικά είπε για τα πολλά χρήματα που έχουν δοθεί τα τελευταία χρόνια για αθλητικές υποδομές, για τα σωματεία, που έχει γίνει μια καταγραφή των σωματείων, για τις επιτυχίες που έχουμε και τώρα, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι, να πούμε ότι ο κύριος Βρούτσης είναι καθοδόν για το ποπηλατοδρόμιο της Λίμνης του Πεθελινού. Εδώ λοιπόν οι άνθρωποι του ποπηλατοδρομίου τον περιμένουν και εδώ βέβαια θα ζητήσουν, το ποπηλατοδρόμιο βρίσκεται στο Πεθελινό του Δήμου και Εμμανουήλ Παπά, θα ζητήσουν και εδώ κάποιες υποδομές να γίνουν Έτσι ώστε το κοπηλατοδρόμιο, πρέπει να πούμε στους ακροατές μας, ότι ένα κοπηλατοδρόμιο το οποίο είναι σε μια περιοχή, βοηθάει πάρα πολύ. Έχουν πολλοί κοπηλάτες και Ολυμπιονίκες, ότι είναι μια περιοχή που δεν έχει αέρα.
0: Μπράβο, δηλαδή, αυτό είναι το σημαντικότερο για τους κοπηλάτες. Θυμάσαι στους Ολυμπιακούς Αγώνες τι είχε γίνει που είχε αέρα, δεν είχαν κάνει.
1: Πόσο σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχει αέρα. Και εδώ βέβαια τώρα, όπως λένε οι άνθρωποι εδώ του Κερκινίτη, του Ναυτοαθλητικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου Κερκινίτη, σε τις υποδομές που μπορούν να γίνουν, δεν χρειάζονται πάρα πολλά πράγματα. Μια διαπλάτηση, που είναι εύκολη διαπλάτηση, γιατί ήδη ουσιαστικά είναι σε καλές διαστάσεις, αλλά θέλει μια διαπλάτηση. Ποιε είναι οι υποδομές που μπορούν να γίνουν πραγματικά, έτσι θα φέρουν ένα κοπηλατοδρόμιο, θα κάνουν το κοπηλατοδρόμιο σύγχρονο. Έρχονται εδώ διεθνείς αγώνες, είναι πολύ σημαντικό. Ο Κερκινίτης κάνει εξαιρετική δουλειά. Και ο κ. Θοδωρής Κρέτσης, που είναι ο πρώην πρόεδρος, στη συνέχεια είναι ο πρόεδρος του κ. Γιάννης Βράμπας, ο οποίος ήταν ο πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Κοπηλατικής Ομοσπονδίας. Ο κ. Βράμπας, που είναι πρόεδρος του Κερκινίτη, ήταν καθηγητής του ΔΕΠΑ, και με τον Θεοδόση Κρέτση, τον κ. Σουλαρίκη, όλοι αυτοί ήταν που ξεκίνησαν τον Κερκινίτη. Ποιος θα το περίμενε ότι σε μια λίμνη του Πεθελικού, εδώ στον Ομό Σερών, θα γινόταν το πυλατοδρόμιο και μάλιστα έχουν και αθλητές. Μάλιστα, τώρα θα υπάρχει αθλητής που θα είναι στους Βαλκανικούς Αγώνες. Λοιπόν, έρχεται τώρα ο κ. Γκρούτσιο να δείτε το πυλατοδρόμιο. Άλλωστε, όπως είπε ο ίδιος, η κοπηλασία μας έχει δώσει πάρα πολλές επιτυχίες. Ανέφερε τον καλό του φίλο, όπως είπε, τον Πέτρο του Γκαϊρατζή, ο οποίος θα πούμε ότι είναι σε αιρέα την καταγωγή από την Καστανούσα Δήμος Συντικής Σερών. Και βέβαια τώρα είμαστε εκεί. Βέβαια να πω ότι εκεί είμαι δίπλα στο ΤΕΦΑ, η οποία ζήτησε από.
0: Δεν ξέρω, κάπου χάσαμε το. Χάσαμε κάπου τη σύνδεση εκεί που βρίσκεται ο Βασίλης. Θα τα.
1: Δεν ξέρω τώρα να
0: πούμε. Τώρα ναι. Ναι.
1: Ότι ήταν εκεί η πρόσφατη του Τεφάστρων, η κυρία Φωτεινία Λαμπαντή, η οποία βέβαια η πρόσφατη Τεφάστρων από τον Υπουργό να έχουν κάποια συνάντηση κάποια στιγμή, έτσι ώστε αυτό που θέλει να κάνει το ΤΕΦΑ είναι να κάνει ένα γυμναστήριο. Υπάρχει ήδη ένα γυμναστήριο που είναι στην είσοδο τη πόλη, καθώς έρχεται από Θεσσαλονίκη. Υπάρχει χώρο από πίσω. Τι σκέψει των ανθρώπων του ΤΕΦΑ είναι να κάνουν ένα πιο μεγάλο γυμναστήριο. Πραγματικά να είναι χώρο που οι αθλητέ του ΤΕΦΑ, οι οποίοι καταλαβαίνει τι σημαίνει ΤΕΦΑ σε μια πόλη. Άλλωστε και η Κομοτηνή το αντιλαμβάνεται αυτό ως οικονομική ενίσχυση. Και όχι μόνο αυτό. Οι ομάδε παίρνουν παίκτε, αθλητέ όλων των αθλητών
0: και προπονητέ.
1: Έχουμε ένα πολύ καλό πανεπιστημιακό ίδρυμα. Το ΤΕΦΑ κάνει εξαιρετική δουλειά εδώ στι Σέρε. Άρα. Πάμε εκεί, πάμε στο κοπηλατοδρόμιο να δούμε τι θα δει εκεί ο κ. Γκρούτσης, ο οποίος πρώτη φορά το επισκέπτεται. Πάντως πραγματικά αυτό που είπε είναι για το κοπηλατοδρόμιο Σερών, ότι πραγματικά καλοτάξιδο να είναι, έτσι συγχαρητήρια. Τους πείτε ότι έτσι, τα χρήματα που ήρθαν είναι ένα πολύ σεβαστό ποσό, πολύ καλό ποσό. Και πιστεύω ότι το κοπηλατοδρόμιο θα αφήσει τη σφραγίδα του, κάνει εξαιρετική δουλειά. Παναγιώτη, όποιος έρθει στις Σέρες, είναι καλό να το επισκεφθεί. Ξέρεις πόσος κόσμος έρχεται να κάνει να πάρει ένα αυτοκίνητο, να κάνει μια βόλτα ή μηχανές.
0: Έρχονται και οι ιδιώτες έτσι για να.
1: Κοίτα, οι ιδιώτες πληρώνουν ένα ποσό και κάνουν. Ο πρώην,
0: αυτά που δεν μπορούν να κάνουν στους δημόσιους δρόμους, γιατί και απαγορεύεται.
1: Ακριβώς. Ο πρώην υπεύθυνος, πήγαμε στο site, ο Στέφανος Κοντρονάκης, είχε έρθει μια φορά με τους φίλους του, καθηγητές πανεπιστημίου περισσότεροι, με μηχανές. Δίνεις ένα ποσό και μπορείς να κάνεις στο αυτοκίνητο. Αν να πούμε ότι ο κ. Γκρούτσης ανέβηκε και σε ένα αγοραστικό αυτοκίνητο, έκανε τη βόλτα του, φόρεσε το κράνος, έκανε τη βόλτα του. Είναι αυτή πραγματικά είναι μια αίσθηση, η οποία δύσκολα να την περιγράψεις. Είναι μια πολύ ωραία αίσθηση να τρέξεις με ένα αγοραστικό αυτοκίνητο μέσα από την πίστα του αυτοκινητοδρομίου Σερών. Έκανε τη βόλτα του λοιπόν.
0: Ο Μάριος Ηλιόπουλος τα ξέρει καλά αυτά.
1: Ο οποίος τώρα ο Μάριος Ηλιόπουλος, αυτό που ακούγεται είναι ότι θέλει να χρηματοδοτήσει να κάνει πίστα που έχει πει στη συνείδηση του μηχανοκίνητου αθλητισμού και με αυτή την ενίσχυση τώρα των 9 εκατομμύριων ευρώ, πραγματικά το αυτοκινητοδρόμιο Σερών γίνεται ένα σύγχρονο αυτοκινητοδρόμιο από τα καλύτερα της Ευρώπης, το καλύτερο των Βαλκανίων, ό,τι και να κάνουν οι Βούλγαροι. Νομίζω ότι το Σερών είναι ένα που έχει καθιερωθεί πλέον, έχει πει δηλαδή το DNA.
0: Και όπως είπες και στο ξεκίνημα, δεν θα είναι ανταγωνιστικό. Εγώ πιστεύω το ένα θα συμπληρώνει το άλλο. Έτσι λειτουργεί ο μηχανοκίνητος αθλητισμός. Δηλαδή, όσο περισσότερα είναι κοντά, τόσο πιο εύκολο για να κάνουν αγώνες. Δεν θα έχουν τεράστιες αποστάσεις.
1: Είναι ενθουσιασμένοι όλοι οι οδηγοί που έρχονται εδώ. Μην ξεχνάμε ότι και να θέλει κάποιος να έρθει και με το αεροπλάνο που λέμε, είναι πολύ κοντά. εξελευθερεί το αεροδρόμιο Μακεδονία Θεσσαλονίκη.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή,
0: σωστά. Ναι,
1: έχει υποδομέ. Δεν είναι ένα αυτοκίνητο. Λοιπόν, έχω φτάσει στο ποδηλατοδρόμιο.
0: Λοιπόν, και εγώ πρέπει να σα αφήσω γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Αύριο θα μα πει για το Πανσεραϊκό Ατρόμητο. Είναι αύριο.
1: 8 η ώρα Πανσεραϊκό Ατρόμητο.
0: Αύριο θα μα πει 8 η ώρα. Ο κακό δαίμονα πέρυσι σα κατέστρεψε ο Ατρόμητο. Πέρυσι να δούμε τι θα γίνει τώρα στο κύπελλο. Σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη, για αυτή την επικοινωνία και ελπίζουμε όλα να πάνε καλά στα έργα για το σημαντικό αυτό αυτοκινητοδρόμιο των Σερών. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.

Λοιπόν, λέγαμε πριν με τους ανταποκριτές μας για τις επισκέψεις υπουργών και υφυπουργών σε όλη την περιφέρεια, σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι είναι η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, χαναμένη μόλι και την ομιλία του Πρωθυπουργού. Χθες στην Κομωτινή ήταν ο κύριος Γιάννης Ανδριανός, υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο οποίος μίλησε στην Βασιλική Μαχαίρα για τις συναντήσεις που είχε με αγρότες και κτηνοτρόφους, καθώς και μέτρα στήριξης του πρωτογενής τομέα από την κυβέρνηση

0: τα προβλήματα, τα οποία είναι πάρα πολλά. Ουσιαστικά το ζωικό κεφάλαιο έχει δεχτεί ένα πολύ μεγάλο πλήγμα, όπως και οι αποζημιώσεις στους αγρότες μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που καθυστερούσαν. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Ανδριανός.
1: Από χθες το πρωί είμαι στη Ροδόπη, είμαι στην Κομωτινή. Στο πλαίσιο, όπως είπατε και εσείς, των επισκέψεων των κυβερνητικών στελεχών στη Θράκη και στη Μακεδονία. Και βεβαίως μαζί με τον πολύ καλό συνάδελφο, τον Ευρυπίδη τον Στυλιανίδη, με την πρόεδρο της ΔΕΠ, την κυρία Ελευθεριάδου, με στελέχη. Ήμουν εδώ και είμαι ακόμα, δεν έχω φύγει, τι θα μεταβώ στην Καστοριά σε συνέχεια των επισκέψεων αυτών που προείπατε. Είχαμε πραγματικά ουσιαστικό διάλογο και πολύ χρήσιμες συναντήσεις. Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια που συνομιλώ με αγρότες, κτηνοτρόφους, καπνοπαραγωγούς, μελισσοκόμους εδώ στη Ροδόπη, και είναι πραγματικά πολύ θετικό το αποτύπωμα και της χθεσινής επίσκεψης. Άκουσα προβλήματα που θέλουν ακόμα δεν έχουν λυθεί. Έδωσα απαντήσεις σε ερωτήματα. Είδα όμως ένα καλό κλίμα, καμία σχέση με προηγούμενες έτσι, συνθήκες μετά τις καλές πληρωμές, αλλά και την πλέον κατανόηση ότι έχουν δει σημαντικά βήματα από αυτή την κυβέρνηση και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και βεβαίως με εντολή του Πρωθυπουργού σε αυτό το πλαίσιο, να λύνουμε προβλήματα, να έχουμε κάνει μεταρρυθμίσεις, να έχουμε κάνει σημαντικά βήματα στήριξης στους παραγωγούς μας. Είναι γεγονός ότι οι συνθήκες οι γεωπολιτικές, το βλέπουμε δηλαδή κάθε μέρα με τα καύσιμα λόγω του πολέμου. Τη μία έχουμε μια
2: κόστος παραγωγής το λεγόμενο.
1: Μικρή πτώση των διεθνών τιμών. Ήδη πάλι το πετρέλαιο, όπως παρακολουθείτε και εσείς, λόγω της νέας εμπλοκής και συνέχιση της σύραξης, φτάνει τα 90-91 ευρώ το βαρέλι, ενώ για τις διεθνείς τιμές, το Brent, που έχει επιπτώσεις βεβαίως στα καύσιμα και στο κόστος παραγωγής. Και γι' αυτό βλέπετε η κυβέρνηση συνεχίζει να στηρίζει 10 λεπτά και το σοντεύρη επιδότηση στο πετρέλαιο. Και βεβαίως να θυμίζω και που συνεχίζεται η έκπτωση για την αγορά λιπασμάτων. Την είχαμε παρατείνει και για τον Αύγουστο που τελείωσε χθες. Δηλαδή όσοι αγόρασαν λιπάσματα μέχρι χθες σε δεύτερη πληρωμή, γιατί μία πληρωμή πάνω από 33 εκατομμύρια έγινε επιστροφές δηλαδή σε παραγωγούς μας για το κόστος δηλαδή παραγωγής λόγω των λιπασμάτων και της αύξησης λόγω του πολέμου. Και βεβαίως και άλλα μέτρα, είτε είναι το πρόγραμμα Αγία που συζήτησα μαζί τους, μιλάω για το αγροτικό ρεύμα που βλέπουν στις γεωκρίσεις να τηρείται η τιμή των 8,5 λεπτών κιλοβατόρα όπως είχαμε δεσμευτεί. Και η στήριξη δεν σταματάει εδώ, γιατί έχουμε τους κτηνοτρόφους μας με την ευλογιά που έχουν πληγεί και εδώ ιδιαίτερα στο νομό Ροδόπης. Όμως πράγματι η συνάντηση, δηλαδή από τη συνάντηση και τις συνομιλίες, υπάρχει ικανοποίηση στο κομμάτι της στήριξης των αποζημιώσεων, της απώλειας του εισοδήματος. Βεβαίως η αγωνία τους και η αγωνία...
2: Η επανασύσταση είναι το θέμα, κύριε Υπουργέ.
1: Είναι η επόμενη μέρα, εκεί θα πήγαινα, κύριε Μαχαίρα, η ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου, και για μας είναι, γιατί βλέπουμε την στήριξη του από το γεγονός τομέα και της κτηνοτροφίας ως εθνική υπόθεση, γιατί θέλουμε να μείνουν αυτοί οι άνθρωποι στην περιφέρεια, και υπάρχουν και τεράστιες δυνατότητες και για την κτηνοτροφία, γιατί επισκέφθηκα και τυροκομείο του κυρίου Κίδη. Πραγματικά είδα τη μεγάλη, πλέον διαπίστωσα τη μεγάλη ζήτηση προϊόντων τυροκομικών και ιδιαίτερα της φέτας. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να προχωρήσουμε στη στήριξη για την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου. Για να γίνει όμως αυτό, πρέπει να είναι καθαρή η περιοχή, να μην υπάρχει...
2: Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Ναι. Τώρα πώς θα γίνει καθαρή...
1: Ναι, γιατί δεν μας επιτρέπει και ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός να προχωρήσουμε.
0: Το πήγαμε λίγο ανάποδα σήμερα, καθώς έπρεπε να βγάλουμε ζωντανά τον Βασίλη Αναστασιάδη. Ήταν αρκετές επισκέψεις υπουργών και υφυπουργών στην περιοχή. Πήγαμε στα αθλητικά, στην επίσκεψη του κυρίου Βρούτση στις Σέρες, στο αυτοκινητοδρόμιο, και τώρα θα πάει και στο κοπηλατοδρόμιο. Μετά πήγαμε στα αγροτικά, ένα πολύ σημαντικό θέμα για όλη την χώρα. Ακούσαμε τον κύριο Ανδριανό, και τώρα θα επιστρέψουμε πάλι στα αθλητικά. Για το λίγο χρόνο που μας έχει απομείνει, να πούμε ότι χθες είχαμε τον Παναθηναϊκό να κερδίζει με 0-2 μέσα στη Λιβαδιά, το Λεβαδιακό, στο πρώτο παιχνίδι που έδωσε, καθώς το πρώτο απέναντι στην Κηφισιά είχε αναβληθεί λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των Πρασίνων. Ένα αυτογκόλ στο τρίτο λεπτό και ένα γκόλ στο 15 λεπτά πριν το τέλος έδωσε την νίκη στην ομάδα του Παναθηναϊκού, ο οποίος πήρε τους πρώτους 3 βαθμούς στο πρωτάθλημα. Χωρίς βαθμό παραμένει ο Λεβαδιακός μετά από 2 αγωνιστικές και εκκρεμεί το παιχνίδι της Κηφισιάς με τον Παναθηναϊκό, αυτό το οποίο ήταν να γίνει την πρώτη αγωνιστική και αναβλήθηκε, η ημερομηνία δεν έχει οριστεί ακόμη. Από εκεί και πέρα έχουμε παιχνίδι κυπέλου σήμερα, Βόλος Καλαμάτα στις 6, το κυρίως πρόγραμμα είναι αύριο, όπου παίζουν και οι δύο ομάδες της περιοχής, το μεγάλο παιχνίδι του Νέστου με την ΑΕΚ, στις 5 η ώρα στην Χρυσούπολη, θα πούμε αύριο αναλυτικά, και στις 8 η ώρα ο Πανσεραϊκός θα παίξει με τον Ατρόμητο. Ελπίζω να έχουμε τον Βασιλή Αναστασιάδη να τα πούμε για αυτό το παιχνίδι. Ο Ατρόμητος που πέρυσι θα λέγαμε κατέστρεψε τον Πανσεραϊκό με τις 2 νίκες που έκανε στα play-out μέσα έξω, με αποτέλεσμα να υποβιβαστεί και να σωθεί ο Αστέρας Τρίπολης. Από εκεί και πέρα το ξεκίνημα της Super League 2 θα γίνει το Σάββατο στις 4 η ώρα. Χρονικά πρώτο θα είναι το παιχνίδι του Πανθρακικού με τον Πύργο, όπως και το ΠΑΟΚ Β' Ολυμπιακός Β'. 4 η ώρα στο ΔΑΚ λοιπόν Πανθρακικός Πύργος και 4 η ώρα ΠΑΟΚ Β' Ολυμπιακός Β'. Την Κυριακή θα έχουμε ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσα στις 4 και Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος την ίδια ώρα. Στις 6 η ώρα Πανιώνιος Αστέρας Τρίπολης Β'. Και υπάρχουν και παιχνίδια στις 7 του μηνός. Δευτέρα με Καλυθέα Νίκη Βόλου στις 4, Μαρκό Πανσεραϊκός την ίδια ώρα και Ελλάς Ήρου Απόλλων Καλαμαριάς στις 5.30. Αυτό είναι το πρόγραμμα της Super League 2. Αυτά λοιπόν, από εκεί και πέρα μένει ο Ιωαννίδης ως γενικός αρχηγός που ήταν πέρυσι στην ομάδα, ειδικός σύμβουλος φέτος. Ξέδωσε ανακοίνωση ο Νέστος που επιβεβαιώνει ότι υπήρξε πρόθεση για να αποχωρήσει από την ομάδα ο παράγων που μέχρι πριν από δύο χρόνια ήταν στον ΠΑΟ Χριστόνης, αλλά τελικά θα συνεχίσει στην ομάδα του νομού Καβάλας, παραμένει ως σύμβουλος αυτή. Από εκεί και πέρα, στον Πανθρακικό, σε ένα φιλικό παιχνίδι που έδωσε η ΚΑΠΑ19 με τον Άρδα Καστανέων, βραβεύτηκε η ομάδα μέσω του Προέδρου, του Βάμπη Σακάρη, από τον Άρδα Καστανέων για την άνοδο στην Super League 2. Η βράβευση έγινε από τον Πρόεδρο της ομάδας του Εύρου, τον κύριο Στράτο Πεχλιβανίδη. Να πούμε βέβαια από εκεί και πέρα ότι είχαμε και την κλήρωση για το πρωτάθλημα της Καβάλας. Η Κεραμωτή δήλωσε συμμετοχή, αλλά δεν ξέρουμε αν θα κατέβει. Ως τώρα τα δεδομένα λένε ότι δεν θα κατέβει, θα είναι απόλυτη αυτή για την πρώτη κατηγορία της ΕΠΣ Καβάλας, όπου θα διεξαχθεί με 12 ομάδες και αν είναι η Κεραμωτή 13. Και από εκεί και πέρα έγινε και η κλήρωση για την πρώτη φάση του κυπέλου. Όσον αφορά το πρωτάθλημα, να πούμε ότι μεγάλη φαβορή με τις μεταγραφές που έχει κάνει είναι ο Άρης Πηγών, ο οποίος παίζει εκτός έδρας με τη Νέα Καρβάλη στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Θα τα πούμε αυτά πιο αναλυτικά τις επόμενες μέρες, όπως και για το φιλικό το οποίο θα γίνει την Παρασκευή μεταξύ του ΑΟ Καβάλας και του Ορφέα Ελευθερούπολης, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα. δεν προλαβαίνουμε να πούμε κάτι άλλο. Ευαγγελία Θοδωρίου ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, στην περιφερειακή εκπομπή της ΕΡΤ. Φωτιζάντας μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώργος στο μικρόφωνο. Θα είμαστε ξανά μαζί αύριο, λίγο μετά τις 12. Γεια σας.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Τρίτη σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου, καλό μήνα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Αντίστροφη μέτρηση για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όλα είναι έτοιμα για τη μεγάλη επετειακή διοργάνωση που φέτος συμπληρώνει έναν αιώνα ζωής. Στο εδόλιο κάθονται σήμερα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ 22 κατηγορούμενοι από την Κρήτη. Νέα χαλαζόπτωση προκάλεσε σημαντικές ζημιές στην αγροτική παραγωγή σε περιοχές της Τρίπολης. Άμεσες αυτοψίες και δίκαιες αποζημιώσεις ζητά ο Δήμος. Δεύτερο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου εμφανίστηκε στην Κρήτη, θέτοντας σε επιφυλακή τις υγειονομικές αρχές του νησιού. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και αντίστροφη μέτρηση για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, καθώς όλα είναι έτοιμα για τη μεγάλη επετειακή διοργάνωση που φέτος συμπληρώνει έναν αιώνα ζωής. Η Σοφία Πακαλίδου παρακολούθησε την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου
1: του πολιτισμού, επιβεβαιώνοντας τον διαχρονικό ρόλο ενός από τα σημαντικότερα γεγονότα, όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη, αλλά για τον ευρύτερο χώρο των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Είναι 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ανοίγει τις πύλες της από τις 5 μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου και επιχειρεί να σηματοδοτήσει ταυτόχρονα το πέρασμα σε μια νέα εποχή. Η φετινή διοργάνωση σχεδιάστηκε ως ένα σύγχρονο κόμβο επιχειρηματικότητα, οικονομία, καινοτομία, τεχνολογία και πολιτισμού, με στόχο να φέρει σε επαφή επιχειρήσει, επενδυτέ, θεσμικού φορεί και το ευρύ κοινό. Παράλληλα, η ενισχυμένη εμπορική διάσταση τη έκθεση συνοδεύεται από ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δηλώσεων και δράσεων. Κεντρικό ρόλο στη φετινή ΔΕΘ και μεγάλη τιμή για την διοργάνωση είναι η χώρα τη Ιαπωνία, η οποία.

0: Ναι. Αναφέρθηκε σε αυτή τη φιλοσοφία που εδράζεται στο πνεύμα του Τακόμι. Το Τακόμι μεταφράζεται ως δεξιοτεχνία ή μαεστρία, όμως η έννοιά του είναι βαθύτερη. Εκφράζει την επιδίωξη της αριστείας μέσα από τη σοφία, την κινητήρια δύναμη, αλλά και την συνέστηση, την αφοσίωση στο να κάνεις κάτι καλά, να βελτιώνεις διαρκώς και να δημιουργείς αξία για τους άλλους γύρω σου. Ό,τι παρουσιαστεί από την πλευρά της Ιαπωνίας σε αυτή την έκθεση είναι σημαντικά, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί εκθέτες από το χώρο της βιομηχανίας και όχι μόνο, και ο Οργανισμός Τουρισμού της Ιαπωνίας θα δώσει το παρόν. Σε αυτή τη διοργάνωση εδράζονται σε αυτό το πνεύμα, στο πνεύμα τα ακούμε. Και να κλείσω λέγοντας, σε ό,τι αφορά κάποια φυσικά θέματα για όλους όσοι θέλουν να επισκεφθούν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Από τις 5 λοιπόν μέχρι και τις 13, τα δύο Σαββατοκύριακα της έκθεσης λειτουργεί από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, καθημερινές από τις 4 το απόγευμα μέχρι και τις 10 το βράδυ. Να πούμε ότι για τα εισιτήρια θα φτάνουν στα 12 ευρώ αν κάποιος απευθυνθεί στο ταμείο. Αν προχωρήσει σε προαγορά μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου στα 7 ευρώ ηλεκτρονικά, αν το κάνει μετά τις 4 Σεπτεμβρίου ηλεκτρονικά είναι στα 9 ευρώ. Υπάρχουν πακέτα με 25 ευρώ για τις οικογένειες και ένα ενιαίο που αφορά σε όλες τις μέρες της διοργάνωσης στα 50 ευρώ. Συνεχίζεται αυτή την ώρα δική συνέντευξη τύπου. Πάντως τα βασικά στοιχεία όπως παρουσιάστηκαν ήταν αυτά στα οποία αναφερθήκαμε. Το ενδιαφέρον βέβαια να επικεντρώνεται, όπως είπα και νωρίτερα, στη συμμετοχή της Ιαπωνίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Τώρα πληρότητα 100% έχουν τα ξενοδοχεία τα δύο Σαββατοκυριακά της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, Κώστα Τορνιβούκα. Ο ίδιος επισήμανε ότι φέτος υπάρχει αυξημένη κίνηση και στη διάρκεια της εβδομάδας σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Ας τον ακούσουμε.
2: Τα ξενοδοχεία είναι γεμάτα το πρώτο Σαββατοκύριακο εδώ και μήνες. Το δεύτερο Σαββατοκύριακο και αυτό αυτή τη στιγμή είναι και αυτό η πληρότητα νομίζω ότι είναι στο 100% περίπου. Δηλαδή δεν υπάρχουν πλέον δωμάτια και για τα δύο Σαββατοκύριακα της έκθεσης. Το καλό είναι ότι και στο ενδιάμεσο φέτος έχει μια κίνηση η οποία είναι σε σχέση με τις άλλες χρονιές σχετικά αυξημένη. Όχι μόνο από την Ελλάδα, είναι και από το εξωτερικό φυσικά, από τα Βαλκάνια και από τις χώρες της Ευρώπης. Η συναυλία του Αντώνη Ρέμου είναι ένα πολύ ωραίο γεγονός για τη Θεσσαλονίκη, το οποίο συνδυάζει και το δεύτερο Σαββατοκύριακο που είναι το ενδιαφέρον για την έκθεση, αλλά και αυτή την εκδήλωση, η οποία δεν θεωρώ ότι η πληρότητα των ξενοδοχείων του δεύτερου Σαββατοκύριακου είναι για τη συναυλία, αλλά το συνδυάζουν φυσικά οι άνθρωποι όλοι αυτοί που θα είναι το δεύτερο Σαββατοκύριακο εδώ, έχουν την ευκαιρία να δουν και τη συναυλία.
1: Να αλλάξουμε τώρα θέμα, στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ να πάμε, καθώς στο εδόλιο κάθονται σήμερα 22 κατηγορούμενοι, οι οποίοι θα ακούσουν την πρόταση του Ευρωπαϊκού Εισαγγελέα Διονύση Μουζάκη. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο από την Κρήτη, όπου κατοικούν, μίσθωναν βοσκοτόπια σε διάφορα νησιά, με ψευδή όμως στοιχεία. Τώρα, την ενοχή των 22 φυσικά ζήτησε ο εισαγγελέας στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εμείς να πάμε στην Άννα Βλάχο Παναγιώτη, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Ας την ακούσουμε.
3: Αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό πλημελήματος κατά περίπτωση για απάτη, συνέργεια σε απάτη και υποβολή ψευδούς βεβαίωσης. Η υπόθεση αυτή έφτασε στην δικαιοσύνη μετά από ανώνυμη καταγγελία στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αρχικώς η έρευνα έγινε από το διοικητικό τμήμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και ακολούθως από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. 22 οι κατηγορούμενοι, στην πλειονότητά τους από την Κρήτη, οι οποίοι δήλωναν βοσκοτόπια, είτε ως ιδιοκτήτες είτε ως μισθωτές, σε περιοχές πολύ μακριά από την περιοχή όπου κατοικούσαν. Στην Κάσο, στην Άνδρο, στην Ίσυρο, αλλά και στη Βόρεια Ελλάδα, στη Φλόρινα και στην Καστοριά, με αποτέλεσμα να λαμβάνουν παρανόμως αγροτικές επιδοτήσεις. Πριν από λίγο είχαμε την πρόταση του Ευρωπαίου Εισαγγελέα του κυρίου Διονύση Μουζάκη, ο οποίος ζήτησε την ενοχή και των 22 κατηγορουμένων, γιατί όπως είπε, από κανένα στοιχείο στην δικογραφία δεν προέκυψε είτε ότι οι 22 κατηγορούμενοι ήταν ιδιοκτήτες, είτε ότι καλλιεργούσαν και κρατούσαν τους βοσκότοπους, τους οποίους δήλωναν σε καλή γεωργική κατάσταση. Αναλόγως της πορείας των αγορεύσεων των δικηγόρων της υπόθεσης, αναμένουμε την έκδοση της ετοιμιγορίας από το Τριμελές Πλημελιοδικείο της Αθήνας, είτε σήμερα είτε σε μια επόμενη δικάσιμο.
1: Νέα Χαλαζόπουλου.

0: Προκάλεσε σημαντικές ζημιές στην αγροτική παραγωγή σε Παλάντιο, Μάκρη και Θάνα. Άμεσες αυτοψίες αλλά και δικές αποζημιώσεις ζητά ο Δήμος Τρίπολης. Το χαλάζι, να πούμε, προκάλεσε σοβαρές ζημιές στην αγροτική παραγωγή, πλήττοντας κυρίως κυπευτικά, αχλάδια αλλά και άλλα προϊόντα. Ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης έχει το ρεπορτάζ. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μήνα. Όπως αναφέρει ο Δήμος Τρίπολης, σε αρκετές περιπτώσεις οι ζημιές αφορούν καλλιέργειες που είναι ήδη στο τελικό στάδιο της συγκομιδής. Οι παραγωγοί έχουν πραγματοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων της καλλιεργητικής περιόδου και έχουν επενδύσει σημαντικά σε καλλιέργειες που τώρα κινδυνεύουν να χαθούν λόγω του έντονου καιρικού φαινομένου. Ο προϊστάμενος του ΕΛΓΑ Τρίπολης, Γιάννης Ασιούρας, γνωστοποίησε ότι άμεσα θα γίνουν οι πρώτες αυτοψίες στα πληγέντα αγροτεμάχια, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία της καταγραφής και της εκτίμησης των ζημιών. Ήδη από χθες Δευτέρα, 31 Αυγούστου, ο προϊστάμενος και οι συνεργάτες του ξεκίνησαν τις αυτοψίες σε χωράφια των κοινοτήτων αυτών. Ο Δήμος της Τρίπολης ζητά να κινηθούν χωρίς καθυστερήσεις οι διαδικασίες για την καταγραφή των ζημιών, ώστε να προχωρήσει και η καταβολή των προβλεπόμενων αποζημιώσεων. Οι παραγωγοί δεν έχουν την πολυτέλεια της αναμονής. Έχουν ήδη επομιστεί το μεγαλύτερο μέρος του κόστους της καλλιέργειας, έχοντας πραγματοποιήσει τα απαραίτητα έξοδα για καλλιέργειες που σε πολλές περιπτώσεις βρίσκονται πλέον λίγο πριν τη συγκομιδή. Η καταστροφή της παραγωγής σε αυτό το στάδιο δημιουργεί ένα ιδιαίτερα σοβαρό οικονομικό πλήγμα. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα μέτρα της κυβέρνησης αντιπαρέβαλε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός κατά τη διάρκεια των συζητήσεων που είχε χθες με αγρότες και κτηνοτρόφους της Ροδόπης. Για τη συνάντηση αυτή θα μας ενημερώσει η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής. Βασιλική.
2: Δίκη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και καλό μήνα. Έτσι ακριβώς, ο κύριος Ανδριανός, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, βρέθηκε στην Κομωτινή, συναντήθηκε στο πλαίσιο έτσι των εξορμήσεων των κυβερνητικών κλιμακίων εν ώψη της ΔΕΘ σε Μακεδονία και Θράκη. Συναντήθηκε λοιπόν με αγρότες, με κτηνοτρόφους και με μελισσοκόμους. Και βέβαια, το μεγαλύτερο μέρος φυσικά απορρόφησε η συνάντηση και η κουβέντα με τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι ζητούν βεβαίως, πέρα από το θέμα των αποζημιώσεων, έχει να κάνει και το θέμα της ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου. Από τη στιγμή όμως που παραμένει ενεργή η πληγή της Ευλογιάς με νέα κρούσματα και στην δική μας περιοχή αλλά και γενικότερα σε όλη την Ελλάδα, αυτό μετατίθεται 6 μήνες συνεχώς προσεχώς στο μέλλον. Περνάει λοιπόν πάρα πολύς χρόνος χωρίς να αξιοποιείται το θέμα αυτό. Βέβαια, ο κύριος Ανδριανός είπε ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι. Αυτό είναι θέμα απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βέβαια είπε ότι θα προσπαθήσει η κυβέρνηση να είναι κοντά και στο κομμάτι των αποζημιώσεων και στο κομμάτι της ενίσχυσης της επιδότησης για το ηλεκτρικό ρεύμα, για το κόστος παραγωγής, αλλά και στους κτηνοτρόφους με τις αποζημιώσεις για τις ζωοτροφές. Επίσης, τέθηκε ένα άλλο θέμα της λειτουργίας των αγροτικών σχολείων. Γιατί για αγρότες και κτηνοτρόφους τα προγράμματα που παρακολουθούν είναι περίπου 150 ωρών. Ζητείτε λοιπόν από τους αγρότες, αυτό ζητήθηκε και ζητείτε και από την Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών, να καθιερωθούν τα αγροτικά σχολεία, κάτι για το οποίο δεσμεύτηκε ο κύριος Ανδριανός, που θα μεταφέρει στον Υπουργό. Να πω επίσης ότι επισκέφθηκε και 2 μονάδες, τα τυροκομικά Δουκίδη, αλλά και τα οικοκυστήρια Κουρούδη, στο πλαίσιο της επίσκεψής του ο κύριος Ανδριανός. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες συνελήφθη ένας 60χρονος στην Μεσίνη, ο οποίος κατηγορείται ότι προκάλεσε νέες πυρκαγιές, ενώ είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μετά την πρώτη σύλληψή του, για ανάλογες φυσικά περιπτώσεις. Οδηγήθηκε στις εισαγγελικές αρχές και ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα μας ενημερώσει. Κώστα.
3: Εκ νέου πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων της Καλαμάτας Δίκη ένας 60χρονος άνδρας από την περιοχή της Μεσίνης, ο οποίος πλέον κατηγορείται για εμπρισμούς κατά εξακολούθηση και κατά συρροή στην ευρύτερη περιοχή. Να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Ο ίδιος είχε συλληφθεί αρχικώς την περασμένη 5η, στις 27 Αυγούστου, στα πλαίσια της αυτόφορης διαδικασίας για 2 πυρκαγιές που είχαν προκληθεί σε οικοπαιδικό χώρο κοντά στην οικία του. στην περιοχή της Μεσίνης στις 26 και στις 27 Αυγούστου. Τότε στα πλαίσια της αυτόχωρης διαδικασίας είχε αφαιθεί ελεύθερος και είχε οριστεί τακτική δικάσιμος για την προσεχή Παρασκευή. Γύρισε λοιπόν στο σπίτι του και την περασμένη Κυριακή ξέσπασαν δύο ακόμα πυρκαγιές στην ευρύτερη περιοχή της Μεσίνης, μία σε οικοπαιδικό χώρο σε ξηρά χόρτα από γυμνή φλόγα, αλλά και μία σε Καλαμιώνα στην περιοχή της Μπούκας στη Μεσίνη, και από βιντεοπτικό υλικό που περισυνέλεξαν τα στελέχη του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού της Μεσσηνίας, διαπίστωσαν ότι πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο το οποίο είχε συλληφθεί πριν από λίγες μέρες. Έτσι λοιπόν εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, χθες τον κάλεσαν τα γραφεία τους για να τους δώσει εξηγήσεις. Ο ίδιος εξέδειξε και μια έκπληξη γιατί τον ξανακαλούν όταν του έδειξαν το βιντεοπτικό υλικό στο οποίο φαίνεται ο ίδιος να βάζει φωτιά σε ξερά χόρτα. Ο ίδιος αρνήθηκε, όπως είχε αρνηθεί και την πρώτη φορά την ανάμειξή του, ωστόσο έχει συλληφθεί και πλέον αντιμετωπίζει κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες. Σήμερα, λίγο πριν τις 11, οδηγήθηκε στα δικαστήρια της Καλαμάτας, όπου άκουσε το κατηγορητήριο από την εισαγγελέα, βρέθηκε στο γραφείο της ανακρίτριας, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την προσεχή Παρασκευή. Ο ίδιος φαίνεται ότι εμένει στις κατηγορίες περί αθωότητάς του. Σύμφωνα τώρα με το κοινωνικό του περιβάλλον, φαίνεται ότι ο ίδιος έχει περάσει ένα θέμα υγείας και έχει αλλάξει άρδινη συμπεριφορά του, όπως μας είπαν, τα τελευταία δύο χρόνια. Κανείς μπορεί να καταλάβει, ήταν ένας άνθρωπος που δεν είχε δημιουργήσει στο παρελθόν, δεν είχε απασχολήσει ουδέποτε τις αρχές. Πρόκειται για μια, λοιπόν, για μια υπόθεση, να πούμε μόνο ο Βίκη, ότι και δύο όλες αυτές τις μέρες που έβαλε τις πυρκαγιές, η Μεσσηνία βρισκόταν σε υψηλό, σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Οπότε αντιλαμβάνεσαι, εντάξει, οι περιοχές που έβαλε και φωτιά ήταν δίπλα, υπήρχαν διάσπαρες σπίτια και οικίες. Αντιλαμβάνεσαι το κίνδυνο που μπορούσε να αποκλειθεί από αυτές τις πυρκαγιές. Αναμένουμε την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση την Παρασκευή, όταν και θα απολογηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών. Μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση στην αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: από την Ουγγαρία, ουγγρικής καταγωγής, ο οποίος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση, καθώς συνελήφθη από την τροχιά, όταν διαπιστώθηκε από βίντεο ότι έκανε επικίνδυνους ολιγμούς κατά τη διάρκεια της πορείας αγωνιστικών αυτοκινήτων στο πλακώστρο της παραλίας, για εκεί είχαν πάρει άδεια προκειμένου να σταθμεύσουν και να κάνουν μια έκθεση αυτοκινήτων στο πλαίσιο μιας δράσης που ξεκινάει από την Ουγγαρία και περνάει από βαλκανικές χώρες και καταλήγει στην Ελλάδα. Ήταν απερισκεψία, ζητώ συγγνώμη, φαίνεται να είπε στους αστυνομικούς ο νεαρός, ενώ εξετάζεται και άλλο βίντεο που έχει κυκλοφορήσει για άλλο αυτοκίνητο το οποίο κινείται με ταχύτητα μέσα στον πλακώστρο της παραλίας. Θα δούμε τι θα κάνει γι' αυτό η τροχιά.
1: Ναι, όντως είναι ένα βίντεο το οποίο έχει κάνει το κύκλο του διαδικτύου μέσα στην παραλία εκεί που έτρεχε. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό. Να πάμε τώρα σε κάτι εντελώς διαφορετικό, Κώστα. Καθώς 4 ανήλικοι συνελήφθησαν, οι οποίοι επιτέθηκαν και λίστεψαν έναν 71χρονο εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Και αποπειράθηκαν να αντιστρέψουν ένα 42χρονο. Αυτό έγινε χθες. Πρόκειται για δύο 17χρονους, ένα 15χρονο και ένα 14χρονο, οι οποίοι συνελήφθησαν έστω από καταγγελίες με την απειλή βίας. Ένα 42χρονο προσπάθησαν να το αποσπάσουν χρήματα και το δεν τα κατάφεραν. Όμως βρήκαν στη συνέχεια, όλα αυτά έγιναν στο κέντρο, μεταξύ δηλαδή Μεγάλου Αλεξάνδρου και Εγνατίας, και στο τέλος, έναν 79χρονο με χρήση βίας του απέσπισαν το τσαντάκι και 750 ευρώ και δύο κινητά τηλέφωνα. Μάλιστα. Από τα χτυπήματα έπεσε ο ηλικιωμένος και χρειάστηκε να διακομιστεί στο νοσοκομείο, όπου του παρήχαν τις πρώτες βοήθειες. Ένας εκ των τεσσάρων είχε αποδράσει από το κατάστημα κράτησης νέων στην Κασαβέτια. Οι υπόλοιποι και για τους τέσσερις ασκήθηκε ποινική δίωξη για ληστεία κατά συναυτουργία, απόπειρας ληστείας κατά συναυτουργία και επιπλέον γι' αυτόν για απόβαθρωση κρατουμένου. Τους παρέπεψε ο εισαγγελέας στον ανακριτή να απολογηθούν και πήραν προθεσμία για τις επόμενες ημέρες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Εκ νέου στο δικαστικό μέγαρο της Πάτρας οδηγήθηκε σήμερα ο εκπαιδευτικός μέσης εκπαίδευσης, ο οποίος συνελήφθη μετά την καταγγελία 18χρονης, πρώην, 18χρονη σήμερα φυσικά, πρώην μαθήτριάς του, για όσα σύμφωνα με την ίδια συνέβησαν κατά την περίοδο που ήταν ανήλικη. Από την ΕΡΤ Πάτρας, ο Μιχάλης Βασιλάκης τώρα θα μας ενημερώσει. Μιχάλη.
2: Καλό μεσημέρι. Έχουμε μια εξέλιξη στην υπόθεση. Mm-hmm. Ολοκληρώθηκε και η απολογία του καθηγητή και στον ανακριτή και στον εισαγγελέα. Τελικά αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του καθηγητής. Παράλληλα όμως, μετά τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι και πιο συγκεκριμένα παρουσία στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, απαγόρευση οποιασδήποτε επικοινωνίας με την καταγγέλουσα και απαγόρευση μαθημάτων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Υπενθυμίζουμε, όπως είπες και εσύ εισαγωγικά, πως η καταγγελία υποβλήθηκε στην αστυνομία πριν από λίγο καιρό από την 18χρονη σήμερα, η οποία υποστήριξε ότι ο συγκεκριμένος καθηγητής φέρεται ότι εκμεταλλεύτηκε την ιδιότητά του και το γεγονός ότι της παρέδιδε ιδιαίτερα μαθήματα μουσικής προχωρώντας σε γενετήσιες πράξεις. Και κατά την σύλληψή του, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες που είχαμε γίνει γνώστες, ο καθηγητής είχε παραδεχθεί ότι είχε σχέση με την κοπέλα όταν εκείνη ήταν ακόμα ανήλικη, αλλά για άλλους λόγους υποστήριξε ότι την αγαπούσε.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Το αυτοκινητοδρόμιο Σερών επισκέπτεται σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Ιωάννης Βρούτσης, ως επικεφαλής κυβερνητικού κλιμακίου. Ο Βασίλης Αναστασιάδης από την ΕΡΤ Σερών θα μας ενημερώσει. Βασίλη.
3: Βίκη, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η περιοδία, η μήνυ περιοδία που είχε ο Υπουργός Αθλητισμού στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Είχε πρώτο σταθμό το αυτοκινητοδρόμιο Σερών και δεύτερο σταθμό είχε το κοπηλατοδρόμιο της λίμνης του Πεθελινού, το οποίο το επισκέφθηκε πριν από λίγο και αναχωρεί τώρα για τη Θεσσαλονίκη. Να πούμε ότι όσον αφορά το αυτοκινητοδρόμιο, η παρουσία του εκεί συνδυάστηκε με την ανακοίνωση από πλευρά τη κυβέρνηση. Βέβαια, έχει προηγηθεί και η δήλωση του Πρωθυπουργού πριν από αρκετές μέρες ότι θα υπάρξει χρηματοδότηση ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό είναι ουσιαστικά χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή με το ΦΠΑ η χρηματοδότηση πάει πάνω στα 10 εκατομμύρια ευρώ, για να γίνει και επέκταση της πίστας κατά ένα χιλιόμετρο, αλλά να γίνουν και απαραίτητες υποδομές που απαιτούνται, αναβάθμιση των υποδομών, αναβάθμιση όλων των εγκαταστάσεων, έτσι ώστε το αυτοκινητοδρόμιο Σερών να παραμείνει ουσιαστικά το μοναδικό αυτοκινητοδρόμιο των Βαλκανίων. Βέβαια, να πούμε ότι πριν από λίγο καιρό στη Βουλγαρία έχει δημιουργηθεί ένα αυτοκινητοδρόμιο.

0: Εδώ το Σονσερό δεν έχει να ζηλέψει κάτι και με τη χρηματοδότηση αυτό καταλαβαίνετε ότι σκυροποιείται ακόμα στον περισσότερο στον χάρτη του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ο κύριος Βρούτσης ουσιαστικά ανακοίνωσε αυτά τα μέτρα, αυτή τη χρηματοδότηση, συγγνώμη, και η Δήμαρχος Ερών, κυρία Βαρβάρα Μητυλιάγκα, είπε το χρονοδιάγραμμα. Τα χρήματα δηλαδή είναι εξασφαλισμένα, οι εργασίες θα γίνουν σύντομα και ουσιαστικά θα είναι ένα αυτοκινητοδρόμιο το οποίο θα συνεχίσει να είναι πυλώνας ανάπτυξης των νομών Ερών, γιατί προσελκύει κάθε Σαββατοκύριακο χιλιάδες έτσι επισκέπτες από όλο τον κόσμο, οι οποίοι έρχονται να δουν αγώνα. Κάθε Σαββατοκύριακο έχει αγώνες. Μάλιστα, ο κύριος Βρούτσης, όταν έφτασε στο κινητοδρόμιο και έκανε βόλτα στην πίστα με ένα αυτοκίνητο έτσι αγωνιστικό, είπε ότι αυτό που ένιωσε, αν και έχει επισκεφθεί πάρα πολλούς χώρους αθλητικούς που δημιουργούνται τώρα ή έχουν ολοκληρωθεί, ότι η πρώτη φορά ένιωσε δέος πραγματικά για αυτό που είδε για το αυτοκινητοδρόμιο, αυτό το οποίο πραγματικά είναι το μοναδικό στην Ελλάδα και μπορεί να κάνει τη διαφορά στην Ευρώπη. Ναι. Βέβαια, ο κύριος Βρούτης είπε γενικά ότι σε όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή εκτελούνται 768 έργα, έχουν δοθεί αρκετά χρήματα για τα έργα που γίνονται στις αθλητικές υποδομές. Και εδώ, να σου πω, στο καπελοδρόμιο της Λίμνης του Βεθερινού, μπήκε σε μια βάρκα, έτσι είδε την συναντήθηκε με τους ανθρώπους του Κερκινίτη, μίλησε για την κοπηλασία, η οποία μας έχει δώσει τόσες πολλές χαρές. Και βέβαια, οι άνθρωποι εδώ του Κερκινίτη του έδωσαν κάποιες προτάσεις, που έχουν και κάποιες ουσιαστικά, θα λέγαμε, κάποια συστήματα που μπορεί το Υπουργείο να τα φτιάξει, να βρεθεί μια χρηματοδότηση, δηλαδή όσον αφορά τη διαπλάτηση και πολλά άλλα, έτσι ώστε το κοπηλατοδρόμιο να φιλεξενεί διεθνείς αγώνες.
1: Δίκη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: Στο στάδιο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών βρίσκεται η δημοπράτηση του έργου του Δήμου Κοζάνης για την υλοποίηση του πολυλειτουργικού συγκροτήματος της ζώνης ενεργού πολεοδομίας. Το μεγάλο αυτό έργο με τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, δήλωσε ο Δήμαρχος, γίνεται πλέον πραγματικότητα. Περικλής Καραφιλίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης έχει το ρεπορτάζ. Περικλή.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για ένα εμβληματικό, όπως χαρακτηρίζεται, έργο για το Δήμο Κοζάνης, με τον προϋπολογισμό του να φτάνει τα 110.608.000 ευρώ. Αφορά ένα πλήθος κατασκευαστικών δράσεων, όπως είναι η θεμελίωση νέων σχολικών κτηρίων, η δημιουργία καινούριων αθλητικών εγκαταστάσεων, αλλά και η ίδρυση του Κέντρου Διάδοσης και Τεχνολογίας. Το σπουδαίο αυτό έργο, όπως το χαρακτηρίζει ο Δήμος Κοζάνης, συνδέεται τόσο με τη δημιουργία νέων υποδομών, όσο και με την αναβάθμιση υφιστάμενων, με αντικείμενο τους εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς αλλά και λειτουργικούς σκοπούς της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας. Το συνολικό έργο, να πω ότι περιλαμβάνει τα υποέργα, κατασκευή του Κέντρου Διάδοσης Τεχνολογίας, το οποίο βάσει του υφιστάμενου σχεδιασμού θα είναι χώρος υψηλής αισθητικής και αρχιτεκτονικής αξίας και σκοπό θα έχει την φιλοξενία διαδραστικών εκθεμάτων, επιστημονικού και τεχνολογικού ενδιαφέροντος, την κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων σε σχολικούς χώρους και συγκεκριμένα κλειστά γυμναστήρια στο 6ο γυμνάσιο, στο 3ο λύκειο, στο 4ο και 8ο γυμνάσιο και ένα συγκρότημα κλειστής κολυμβητικής δεξαμενής στην περιοχή της ζώνης ενεργού πολεοδομίας, καθώς και την κατασκευή νέων σχολικών κτηρίων και ειδικότερα συγκρότημα επαγγελματικών λυκείων, ειδικών νηπιαγωγείων και δημοτικό, δύο νηπιαγωγεία, το 14ο και το 9ο και καλλιτεχνικό γυμνάσιο και λύκειο. Ο σχεδιασμός όλων των κτηρίων θα συμμορφώνεται με τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού και το σύνολο των εγκαταστάσεων θα ενσωματώνει τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών. Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος ανέφερε ότι το μεγάλο αυτό έργο σύμπραξης δημόσιο-ιδιωτικού τομέα του Δήμου Κοζάνης γίνεται πλέον πραγματικότητα, η ολοκλήρωση του οποίου αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά στην κάλυψη εκπαιδευτικών και αθλητικών αναγκών, ενισχύοντας παράλληλα και τις δομές και υποδομές της περιοχής. Επιπλέον, πολύ θετικό γεγονός χαρακτηρίζει ότι εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας προγραμματίζονται να ανοίξουν στην Κοζάνη λόγω των πολλών κατασκευαστικών έργων που προβλέπει το έργο, λειτουργώντας ως ένα ανάχωμα στην ανεργία. Επόμενο βήμα, η ανάδειξη του αναδόχου και η υπογραφή της σχετικής σύμβασης για να ξεκινήσουν οι πολυπόθητες, όπως τις χαρακτηρίζει ο Δήμαρχος, εργασίες για την κατασκευή των σημαντικών αυτών υποδομών. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Διατηρείται η εκπαιδευτική δυναμικότητα τριών σχολικών μονάδων της Σάμου, σύμφωνα με την τελική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας με το Δημοτικό Συμβούλιο της Ανατολικής Σάμου, ωστόσο να εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στους προωθούμενους υποβιβασμούς των υπόλοιπων σχολικών μονάδων του νησιού. Να πάμε στη Σάμου, καθώς μαζί μας είναι ο Χάρης Ζαβουδάκης. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για το νηπιαγωγείο Πυθαγορείου που έχει συνολικά 22 μαθητές, το Δημοτικό Κοκαρίου, το Δημοτικό Σχολείο Παγόντα. Αυτά παραμένουν έως έχουν. Ωστόσο, όπως είπες εσύ, συγγνώμη να πω ότι την τελική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τη λειτουργία τους των τριών σχολικών μονάδων της Σάμου, γνωστοποίησε ο βουλευτής Σάμου Χριστόδουλος Στεφανάδης μετά από επαφές που είχε και με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και την ηγεσία του Υπουργείου. Ωστόσο, αργά το απόγευμα, μετά την γνωστοποίηση, έγινε το συμβούλιο, το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του στους προωθούμενους υποβιβασμούς σχολικών μονάδων που αφορούν βεβαίως και άλλα σχολεία. Και είπε λοιπόν ότι η μείωση των λειτουργικών θέσεων εκπαιδευτικών στα δημοτικά σχολεία Κοκαρίου, Πρώτου Δημοτικού Σχολείου Σάμου, καθώς και νηπιαγωγείου Μυτιλινιών και Πυθαγορείου, θα πρέπει, είναι συγκεκριμένες σχολικές μονάδες οι οποίες δεν θα πρέπει να υποστούν κανένα σχολικό υποβιβασμό, γιατί και να μην γίνει καμία μετακίνηση εκπαιδευτικών και χωρίς συγχώνευση τμήματων. Και τούτο γιατί ακόμα υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα, δηλαδή η νησιωτικότητα και το ιδιαίτερο γεωγραφικό ανάλυφο του νησιού, αλλά και οι σημαντικές επιπτώσεις που εξακολουθούν να υφίστανται από το μεγάλο σεισμό του 2020. Όπως επισημαίνεται, οι συνέπειες του σεισμού δεν περιορίζονται μόνο στο κτηριακό επίπεδο, αλλά έχουν επηρεάσει συνολικά και την σχολική ζωή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό θα συνεχιστεί και αν σε περίπτωση επιχείρησουν κάποιοι να προχωρήσουν και σε άλλες υποβαθμίσεις. Διότι ξέρετε τι γίνεται. Κάθε φορά έχουμε τις υποβαθμίσεις αρχικά, μετά τα παιδιά επιστρέφουν και μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο για να ξανακάνεις αναβάθμιση. Αυτό θέλουν να προλάβουν και γι' αυτό λοιπόν έβγαλαν και αυτές τις ανακοινώσεις. Δεν χρειάζεται να γίνει υποβάθμιση, γιατί η Σάμος έχει υποστεί πάρα πολλά τα πάνδυνα από το σεισμό του 2020, εδώ επιμένουν. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χαρή. Εν τω μεταξύ, ξεκίνησαν σήμερα οι δημοτικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί. Να πάμε στη Μίνα Μαυρογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισας. Μίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και γέλια, αλλά και κλάματα. Μην ξεχνάμε τον αποχωρισμό, ιδιαίτερα για τα πρωτάκια. Στο πρώτο κουδούνι, στους 27 παιδικούς σταθμούς του Δήμου Λαρισαίων. 1.595 αιτήσεις υποβλήθηκαν στο Δήμο Λαρισαίων και από αυτές ικανοποιήθηκαν οι 1.580, δηλαδή μιλάμε για ένα ποσοστό του 99,1%. Με ασφαλείς υποδομές και τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, οι μικροί Λαρισαίοι λοιπόν από σήμερα ξεκινούν την νέα χρονιά, αφήνουν το παιχνίδι, αφήνουν τους γονείς και κάθονται στα θρανία και στις νέες παρέες. Να σας πω ότι στον επίσημο αγιασμό που πραγματοποιήθηκε σε έναν από τους παιδικούς σταθμούς, παρέστη ο Δήμαρχος Λαρισαίων, στελέχη της Δημοτικής Αρχής, αλλά και ο Σεφασμιότητας Μητροπολίτης Λαρίσης, ο κύριος Ιερώνυμος, ο οποίος φρόντισε παράλληλα με τους χαιρετισμούς και τις ευχές να στείλει και ένα μήνυμα για το δημογραφικό, καθώς όπως επεσήμανε, το δημογραφικό αφήνει το αποτύπωμά του φέτος στους παιδικούς σταθμούς της Λάρισας. Είναι χαρακτηριστικό ότι δύο σταθμοί για πρώτη φορά έμεναν με κενές θέσεις, πράγμα που σημαίνει λιγότερα παιδιά, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το προσέξουμε όλοι, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σεβασμιότητας Μητροπολίτης Λαρίσης. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Πύργου και στο Χρήστο Πλευριά, καθώς αυξημένη είναι η κίνηση κατά τους θερινούς μήνες στα έκτακτα περιστατικά του νοσοκομείου Πύργου, πάντοτε σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές. Χρήστο.
1: Έτσι είναι πραγματικά, γιατί είχαμε μία αύξηση της τάξης του 30% σε σχέση και με τις προηγούμενες θερινές περιόδου. Συνολικά πέρασαν την πόρτα των εκτάκτων, των επιγόντων περιστατικών στο νοσοκομείο του Πύργου 12.269 άτομα, τα περισσότερα που έχουν περάσει από ποτέ και συγκριτικά με τις προηγούμενες χρονιές, θα λέγαμε. Γι' αυτό και βρέθηκε σε θέση ετοιμότητας όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά χθες και ο προϊστάμενος του τμήματος αυτών των επιγόντων περιστατικών, ο Θεοδόσης Σταυριανόπουλος. Υπάρχει βέβαια εξήγηση γι' αυτό, καθώς η Λία είναι τουριστικός προορισμός, είχε ένα μεγάλο μέρος επισκεπτών από τον Ιούνιο μέχρι και το τέλος Αυγούστου, γι' αυτό και το προσωπικό κλήθηκε να διαχειριστεί ταυτόχρονα εκατοντάδες περιστατικά, τα περισσότερα από τα οποία είναι ορθοπαιδικά. Παράλληλα, αντιμετωπίστηκαν και παθολογικά περιστατικά. Είχαμε αρκετές λοιμώξεις και αλλεργίες λόγω του καλοκαιριού και λόγω του καύσωνα, με αφυδατώσεις και όλα αυτά τα κρούσματα, τα οποία έπρεπε να αντιμετωπιστούν στο τμήμα επιγόντων περιστατικών. Έκανε δηλώσεις και ο πρόεδρος του νοσοκομείου, ο κ. Σφύρος Πολίτης, τονίζοντας ότι όταν όλη τη χρονιά στο τμήμα αυτό έχουμε 40.000 περίπου ασθενείς και οι 12 και πλέον εμφανίστηκαν μόνο στο ένα τρίμηνο, τότε καταλαβαίνουμε τη σημασία αυτής της κατάστασης και της ετοιμότητας που βρέθηκε το νοσοκομείο. Τραυματισμοί, αλλεργίες όπως είπα και πριν, τσιμπήματα από έντομα. Μάλιστα. Είχαμε και περιστατικά με κινδύνους από πνιγμό, όπως πρόσφατα το 8χρονο παιδάκι. Όλα αυτά αντιμετωπίστηκαν στα επίγοντα του νοσοκομείου του Πύργου. Κάποια βέβαια χρειάστηκε να διακομιστούν και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου ή στο νοσοκομείο των Πατρών Άγιος Ανδρέας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Δεύτερο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου εμφανίστηκε στην Κρήτη, φέτοντας σε επιφυλακή τις υγειονομικές αρχές του νησιού. Μετά την 62χρονη από το Ρέθυμνο, επιβεβαιώθηκε ότι νοσεί και ένας 69χρονος από χωριό στην περιοχή των Αστερουσίων του νομού Ηρακλείου. Και οι δύο νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, η γυναίκα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και ο άνδρας στην Παθολογική Κλινική. Σταυρούλα Κατσουλάκη είναι μαζί μας. Σταυρούλα, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Είναι βελτιωμένη η κατάσταση της υγείας και των δύο. Η γυναίκα νοσηλεύεται στην ΜΕΘ του Παγνή, η γυναίκα από το Ρέθυμνο 62χρονη, δεν είναι διασωληνωμένη και είναι σταθερή κατάσταση της υγείας της. Το δεύτερο κρούσμα, που είναι ένας 69χρονος από χωριό στην περιοχή των Αστερουσίων, του Δήμου Αρχάνων Αστερουσίων, νοσηλεύτηκε για μία εβδομάδα στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Η κατάσταση της υγείας του παρουσίασε σημαντική βελτίωση και πλέον νοσηλεύεται στην Παθολογική Κλινική. Δεν είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι έχουμε δύο κρούσματα. Μας είπε ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης. Στο νησί έχουν καταγραφεί από το 2010 μέχρι και σήμερα συνολικά 6 κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο αριθμός θεωρείται χαμηλός, δεν προκαλεί ανησυχία. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι δεν βρίσκονται σε επαγρύπνηση και σε εγρήγορση οι υγειονομικές υπηρεσίες. Η Περιφέρεια Κρήτης τα τελευταία χρόνια υλοποιεί ένα συστηματικό πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών με εκτεταμένους ψεκασμούς και εντομολογική επιτήρηση σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς του νησιού. Σύμφωνα με τον κύριο Παπαδάκη, το επόμενο διάστημα θα υπάρξει εντατικοποίηση των μέτρων με ακόμα περισσότερους ψεκασμούς, ενώ είναι σε εξέλιξη ειδικές δράσεις για τα δύο κρούσματα που εμφανίστηκαν στο νησί. Ο ΕΟΠΗ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης ειχνηλατούν την διαδρομή της νόσησης των δύο ασθενών. Επίσης, είναι σε εξέλιξη ψεκασμοί στην ευρύτερη περιοχή των δύο χωριών των νοσούντων και έχουν τοποθετηθεί παγίδες για τη συλλογή δειγμάτων από τα κουνούπια για τον πιθανό εντοπισμό μολυσμένων εντόμων και ταυτόχρονα οι κάτοικοι ενημερώνονται για τα μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνουν προκειμένου να προστατευτούν από τα κουνούπια. Την ίδια ώρα, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας μας επισήμανε ότι συνεχίζονται οι εργαστηριακοί έλεγχοι. έχει, καθώς είναι πολλά τα δείγματα που αποστέλλονται από δομές υγείας στο Εργαστήριο Κλινικής Ιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, που διευθύνει ο καθηγητής Ιολογίας ο Γιώργος Σουρμίνος, για έλεγχο, προκειμένου να δουν αν κάποιος νοσεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Και να θυμίσουμε ότι έχουμε ήδη ένα περιστατικό, εκτός από τα βιοντικά μας, πριν από κάποιο διάστημα, και βρίσκεται ακόμα στη μέση του Βενζελίου νοσοκομείου ένας 75χρονος με ιστορικό προβλήματος. Ναι, από ήταν όμως ένα περιστατικό που μας ήρθε από την Αθήνα. Ναι. Αλλά παραμένει στη μέση του Βενζελίου νοσοκομείου. Είναι σοβαρή κατάστασή του.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σταυρούλα. Τώρα, χωρίς κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου, είναι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Να πάμε στη Μαρία Μανάκα. Μαρία.
3: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα μπορούσε να αποτελέσει ένα μοντέλο σχετικά με το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών. Κάτι που επισήμανε σήμερα ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κώστας Βενετίδης, για όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ένα πρόγραμμα που εφαρμόζεται από πολύ νωρίς, με την τοποθέτηση κλωβών και παγίδων από τον Μάρτιο ξεκινά το πρώτο στάδιο καταπολέμησης με την προνυφοκτονία, συνεχίζεται με τις παγίδες, τα δείγματα των οποίων ελέγχονται σε εβδομαδιαία βάση και ολοκληρώνεται με την ακμεοκτονία. Και όταν η αύξηση φτάνει στο απροχώρητο, έχουμε τις βραδινές ενέργειες πτήσεις που για πρώτη φορά κατεξαίρεση αδειοδοτήθηκε η περιφέρειά μας από το Υπουργείο Υγείας για βραδινές ενέργειες πτήσεις με ελικόπτερο, οι οποίες είναι ευεργετικές. Τα αποτελέσματα μέχρι τώρα είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά για την περιοχή μας. Ο ΕΟΔΗ κάνει λόγο μέχρι και το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας για μηδενικά κρούσματα. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται κυρίως για τον έλεγχο ιού του Δυτικού Νείλου και για άλλες ασθένειες σε μια περιοχή όπως η δική μας, από την Δράμα μέχρι και τον Εύρο, με πάρα πολλούς υγροβιότοπους όπου ενδυμούν τα κουνούπια. Τώρα εκεί που εντοπίζονται εστίες, όπως σήμερα, τώρα που μιλάμε, είναι τρεις, στον Εύρο μία, στη Ροδόπια άλλη μία και στην Ξάνθη, όπου και ενδύνονται ψεκασμοί. Επίσης, να πούμε ότι έχουμε ακόμα δρόμο μέχρι και τα μέσα Σεπτεμβρίου, όπως είπε ο κ. Βενετίδης, λόγω της μετακίνησης των αποδημητικών και άλλων άγριων πουλιών που μεταφέρουν τον ιό. Ο προϊστάμενος Διεύθυνσης Υγείας, ο κύριος Γεωργίου, έκανε λόγο για αύξηση των κρουσμάτων στη χώρα τις επόμενες ημέρες. Πάντως, ο ιός έχει εγκατασταθεί για τα καλά. Και μάλιστα μας έκανε και μια πρόταση ο αρμόδιος της Περιφερειάρχης, με το που τελειώσει η φετινή χρονιά, να γίνει μια σύσκεψη όλων των περιφερειών που εφαρμόζουν ανάλογα προγράμματα καταπολέμησης, ώστε να δούμε τι έφτεξε, που έγιναν λάθη, ώστε η κατάσταση να αντιμετωπιστεί συνολικά και όχι αποσπασματικά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το ανακατασκευασμένο με ευρωπαϊκά κονδύλια τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Φόλου λειτουργεί πλέον κανονικά. Όμως το οργανόγραμμα του νοσοκομείου καλύπτεται μόλις κατά περίπου 50%, όπως αναφέρει και το Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας πει περισσότερα. Ελένη.
4: Καλό σας μεσημέρι. Αυτό είναι το θέμα, ότι και μέσω των ευρωπαϊκών κονδυλίων και με τη συμβολή της περιφέρειας που κάλυψε κάποιον τέλος πάντων από τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, στήθηκαν τα ΤΕΠ, έγιναν πολύ όμορφα είναι και τα λοιπά, αλλά χρειάζονται και στελέχωση. Και για την ώρα, μια και είμαστε τόσο χαμηλά στην κάλυψη των θέσεων, όχι μόνο για τα ΤΕΠ, αλλά για ολόκληρο το νοσοκομείο, κυρίως τα ΤΕΠ έχουμε μετακινήσεις, είτε πρόκειται για νοσηλευτές, είτε πρόκειται ας πούμε για γιατρούς. Είναι κάτι το οποίο βέβαια δεν είναι σωστό να γίνεται. Είναι λειτουργικό το ΤΕΠ, δούλεψαν πάρα πολλοί οι εργαζόμενοι, κάποιοι δεν έκαναν καν τις αδειές τους, κάποιοι άφησαν τελείως τα ρεπό, που όπως ξέρεις μαζεύονται χρόνια με τα χρόνια, καθώς όταν είναι υποστελεχωμένο αναγκάζεται να κάνουν πάρα πολλές από τις εφημερίες και έτσι τα ρεπό τους ή τις αδειές τους δεν μπορούν να τις πάρουν. Είναι φορτωμένοι και με 3 και 4 χρόνια από ό,τι μας έλεγε ο Ταμείος του Συλλόγου, ο κύριος Δίνος Μυνδρινός σήμερα. Και αυτό που λέει το Σωματείο είναι απλό. Λέει ότι ήδη το έχουμε πει στον κύριο Γεωργιάδη, θα το ξαναπούμε τώρα που θα έρθει για τα εγγένεια, δηλαδή τον αρμόδιο Υπουργό Υγείας. Μια και είμαστε στο 50%, θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο ώστε να μην χρειάζεται μια κενή θέση 4 χρόνια λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών να καλυφθεί. Έχουμε ζητήσει, λέει, από το Υπουργείο Υγείας τη θέσπιση αυτόματου μηχανισμού αντικατάστασης μέσω ΑΣΕΠ για κάθε αποχωρούντα υπάλληλο. Από τις 275 κενές θέσεις λοιπού προσωπικού που έχουν καταγραφεί, το νοσοκομείο για το 2026 έχει αιτηθεί την κάλυψη 158. Και μέσω 3 προκηρύξεων που έτρεξαν μέσα στο 26, δεν αναμένεται να πάρει περισσότερες από 30 θέσεις. Πραγματικά είναι πολύ χαμηλό αυτό το ποσοστό. Επίσης έχει επιλεγεί και λόγω βέβαια κεντρικής κυβερνητικής επιλογής η κάλυψη των διαφόρων θέσεων με εργολάβους αντί προσλήψεων. Λοιπόν, και σε αυτές τις περιπτώσεις το διοικητικό και εργατικό προσωπικό κοστίζει και 3 και 4 φορές όταν γίνονται τέτοιου είδους προσλήψεις. Ανέφερε χαρακτηριστικά δε περίπτωση εργάτη υγειονομικού ενδιαφέροντος, το κόστος το οποίο καταλογιζόταν σε ποσοστό επί του τζίρου, χωρίς ο ίδιος εργαζόμενος να το εισπράττει εξ ολοκλήρου. Χαρακτήρισε δε αυτή την πρακτική κατασπατάλης δημοσίου χρήματος και θέμα πολιτικής επιλογής. Τέλος έγινε και μια αναφορά στην διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου Υγείας και του Νοσοκομείου Βόλου κατ' επέκταση, καθώς πρόσφατα, λίγες μέρες είναι, έχουμε απόφαση του Υπουργείου με την οποία ακίνητη περιουσία των νοσοκομείων, κέντρων υγείας και εποπτευομένων φορέων περιέρχεται σε 9 κεντρική διαχείριση μέσω της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου.
0: Μάλιστα.
4: Όμως εδώ να επενθυμίσω και κλείνω, το νοσοκομείο Βόλου είχε ήδη προχωρήσει ξεχωριστά σε ανάθεση μελέτης αξιοποίησης της δικής του περιουσίας με σύμβαση ύψους περίπου 58.000 ευρώ για να μελετηθεί δηλαδή από κάποιες δικηγορικές εταιρείες, και τώρα θα πρέπει να διευκρινιστεί και να τεθεί στη διοίκηση του νοσοκομείου πώς πήρε μια τέτοια απόφαση όταν ήξερε τι θα γίνει σε επίπεδο Υπουργείου, καθώς ακόμα από τον Απρίλιο αυτό συζητούνταν και προγραμματίζονταν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Σημαντική εξέλιξη για περιοχές της Ηπείρου τώρα που αντιμετωπίζουν έντονο δημογραφικό πρόβλημα αποτελεί η ένταξη Δήμων των Ιωαννίνων και της Θεσπρωτείας στο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης για τη μετεκατάσταση οικογενειών. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας ενημερώσει για αυτό το πρόγραμμα ο Χρήστος Ανεμοζάλης. Χρήστο.
5: Ναι, Δίκη, μόλις χθες θυμάσαι πάρα πολύ καλά, όπως και οι ακροατές μας, που είπαμε τη δυσάρεστη εξέλιξη για την αναστολή 33 σχολικών μονάδων στην Ήπειρο, που φέτος τη νέα σχολική χρονιά δεν θα ακούσουν το κουδούνι. Τώρα όμως υπάρχει μια άλλη εξέλιξη που προφανώς δεν ξέρω αν ισοσταθμίζει όλη αυτή την αρνητική εξέλιξη, όμως είναι μια καλή εξέλιξη.
0: Mm-hmm.
5: Και αναφερόμαστε στο θέμα που πολύ σωστά ανέφερες, προλόγησες, Βίκη, στο εν λόγω πρόγραμμα της μετεκατάστασης αναμένεται να ενταχθούν οι Δήμοι Σουλίου, Φιλιατών από πλευράς της Πρωτείας και οι Δήμοι Κόνιτσας, Πογονίου, Ζαγορίου, Μετσόβου, Βορείων Τζουμέρκων, Δοδόνης και Τζίτσας από πλευράς των Ιαννίνων. Η εξέλιξη αυτή, Βίκη, έγινε γνωστή μετά τη συνάντηση της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας της κυρίας Μιχαηλίδου με τους βουλευτές των κατατόπους περιοχών, Ήτη, Βασίλη Γιώργια από τη Θεσπρωτεία και Μαρία Αλεξάνδρα από τα Γιάννενα. Η σχετική οικία αναμένεται τις επόμενες ημέρες, ενώ η ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων προγραμματίζεται να ανοίξει εντός του επόμενου μήνα. Η οικονομική ενίσχυση θα πρέπει να επισημάνουμε ότι μπορεί να φτάσει έως και τις 10.000 ευρώ και αφορά πολίτες που μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε περιοχές με έντονα δημογραφικά προβλήματα, όπως αυτές τις περιοχές που προαναφέραμε.
0: Mm-hmm.
5: Επιπροσθέτως, βασική προϋπόθεση αποτελεί η πραγματική εγκατάσταση αλλά και η δήλωση της κατοικίας ως κύριας, ενώ για οικογένειες με παιδιά προβλέπεται και φίτηση σε σχολεία της περιοχής.
0: Mm-hmm.
5: Το πρόγραμμα έχει διευρυνθεί καθώς καταργείται η υποχρέωση εργασίας στην περιοχή μετεκατάστασης, ανοίγοντας ουσιαστικά τον δρόμο για την συμμετοχή τελεργαζομένων, συνταξιούχων και ανέργων. Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε πως προβλέπεται επίσης η συμμετοχή Ελλήνων κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και από φοιτητών πανεπιστημίων των συγκεκριμένων Δήμων, ενώ υπάρχει επίσης η δυνατότητα προκαταβολής της πρώτης δόσης για τα έξοδα μετακίνησης, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τέλος, και με αυτό θα κλείσω, Βίκη, η επέκταση του μέτρου στην Ήπειρο αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς αρκετές ορεινές και ημιορεινές περιοχές αντιμετωπίζουν έντονη πληθυσμιακή συρρήκνωση αλλά και γύρανση.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Το αίτημα για πλήρη έλεγχο της υλοποίησης του έργου ίδρευσης, αντικατάσταση τμήματος επέκταση αγωγού του κλάδου Αγία Μαρίνα, Λούχα, Γύρι, Άγιος Λέοντας, διατύπωσε η Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδα σε χθεσινή, θέτοντας αρκετά ερωτήματα φυσικά, που όπως τονίστηκε πρέπει να απαντηθούν από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Μιλάμε για το Δήμο Ζακύνθου και ο Σάκης Νέγκας θα μας πει περισσότερα. Σάκη.
6: Καλό μεσημέρι. Υπάρχει και μια τελευταία εξέλιξη σύμφωνα με την οποία ο εισαγγελέας τελικά ζήτησε από τη Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδας το φάκελο του έργου. Αυτό σημαίνει κάτι. Να πούμε λοιπόν ότι η Παράταξη Δύναμη Ελπίδας είναι ο συνδυασμός της μείζωνος αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Ζακύνθου. Έχει ήδη υποβάλει αναφορά στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στην Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου και στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Ιόνια Νησιά 21-27, ενώ η αναφορά κοινοποιείται και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεδομένου ότι το έργο που προανέφερες, συναδέλφισσα, έχει χρηματοδοτηθεί και από ευρωπαϊκούς φόρους. Μεταξύ άλλων, η παράταξη θέτει ένα βασικό ερώτημα που αφορά το ποσοστό οικονομικής ολοκλήρωσης του έργου, αναφέροντας ότι μέχρι το Φεβρουάριο του 2025 είχαν καταβληθεί στον ανάδοχο πάνω από 1.521.000 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 98,1% του συμβατικού αντικειμένου, ενώ απομένει προσπληρωμή ποσό περίπου 30.000 ευρώ. Με άλλα λόγια, έχουν εκτελεστεί εργασίες, έχουν πληρωθεί εργασίες, οι οποίες δεν έχουν εκτελεστεί. Ενώ έχει αποπληρωθεί η ανάδοχος εταιρεία σε ποσοστό 98,1% του συμβατικού αντικειμένου, το εκτελεστέν έργο τώρα κινείται σε ένα ποσοστό που δεν ξεπερνά το 40%. Άρα εδώ έχουμε εργασίες που δεν έχουν εκτελεστεί, ενώ έχουν πληρωθεί.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστεί.
6: Έχουμε και μια ανταλλαγή ανακοινώσεων μεταξύ της Δημοτικής Αρχής και της Παράταξης Δύναμη Ελπίδας για το Ζάκυνθο, ενώ να πούμε ότι ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρεία, ο εργολάβος, έχει πεθάνει και στο μεταξύ έχει αναλάβει άλλος εργολάβος το έργο, με το Δήμο να λέει ότι θα ολοκληρωθεί το αμέσως επόμενο διάστημα, χωρίς να υπάρχει επίσημη ενημέρωση ποιος είναι ο εργολάβος και θετικά και σχετικά ερωτήματα θέτει η Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Μία εικόνα δύο ταχυτήτων διαμορφώθηκε στα καταλήματα και στην εστίαση των Κυκλάδων το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, η Λίνα Θεολογή του από την έρθη στις Κυκλάδες έχει περισσότερα. Λίνα.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και καλό μήνα σε όλους. Διαφορετικές επιδόσεις εμφανίζουν τα νησιά των Κυκλάδων με τα στοιχεία του δεύτερου τριμήνου του 2026 να δείχνουν στις περισσότερες περιπτώσεις αύξηση των αφίξεων, χωρίς αυτή ωστόσο να αποτυπώνεται στους τζίρους και τα έσοδα των επιχειρήσεων. Στη Σαντορίνη, η οποία αποτελεί σταθερή αξία στον τουρισμό της χώρας, το δεύτερο τρίμηνο του 2026 ο κύκλος εργασιών των καταλυμάτων ανέλθε σε 124,43 εκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας αύξηση περίπου 5,8% με τα έσοδα στην να παραμένουν ουσιαστικά μετάβλητα, ενώ ο δεύτερος μεγαλύτερος προορισμός των Κυκλάδων, η Μύκονος, καταγράφει μικρή κάμψη τόσο στα καταλήματα όσο και στην εστίαση. Κερδισμένες παρουσιάζονται η Μήλος, η Πάρος και η Νάξος, με τη Μήλο να εμφανίζεται μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ των δημοφιλέστερων προορισμών. Τα έσοδα των καταλήμματων αυξήθηκαν κατά 18,4%, ενώ στην εστίαση είχαμε αύξηση κατά 12,2%. Σε Πάρο και Νάξο, ο τύρος των καταλήμματων σημείωσε άνοδο, ενώ και στην εστίαση οι τζίροι εμφανίζονται αυξημένοι. Σύρος και Άνδρος κατέγραψαν πτώσεις στους τζίρους τόσο στην εστίαση όσο και στα καταλήμματα, ενώ και Κέα και Κύθνος εμφανίζουν αύξηση και στις δύο κατηγορίες. Να σημειώσουμε ότι μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2026 για το οποίο μιλάμε, συμπεριλαμβάνονται τόσο οι διακοπές του Πάσχα, όσο και ο πρώτος καλοκαιρινός μήνας, ο Ιούνιος, κατά τον οποίο φαίνεται πως παρόλο που υπήρξε μία αύξηση των επισκεπτών στη χώρα μας, οι εισπράξεις από τον τουρισμό παρέμειναν περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Τώρα την αντίδραση του Εμπορικού Επιμελητηρίου αλλά και της Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Κερκυραίων Δήμος Μερόπη Ιδραίου προκάλεσε η απόφαση του ΟΛΚΕ για μεταφορά των καρνάγιων στο πάρκινγκ του Εμπορικού Κέντρου. Μαρίνα Μοσχάτη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα.
8: Καλά μεσημέρι από την Κέρκυρα. Κατά της μετεγκατάστασης των καρνάγιων στο χώρο στάθμευσης στην Εθνική
9: αντιστάσεω στο εμπορικό τράστιτε η παράταξη Κερκυριών Δήμος και επικεφαλής κυρία Ιδραίου, υποστηρίζοντας ότι τα καρνάκια πρέπει να μεταφερθούν στο χώρο κοντά στο βιολογικό με όλες τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Και ζητά και λύση για το τμήμα της ιοπλοείας του ιού που βρίσκεται στο συγκεκριμένο χώρο και την παραχώρηση του χώρου στάθμευσης στο Δήμο για να αξιοποιηθεί ως περιφερειακό, περιφερειακό πάρκινγκ που έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη η πόλη. Με επιστολή του τώρα από το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαπωνδύων και τον Οργανισμό Λιμένος και το Επιμελητήριο ζητά την επανέναρξη του διαλόγου για την επανεξάρτηση της δυνατότητας αξιοποίησης της θέσης βιολογικός, εφόσον πληρούνται όλες οι νόμες, τεχνικές και περιβαλλοντικές προϋποθέσεις. Τέλος, το Επιμελητήριο δηλώνει την κατηγορηματική του αντίθεση σε ενδεχόμενο μετατροπής του χώρου του πάρκινγκ σε καρνάγιο, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια οριστική και κοινά αποδεκτή λύση. Να θυμίσουμε ότι πριν από μερικές μέρες ο Υφυπουργός Εσωτικής Πολιτικής είχε ανακοινώσει ότι οι περισσότεροι επιχειρηματίες που εργαστηριοποιούνται στα Καρνάκια έχουν υπογράψει το νομικό κείμενο για την μεταγκατάστασή τους στον όρμο του ποταμού, ενώ όλοι και έχει δεσμευτεί και για την εκτέλεση συνοδών έργων με κύρια την κατασκευή νεοδόχου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Προχωρούν τώρα οι διαδικασίες ώστε το ιστορικό μνημείο της Δημοτικής Αγοράς Χανίων, οι εργασίες του οποίου έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί, να κάνει τα επίσημα εγγένειά του τον προσεχή Δεκέμβριο. Να πάμε στην ΕΡΤ Χανίων και στο Βασίλη Φουντουλάκη. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι, και αν είναι εύκολο πριν μιλήσουμε για τη Δημοτική Αγορά Χανίων, πες μας για την φωτιά η οποία εκδηλώθηκε νωρίτερα στην περιοχή μου Ζουράς Χανίων. Σε τι
10: ήταν
0: κατάσταση βρίσκεται?
10: Βίκη, που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι, σε χαμηλή βλάστηση, χορτολιβαδική βλάστηση στην περιοχή Μουζουράς Ακροτηρίου, κοντά στην Αμερικανική βάση, σε ιδιωτικό χώρο. Ωστόσο, υπήρξε άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής με 24 πυροσβέστες και 5 οχήματα, συν αυτών και μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 19ης της ΕΜΟΔΕ. Οπότε η φωτιά έσβησε πάρα πολύ γρήγορα, δεν επεκτάθηκε σε γύρω χώρους και μετά από 20 λεπτά ουσιαστικά είχε λήξει το συμβάν το συγκεκριμένο. Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής φυσικά διερευνά τις συνθήκες και τα ακριβή αίτια της εκδήλωσης πυρκαγιάς.
0: Μάλιστα, ας πάμε για την αγορά.
10: Σε ό,τι αφορά την αγορά, όπως είπες και εσύ, στο πλαίσιο τη διαδικασία των εγγενείων της Δημοτικής Αγοράς τον προσεχή Δεκέμβριο, είχαμε χθες την ολοκλήρωση και των δημόσιων δημοπρασιών 13 καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς που είχαν μείνει κενά από τις προηγούμενες αντίστοιχες διαδικασίες. Πρόκειται για 13 καταστήματα τα οποία κατήχαν παλαιοί καταστηματάρχες της Δημοτικής Αγοράς. Να σημειώσουμε ότι από αυτά τα 13, τα 11 κατοκυρώθηκαν σε νέους μισθωτές που πλειοδότησαν, ενώ για δύο καταστήματα δεν υπήρξε ενδιαφέρον, και συγκεκριμένα για καταστήματα αλαντοποιίας και τυροκομείας. Να σημειώσουμε εδώ ότι στη νέα δημοτική αγορά, η νέα δημοτική αγορά θα έχει 61 συνολικά καταστήματα. Τα 59 από αυτά έχουν βρει ενοικιαστές, έχουν βρει κατόχους, δηλαδή επιχειρηματίες που θα τα δουλέψουν στο μόλις δηλαδή λειτουργήσει η δημοτική αγορά Χανίων. Τα δύο, όπως είπαμε και πριν, έχουν μείνει κενά μέχρι στιγμής. Ενώ σε ό,τι αφορά τα ποσά που θα δίδονται στο Δήμο Χανίων συνολικά ένα μήνα, βάσει δηλαδή των μισθωμάτων που θα δίδονται στο Δήμο Χανίων, ανέρχονται στα 138.024 ευρώ, ενώ το αντίστοιχο μίσθωμα συνολικά ανά έτος θα αναμένεται να ανέλθει στα 1,6 εκατομμύρια ευρώ έσοδα που θα, που θα παίρνει ο Δήμος Χανίων ανά έτος, και χωρίς φυσικά να έχουν υπολογιστεί τα δύο τελευταία καταστήματα. Κλείνοντας να πω και να υπενθυμίσω ξανά ότι τα εγγένεια της δημοτικής αγοράς, εκτός συγκλονιστικού απρόβλητου, θα είναι στις αρχές Δεκεμβρίου.
0: Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να συνδεθούμε τώρα με την αίθουσα σύνταξης και με την Μπέλα Θεργιού, καθώς έχουμε μια νέα φωτιά. Μπέλα.
11: Πρόκειται για τη φωτιά, Βίκη, που ξέσπασε χθες το απόγευμα στην τραπεζίτσα Κόνιτσας. Έχει ενισχυθεί, έχει αναζωπηρωθεί. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο έχουν ενισχυθεί τόσο από αέρος όσο και οι επίγειες. Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 85 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 1ης, 2ης, 5ης, 6ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 3 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος ρήψεις νερού πραγματοποιούν 7 ελικόπτερα. Η φωτιά, να υπενθυμίσουμε ότι εκδηλώθηκε περίπου στις 6 και 10 το απόγευμα της Δευτέρας, σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, δυσχεραίνοντας σημαντικά την πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων και καθιστά κρίσιμη τη συμβολή των εναέριων δυνάμεων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπέλα, και να πάμε ευθύς αμέσως στη Φωτεινή Μπαλογιάννη, καθώς ο Δώρος Δημοσθένου και η Ντεσάντοβ εμφανίζονται απόψε στο φεστιβάλ Στρογγυλή της Σαντορίνης. Φωτεινή.
12: Ναι, ακριβώς έτσι. Βίκυ, καλό μεσημέρι. Με τη συναυλία του Ντόρου Δημοσθένους και τον Ντεσάντο συνεχίζεται σήμερα στη Σαντορίνη το ένατο φεστιβάλ Στρογγύλη που διοργανώνει ο Δήμος Θήρας. Η μουσική βραδιά αρχίζει στις 9 στον Καρτεράδο με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Αποτελεί η συναυλία η σημερινή έναν από τους τελευταίους σταθμούς μιας διοργάνωσης που άρχισε στις 4 Ιουλίου και κινήθηκε ανάμεσα σε διαφορετικές μορφές της ελληνικής μουσικής, θεματικά αφιερώματα και παραστάσεις stand-up comedy, με το πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα του φεστιβάλ να φέρνει στη σκηνή μεταξύ άλλων τον Χρήστο Θηβαίο, τον Πάνο Μουζουράκη, τα Ιμις Κούμπρια και τους Κόζα Μόστρα, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα της σύγχρονης ελληνικής μουσικής, με ιδιαίτερη θέση τα αφιερώματα στον Στέλιο Καζατζίδη και στον Στράτο Διονυσίου, καθώς και η μεγάλη μουσική βραδιά για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φωτεινή, και να κλείσουμε εμείς με δύο λόγια που θα πούμε για τον καιρό, καθώς αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά από τις μεσημβρινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα βόρεια θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και πιθανόν τοπικά στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 36, τοπικά τους 37 βαθμούς και στην ισιωτική χώρα τους 29 με 34 και τοπικά στο Ιόνιο και τα Δωδεκάνησα τους 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής η Φανιά Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Φωτιά ήτι με στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
2: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
1: Ο μισθός δεν φτάνει.
2: Απλησίαστα τα ενίκια.
1: Ανασφάλεια και bullying στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
2: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Ενάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα βενζέλου.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
6: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
7: Πρώτη μέρα του Σεπτέμβρη και η νέα περίοδος ξεκινά με αλλαγές που αγγίζουν την καθημερινότητα αλλά και ανοιχτά μέτωπα στην οικονομία. Στους δρόμους της Αττικής μπαίνουν από σήμερα κάμερες, drones και τεχνητή νοημοσύνη για την καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας, ενώ στα σούπερ μάρκετ οι μειωμένες τιμές περνούν σε περισσότερους από 1.700 κωδικούς προϊόντων. Την ίδια ώρα η ακρίβεια παραμένει στο επίκεντρο με την κυβέρνηση να μετρά αντίστροφα για τις εξαγγελίες της στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και την αντιπολίτευση να ανεβάζει τους τόνους. Στο ενεργειακό πεδίο, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν τις διεθνείς τιμές, με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο να καταγράφουν νέα άνοδο. Σεπτέμβρης, λοιπόν, με αλλαγές, οικονομικές πιέσεις και πολιτικές εξελίξεις. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλό μήνα. Είναι Τρίτη, 1η Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιανοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Χαρά Γιανοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντοναδρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μειωμένες είναι από χθες οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, με τη μέση μείωση να διαμορφώνεται στο 9,5% και να αφορά 1.740 κωδικούς προϊόντων. Στο 3,7% αυξήθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο από 2,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Στο 3,3% ο πληθωρισμός στο σύνολο της Ευρωζώνης. Ανώδικα κίνητη τιμή του πετρελαίου μετά την νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent, ενώ σε υψηλά επίπεδα κινείται και η διεθνής τιμή του φυσικού αερίου. Νέα πρωτοβουλία της ΔΕΗ για το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος, προανήγγειλε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας στο Earth News. Όπως ανέφερε, τα μέτρα που έχουν κλειδώσει αφορούν το σύνολο της κοινωνίας, ενώ ο πρωθυπουργός θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ το σχέδιο της κυβέρνησης για την επόμενη τετραετία. Πρεμιέρα σήμερα για το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας στην Αττική με drones, κάμερες και τεχνητή νοημοσύνη στους δρόμους. Και σε πλήρη εξέλιξη έρευνες για το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Οι εξετάσεις DNA αναμένεται να ρίξουν φως στις σχέσεις των ενηλίκων με τα τρία ανήλικα παιδιά. Αύριο απολογούνται τρεις συλληφθέντες, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά, αλλά θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας με την οικονομία, καθότι μειωμένες είναι από χθες οι τιμές σε περισσότερους από 1.740 κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Η μέση μείωση φτάνει το 9,5%, ενώ σε επώνυμα προϊόντα αγγίζει ακόμα και το 30%. Μειωμένες είναι και οι τιμές στα σχολικά είδη. Θα συνδεθούμε με τον οικονομικό μας συντάκτη, τον Άκη Αθανασόπουλο, για να δούμε πώς διαμορφώνεται σήμερα η εικόνα στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Άκη, καλό μεσημέρι και καλό μήνα.
8: Καθότι
7: μπήκε ο Σεπτέμβριος, καταλαβαίνουμε ότι τα σχολεία ανοίγουν σε λίγες ημέρες. Τα νοικοκυριά καλούνται να διαχειριστούν ένα ακόμα κύμα εξόδων. Πώς έχει διαμορφωθεί η εικόνα λοιπόν από την αγορά την πρώτη μέρα εφαρμογής των μειώσεων?
8: Λοιπόν, οι καταναλωτές, όσοι από χθες είχαν παρακολουθήσει τα δελτία ειδήσεων και εδώ στο Earth News, ενδεχομένως θα είδαν τα ταμπελάκια, αν πήγαν και σε κάποιο σούπερ μάρκετ θα τα είδαν και από κοντά, άρα κάποιοι μπορεί ήδη να έχουν μια εικόνα. Mm-hmm. Σήμερα βέβαια έχουν πολλαπλασιαστεί τα ταμπελάκια, κάθε μέρα που περνάει όλο και περισσότερα μπαίνουν στα ράφια, άρα σιγά σιγά οι καταναλωτές αυτό το οποίο από χθες τους λέμε θα το δουν και στην πράξη, θα κάνουν τις συγκρίσεις, θα κάνουν τις επιλογές. Και βέβαια όσοι επιλέξουν τα προϊόντα που συμμετέχουν σε αυτή τη συμφωνία και τα οποία, όπως είπες και εσύ, σαν κωδικοί είναι πάνω από 1.740, πλησιάζουν τους 1.800, εκεί λοιπόν θα δουν σημαντικές μειώσεις σε κάποιους τουλάχιστον κωδικούς.
7: Υπάρχει κάποιος που δεν έχει πάει ακόμα στο σούπερ μάρκετ και μπορεί να πάει τις επόμενες ώρες και μας ακούει αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, από το αυτοκίνητό του. Θα δει αυτή την ειδική σήμανση για να καταλάβει ότι αυτά τα προϊόντα εντάσσονται σε αυτή την πρωτοβουλία?
8: Ακριβώς. Θα δει λοιπόν το ταμπελάκι στο ράφι που θα λέει πρωτοβουλία μείωση τιμών. Mm-hmm. Αυτομάτως καταλαβαίνει ότι αυτό το προϊόν έχει μειωθεί σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Το πόσο έχει μειωθεί θα πρέπει τώρα μόνο αν ο ίδιος μπει στην πλατφόρμα πόσο κάνει και δει πόσο έκανε τις προηγούμενες εβδομάδες, ή αν ο ίδιος το είχε σημειώσει στο μυαλό του και θυμόταν αυτό το προϊόν πόσο το αγόραζε μέχρι την Παρασκευή, μέχρι το Σάββατο, ώστε να δει σήμερα το ποσοστό μείωσης. Η αλήθεια είναι ότι τα ποσοστά κυμαίνονται σε μέσο επίπεδο κοντά στο 9 με 10%. Θα βρούνε φυσικά και μεγαλύτερες μειώσεις, όπως θα βρούνε και μικρότερες.
7: Άκη, τώρα δεν ξέρω αν έχεις τώρα και εσύ κάποια παραδείγματα για να το κάνουμε λίγο πιο πρακτικό για να το καταλάβουν οι ακροατές, γιατί λέμε πολλούς αριθμούς, λέμε ποσοστά. Πρακτικά, πάει κάποιος τώρα στο σούπερ μάρκετ και ψωνίζει, για παράδειγμα, δεν ξέρω.
8: Έχω 5-6 τρόφιμα κυρίως. Για παράδειγμα, σοκολάτα 200 γραμμάρια, αρχική τιμή 4,42, τελική τιμή 4,06. Mm-hmm. Αυτό με τη μείωση. Μπάμιες κατεψυγμένες, συσκευασία. Το διευκρινίζω το κατεψυγμένες. Mm-hmm. Η συσκευασία στα σακουλάκια 750 γραμμάρια. Αρχική τιμή 6,72, 6,72 ευρώ δηλαδή. Τελική τιμή 6,28 ευρώ. Mm-hmm. Περίπου 50 λεπτά φθηνότερο. Γάλα υψηλής παστερίωσης του 1 λίτρου. Επίσης ένα προϊόν που βάζουν πάρα πολλά νοικοκυριά στο τραπέζι τους, στο ψυγείο τους. Αρχική τιμή 1,38, τελική τιμή 1,19 μετά την χθεσινή μείωση. Κιμάς βόιος, το μοσχάρι, κακά το όλοι όσοι παρακολουθούσαμε τον πληθωρισμό, είναι μία από τις βασικές αιτίες που ο πληθωρισμός ανέβηκε μαζί με την ενέργεια. Βέβαια ανέβηκε σε αυτά τα ύψη. 6,86 τα 400 γραμμάρια μοσχαρίσιου κιμά. 6,51 μετά την τελική μείωση, δηλαδή 35 λεπτά φθηνότερο στα 400 γραμμάρια, ξαναλέω. Ναι. Άρα βοσιτέλαιο, συσκευασία 2 λίτρων. Η αρχική τιμή 7,90, σχεδόν 8 ευρώ. Η τελική τιμή μετά τη μείωση 6,95, λίγο κάτω από τα 7. 1 ευρώ διαφορά δηλαδή. Mm-hmm. Σημαντική και αυτή για τα 2 λίτρα. Θα βρούνε αντίστοιχες μειώσεις, αντίστοιχα ποσοστά, ίσως και λίγο μεγαλύτερα, σε είδη νοικοκυριού, καθαριστικά, σε είδη ατομικής υγιεινής, ξηραφάκια, μωρομάντιλα.
7: Ναι, γιατί αυτά η αλήθεια είναι ότι είχαν τσιμπήσει αρκετά τους τελευταίους μήνες.
8: Βεβαίως, και πάνες για μωρά, για αυτές έχουν πολύ μεγάλη μείωση. Επίσης, μεγάλες μειώσεις υπάρχουν και στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Mm-hmm. Γιατί όσα ανέφερα μέχρι τώρα είναι επώνυμα προϊόντα. Υπάρχουν όμως οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, έχουν και προϊόντα με το λογότυπο του σούπερ μάρκετ. Αυτά θεωρούνται ιδιωτικής ετικέτας. Σε αυτά μπορεί να βρει κάποιος και ακόμα και μεγαλύτερες μειώσεις από αυτές που περιέγραψα πριν. Mm-hmm. Άρα, ένα επιπλέον κίνητρο. Και βέβαια, μεγάλες και σημαντικές μειώσεις και σε σχολικά είδη. Και σε σούπερ μάρκετ, αν και από τους κωδικούς που μας έχει δώσει το Υπουργείο Ανάπτυξης, είναι 2-3 τα σούπερ μάρκετ που έχουν μειώσεις σε σχολικά είδη, όμως οι μεγάλες αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών, τρεις είναι οι μεγαλύτερες στην Ελλάδα, οι γονείς ξέρουν ποιες είναι, να μην λέμε τώρα τα ονόματα. Σε αυτές τις τρεις λοιπόν πολύ γνωστές αλυσίδες θα βρούνε μέσα οι γονείς μειώσεις από 10 μέχρι και 35% σε σχολικά είδη. Το 10% είναι σε σχολικές τσάντες, δηλαδή μια σχολική τσάντα των 25 ευρώ με 10% θα πάει μείον 2,5 ευρώ, θα πάει στα 22,5. Στα τετράδια όμως η μείωση είναι πολύ μεγαλύτερη, φτάνει και στο 32-33%. Στα μπλοκ ζωγραφικής φτάνει στο 25%.
7: Είναι, ναι, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι πολλά τα έξοδα. Αν σκεφτεί κάποιος ότι μια οικογένεια μπορεί να μην έχει μόνο ένα παιδί, να έχει περισσότερα. Οπότε όλα αυτά υπολογίζονται επί 2, επί 3, ανάλογα πόσα παιδιά υπάρχουν στην οικογένεια και καταλαβαίνουμε τι λογαριασμός δημιουργείται στο τέλος.
8: Ναι, είναι λογαριασμός. Όπως είπες, μπορεί να είναι 2 τα παιδιά, μπορεί να είναι 3. Επίσης είναι προϊόντα, είναι είδη, τα οποία δεν μπορείς να πεις ότι μου περίσσεψαν από πέρυσι. Το τετράδιο το περσινό δεν μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί φέτος. Επίσης το μπλοκ ζωγραφικής. Καμιά φορά και οι τσάντες μπορεί να έχουν σκιστεί από πέρυσι, μπορεί να έχουν πάθει το φερμουάρ, κάτι να έχει χαλάσει, ή το παιδί να ζητήσει μια καινούργια τσάντα, μπορεί να, είναι μπορεί να χρειάζεται να πάρει μια μεγαλύτερη τσάντα.
7: Ναι, γιατί είναι και διαφορετικές οι ανάγκες κάθε ηλικία. Και σίγουρα μπορεί να μας ακούγονται σε κάποιες περιπτώσεις μικρές σημειώσεις, αλλά το θέμα είναι στο τέλος το ταμείο που γίνεται και νομίζω εκεί θα φανεί αυτή η διαφορά στο λογαριασμό σε σχέση με αυτό που μπορεί να πληρώναμε μία εβδομάδα πριν.
8: Έχει δίκιο ότι οι πολλές μικρές μειώσεις σαν τις ανθρήσεις μπορεί να γίνουν μια σημαντική εξοικονόμηση. Προφανώς δεν υπάρχει ένα ποσό το οποίο να πούμε τώρα ότι ένα νοικοκυριό θα γλιτώσει 50 ευρώ, άλλο νοικοκυριό θα γλιτώσει 50 γιατί μπορεί να είναι πολυμελές, άλλο νοικοκυριό μπορεί να γλιτώσει 20 ευρώ το μήνα, άλλο 30. Εξαρτάται, ξαναλέω, πόσα μέλη έχει το νοικοκυριό.
7: Και κρατάμε και αυτό που είπες, ότι θα πρέπει οι καταναλωτές να μπουν πρώτα. Καλό είναι να κάνουν την έρευνα αγοράς τους, χρησιμοποιώντας και την πλατφόρμα Πόσο Κάνει, για να πάνε πιο στοχευμένα και να βρουν και τις καλύτερες μειώσεις.
8: Σωστό, είναι χρήσιμη αυτή η πλατφόρμα. Μέσω του gov.gr είναι διαθέσιμη στους πολίτες. Μπορούν πραγματικά να δούνε χιλιάδες ήδη εκεί πέρα και να δούνε τις τιμές και να κάνουν και τις συγκρίσεις και από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ, διότι ο ανταγωνισμός είναι αυτός ο οποίος θα σπρώξει τις τιμές προς τα κάτω. Όταν ο καταναλωτής συγκρίνει σούπερ μάρκετ και επιλέγει το φθηνότερο, ο ανταγωνισμός, ξαναλέω, θα πιέσει και τον διπλανό, τον ανταγωνιστή, τον απέναντι, θα τον πιέσει να κατεβάσει και αυτός τις τιμές.

0: ή τον απέναντι θα τον πιέσει να κατεβάσει και αυτό τις τιμές.
1: Άκη, να βάλουμε μια ανωτελεία, να ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στο Earth News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος...
2: Τις τιμές.
3: Ναι.
2: Και εδώ μειώνονται περίπου 1.600 κάτι τέτοιο.
3: 1.700 κωδικοί.
2: 1.700 κωδικοί και μάλιστα με ειδική σήμανση. Mm-hmm. Έτσι ώστε ανεξαρτήτως του τι λέτε εσείς, τι λέω εγώ και τι λέει η αντιπολίτευση, κάθε καταναλωτής θα πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, θα βλέπει πόσο έκανε και πόσο κάνει τώρα.
3: Μάλιστα.
2: Και επομένως οι πολίτες θα βγάλουν τα συμπεράσματά τους από αυτό.
1: Να επιστρέψουμε σε σένα και Αθανασόπουλε. Στο 3,7 διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο εδώ στη χώρα μας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurostat, ανέβηκε σε σχέση με τον Ιούλιο.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι σημαντική άνοδος. Ήταν στο 2,7 τον Ιούλιο, πήγε στο 3,7, μία μονάδα επάνω. Αν πρέπει να δούμε αναλυτικά τις κατηγορίες, να δούμε δηλαδή γιατί έχουμε αυτή την άνοδο, νομίζω ότι το αίτιο, η αιτία μάλλον αυτής της ανόδου είναι αυτή που φανταζόμαστε όλοι, τα καύσιμα. Τα τρόφιμα και οι υπηρεσίες δεν είχαν μεγάλες πιέσεις τον Αύγουστο, δεν έπαιξαν κάποιο ρόλο. Τα καύσιμα όμως με ένα ποσοστό ανόδου πάνω από 15% ο τομέας της ενέργειας γενικά. Όταν τον Ιούλιο ήμασταν κοντά στο 10-11, αυτή η μεγάλη άνοδος είναι που οδήγησε και τον πληθωρισμό στο ποσοστό αυτό στο οποίο ανέφερε, 3,7 από 2,7. Μεγάλη άνοδος. Σε όλη βέβαια την Ευρωζώνη έχουμε άνοδο, αυτό να το πούμε. Η Ευρωζώνη συνολικά έχει πληθωρισμό 3,3 τον Αύγουστο, ενώ τον Ιούλιο είχε 2,9. Άρα και η Ευρωζώνη είναι 4-10 πάνω. Εμείς είμαστε μία μονάδα, λίγο μεγαλύτερο. Αλλά το να δούμε πόσο θα αποδώσουν τα μέτρα που ξεκίνησαν χθες να εφαρμόζονται. Περιμένουμε να δούμε πληθωρισμό Σεπτεμβρίου πια, πώς θα εξελιχθεί.
1: Άκη Αθανασόπουλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το πληρέστατο ρεπορτάζ. Και τώρα από την Αθήνα να πάμε στη Θεσσαλονίκη και στον Παύλο Σαρόγλου, ο οποίος βρέθηκε νωρίτερα στην αγορά. Παύλο, καλό μεσημέρι, καλό μήνα και σε εσένα. Πώς αποτυπώνονται τώρα οι μειώσεις στην πράξη και τι λένε και οι καταναλωτές και οι επαγγελματίες?
4: Κοιτάξτε τώρα να δείτε, είπαμε, φαντάζομαι τα είπατε και στο ρεπορτάζ νωρίτερα όσον αφορά τα προϊόντα, τους 1.740 κωδικούς με μέσο ποσοστό 9% και μειώσεις να φτάνουν σε επιμέρους προϊόντα έως και το 44%, τόσο στα βασικά είδη πρώτης ανάγκης τα οποία χρειάζεται ένα νοικοκυριό, αλλά και στα σχολικά είδη, καθώς είμαστε πλέον μία ανάσα από το να ξεκινήσουν στα σχολεία. Και πάντοτε τα σχολικά ήδη ήταν αυτά τα οποία έκαιγαν αυτό το μήνα, το Σεπτέμβριο, τα νοικοκυριά. Τώρα, όσον αφορά το καταναλωτικό κοινό, οι περισσότεροι από τους καταναλωτές αυτή τη στιγμή εμφανίζονται συγκρατημένοι. Δεν έχουν προλάβει να δουν πώς θα αποτυπωθεί αυτό στο πορτοφόλι τους, στον προϋπολογισμό του κάθε νοικοκυριού. Βέβαια κάποιοι λένε ότι θα καλύψει τις βασικές τους ανάγκες, άλλοι λένε ότι ίσως αυτές οι μειώσεις οι οποίες γίνονται δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανατιμήσεις που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια. Ωστόσο όμως είναι κάτι το οποίο, αυτό το οποίο λένε οι περισσότεροι, είναι το ότι θα το δουν στο άμεσο χρονικό διάστημα, διότι είναι κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει. Είναι πάρα πολύ νωρίς, ξεκίνησε δηλαδή τώρα και δεν έχουν προλάβει ως επιτοπλίστων να δουν πώς θα αποτυπωθεί αυτό.
1: Και φαντάζομαι και οι περισσότεροι ακόμα κάνουν την προεργασία, αγοράς, την έρευνα αγοράς, καθότι τώρα τα ψώνια, ειδικά για τα σχολικά είδη όπως μας είπες και εσύ, θα πρέπει να γίνουν τις επόμενες ημέρες. Παύλο Σαρόγλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Οι μειώσεις τιμές αναμένεται να έχουν θετικό αντίκτυπο στους καταναλωτές σε μια περίοδο που ο πληθωρισμός στα τρόφιμα παραμένει επίμονος. Αυτό ανέφερε στο Air News Radio 105,8 γενικός διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών Λευτέρης και ο ΣΕΣ. Όπως σημείωσε, η προσπάθεια συγκράτησης των τιμών θα πρέπει ωστόσο να συνοδευτεί και από άλλα μέτρα, μεταξύ των οποίων η μείωση των έμεσων φόρων σε ορισμένα προϊόντα.
5: Πρακτικά, ο καταναλωτής στην καθημερινότητά του, όταν θα δει ένα προϊόν που είναι 10% κάτω, ας πούμε, σε σχέση με πριν, αυτό το κατά πόσο θα το εκτιμήσει ως σημαντική μείωση ή όχι εξαρτάται από δύο παράγοντες. Ο ένας είναι αν το αγοράζει το προϊόν αυτό, είναι από τα προϊόντα που αγοράζει. Και ο δεύτερος είναι ότι αυτή η μείωση, αν θα τον ικανοποιήσει. Με την έννοια την εξής. Για παράδειγμα, έχουμε ένα προϊόν το οποίο πριν από 4 χρόνια είχε 1 ευρώ και έχει πάει τώρα 1,80 για παράδειγμα, 1,60, 1,50. Ναι. Και ξαφνικά από το 1,60 πέφτει στο 1,40.

0: τώρα. Mm. Αυτά τα 20 λεπτά είναι για μας πολύ, πολύ σημαντική μείωση, 15% μείωση. Ο καταναλωτής μπορεί να την ικανοποιήσει όμως, γιατί έχει συνθέσει 15 χρόνια μια αγορά σε ένα προϊόν 1 ευρώ.
1: Ακούσαμε τα όσα είπε ο κύριος και ο ΣΕΣ στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου το πρωί στις πρωινές διαδρομές. Από την πλευρά της, η πρόεδρος της ΕΚΠΗΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, επασήμανε πίσω σταθμό μας ότι μειώσεις 5, 7 και 10% δεν αποτυπώνονται ουσιαστικά στην τσέπη του καταναλωτή, καθώς οι τιμές έχουν ήδη αυξηθεί σημαντικά. Χαρακτήρισε τα μέτρα προσωρινά και θελοντικά και ζήτησε ουσιαστικές και δομικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.
2: Μία επίσκεψη που έκανα σε μία μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, θέλησα να πάρω φρέσκο γάλα. Που παίρνω καθημερινά. Δεν υπήρχε το ταμπελάκι πουθενά στο φρέσκο γάλα. Ο καταναλωτής πρέπει να ψάξει πάρα πολύ στο σούπερ μάρκετ για να βρει αυτά τα ταμπελάκια, διότι δεν είναι 1740 κωδικοί σε κάθε σούπερ μάρκετ, είναι 200-300 και ίσως λέω και πολλούς αυτή τη στιγμή. Και δεν μπορεί και να συγκρίνει, δηλαδή δεν ξέρει ποια ήταν η τιμή πριν, ούτε η μείωση της τιμής, ότι είναι 5%, 8%, 9%, 15%, ούτε το ποσοστό δηλαδή της έκπτωσης.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Συνεχίζοντας τα θέματα της οικονομίας, ανωδικά γίνονται

0: Ξανά ακόμα, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι οι τιμές των υγρών καυσίμων πέφτουν κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Να πούμε ότι αυτή την ώρα το Brent διαπραγματεύεται γύρω στα 92 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό της Αμερικής γύρω στα 88 δολάρια το βαρέλι. Και βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντική η άνοδος στο φυσικό αέριο, το οποίο είναι στα 70,95 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Νωρίτερα είχε φτάσει και στα 71,5. Γενικώς κινείται ανωδικά το φυσικό αέριο, επηρεάζοντας βεβαίως τις τιμές του ηλεκτρισμού. Mm-hmm. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη λιανική, να πούμε ότι με βάση τις επίσημες τιμολειψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης για τα υγρά καύσιμα, η αμόλυβδη χθες 31 Δεκεμβρίου ήταν στα 2,046 ευρώ ανά λίτρο πανελλαδικά, μέση πανελλαδική τιμή, ενώ το ντίζελ ήταν στα 2,023 μέση πανελλαδική τιμή. Σε ό,τι αφορά την Αττική, η αμόλυβδη ήταν λίγο χαμηλότερα, η μέση τιμή της στα 2,028 και το ντίζελ στο 1,997. Τώρα, όπως είπες και εσύ, συμβάλλουν στη συγκράτηση των τιμών οι επιδοτήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης, που είναι 10 λεπτά το λίτρο για το ντίζελ, όπως και επίσης η παροχή εκτός από την πλευρά των δηληστηρίων, που είναι 5 λεπτά για το ντίζελ και 10 λεπτά για την αμόλυβδη. Mm-hmm. Αυτό θα διαρκέσει έως το τέλος του μήνα, χωρίς ωστόσο να ελπίζει κανείς ότι μπορεί να δούμε τις τιμές του ντίζελ και της αμόλυβδης να πέφτουν πολύ χαμηλότερα από τα 2 ευρώ το λίτρο. Mm-hmm. Τώρα, άσχημη είναι και η κατάσταση σε ό,τι αφορά τον ηλεκτρισμό, καθώς.
1: Ναι, γιατί οι εξελίξεις επηρεάζουν και την τιμή. Το βράδυ, αν δεν κάνω λάθος, ανακοινώνονται και τα τιμολόγια για το Σεπτέμβριο και είχαμε και στο Earth News και τον κύριο Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, ο οποίος είπε, Πινελόπη, ότι αναμένεται και νέα πρωτοβουλία από τη ΔΕΗ για το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος.
0: Πράγματι, και χθες ο κύριος Παπασταύρου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είχε παραπέμψει για το θέμα του ηλεκτρισμού στις ανακοινώσεις που θα κάνει ο Πρωθυπουργός το Σαββατοκύριακο στη ΔΕΘ. Θα δούμε. Ωστόσο, η εικόνα είναι άσχημη, με την έννοια ότι η μέση τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, τη χοντρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος για σήμερα 1η Σεπτεμβρίου είναι στα περίπου 175 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Επίσης, να πούμε ότι μεταξύ του Ιουλίου και του Αυγούστου έχουμε μία αύξηση στη χονδρεμπορική τιμή της τάξης του 21% από 109,95 ευρώ ανά μεγαβατόρα η μέση τιμή του Ιουλίου στα 133,40 η μέση τιμή του Αυγούστου. Αυτό βεβαίως προειδεάζει για αυξήσεις των πράσινων τιμολογίων που θα ανακοινωθούν, όπως είπες και εσύ, απόψε από τους προμηθευτές. Ωστόσο, σημαντικός είναι ο ρόλος της ΔΕΗ σε αυτή την εξίσωση, καθώς περίπου το 70% των καταναλωτών που παραμένουν στο πράσινο τιμολόγιο τροφοδοτούνται από τη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ, παρά το γεγονός ότι τον προηγούμενο μήνα είχαμε επίσης αύξηση, συγκράτησε τα τιμολόγια του Αυγούστου στα επίπεδα του Ιουλίου, στα 13,84 λεπτά με κιλοβατόρα έως τις 200 κιλοβατόρες και μετά στα 15,4 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Και οι δηλώσεις του κυρίου Χατζηδάκη μας προειδεάζουν στη λογική ότι και σήμερα θα εμφανιστεί συγκρατημένη σε ό,τι αφορά τη μετακύληση της χονδρεμπορικής τιμής στους τελικούς καταναλωτές.
1: Αναμένουμε λοιπόν το βράδυ τα τιμολόγια. Θα είμαστε εδώ και θα τα συζητήσουμε και αύριο. Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας. Από σήμερα αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η διαχείριση της κυκλοφορίας στην Αττική, με drones, κάμερες και τεχνητή νοημοσύνη να μπαίνουν στη μάχη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στους δρόμους. Συνδυόμαστε με τον Γιώργο Κοβό. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Τι προβλέπει το νέο σύστημα και πλέον πώς θα γίνεται αυτή η άμεση διαχείριση των περιστατικών που συναντάμε καθημερινά όλοι οδηγώντας το όχημά μας στους οδικούς άξονες?
2: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Λοιπόν, πώς θα γίνεται η διαδικασία? Θα γίνεται χρήση καμερών, οι κάμερες που έχουν εγκαταστεί στους δρόμους, χρήση τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή πολύ απλά εφαρμογών, applications, διάφορες εφαρμογές, αλλά και χρήση εφαρμογών, καμερών, αλλά και θα είναι δεδομένα από διάφορους άλλους τομείς που θα έχουν οι αστυνομικοί στο κέντρο επιχειρήσεων της τροχέας, οι οποίοι θα παίρνουν αυτά τα δεδομένα, θα εντοπίζουν πού υπάρχει το πρόβλημα και από εκεί και πέρα θα φεύγει η δίκη κλειστής της τροχέας, ο οποίος θα σπέβει στο σημείο προκειμένου να διευθετήσει το πρόβλημα, να ομαλοποιήσει την κατάσταση, ούτως ώστε να μην

0: υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση. Αυτό βοηθάει σε διάφορες περιπτώσεις, όπως σε καθυστερήσεις λόγω κάποιου κινητοποιημένου οχήματος.
1: Το βλέπουμε καθημερινά στον Κηφισό και φαντάζομαι ότι θα το ξαναδούμε τώρα που επιστρέφουν και όλοι οι υπόλοιποι τώρα στην πόλη.
0: Πρέπει να σου πω ένα παράδειγμα, πηγαίνοντας προς το ρεπορτάζ λίγο νωρίτερα, πέτυχα σε δύο σημεία σημαντικότατες καθυστερήσεις. Το ένα γιατί είχαν παρκάρει ένα όχημα σε σημείο που εμπόδιζε τη στροφή λεωφορείου. Ήταν συγκεκριμένα στην συμβολή της οδού Τουρνάρη με την Μπουμπουλίνας, εκεί που είναι περίπου το Υπουργείο Πολιτισμού. Οπότε με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια τεράστια ώρα οχημάτων πίσω προς το κέντρο της Αθήνας. Από την άλλη, αφού κατάφερα να περάσω αυτό μετά από αρκετή ώρα, είχαμε μια καθυστέρηση μεγάλη στις αρχές της λεωφόρου Μεσογείων, δεδομένου ότι υπήρξε φωτιά σε όχημα με αποτέλεσμα να κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας. Άρα οι δύο λωρίδες ουσιαστικά που είναι για τα οχήματα μετετράπησαν σε μία, με αποτέλεσμα και εκεί να έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις. Σε αυτές τις δύο περιπτώσεις δηλαδή, ένας δικυκλιστής, μάλλον η τοχεία που βλέπει στο κέντρο επιχειρήσεων το πρόβλημα, στέλνει δικυκλιστή και πάει και ομαλοποιεί την κατάσταση. Είναι κάτι που αναμένεται να βοηθήσει ουσιαστικά τόσο τώρα στις αρχές του μήνα, αλλά πολύ περισσότερο περιμένουν να δουν αποτελέσματα από τα μέσα Σεπτεμβρίου και μετά, στο δεύτερο δεκαπενθήμερο, δεδομένου ότι θα έχουν ήδη ανοίξει τα σχολεία και επιπλέον η ζωή όλων των πολιτών θα έχει μπει σε πιο έντονη καθημερινότητα. Άρα εκεί θα δούμε ουσιαστικά το κατά πόσον είναι αποτελεσματικό το σύστημα αυτό. Είναι το τράφικο
1: σίγουρα, γιατί είναι το κυκλοφοριακό ένα μείζον θέμα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά, πηγαίνοντας στη δουλειά μας, πηγαίνοντας τα παιδιά μας στο σχολείο, και σίγουρα όλα αυτά τα περιστατικά με κάποιο τρόπο θα πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα προκειμένου να υπάρχει αυτή η αποσυμφόρηση. Βέβαια, φαντάζομαι σε συνδυασμό και με τις άλλες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει το αρμόδιο Υπουργείο και περισσότεροι τροχονόμοι στους δρόμους της πόλης, τους είδαμε τους περασμένους μήνες, και όταν λειτουργήσουν και κανονικά και οι κάμερες, μόλις γιατί μας περιέγραψες και εσύ και τις παραβάσεις που γίνονται και φυσικά έχουν αντίκτυπο και στους άλλους οδηγούς. Γιώργο Κοβένα, σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδη, μετά την πλήρη ανάπτυξη του συστήματος, ενδέχεται σταδιακά και σε βάθος χρόνου να καταστεί εφικτή η βελτίωση της κυκλοφορίας έως και 25%. Να τον ακούσουμε τι είπε στη τηλεοπτική του συνέντευξη.
2: Ο Κόμβος είναι ένα σύστημα που περιλαμβάνει ανθρώπους, εργαλεία, δηλαδή μηχανές, και τεχνολογία. Και ένα κέντρο το οποίο κάνει το command control. Μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας επιχειρείται να δίνονται λύσεις ανά πάσα στιγμή σε ζωντανό χρόνο, να δίνονται λύσεις κυκλοφοριακές έτσι ώστε να βελτιώνεται η ροή της κυκλοφορίας στην Αττική. Ο στόχος είναι να μπορέσουμε να φτάσουμε στο ένα 25-30% κέρδος χρόνου. Θα δίνονται οδηγίες στους οδηγούς μέσα από την εφαρμογή αυτή, ώστε να διοχετεύει την κυκλοφορία σε παραδρόμους, σε άλλους δρόμους.
1: Για το πώς λειτουργεί το νέο σύστημα μίλησε και εδώ στο σταθμό μας, στο Air News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο, ο Σωτήρης Καλταμπάνης, διοικητής της Τροχέας Αττικής.
3: Είναι μια ομάδα που αποτελείται από δίκυκλα καθώς και ρυθμιστές τροχονόμους. Βλέπουμε από διάφορα σημεία μέσω του Traffic Commander που είναι στο ΔΕΠΕΚ, στο κέντρο της τροχιάς, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Έχουμε εικόνα από κάμερες, από αστυνομικούς, από τα διάφορα λειτουργικά τα οποία μας ενημερώνουν που υπάρχει κίνηση, που υπάρχουν προβλήματα, που υπάρχουν τροχαία ατυχήματα, έτσι ώστε να έχουμε μια άμεση ανταπόκριση στα σημεία τα οποία είναι προβληματικά. Φανταστείτε τώρα το αυτοκίνητο να είναι στη μεσαία λωρίδα στον Κηφισό, στον ερχόμενο, στον επερχόμενο, πόση ανάσχεση θα δημιουργήσει. Άρα λοιπόν έχουμε άμεση ανταπόκριση, σε πολύ λίγα λεπτά είμαστε στο σημείο, ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε το αυτοκίνητο από το δόστρωμα, έτσι, να μην έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα στην κυκλοφορία.
1: Και από τις αλλαγές στη διαχείριση της κυκλοφορίας περνάμε στα σοβαρά περιστατικά που καταγράφονται καθημερινά στους δρόμους. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στο κέντρο της Αθήνας. Δύο μοτοσυκλετιστές συγκρούστηκαν με μεγάλη σφοδρότητα και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ βίντεο έχει καταγράψει τη στιγμή της σύγκρουσης. Ακούμε το ρεπορτάζ της Στέλλας Χριστοδουλίδου για το πώς έγινε το συγκεκριμένο τροχαίο.
4: Μια τραγωδία γράφτηκε στην άσφαλτο σκι, ειδικότερα στο κέντρο της Αθήνας όπου βρισκόμαστε και εμείς σήμερα τα ξημερώματα, με αποτέλεσμα 3 άτομα να χάσουν τη ζωή τους όταν οι μοτοσυκλέτες τις οποίες επέβαιναν συγκρούστηκαν μεταξύ τους και συνεχεία προσέκρουσαν σε σταθμευμένο επιβατηγό ΙΧ. Λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα λοιπόν, η μία μοτοσυκλέτα την οποία οδηγούσε ένας 51χρονος κινούταν στο σημείο που σας δείχνει ο περατέρ μας ο Κωνσταντίνος Κυριαζής επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας στο ρεύμα προς την οδό Πατησίων όταν συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με τη δεύτερη μοτοσυκλέτα η οποία ερχόταν από την οδό Αρμένη Βραΐλα Πέτρου όπως βλέπουμε και στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε ο Κώστας Στάμου για το RT News. Σε αυτή τη μηχανή λοιπόν επέβαινε μία 27χρονη και μία ακόμα γυναίκα αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων. Μετά τη σύγκρουση τα δύο δίκυκλα καρφώθηκαν σε ένα όχημα το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο εδώ στο σημείο που θα σας δείξουμε τώρα. Στα αριστερά μας με αποτέλεσμα και τα τρία άτομα να τραυματιστούν θανάσιμα. Τα παρέλαβαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και τα μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της τροχιάς ενώ μεταξύ άλλων εξετάζεται τόσο το εάν ο ένας εκ των δύο οδηγών παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη όσο και αν τα άτομα φορούσαν τελικά προστατευτικό κράνος.
1: Μιλώντας πάντως στο Earth News, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε ότι στο σημείο υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες και προς τις δύο κατευθύνσεις. Οι αρχές αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος από τους δύο οδηγούς παραβίασε το φανάρι, ενώ όπως σημείωσε από τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν προκύπτει ότι κάποιος από τους τρεις αναβάτες φορούσε κράνος.
5: Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να βρεθεί βιντεοληπτικό υλικό ώστε να διαπιστώσουμε ποιος από τους δύο οδηγούς έχει παραβιάσει τον ερυθρό σηματοδότη. Γιατί είναι το πιθανότερο σενάριο, το επικρατέστερο σενάριο, από τη στιγμή που μιλάμε για μια συμβολή οδών. Υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες, οι οποίες ακόμα βέβαια δεν έχουν αποδοθεί στην τροχιά στο πλαίσιο της προανάκρισης και όντως δεν έχει διαπισταθεί για κανέναν από τους αναβάτες να ανέφεραν προστατευτικό κράνος.
6: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να περάσουμε και στην πολιτική επικαιρότητα. Στην Κεσαριανή βρέθηκε το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επισκεπτόμενος στο ειδικό πειραματικό δημοτικό σχολείο Ρόζα Εμβριώτη, που αναγεννήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Στο σχολείο βρέθηκε και ο Μίλτος Ακελάρης και θα μας ενημερώσει για την επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη.
7: Πρόκειται για το πρώτο ειδικό σχολείο της Ελλάδας, το οποίο δημιουργήθηκε το 1937. Εδώ βρέθηκε πριν από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το κτίριο έχει ανακοινιστεί πλήρως με πόρους από το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, όπως επίσης και με την ευγενική χορηγία των τεσσάρων μεγάλων τραπεζών, οι εκπρόσωποι των οποίων ήταν εδώ στο σχολείο μαζί με τον Πρωθυπουργό, όπως επίσης και την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως η κυβέρνηση αναζητεί τα χρηματοδοτικά εργαλεία και πως οι δράσεις αυτές θα συνεχιστούν. Η καλύτερη επιβράβευση, όπως είπε, είναι το χαμόγελο των παιδιών. Ο στόχος της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας είναι τα σχολεία που θα ανακοινιστούν σε όλη τη χώρα να ξεπεράσουν τις 2.000.
1: Και να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της αναβάθμισης των σχολικών υποδομών.
8: Είναι ένα μόνο από τα 238 σχολεία τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως φέτος το καλοκαίρι ως αποτέλεσμα της συνεργασίας της πολιτείας με τις τέσσερις μεγάλες συστημικές τράπεζες. Θέλω να θυμίσω ότι είναι μια συνολική δωρεά η οποία σε ορίζοντα τετραετίας θα αγγίξει τα 400 εκατομμύρια ευρώ, μια δράση κοινωνικής ευθύνης η οποία υποστηρίζει την πρωτοβουλία της κυβέρνησης να αναβαθμίσει ουσιαστικά τις κτηριακές υποδομές της εκπαίδευσής μας και να μπορεί να προσφέρει στους μαθητές μας ποιοτικότερα, ασφαλέστερα, πιο όμορφα, πιο προσβάσιμα σχολεία. Σε όλη την Ελλάδα είχαμε ανοιχτά εργοτάξια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ όχι μόνο στις τράπεζες αλλά και στις κτηριακές υποδομές οι οποίες συντόνισαν αυτό το εξαιρετικά σύνθετο έργο ώστε όλα τα σχολεία να μπορέσουν να παραδοθούν στην ώρα τους και να είναι έτοιμα για το πρώτο σχολικό κουδούνι της επόμενης Παρασκευής και προφανώς η δράση αυτή συνεχίζεται. Έχουμε έναν πολύ καλά προγραμματισμένο κύκλο εργασιών που θα υλοποιηθεί και τα επόμενα καλοκαίρια και βέβαια θα συμπληρώσουμε τις παρεμβάσεις μας με άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία.
1: Η πολιτική αντιπαράθεση ανεβαίνει στο δρόμο για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Στο μέτωπο της ακρίβειας και της λειτουργίας της αγοράς τρέφει τα πυρά του προς την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε σε τηλεοπτική του συνέντευξη για ολιγοπόλια και καρτέλ και προανήγγειλε μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών. Περισσότερο όμως θα μας πει η Λίνα Μπεθάνη. Καλό μεσημέρι, Λίνα.
9: Καλό σας μεσημέρι. Ο Νίκος Ανδρουλάκης το πρωί στη συνέντευξή του στο Open εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια. Μίλησε για ολιγοπόλια και καρτέλες στην αγορά. Έδωσε παραδείγματα, τονίζοντας ότι οι τιμές σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και προϊόντα είναι στην Ελλάδα 23% πάνω από την Ευρωζώνη. Δεσμεύτηκε ότι το ΠΑΣΟΚ θα δημιουργήσει μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων και θα μπει όριο στο κέρδος. Λεπτομέρειες, όπως ανέφερε, θα ανακοινώσει από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε πως οι κύριοι Μητσοτάκης και Τσίπρας ως πρωθυπουργοί έχουν κρυθεί. Αναφέρθηκε και στα εθνικά θέματα και στην αμυντική συμφωνία με το Ισραήλ. Είπε πως ό,τι ενισχύει την αποτρεπτική δύναμη της χώρας μας, το ΠΑΣΟΚ το στηρίζει. Αλλά άλλο η ανοχή προς τον Νετανιάχου για την Τουρκία. Έθεσε το ερώτημα πότε πήγε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ο κ. Μητσοτάκης και είπε κάτι ξεκάθαρο για τις ελληνικές θέσεις και υπογράμμισε πως το ΠΑΣΟΚ πιστεύει ότι χρειάζεται κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική απέναντι στην Τουρκία και ισχυρή αποτρεπτική δύναμη.
1: Και Λίνα, συνεχίζονται και οι περιοδίες στελεχών του κόμματος στην Κρήτη με φόντο και τη μεγάλη συγκέντρωση στις 3 Σεπτεμβρίου στο Ηράκλειο που αναμένεται να λάβει και διαστάσεις γιορτής.
9: Ακριβώς 3η του Σεπτέμβρη, γενέθλια ημέρα του ΠΑΣΟΚ, θα γίνει σειρά εκδηλώσεων. Βρίσκονται πολλά στελέχη του κόμματος ήδη στην Κρήτη και στις 3 του Σεπτέμβρη με σύνθημα ξεκίνημα νίκης θα γίνει στην πλατεία Ελευθερίας η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, η πολιτική ομιλία του Προέδρου του κόμματος για την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Λίνα Μπεθάνη, για το ρεπορτάζ και να πάμε να ακούσουμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ένα απόσπασμα από όσα είπε το πρωί στην τηλεοπτική του συνέντευξη και μας ανέφερε η Λίνα Μπεθάνη.
10: Η Νέα Δημοκρατία, όπως έχει κάνει και με άλλα ολιγοπόλια, τράπεζες, ενέργεια, τρόφιμα, για λόγους καθαρά ιδεολειπτικούς, πολιτικούς και εξυπηρέτηση συμφερόντων, είναι πάντα με αυτούς. Για να υπάρξει πολιτική αλλαγή, για να υπάρξει αντιμετώπιση της διαφθοράς, της αδιαφάνειας, της αναξιοκρατίας, της ατιμωρησίας, πρέπει η παράταξή μας να πρωταγωνιστήσει. Αυτό που θα προτείνω στη ΔΕΘ θα είναι ένας μόνιμος μηχανισμός φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων, ώστε να υπάρχει δικαιοσύνη στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τα ολιγοπόλια τους καταναλωτές, τους πολίτες. Το πρόγραμμά μας λοιπόν είναι ένα κοινωνικό συμβόλαιο.
1: Είχαμε όμως απάντηση από πλευράς κυβέρνησης. Ο κύριος Χατζηδάκης εδώ το πρωί στο Earth News απάντησε, αναφέρθηκε στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ λέγοντας ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε έκτακτη φορολόγηση εταιριών ηλεκτρικής ενέργειας και δηληστηρίων και υπενθύμησε και τις παρεμβάσεις για τον τραπεζικό τομέα όπως κατάργηση των βασικών τραπεζικών προμηθειών αλλά και οι ρυθμίσεις για τα κόκκινα δάνεια.
11: Ας φορολογήσει ο καθένας ό,τι νομίζει. Απλώς εδώ ο κύριος Ανδρουλάκης μιλάει σε μια κυβέρνηση η οποία φορολόγησε τις ηλεκτρικές εταιρείες για τα λεγόμενα ουρανοκατέβατα κέρδη ήδη από το 2022 και έχει φορολογήσει και τα δηληστήρια δύο φορές μάλιστα με έκτακτους φόρους που επέβαλε. Δεν υπήρξε καμιά άλλη κυβέρνηση στην Ελλάδα που να το έχει κάνει αυτό. Αυτό για να το ξεκαθαρίζουμε και για να μην παριστάνει οποιοδήποτε ότι έρχεται ο ίδιος να ξεφουλκίσει. Και για τις τράπεζες επίσης δεν υπήρξε νομίζω άλλη κυβέρνηση στο παρελθόν η οποία να έχει πάρει τα μέτρα που εμείς πήραμε για την κατάργηση των βασικών 6 προμηθειών των τραπεζών. Εδώ ήμασταν, τα συζητήσαμε, κανείς δεν μπορεί να το αρνηθεί και επίσης σε σχέση με τα κόκκινα δάνεια οι ρυθμίσεις οι δικές μας ιδιαίτερα από το 23 και μετά, ήταν αρκετά σημαντικές, και ως προς τα κόκκινα δάνεια, ένα μόνο θα πω, έχουμε καταστήσει υποχρεωτικό τον εξοδικαστικό συμβιβασμό, όχι μόνο για τους ευάλωτους, αλλά και για τους συμπολίτες μας της μεσαίας τάξης.
1: Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα, στο επίκεντρο βρίσκεται η προτιμησία για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με την απόφαση έγινε εκπροσώπηση από Ρένα Δούρου, Παύλο Πολάκη και Νίκο Παπά. Την ίδια όμως ώρα παραμένουν και οι προβληματισμοί για τη στάση του κυρίου Πολάκη και για την πορεία της διεύρυνσης του κόμματος. Για όλες όμως τις εξελίξεις από την Κουμουνδούρου θα μας ενημερώσει ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου. Καλό μεσημέρι, καλό μήνα, Βαγγέλη.
12: Καλό μεσημέρι, καλό μήνα σε όλους. Η δέση έχει ξεκινήσει για τα κόμματα της κέντρο-αριστεράς. Αύριο είναι ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος θα αναλύσει το πολιτικό και οικονομικό πρόγραμμα στο οποίο είχε επικεντρωθεί όλη αυτή την περίοδο, όπως λένε οι πληροφορίες μας.
1: Είχε και συναντήσει με παραγωγικούς φορείς εχθές.
12: Είχε συναντήσει με παραγωγικούς φορείς ακριβώς στη Θεσσαλονίκη. Αύριο λοιπόν το απόγευμα θα πρόκειται να κάνει την πολιτική και οικονομική πρότασή του, να καταθέσει, και στις 9 του μηνός η συνέντευξη τύπου. Αναφορικά με το ΣΥΡΙΖΑ που είπες, ναι, τα πράγματα έχουν πάρει μια τροπή συγκεκριμένη όσον αφορά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκεί θα είναι και η Ρένα Δούρου και ο Νίκος Παπάς και ο Παύλος Πολάκης. Δεν αποκλείεται και οι τρεις να είναι και στα δύο, δηλαδή και στην πολιτική ομιλία, ο καθένας σε ένα τομέα, αλλά και στη συνέντευξη τύπου. Διόλου απίθανο την τελευταία στιγμή να αποφασιστεί κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, άλλο η πολιτική ομιλία και άλλο η συνέντευξη τύπου. Σε αυτή την φάση, την εσωκομματική, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δείχνει ότι θα δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα όσον αφορά την παρουσίαση των τριών και στις δύο εμφανίσεις στη Θεσσαλονίκη. Αυτό που έχει υπάρξει από την τελευταία παρέμβαση του Παύλου, δημόσια παρέμβαση του Παύλου Πολάκη, είναι όσον αφορά το θέμα της ηγεσίας που πρέπει να λυθεί. Έχει δίκιο από τη μεριά του, λένε πολλοί, ότι δεν έχει λυθεί το θέμα της ηγεσίας. Αυτό όμως εξαρτάται και από την κρίσιμη ημερομηνία των εκλογών. Αν δηλαδή πάει πολύ βαθιά από σήμερα, τότε διόλου απίθανο να έχουμε εκτακτό συνέδριο. Θεωρείται δύσκολο όμως, γιατί μάλλον όλοι θεωρούν εντός της Κουμουνδούρου ότι αυτό το θέμα θα πρέπει να λυθεί μετά τις εκλογές, εφόσον το κρίσιμο ζήτημα για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι να εισέλθει στη Βουλή, δηλαδή 3%.
1: Και σίγουρα όλα αυτά θα τα δούμε και μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αναμένεται να δούμε πώς ακριβώς θα πραγματοποιηθεί, όπως μας περιέγραψες και εσύ. Μένα να το δούμε τις επόμενες μέρες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αλλάζουμε εντελώς κλίμα. Νέα σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση με τον νικρό βρέφος που εντοπίστηκε κατεψυγμένο μέσα σε δοχείο, σε βαλίτσα, σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης, το βρέφος εκτιμάται ότι ήταν ηλικίας ως 9 μηνών όταν έχασε τη ζωή του. Ήδη αρχές αναμένουν το τελικό πόρισμα του ιατροδικαστή, τα αποτελέσματα από τις εξετάσεις DNA αλλά και τις καταθέσεις των τριών παιδιών. Πραγματικά μια υπόθεση ζωή κακαβά προκαλεί φρίκι με όλες αυτές τις λεπτομέρειες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Και ως πρόσωπα κλειδιά για τη συγκεκριμένη υπόθεση θεωρούνται από αρμόδιους αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας ο 43χρονος φερόμενος ως πατέρας και η 38χρονη Γερμανίδα σύζυγός του. Οι δυο τους κρατούνται για τα ναρκωτικά που βρέθηκαν, θυμίζουμε, στο διαμέρισμα και για τη μη ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Κρατούνται τώρα μέχρι να απολογηθούν αύριο Τρίτη. Την ίδια ώρα σχηματίζεται δικογραφία για ανθρωποκτονία, χωρίς όμως ακόμη να έχει αποσαφινιστεί ποιους θα αφορά. Πληροφορίες αναφέρουν, αν όχι αυτή τη στιγμή, και οι δύο, και το ζευγάρι δηλαδή, θα δώσουν και δίνουν νέα κατάδειξη, αυτή τη φορά στο πλαίσιο της έρευνας για την ανθρωποκτονία. Σημαντικές θεωρούνται επίσης και οι καταθέσεις των τριών ανήλικων παιδιών, που οι οποίες θα γίνουν παρουσία παιδοψυχολόγου. Παράλληλα, αναμένεται και η εισαγγελική διάταξη για λήψη δειγμάτων DNA για την ταυτοποίηση των γονέων των Αγγλίκων που βρέθηκαν στο σπίτι, που ήταν στο σπίτι της Κυψέλης. Τώρα, σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο φερόμενοι ως γονείς δεν έχουν δώσει μέχρι στιγμή στοιχεία που να εξηγούν τις συνθήκες θανάτου του βρέφους, ενώ δεν έχουν αποδεχθεί κανένα ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας παρά τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που προανέφερες. Mm-hmm. Τώρα, με την εξέταση DNA, οι αστυνομικοί προσπαθούν να εξακριβώσουν τις σχέσεις μεταξύ των ενίκων του διαμερίσματος, αν τα τρία παιδιά είναι μέλη της οικογένειας, αλλά και ποια είναι η σχέση τους με το βρέφος. Θυμίζουμε την ιστορία: ο διαχειριστής της πολυκατοικίας στη Γυψέλη στάτησε τυχαία αστυνομικούς της ομάδας Δίας, τους οδήγησε στο σπίτι την ώρα που οι ένικοι φέρονταν να ετοιμάζονταν να αποχωρήσουν. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, οι αστυνομικοί εντόπισαν σε βαλίτσα, όπως προανέφερε, στον νεκροβρέφος.
1: Ζώη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, η κυρία Δημοκλίδου, μιλώντας εδώ στο News, χαρακτήρισε κρίσιμη την εξέταση των γονιών από, των φερόμενων μάλλον γονιών από ειδικούς, από των παιδιών από ειδικούς παιδοψυχολόγους. Όπως είπε, βρίσκονται σε εξέλιξη και οι εξετάσεις DNA και ανέφερε ότι δύο γονείς δεν έχουν δώσει μέχρι στιγμή στοιχεία που να εξηγούν τις συνθήκες θανάτου του βρέφους. Δεν έχουν αποδεχθεί κανένα ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας παρά τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.
5: Οι δύο γονείς δεν έχουν δώσει κανένα στοιχείο στην αστυνομία που αφορά το θάνατο του παιδιού. Όπως επίσης δεν έχουν αποδεχθεί σε καμία περίπτωση την εγκληματική ενέργεια, η οποία όμως προκύπτει από την ιατροδικαστική εξέταση. Είναι πολύ κομβικό όμως να εξεταστούν τα παιδιά με τη διαδικασία που προβλέπεται, παρουσία παιδοψυχολόγου, τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας, καθώς θεωρούμε ότι από εκεί θα αντλήσουμε στοιχεία τόσο για την εγκληματική ενέργεια σε βάρος του βρέφους, όσο και για στοιχεία τα οποία μπορεί να προκύψουν για αδικήματα σε βάρος των ανήλικων παιδιών. Είναι κάτι που διερευνάται, καθώς υπήρχε μια συγκεκριμένη δήλωση στα μέσα ότι πριν από ένα χρόνο τα παιδιά μεταφέρθηκαν εκ νέου σε παιδιατρικό νοσοκομείο και φυλάσσονταν κατόπιν εντολής του εισαγγελέα. Είναι κάτι που δεν προκύπτει από το αρχείο της αστυνομίας. Βέβαια, πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι αυτή η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί και με μια καταγγελία σε μια κοινωνική υπηρεσία ή στην κοινωνική υπηρεσία ενός νοσοκομείου και να επέμβει άμεσα ο εισαγγελέας για απομάκρυνση των παιδιών χωρίς τη συνδρομή της αστυνομίας. Σίγουρα όμως δεν προκύπτει για τους δύο γονείς να έχουν απασχολήσει με κάποιο αδίκημα το τελευταίο χρονικό διάστημα.
1: Και όπως μας είπε και ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Ζώης Κακαβάς, τα παιδιά νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, τα δύο ανήλικα αγόρια στο νοσοκομείο παιδών, εκ των οποίων το 9χρονο έχει διαγνωστεί με αφροδίσιο νόσημα. Το 15χρονο κορίτσι, το λόγω εγκυμοσύνης, νοσηλεύεται σε άλλο νοσοκομείο. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση όμως, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, Ειρήνη.
14: Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες που έχουμε, στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού βρίσκονται πλέον τα δύο ανηλικά αγόρια, 9 και 12 ετών, στην παιδιατρική κλινική. Είναι σε κακή ψυχολογική κατάσταση, ταλαιπωρημένα και υποσυτισμένα σύμφωνα με τις πληροφορίες μας. Ενώ η 15χρονη έγκυος μεταφέρθηκε χθες στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα για γυναικολογικό και αιμευτικό έλεγχο και εισήχθη στη μεστική κλινική. Τα παιδιά μας πρώτα παρακολουθούν ψυχολόγοι και παιδοψυχίατροι προκειμένου να εκτιμηθεί η ψυχολογική τους κατάσταση, ενώ αναμένονται και οι καταθέσεις τους. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, οι εξετάσεις των παιδιών έχουν δείξει ότι πάσχουν από σεξουαλικό μεταδιδόμενο νόσημα και τα τρία παιδιά και λαμβάνουν ειδική θεραπευτική αγωγή. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, για τα δύο αγόρια δεν προέκυψαν πρόσφατες ενδείξεις σεξουαλικής κακοποίησης, γεγονός όμως που, όπως τονίζουν αρμόδιες πηγές, δεν αποκλείται ενδεχόμενο κακοποίηση στο παρελθόν. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας, τα παιδιά βρέθηκαν τον Ιούνιο του 2025 στο Πέδον με εισαγγελική εντολή για παραμέληση και εγκατάλειψη, καθώς και τα είχαν βρει οι αστυνομικοί να είναι στο δρόμο περιπλανόμενα. Ωστόσο, τότε ο πατέρας κατάφερε να τα απομακρύνει παρανόμως από το νοσοκομείο, καθώς δεν υπήρχε αστυνομική φύλαξη. Στο νοσοκομείο, βέβαια, σήμανε τότε συναγερμός. Ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές, τόσο η αστυνομία όσο και ο εισαγγελέας. Ωστόσο, τα ανήλικα δεν διέθεταν τα απαραίτητα ταυτοποιητικά έγγραφα και χρειάστηκε εκτεταμένη έρευνα των αρχών έτσι ώστε να ταυτοποιηθούν μέσω μαρτυριών. Να αναφέρουμε κλείνοντας ότι ο εισαγγελέας ανηλίκων αναμένεται να αποφασίσει τις επόμενες ώρες για τη δομή στην οποία θα πρέπει να μεταφερθούν τα παιδιά. Μέχρι τότε θα φιλοξενηθούν στα νοσοκομεία.
1: Μάλιστα. Ειρήνη Κυρίτση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις τελευταίες πληροφορίες. Αλλάζουμε σελίδα. Το νέο κώδικα ιδιοκτησίας προωθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης με στόχο την αντικατάσταση ενός θεσμικού πλαισίου που παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητο από το 1929. Η νέα νομοθετική πρωτοβουλία επιχειρεί να επιλύσει χρόνιες αγκυλώσεις που εμποδίζουν την αξιοποίηση, την αναβάθμιση και τη μεταβίβαση των ακινήτων, αλλά και να ρυθμίσει για πρώτη φορά περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb. Μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας είπε ότι στόχος είναι το σχέδιο νόμου να έχει ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2026 και το Airbnb πρέπει να υπακούει σε κανονιστικές ρυθμίσεις, τις οποίες θα προβλέπει ο νόμος.
15: Το Airbnb πρέπει να υπακούει σε κανονιστικές ρυθμίσεις, τις οποίες θα προβλέπει ο νόμος και θα δίνει ένα πλαίσιο ρύθμισης από τους κανονισμούς της πολυκατοικίας. Ναι. Αυτές οι ρυθμίσεις νομίζω ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη να είναι ευέλικτες και να μην ισχύουν για όλη την χώρα με έναν τρόπο οριζόντιο, αλλά θα πρέπει να δίδεται η δυνατότητα είτε με εξουδετικές ρυθμίσεις, δηλαδή δευτερογενή νομοθεσία, ναι, ανάλογα με τις περιοχές. Ας πούμε, διαφορετικά μπορεί να ισχύσουν για περιοχές αμυγούς κατοικίας, για τουριστικές περιοχές, για το κέντρο των πόλεων. Σήμερα μια ρύθμιση υπάρχει, δεν είναι ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, είναι του Υπουργείου Οικονομικών για την αξιοποίηση του Airbnb.
16: Ναι, με βάση περιορισμοί που έχει.
15: Ακριβώς αυτό το πλαίσιο των περιορισμών που θα ληφθούν οπωσδήποτε υπόψη για το νομοθέτημα, και εκεί για να μπορέσουμε να βάλουμε ένα πλαίσιο που θα ρυθμίζει πλέον τις σχέσεις των συνιδιοκτητών και όχι τις σχέσεις των ιδιοκτητών με την πολιτεία. Μες διότι εδώ αλλάζει πλέον το πλαίσιο των ρυθμίσεων. Μέχρι σήμερα οι ρυθμίσεις για το Airbnb αφορούν τις σχέσεις των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων κυρίως με την πολιτεία και είναι περισσότερο φορολογικές σχέσεις και σχέσεις απαγόρευσης. Τώρα θα έχουμε ένα πλαίσιο που θα διακανονίζει τις σχέσεις των συνιδιοκτητών μεταξύ τους, έτσι ώστε να μην υπάρχουν, μάλιστα, προβλήματα στις πολυκατοικίες ή στις κάθετες ιδιοκτησίες. Διότι δεν είναι μόνο οι πολυκατοικίες, mm-hmm, έχουμε και κάθετες ιδιοκτησίες που και εκεί αναφύονται σημαντικά προβλήματα που προκύπτουν από την συγκυριότητα.
1: Την έντονη αντίθεσή του σε ενδεχόμενους περιορισμούς στη βραχυχρόνια μίσθωση εξέφρασε από την πλευρά του μιλώντας στην διακοπή ο Ανδρέας Χίου, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Διαχειριστών Ακινήτων, τονίζοντας ότι η βραχυχρόνια μίσθωση δεν είναι εμπορική μίσθωση.
17: Δεν, ναι, είναι δυνατόν να μπαίνουν περιορισμοί σε μια δραστηριότητα που φέρνει κοντά στα 4 δις στην Ελλάδα, ναι, και έχει διπλασιάσει τον τουρισμό. Καταλαβαίνετε, δεν είναι ο περιορισμός της βραχυχρόνιας μίσθωσης, δεν θα φέρει αποτελέσματα σε στεγαστική κρίση. Γιατί η στεγαστική κρίση, ναι, μεν η βραχυχρόνια μίσθωση έχει ένα ποσοστό που δυσαναλογεί, αλλά δεν είναι η πανάκια λύση. Δηλαδή, εμείς έχουμε αποδείξει με στοιχεία, επίσημα στοιχεία, αυτά θέλουμε να δείξουμε στους υπουργούς, ότι η βραχυχρόνια μίσθωση αυτή τη στιγμή είναι στο 0,4%. 0,4% των διαμερισμάτων είναι μαζεμένα σε περιοχές που είναι τουριστικές. Γι' αυτό φαίνεται πολύ. Το ποσοστό, σας λέω, δεν είναι τόσο μεγάλο όσο κάποιοι θέλουν να λένε ότι είναι. Και δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, υπάρχουν αυτή τη στιγμή, θα σας πω το εξής, υπάρχουν αυτή τη στιγμή 120.000 κλειστά διαμερίσματα στην Αθήνα. Ναι. Τα Airbnb στην Αθήνα, ξέρετε πόσα είναι? 12.000.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Βγαίνουμε εκτός σύνορων τώρα. Νέο σφοδρό κύμα επιθέσεων για έκτη νύχτα εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις εναντίον του Κιέβου με τουλάχιστον 12 νεκρούς. Ενώ από την πλευρά τους οι Ουκρανοί έπληξαν στόχους βαθιά στο ρωσικό έδαφος. Συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξης. Εκεί θα βρούμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
18: Καλό μεσημέρι. Σφοδρότατοι βομβαρδισμοί για έκτη συνεχόμενη νύχτα από τις ρωσικές δυνάμεις στο Κίεβο, με τουλάχιστον 12 νεκρούς, ανάμεσά τους 7 υπάλληλοι των σιδηροδρόμων που βρίσκονταν σε εγκαταστάσεις οι οποίες χτυπήθηκαν. Επίσης χτυπήθηκαν κτίρια, κατοικημένα κτίρια, αλλά και ενεργειακές εγκαταστάσεις. Πλήγματα σημειώθηκαν και στην Οδυσσό. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι δήλωσε ότι οι Ρώσοι χρησιμοποιούν νέας γενιάς drones, τα οποία φέρουν μηχανές jet και αυτά τα κάνουν πιο δύσκολη την εξουδετερωσή τους από την Ουκρανική αεράμινα. Ο ίδιος επίσης ζητεί να υπάρξει νέα συνάντηση με τους Αμερικανούς. Μάλιστα υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του με τους απεσταλμένους του Αμερικανού Προέδρου Κούσνερ και Βίτκοφ. Από την πλευρά τους οι Ουκρανοί έπληξαν και πάλι την Ρωσία, βαθιά μάλιστα μέσα στο ρωσικό έδαφος με drones, και τα πλήγματα ήταν σημαντικά σύμφωνα με τους Ρώσους στο λιμάνι της Βαλτικής Ουστ-Λούγκα, ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια για την εξαγωγή πετρελαίου στη Δυτική Ρωσία.
1: Να πάμε και στις εξελίξεις που έχουμε στην Μέση Ανατολή, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ προειδοποίησε με νέες επιθέσεις στο Ιράν, μία ημέρα μετά τα εκατέρωθεν πλήγματα ΗΠΑ και Ιράν. Ωστόσο, ο Ιρανός πρόεδρος κάλεσε τους Αμερικανούς να τηρήσουν τους όρους του μνημονίου κατανόησης.
18: Και μάλιστα σε νέες δηλώσεις που έκανε ο Πεζεσκιάν από τον Μπισκέκ του Κυργιστάν όπου βρίσκεται για τη σύνοδο της ομάδας της Σανγκάης, είπε ότι το Ιράν θα τηρήσει την συμφωνία κατάπαυσης του πυρός αν το ίδιο κάνουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Από τη μια λοιπόν έχουμε τη ρητορική και από το Ιράν ότι θα απαντήσει σε κάθε αμερικανική επίθεση και κατηγορούν τους Αμερικανούς ότι ευθύνονται για την παραβίαση της εκεχηρίας, και από την άλλη υπάρχει και αυτή η ρητορική που αφήνει ανοιχτό το παράθυρο της διπλωματίας. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει ότι θα υπάρξουν και άλλες επιθέσεις. Σύμφωνα πάντως με το Άξιο, σκέφτεται κάποιες επιθέσεις περιορισμένης κλίμακας προκειμένου να μην έχει τη δυνατότητα το Ιράν να ξαναχτυπήσει πλοία στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, η κατάσταση στα στενά του Ορμούς είναι καλή και μάλιστα, όπως ο ίδιος είπε, τις τελευταίες ημέρες περνούν κάθε μέρα περίπου 30 πλοία συνοδεία των Αμερικανικών δυνάμεων. Πάντως, να σου πω κλείνοντας ότι την ίδια ώρα φαίνεται ότι βαθαίνει η κρίση στο Πεντάγωνο μετά την παρέτηση του Νταν Ντρίσκολ, του Υπουργού Πολέμου, στενού φίλου και συνεργάτη του Αμερικανού αντιπροέδρου Βάντς, ο οποίος όλους τους μήνες της θητείας του, βρίσκεται σε αυτό το πόστο 18 μήνες, είχε έντονες αντιπαραθέσεις με τον Υπουργό Πολέμου, τον κύριο Χέξε.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα το ζήτημα της θαλάσσιας ασφάλειας με έμφαση στα στενά του Ορμούς και την ελευθερία της ναυσιπλοείας και η ελευθερία της ναυσιπλοείας θα βρεθούν στο επίκεντρο της άτυπης συνόδου των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Δουβλίνο. Πάμε στην Έλενα Αποστολίδου, η οποία θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες, καθότι συμμετέχει ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Δένδιας. Έλενα, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Η Ευρωπαϊκή Ασφάλεια και Άμυνα βρίσκονται στο τραπέζι των συζητήσεων των Υπουργών Άμυνας στο άτυπο συμβούλιο, στο Wicklow του Δουβλίνου. Η παρουσία της αναπληρώτριας Γενικής Γραμματέως του ΝΑΤΟ, της Ράντμιλα Σέσκινσκα, αναδεικνύει και τη σημασία του συντονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το ΝΑΤΟ. Η υπεύθυνη εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά για κάλεσα από την πλευρά της προσερχόμενης στο Συμβούλιο, δήλωσε για δύο σημαντικά θέματα. Το πρώτο που θα συζητήσουν οι Υπουργοί. Το πρώτο είναι η επιτάχυνση της διαστημικής δύναμης ως βασικό παράγοντα άμυνας, και το δεύτερο αφορά τη θαλάσσια ασφάλεια. Ο Έλληνας τώρα, Υπουργός Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο, τόνισε ότι η Ατζέντα 2030 και η ασπίδα του Αχιλλέα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης όλων των απειλών που θα τεθούν σήμερα στη συζήτηση, και αναφέρθηκε στη χθεσινή υπογραφή της Σύμβασης για τον αντιαεροπορικό αντιδρόν αντιβαλιστικό θόλο. Τέλος, και με αυτό θα κλείσω, ο κύριος Δένδιας εξέφρασε την πρόθεσή του να συζητήσει με τους Ευρωπαίους συναδέλφους του και να εξηγήσει, όπως τόνισε, την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στη Θράκη και τον Ευρωπαϊκό χώρο.
1: Έλενα Αποστολίδου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Δένδιας.
20: Θα ήθελα να πω ότι μετά την χθεσινή υπογραφή της σύμβασης για τον αντιεροπορικό, αντιδρόουν, αντιβαλιστικό θόλο, η Ελλάδα δημιουργεί σε ευρωπαϊκό έδαφος παραγωγική βάση και δυνατότητα, ακριβώς για να αντιμετωπιστούν αυτές οι νέες απειλές. Έχω επίσης την πρόθεση να συζητήσω με τους συναδέλφους, να εξηγήσω την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στη Θράκη, για τον ευρωπαϊκό χώρο, για την ευρωπαϊκή άμυνα, για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, για την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών.
1: Η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης ετοιμάζεται να ανοίξει τις πύλες της με την Ιαπωνία, να είναι φέτος η τιμόμενη χώρα και να παρουσιάζει στο περίπτερο 13 την τεχνολογία, την καινοτομία, την αυτοκινητοβιομηχανία, αλλά και στοιχεία από την κουλτούρα και τη γαστρονομία της. Περισσότερες από 400 εκδηλώσεις, η συμμετοχή επιχειρήσεων, πανεπιστημίων και φορέων, αλλά και οι καθημερινές συναυλίες συμπληρώνουν το πρόγραμμα της διοργάνωσης, που αναμένεται να προσελκύσει περισσότερους από 200.000 επισκέπτες. Στην ίδια ώρα σε πρώτο πλάνο βρίσκεται και η μεγάλη ανάπλαση αγοράς του εκθεσιακού κέντρου, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη του 2027 και προβλέπει τη δημιουργία σύγχρονων εκθεσιακών εγκαταστάσεων αλλά και ενός πάρκου 120 στρεμμάτων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Για τη φετινή διοργάνωση και τη συμμετοχή της Ιαπωνίας αλλά και το μεγάλο έργο της ανάπλασης, μίλησε εδώ στο σταθμό μας ο Γενικός Διευθυντής της Death Hell Expo, Αλέξης Τσακιτσιρλής.
0: Θα πρέπει να πούμε ότι από το 2016 μέχρι και σήμερα έχουν περάσει όλες οι οικονομικές υπερδυνάμεις από σαν τιμόμενες χώρες από την ΕΔΕΘ, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ινδία, η Κίνα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Γερμανία πρόπερση και βέβαια φέτος η Ιαπωνία, όπου είναι μια ξεχωριστή συμμετοχή, γιατί είναι ουσιαστικά δίδεται το βήμα να παρουσιάσει η χώρα αυτές τις, κυρίως σε επίπεδο επιχειρήσεων αλλά και τεχνολογίας και καινοτομίας, όλα αυτά τα επιτεύγματά της σε ένα περίπτερο το οποίο έχει μια ομογενοποίηση εθνική. Έχουμε πάρα πολλά γεγονότα, εκδηλώσεις, πάνω από 400 εκδηλώσεις μέσα στα περίπτερα, μέσα στους χώρους. Όλα αυτά έξω από το πολιτικό κομμάτι της.
6: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε το μετεωρολόγο μας Γιώργο Εμμανουήλ.
6: Ο καιρός.
21: Την Τετάρτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα υπηρωτικά ορεινά. Η άνεμη βόρει έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Η άνεμη βόρει στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 36 και τοπικά 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα σημειωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα το Μπαρέρτ. Από εδώ, από την ΕΡΤ Κομωτινής και το δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Από την Κομωτινή μας ακούτε στους 98,1 και 91,2, από την Καβάλα στους 96,3 στα FM, από τις Σέρες στους 101,5, από την Οριστιάδα στους 103,5 και από το Βόρειο Εύρος στους 101 FM. Και φυσικά υπάρχει και η πλατφόρμα του ΕΡΤΕΚΟ, από όπου μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά, από οποιαδήποτε γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεστε, μέσω του τάμπλετ, του υπολογιστή ή του κινητού σας και μέσω φυσικά του διαδικτύου. Και όχι μόνο εμάς, αλλά και οποιοδήποτε περιφερειακό ή κεντρικό ραδιοφωνικό σταθμό της ελληνικής ραδιοφωνίας. Το Bar Ert είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλς κάθε μεσημέρι 3 με 4 στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Άντζας. Ξεκινήσαμε με τον εξαιρετικό Mark Knopfler. Το Hot or What ήταν το κομμάτι που ακούσαμε και συμπεριλαμβάνεται στο ένα το προσωπικό του άλμπουμ με τίτλο One Deep River, ένα άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει τον Απρίλιο του 2024. Ο Knopfler, θρυλικός ιδρυτής, κιθαρίστας και τραγουδιστής των Dire Straits, υπογράφει ως δημιουργός το κομμάτι, προβάλλοντας για άλλη μια φορά το μοναδικό στυλ που παντρεύει τη rock, τη folk και την blues μουσική με τους χαρακτηριστικούς αφηγηματικούς του στίχους και το τραγουδισμά του. Στην ηχογράφηση του τραγουδίου και του άλμπουμ συμμετέχουν σταθεροί και κατεξιωμένοι συνεργάτες του, όπως ο Richard Bennett στην κιθάρα, ο Guy Fletcher στα πλήκτρα, ο Glenn Wolf στο μπάσο, ο Danny Cummings στα κρουστά. Το Hot or What ξεχωρίζει για το ρυθμικό ελαφρώς σαρκαστικό του χαρακτήρα και τη μελωδική κιθαριστική προσέγγιση του Knopfler, εντάσσοντας τον ακροατή στη συνολική ατμόσφαιρα του άλμπουμ που αντλεί έμπνευση από τις ρίζες του καλλιτέχνη στο Newcastle και τον ποταμό Tyne. Για τη συνέχεια έχουμε ένα τραγούδι που λέγεται Few and Far Between από την Shannon Kaufman. Περιλαμβάνεται στο debut του άλμπουμ της με τίτλο Loud Guitars Big Suspicions. Αυτό το άλμπουμ κυκλοφόρησε το 1999. Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια, κιθαρίστρια και συνθέτης εμφανίστηκε στην blues σκηνή ως παιδί θαύμα μόλις τα 14 της χρόνια. Εντυπωσίασε με τη δυναμική βραχνή φωνή της και τις εκπληκτικές κιθαριστικές της ικανότητες που αργότερα την οδήγησαν να συνεργαστεί με σπουδαία ονόματα του χώρου όπως ο Johnny Lang, η Blues Broads. Στο συγκεκριμένο κομμάτι ξεχωρίζει για τα αιχμηρά κιθαριστικά ριφ, τον ηλεκτρισμένο ρυθμό και τους στίχους που μιλούν για τη σπανιότητα της ειλικρινούς αφοσίωσης όσον αφορά στις σχέσεις. Αντιπροσωπεύει πλήρως τον όριμο δυναμικό και αυθεντικό blues rock ήχο αυτό το κομμάτι, ένας ήχος που καθόρισε και καθιόρισε και το άλμπουμ της. Όλα αυτά και άλλα τέτοια πολλά εδώ στο Bar Ert και στην ΕΡΤ Κομωτινής. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας μέχρι τις 4.

Αυτό ήταν το Lulu Bell's Here. Ανήκει στον ανθρυλικό αμερικανό blues μουσικό J.B. Hutto. Δεν τον έχουμε ξανακούσει. Είναι ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του ηλεκτρικού Chicago blues και μάλιστα με slide key παίξιμο στη κιθάρα. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο εμβληματικό άλμπουμ του Hawk Squad. Εδώ βέβαια το ακούσαμε σε Remastered Edition. Αυτό το άλμπουμ κυκλοφόρησε το 1968 με τη συμμετοχή του συγκροτήματός του, των House Rockers, καθώς και ενός διακεκριμένου πιανίστα. Αυτοί που ασχολούνται με τα blues τον ξέρουν, τον Sunnyland Slim. Ο Hutto ήταν επηρεασμένος από τον Elmore James. Ξεχωρίζει στο τραγούδι για το τραχή εκρηκτικό παίξιμο και φυσικά για τη slide κιθάρα και τα γεμάτα πάθος, έτσι ξερά φωνητικά του, δημιουργεί ένα αυθεντικό, ακατέργαστο και εξαιρετικά ρυθμικό blues κομμάτι που αποτυπώνει την ομοίη ενέργεια των blues και μάλιστα τον club του Chicago εκείνης της εποχής. Τώρα πάμε να ακούσουμε λίγο Alvin Youngblood, Heart, ένα εξαιρετικό κομμάτι, Motivational Speaker, έτσι λέγεται, περιλαμβάνεται στο μόνιμο άλμπουμ του, που κυκλοφόρησε το 2005. Ο Alvin Youngblood Heart, ή αλλιώς ο Heart, ένας εξαιρετικά πολυδιάστατος καλλιτέχνης της σύγχρονης blues και της αμερικανικής μουσικής σκηνής, αυτό που λένε Americana Music, είναι γνωστός για την ικανότητά του να συνδυάζει τα παραδοσιακά ακούσματα blues από το Mississippi

κιθάρες και ένα funky υπόβαθρο που αποτυπώνει απόλυτα αυτόν τον ανεπιτίδευτο ηλεκτρικό ήχο που χαρακτηρίζει ολόκληρο το άλμπουμ. Τέτοια πράγματα ακούμε εδώ στο Μπαρέρτ και εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής. Αν εσείς τώρα θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω του προφίλ μας στο Messenger. Ψύχρεμα σχόλια, παρατηρήσεις και μουσικές επιθυμίες, όλα δεκτά.

Αυτό λοιπόν ήταν το Neck Bone Stew του Big Daddy Wilson. Ίδιος τίτλος και για το άλμπουμ, κυκλοφόρησε το 2017. Ένας Αμερικανός τραγουδιστής και τραγουδοποιός από τη Βόρεια Καρολίνα, ο Big Daddy Wilson, που ανακάλυψε και ανέπτυξε το ταλέντο του στα blues ενώ υπηρετούσε στον Αμερικανικό στρατό στη Γερμανία. Είναι γνωστός για αυτή τη βαθιά ζεστή φωνή του και την ικανότητά του να συνδυάζει τα ακουστικά blues με στοιχεία soul, gospel και reggae. Το ακούσατε κιόλας εδώ. Στο άλμπουμ των Neck Bone Stew πλαισιώνονται από εξαιρετικούς Ευρωπαίους και Αμερικανούς μουσικούς όπως ο Ιταλός κιθαρίστας Ρομπέρτο Μορμπιόλι και ο διακεκριμένος Eric Bibb. Το συγκεκριμένο κομμάτι ξεχωρίζει για τον αυθεντικό γήινο και ρυθμικό του χαρακτήρα, συνδυάζοντας την παραδοσιακή ατμόσφαιρα των blues του Αμερικανικού Νότου με μια φρέσκια πολυπολιτισμική προσέγγιση που αποτυπώνει την ουσία ολόκληρου του δίσκου. Τώρα το Work With Me Annie είναι το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε. Διασκευάστηκε από το θρυλικό Αμερικανό φυσαρμονίστα, τραγουδιστή και συνθέτη Snooky Pryor. Είναι πρωτοπόρος του ηλεκτρικού Chicago Blues που υπήρξε από τους πρώτους που χρησιμοποίησε ενισχυτή για τη φυσαρμονικά του στη δεκαετία του 40. Το κομμάτι το οποίο γράφτηκε αρχικά από τον Hank Ballard περιλαμβάνεται στο album Prior με τίτλο στο album του Prior. Αυτό το album έχει τίτλο Mind Your Own Business. Είχε βγει το 1992, όπου συνεργάζεται με εξαιρετικούς μουσικούς όπως ο κιθαρίστας Melvin Deacon Jones. Η εκτέλεση του Work With Me Annie, και μιλώ για την εκτέλεση του Prior, μεταμορφώνει το κλασικό rhythm and blues κομμάτι σε ένα αυθεντικό ανεβαστικό Chicago blues διαμάντι, όπου η εκρηκτική βραχνή φωνή του και το δεξιοτεχνικό γεμάτο από πάθος παίξιμο της φυσαρμονικας αποδίδουν απόλυτα τον παραδοσιακό και ακατέργαστο ήχο που χαρακτηρίζει ολόκληρο το άλμπουμ.

Αυτό ήταν το Sugar Sweet. Το τραγούδι είναι του Muddy Waters και διασκευάστηκε από τον σπουδαίο Καναδό κιθαρίστα και τραγουδιστή Jeff Healey. Περιλαμβάνεται στο άλμπουμ του Cover to Cover που είχε κυκλοφορήσει το 1995. Ο Healey είναι ένας από τους πιο χαρισματικούς μουσικούς της blues σκηνής του σήμερα. Ξεχωρίζει διότι παρότι τυφλός έχει αναπτύξει μια μοναδική τεχνική να παίζει την κιθάρα κουμπισμένη στα γόνατά του σαν σιτάρ, ενώ στο άλμπουμ πλαισιώνεται από τη σταθερή του ομάδα, τους Jeff Healey Band, καθώς και από τον διακεκριμένο φυσαρμονίστα Roy Buchanan. Στο Sugar Sweet ο Healey αποδίδει φόρο τιμής στις blues ρίζες του, μεταμορφώνοντας το κλασικό αυτό κομμάτι με εκρηκτικά ηλεκτρισμένα κιθαριστικά σόλο, δυναμικά φωνητικά και μια ομοίη ρυθμική ενέργεια που χαρακτηρίζει ολόκληρη αυτή τη συλλογή αγαπημένων διασκευών του. Γιατί τέτοιες διασκευές έχει το cover to cover, γι' αυτό και λέγεται cover. Okay, θα πάμε να ακούσουμε και λίγο Jimmy Vaughn σε ένα προσωπικό άλμπουμ με τίτλο Do You Get The Blues. Το τραγούδι που θα ακούσουμε λέγεται Hey Yeah. Κυκλοφόρησε το 2001. Βέβαια ήταν ο γνωστός Vaughn, ο Jimmy Vaughn, ο αδερφός του Stevie Ray Vaughn, ο μεγαλύτερος του κιόλας, και ήταν και ιδρυτικό μέλος των θρυλικών Fabulous Thunderbirds. Αναγνωρίζεται για το λιτό, αυθεντικό και καθαρό κιθαριστικό του στυλ που πατάει σταθερά στις ρίζες του Texas Blues. Στο άλμπουμ πλαισιώνεται από μεγάλους μουσικούς όπως ο Bill Willis στο Hammond, αλλά και στο μπάσο, ενώ ο Lou Ann Barton σε διάφορα ντουέτα. Το Hey Yeah ξεχωρίζει ως ένα ανεβαστικό ρυθμικό κομμάτι με έντονες ρυθμές blues και soul καταβολές, όπου τα αιχμηρά λιτά και κιθαριστικά ρίφ του Vaughn συνδυάζονται με πλούσια πνευστά και μια χαλαρή αυθεντική ερμηνεία που αποδίδει απόλυτα τη ρετρό ατμόσφαιρα του δίσκου. Εσείς συντονισμένοι εδώ στο δίκτυο T-Shirt στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, από την Καβάλα μας ακούτε στους 96,3, από τις Σέρες στους 101,5, από την Οριστιάδα στους 103,5 και από το Βόρειο Εύρος στους 101 FM, ενώ από την Κομωτινή στους 98,1 και στους 91,2, και φυσικά από το Ερτέκο μπορείτε να μας ακούτε από όποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεστε μέσω του διαδικτύου.

Αυτό ήταν το Reckless Feeling του Ray Bonville. Περιλαμβάνεται στο άλμπουμ του Easy Gone, το οποίο κυκλοφόρησε το 2014. Ο Bonville είναι Καναδο-Αμερικανός, βραβευμένος τραγουδοποιός και κιθαρίστας και φυσαρμονίστας και γνωστός για αυτό το ιδιαίτερο groove που συνδυάζει τα αμερικάνα, τα ηλεκτρικά blues, τη folk μουσική με ένα υποβλητικό αφηγηματικό ύφος. Στο άλμπουμ Easy Gone ο ίδιος αναλαμβάνει τα φωνητικά, την ηλεκτρική και ακουστική κιθάρα καθώς και τη φυσαρμόνικα, ενώ πλαισιώνεται και από σπουδαίους συνεργάτες όπως ο Ρίτσι Στέρνς στο μπάντζο, ο Τζεφ Όρσινολτ στα ακουστά και το Reckless Feeling ξεχωρίζει για τον υπνοτικό ρυθμικό του βηματισμό, τα διακριτικά slide κιθαριστικά περάσματα και τη βραχνή ζεστή ερμηνεία του Bonville, δημιουργώντας μια ατμοσφαιρική βαθιά αισθαντική εμπειρία που αποτυπώνει την ουσία του ταξιδιάρικου ήχου του δίσκου. Λοιπόν, τελευταίο κομμάτι σήμερα θα είναι εκείνο το κομμάτι του Popa Chubby που περιλαμβάνεται στο άλμπουμ του The Good, The Bad and The Chubby και λέγεται I Don't Want Nobody. Το άλμπουμ αλλά και το τραγούδι κυκλοφόρησε το 2002. Ο Αμερικανός κιθαρίστας, τραγουδιστής και συνθέτης από τη Νέα Υόρκη αποτελεί μια από τις πιο πληθωρικές επιθετικές φυσιογνωμίες των σύγχρονων blues και παντρεύει τα παραδοσιακά blues με το σκληρό rock, τη funk και την punk νοοτροπία. Στο συγκεκριμένο άλμπουμ, το οποίο παρήγαγε ο ίδιος, πλαισιώνεται από ένα στιβαρό rhythm section με τον Steve Halley στα τύμπανα, τον Paul Smith στο μπάσο και άλλους πολύ καλούς μουσικούς. Το I Don't Want Nobody ξεχωρίζει ως ένα εκρηκτικό ρυθμικό και ηλεκτρισμένο κομμάτι όπου η βαριά τραχιά φωνή του Popa Chubby συνδυάζεται με την αιχμηρή και γρήγορη κιθάρα του και αποδίδει στο έπακρο τον ομό και αστικό blues rock χαρακτήρα που διατρέχει ολόκληρο το άλμπουμ. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να σας χαιρετήσω. Να πω ότι κανονικά εσείς δεν θα πρέπει να φύγετε από τις γνώτες του δικτύου της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Θα σας πάω ρεστιάδα μετά το κομμάτι και μετά το δελτίο ειδήσεων στην εκπομπή του Γιάννη Σκερλίδη προς τη μεριά του Ανέμου. Εμείς θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα. Έως τότε να είστε όλοι καλά.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με τον Κωστή Χατζητάκη να δηλώνει στο ΕΡΤ News ότι τα μέτρα που έχουν κλειδώσει αφορούν το σύνολο της κοινωνίας. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η οικονομία και η αντιμετώπιση της ακρίβειας, με έμφαση σε μικρομεσαίους, συνταξιούχους και ευάλωτους. Όσον αφορά τον χρόνο εφαρμογής των μέτρων, εξήγησε ότι ορισμένες παρεμβάσεις έχουν ήδη ανακοινωθεί από πέρσι και θα αρχίσουν να αποτυπώνονται στην τσέπη των πολιτών μέσα στο 2027. Έκανε λόγο και για αυξήσεις συντάξεων, αλλά και για νέα μέτρα που δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί και τα οποία θα αποτελέσουν τον βασικό κορμό των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, με τα περισσότερα να τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Νωρίτερα, μιλώντας στο ΕΡΤ News, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, υποστηρίζοντας ότι οι μειώσεις που ανακοινώνονται στα προϊόντα είναι μικρότερες από τις αυξήσεις που προηγήθηκαν. Στο μεταξύ, έναν μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων αναμένεται να παρουσιάσει στη ΔΕΘ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, όπως δήλωσε σήμερα σε συνέντευξή του. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση για αποτυχία στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και επανέφερε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τους δανειολήπτες. Η κυβέρνηση για άλλη μία φορά επιχειρεί να προβάλλει ένα αφήγημα ότι προσπαθεί να πατάξει την ακρίβεια, την ίδια στιγμή που με αυτά ακριβώς τα μέτρα επιτείνει το φαινόμενο, δήλωσε η Αφροδίτη Κτενά, βουλευτής του ΚΚΕ. Ανακοινώθηκαν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος από τη ΔΕΗ για το Σεπτέμβριο, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν σχετικές ανακοινώσεις και από τους άλλους παρόχους. Η ΔΕΗ αυξάνει κατά 7,7% το πράσινο κειμενόμενο τιμολόγιο στα 14,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα από 13,84 λεπτά τον Αύγουστο, απορροφώντας μέρος της αύξησης στη χονδρική αγορά. Μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση για καταναλώσεις άνω των 200 κιλοβατόρων το μήνα, όπου η χρέωση στο πράσινο τιμολόγιο διαμορφώνεται στα 18 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Η εταιρεία πάντως ανακοίνωσε μείωση στο σταθερό μπλε τιμολόγιο στα 0,115 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Στο 3,7% ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο από 2,7 τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Στο 3,3% ο δείκτης τιμών στο σύνολο της Ευρωζώνης. Την ενοχή και των 22 κατηγορουμένων, κυρίως παραγωγών από την Κρήτη, για υπόθεση παράνομης εισπράξης επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ζήτησε ο εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημελιωδικίου. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι κατηγορούμενοι υπέβαλαν την περίοδο 2019-2020 ψευδείς δηλώσεις, εμφανιζόμενοι ως μισθωτές εκτάσεων, κυρίως σε νησιά όπως η Κάλυμνος, η Άνδρος και η Κάσος. Πολλές από τις εκτάσεις ανήκαν στο δημόσιο ή σε τρίτους, ενώ σύμφωνα με τον εισαγγελέα δεν αποδείχθηκε ότι οι παραγωγοί άσκησαν σε αυτές αγροτική δραστηριότητα. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα στα Τρίκαλα, ο οποίος είχε προφυλακιστεί για τη φωνική έκρηξη τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 5 εργαζόμενες. Ο Κωνσταντίνος Τζιοργιώτης βρισκόταν προσωρινά κρατούμενος από τις 18 Φεβρουαρίου. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων 24χρονη, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά ύστερα από καυγά με τον 29χρονο σύντροφό της στην Οικουμενίτσα. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας έθεσε σε κίνηση το αυτοκίνητό του, ενώ η 24χρονη βρισκόταν πάνω στο καπό, με αποτέλεσμα να πέσει και να τραυματιστεί. Ο 29χρονος, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ, συνελήφθη και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στο Βρανδεμβούργο, καθώς έχουν εντοπιστεί εκρηκτικοί και εμπριστικοί μηχανισμοί σε υποσταθμό ηλεκτρικού ρεύματος στη γερμανική πόλη. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι πρόκειται για επιχείρηση εξουδετέρωσης των μηχανισμών στην περιοχή Σπρέ-Νάισε και διαβεβαίωσε ότι ως τώρα δεν έχει επηρεαστεί το σύστημα ηλεκτροδότησης και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους της περιοχής. Το πρώτο δημόσιο ειδικό σχολείο Ρόζα Ιμβριώτη στην Κεσαριανή, το οποίο ανακαινίστηκε πλήρως μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκο, επισκέφθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Όπως ανέφερε, συνολικά 238 σχολεία ανακατασκευάστηκαν το φετινό καλοκαίρι, ενώ η σχετική δωρεά των 4 συστημικών τραπεζών αναμένεται να φτάσει τα 400 εκατομμύρια ευρώ σε ορίζοντα τετραετίας. Ο καιρός. Γενικά αίθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Δυτικής Θερεάς και πιθανόν της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη
1: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομποτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.

0: μεριά του ανέμου. Πάνω από τη θάλασσα, προς τη μεριά του ανέμου, προς τη μεριά του ανέμου.
1: Ήρθε η ώρα να ξανασυναντηθούμε κάθε μέρα τέτοια ώρα εδώ στο δίκτυο των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, το Ρεστιέδας, Κομωτινής, Καβάλας και Σερών. Χαίρετε φίλες και φίλοι, καλό μήνα σε όλους σας. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου, μέχρι και τις 5 θα είμαστε μαζί. Μας εντοπίζετε στους 101 όσοι μένετε στο βόρειο κομμάτι του νομού Εύρου, τους 103.5 οι υπόλοιποι στο νότιο Εύρο, για νομούς Ροδόπης και Ξάνθης 91,2 ή 98,1, για νομούς Καβάλας και Δράμας στους 96,3 και για το νομό Σερών στους 101,5. Βεβαίως υπάρχει και η άλλη μέθοδος ακρόασης στο rteco.gr. Βρίσκεται τα link των περιφερειακών σταθμών και μας ακούτε όπου και αν είστε και με όποια συσκευή χρησιμοποιείτε. 25-52-0-22-751-52 τα τηλεφωνικά νούμερα για αυτήν την ώρα. Καλώς ήρθατε λοιπόν και πάλι στην απογευματινή συντροφιά του δικτύου. Πρώτη μέρα του Σεπτέμβρη σήμερα και η μουσική μας διαδρομή ξεκινά σχεδόν αυτονόητα, θα έλεγα, με ένα τραγούδι που έχει τον Σεπτέμβρη σαν τίτλο του. Από εκεί και πέρα έτσι θα κάνουμε, δεν θα μείνουμε μόνο στην εποχή ή σε ένα συγκεκριμένο μουσικό ύφος, θα περάσουμε από το ελληνικό τραγούδι των προηγούμενων δεκαετιών, στη σύγχρονη δημιουργία, από την παράδοση στο έντεχνο, από την ποντιακή μουσική και τις ανατολίτικες αναφορές, αλλά και τις μεγάλες φωνές του ελληνικού τραγούδιου σε νεότερους ερμηνευτές. Τραγούδια, όπως κάθε μέρα κάνουμε, που έχουν τους δικούς τους δημιουργούς, τις ιστορίες τους, αρκετές περιπτώσεις πολύ ενδιαφέρουσες διαδρομές πίσω από την πρώτη ηχογράφηση. Θα αναζητήσουμε τα στοιχεία που εξηγούν γιατί κάθε τραγούδι παραμένει στο ρεπερτόριό μας. Τουλάχιστον αυτά τα μεγάλα τραγούδια και περνούν από γενιά σε γενιά. Ξεκινάω λοιπόν με ένα Σεπτέμβρη, τι άλλο, ένας μικρός, γλυκός, παλιός Σεπτέμβρης. Σε μουσική Παντελή Θρασινού, σε στίχους του Ηλία Κατσούλη, από το Καλαντάρι, το υπέροχο κοινό άλμπουμ του 2006. Όπου ο Σεπτέμβρης εδώ δεν είναι απλά ένας μήνας του ημερολογίου, ο Κατσούλης, σπουδαίος αυτός στιχουργός και ποιητής, τον αντιμετωπίζει σχεδόν σαν έναν χαρακτήρα που περνά από διαφορετικές ηλικίες, από διαφορετικές εικόνες, το σχολείο, τον τρίγο, την νεότητα και τελικά τι άλλο, την ενηλικίωση, και αυτό ίσως είναι το πιο ενδιαφέρον του τραγουδιού. Ο ίδιος Σεπτέμβρης μοιάζει με έναν άνθρωπο.
2: Ένας μικρός Σεπτέμβρης βάζει τα κλάματα που στο σχολείο τον πάνε να μάθει γράμματα. Θέλει να παίξει ακόμα με τα άστρα του ουρανού, πριν έρθουν πρώτο βρόχια και σύννεφιες στο νου. Πρωτάκι σχόλια ρούδι, του κλέβουν το τραγούδι, του κλέβουν το τραγούδι.

Ένας μικρός, γλυκός, παλιός Σεπτέμβρης λοιπόν, για να περάσουμε σε ένα τραγούδι από εκείνα που συνδέθηκαν περισσότερο με τη συνεργασία του Θανάση Παπακουσταντίνου με τη Μελίνα Κανά. Κυκλοφόρησε το 1998 στο άλμπουμ Λάφυρα και είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της ιδιαίτερης γραφής του Θανάση Παπακουσταντίνου, που έχει και παραδοσιακές αναφορές και σύγχρονη τραγουδοποιία και έναν στίχο που χρησιμοποιεί εικόνες της φύσης έτσι για να μιλήσει καλύτερα για την ελευθερία αλλά και για την ανθρώπινη σκέψη. Η συμμετοχή των κορυφαίων Ασκαμπάντ είναι αυτό το στοιχείο που προσθέτει, αν θέλετε, και ένα μικρό μουσικό άξονα, καθώς το συγκρότημα έφερε στοιχεία από και μουσικές από την δική του μουσική παράδοση της Κεντρικής Ασίας. Αερικό.

Πάμε τώρα στο 1982 και σε ένα τραγούδι που προέρχεται από την ανατολική παράδοση, γνωστό με τον τίτλο του δίσκου «Η ζωή μου κύκλος κάνει» ή αλλιώς «Φτάνει, φτάνει». Χάρης Αλεξίου βεβαίως, με τον αδερφό της, τον Γιώργο Σαρή. Αυτό το τραγούδι είναι ένα παραδοσιακό, σε φόρμα παραδοσιακό της Ανατολής. Η διασκευή έχει γίνει από τον Κώστα Γανοσέλη, ελληνική στίχη από τον Μιχάλη Φακίνο. Σε εκείνο το άλμπουμ το 82, Απρίλης μήνας, ήταν λίγο πριν το Πάσχα, είχε κυκλοφορήσει ή ξεπεράσει τις 70.000 πωλήσεις μόνο εκείνο το διάστημα, και ο δίσκος αυτός που είναι ένα μείγμα έτσι καινούριων τραγουδιών και επανεκτελέσεων, μια πρακτική που είχε ήδη χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενες δουλειές Αλεξίου, ελάτε να το θυμηθούμε.

Ένα σπουδαίο τραγούδι πραγματικά, σπουδαίο και το επόμενο που ακολουθεί. Πριν πάμε σε αυτό, να σας επιθυμίσω ότι την ερχόμενη Παρασκευή από τις 4 και μετά θα είναι μαζί μας ο Μάρκος Κούμαρης, τον Λοκομόντο, με αφορμή τη συναυλία που θα δώσουν οι Λοκομόντο το ερχόμενο Σάββατο στις Σέρες, στο πλαίσιο της ένατης γιορτής τέχνης Σερών. Και δεύτερη αφορμή, ο πενηντάριστος. Οι Λοκομόντο που πενηνταρίζουν μέσα από τον Γιώργο Ζαμπέτα, βέβαια, το εξαίρετο αυτό τραγούδι σε στίχους του Ναπολέοντα Ελευθερίου και με μια καινούργια εκδοχή με άρωμα Τζαμάικας, όπως πάντα. Μάρκος Κούμπερς, λοιπόν, την ερχόμενη Παρασκευή θα είναι μαζί μας στις 4 και 10 περίπου το απόγευμα. Τώρα, ένα τραγούδι.

που ανήκει πλέον στον πυρήνα του ελληνικού μουσικού ρεπερτορίου, η όμορφη πόλη του Μίκη Θεοδωράκης, επίσης του αδερφού του Γιάννη Θεοδωράκη, αποτελεί το πρώτο κομμάτι, έτσι ιστορικά να δούμε κάποια στοιχεία, από τον κύκλο «Λιποτάκτες», έναν από τους πρώτους σημαντικούς κύκλους τραγουδιών του Μίκη. Γράφτηκαν τα τραγούδια από το 1952 μέχρι το 1954 σε μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδο της δημιουργικής του πορείας. Υπήρχε μάλιστα μια πολύ χαρακτηριστική ιστορία πίσω από τους στίχους, όπως είχε διηγηθεί ο ίδιος ο Μίκης Θεοδωράκης. Ο αδερφός του, ο Γιάννης, έγραφε τα ποιήματά του σε μικρά χαρτάκια και στη συνέχεια τα πετούσε στον κήπο του σπιτιού του στα Χανιά, καθώς θεωρούσε ότι δεν ήταν αρκετά σημαντικά για να τα κρατήσει. Ο Μίκης όμως τα μάζευε αυτά τα χαρτάκια και έτσι μέσα από αυτήν την παράξενη και σχεδόν τυχαία, μπορεί να πει κανείς, διαδικασία, συγκεντρώθηκε το ποιητικό υλικό που αποτέλεσε και τη βάση για τους Λιποτάκτες. Έρχεται λοιπόν αυτό το τραγούδι το 60, ηχογραφείται με τη φωνή στην αρχή του ίδιου του Μίκη Θεοδωράκη, στη συνέχεια ξεπέρασε το ελληνικά σύνορα, απέκτησε διεθνή διαδρομή με χαρακτηριστικό παράδειγμα την ερμηνεία της Edith Piaf, της σπουδαίας αυτής ερμηνεύτριας από τη Γαλλία, στην ταινία του 62 «Οι εραστές του Τερουέλ». Και σήμερα ακούμε μια καινούργια προσέγγιση, πολύ πολύ πρόσφατη, με την Σοφία Ελευθερίου να το ερμηνεύει. Η συγκεκριμένη ηχογράφηση επιχειρεί να φέρει την όμορφη πόλη λίγο πιο κοντά στον ήχο των παραδοσιακών ελληνικών οργάνων. Η ενορχήστρωση υπογράφεται από τον Χρήστο Δαλιάννη, ο οποίος συμμετέχει και ως μουσικός στο βιολί και στο λαούτο, μαζί του Δημήτρης Αξιώτης, ένα δικό μας παιδί από το Βόρειο Εύρο, στο λαούτο, ο Σταύρος Μακρύς στο κοντραμπάσο, η Αθανασία Σπαθιά στο κανονάκι, ο Παναγιώτης Λοΐζου στο ούτι. Έτσι λοιπόν, αυτή η νέα διασκευή που θα ακούσετε στηρίζεται κυρίως καθαρά στο ακουστικό ήχο και με έντονες αναφορές στην ελληνική και ανατολικο-μεσογειακή, να πω, μουσική παράδοση. Γραμμένο λοιπόν αρχές δεκαετίας του 50, ηχογραφημένο αρχικά το 60, και να που έρχεται και στο σήμερα η όμορφη πόλη μέχρι το διάλειμμα.

0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων, τηλέφωνο 2551-038-500.
3: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Καλημέρα.
5: Και τι καλημέρα.
4: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
5: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
4: Ενημέρωση με χαμόγελο,
5: ειδήσεις με ρυθμό
4: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
5: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
4: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
5: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
4: και την Ελένη Σταυρίδου.
5: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
4: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
5: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
6: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το Φυλοζωικό Σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
7: Δεύτερο Διεπιστημονικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο, 1 και 2 Σεπτεμβρίου στον Εύρο.
5: Υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου.
7: Διακεκριμένοι επιστήμονες αναπτύσσουν το θέμα κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα.
5: Χώροι διεξαγωγής Δαδιά και Αλεξανδρούπολη.
7: Το συνέδριο διοργανώνει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Με τη συνεργασία των Μητροπόλεων Διδημοτή Χωριστιάδας και Σουφλίου, Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊωνουπόλεως και Σαμοθράκης. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα.
8: Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Νικολαίου τραγούδο, ένα σπουδαίο τραγούδι του Δημήτρη Παπαδημητρίου σε στίχους του Μιχάλη Γκανά. Από τα τραγούδια για τους μήνες, αν δεν κάνω λάθος, κάπου στο 95-96 είχε κυκλοφορήσει και είχε πολύ ενδιαφέρον αυτός ο δίσκος, γιατί θα το όσοι εκείνη την εποχή ζούσατε θα το έχετε βρει σε διάφορες εκδοχές και σε βινίλιο και σε CD και σε μια πολύ ωραία κασετίνα η οποία φιλοξενούσε μέσα και το CD και το βινίλιο και ολόκληρη την ιστορία του δίσκου αυτό. Βεβαίως υπήρχαν μέσα τραγούδια, ποίηματα της Απφούς, του Δησαελίτη, του Κώστα Καριωτάκη, της Μαρίας Πολυδούρη και φυσικά του Μιχάλη Γκανά, Ελευθερία Αρβανιτάκη, στο Λιανοτράγουδο που ακούσατε. Και πάμε τώρα συνεχίζοντας σε μια ιδιαίτερη μουσική συνάντηση. Ο υπέροχος μουσικός, ο Μάνος Αχαντινοτόπουλος, συναντά εδώ που θα ακούσετε τώρα τον Αλέξη Παρχαρίδη, που έφυγε πρόσφατα από κοντά μας, στο δίσκο Ιάκυνθο, που κυκλοφόρησε το 1998. Το τραγούδι μάλιστα αποτελεί και μία από τις χαρακτηριστικές στιγμές του σύγχρονου άλμπουμ, το οποίο συνδύασε τη σύγχρονη ματιά του Χαλινοτόπουλου με στοιχεία της ελληνικής μουσικής παράδοσης και ιδιαίτερα της ποντιακής παράδοσης. Ο ίδιος ο Παρχαρίδης μάλιστα είχε μιλήσει για το τραγούδι ως μία από τις πρώτες μεγάλες μουσικές του συναντήσεις με το χώρο του έντεχνου, και όπως είχε αναφέρει αρχικά τον άγχωνε, επειδή ήταν διαφορετικό από όσα είχε τραγουδήσει μέχρι τότε, αλλά στη συνέχεια αγαπήθηκε από το κοινό και ο Ιάκυνθος. Η δουλειά αυτή που θεωρείται ένας από τους δίσκους που ανέδειξαν και την προσπάθεια δημιουργικής συνάντησης της παράδοσης με τη σύγχρονη ελληνική μουσική. Ηλογέννητη, αλλιώς το όνειρο.

Τώρα ήθελα να μεταδώσω ένα άλλο τραγούδι για τη συνέχεια, αλλά επειδή είναι 10 λεπτών δεν θα προλάβουμε από ό,τι βλέπω το χρόνο. Θα πάμε διαφορετικά και μάλιστα σε ένα τραγούδι που έρχεται από μια τηλεοπτική, που έχει μάλλον μια τηλεοπτική ιστορία, γραμμένο για την ομώνυμη δραματική σειρά του Αλφα, την Εξαφάνιση. Προβαλόταν αρκετά πίσω. Χρήστος Παπαδόπουλος, Χαίγε Τσιτζιάν, Ελένη Πανταζή, Γιώργος Νταλάρας. Ελάτε να το θυμηθούμε.

Πάμε πάλι πίσω στον χρόνο. 1992 θα σταθούμε τώρα. Στο φίλημα του χρόνου, το δίσκο της Βούλας Αβίδη, η μουσική του Παντελή Θαλασσινού, η στίχη του Παρασκευά Καρασούλου. Ένας δίσκος βέβαια που δεν περιλάμβανε μόνο τραγούδια του Θαλασσινού, υπήρχαν και τραγούδια του Νότι Μαυρουδή, του Διονύση Τσακνή, του Θάνου Φουριώτη και άλλων δημιουργών. Εδώ αυτό είναι από τις πρώτες συνεργασίες του Θαλασσινού με τον Καρασούλο και αποτελεί ένα υπέροχο δείγμα του ελληνικού τραγουδιού των αρχών της δεκαετίας του 90, πρώτη ερμηνεία από τη Βούλα Σαβίδη, αργότερα ακολούθησε και αυτή του ίδιου, του Παντελή Θαλασσινού.

Το κλείσιμο θα έρθει με ένα τραγούδι το 98 από το άλμπουμ 13.000 μέρες του Σωκράτη Μάλαμα. Υπογράφει ο ίδιος τη μουσική, στους στίχους ο Γιώργος Αθανασόπουλος. Ένας υπέροχος δίσκος. Και σε αυτό εδώ που κινείται ανάμεσα στη νυχτερινή ζωή, τον ερώτα, το χορό, αλλά και την προσπάθεια του ανθρώπου να ξεπεράσει τα προσωπικά του όρια. Δύσκολο όμως, όπως και να το κάνουμε. Και πάλι καλό μήνα, αύριο θα τα ξαναπούμε περίπου στις 4 και 5 το απόγευμα. Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου, Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του δικτύου, από τις Σέρες μέχρι και τον Ευρώ.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ανωδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Αύγουστο. Ανέβηκε στο 3,7% από 2,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat. Σύμφωνα με την ανάλυση, η άνοδος οφείλεται κυρίως στην ενέργεια. Τα τρόφιμα και οι υπηρεσίες παραμένουν σταθερά και δεν έχουν επιβαρύνει ιδιαίτερα τον δείκτη. Η τάση, βέβαια, είναι ανωδική σε όλη την Ευρωζώνη. Ο συνολικός πληθωρισμός ανεβαίνει στο 3,3% τον Αύγουστο από 2,9% τον Ιούνιο. Η Ελλάδα βρίσκεται μία μονάδα πάνω από το μέσο όρο. Ανακοινώθηκαν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος για το Σεπτέμβριο από τη ΔΕΗ, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν σχετικές ανακοινώσεις και από τους άλλους παρόχους. Η ΔΕΗ αυξάνει κατά 7,7% το πράσινο κειμενόμενο τιμολόγιο στα 14,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα από 13,84 λεπτά τον Αύγουστο, απορροφώντας μέρος της αύξησης στη χονδρική αγορά. Μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση για καταναλωτές άλλων των 200 κιλοβατορών το μήνα, όπου η χρέωση στο πράσινο τιμολόγιο διαμορφώνεται στα 18 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Η εταιρεία πάντως ανακοίνωσε μείωση στο σταθερό μπλε τιμολόγιο στα 0,115 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις κυβερνητικές ανακοινώσεις εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε στο Earth News ότι τα μέτρα που έχουν κλειδώσει αφορούν το σύνολο της κοινωνίας. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η οικονομία και η αντιμετώπιση της ακρίβειας, με έμφαση σε μικρομεσαίους, συνταξιούχους και ευάλωτους. Προανήγγειλε επίσης νέα πρωτοβουλία της ΔΕΗ για το ηλεκτρικό ρεύμα. Όσον αφορά στον χρόνο εφαρμογής των μέτρων, εξήγησε ότι ορισμένες παρεμβάσεις έχουν ήδη ανακοινωθεί από πέρυσι και θα αρχίσουν να αποτυπώνονται στη τσέπη των πολιτών μέσα στο 2027. Έκανε λόγο και για αυξήσεις συντάξεων αλλά και για νέα μέτρα που δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί και τα οποία θα αποτελέσουν το βασικό κορμό των εξαγγελιών του κ. Μητσοτάκη στην ΔΕΘ, με τα περισσότερα να τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Μιλώντας στο Earth News, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, υποστηρίζοντας ότι οι μειώσεις που ανακοινώνονται στα προϊόντα είναι μικρότερες από τις αυξήσεις που προηγήθηκαν. Εν τω μεταξύ, έναν μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων αναμένεται να παρουσιάσει στη ΔΕΘ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, όπως δήλωσε σήμερα σε συνέντευξή του. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση για αποτυχία στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και επανέφερε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τους δανειολήπτες. Νέα σοκαριστικά στοιχεία στην υπόθεση της Κυψέλης, καθώς η νεκροψία νεκροδομή αποκάλυψε ότι το βρέφος που εντοπίστηκε σε βαλίτσα έφερε περισσότερες από 10 μαχαιριά στην πλάτη. Οι αρχές ερευνούν ποιος σκότωσε το βρέφος, καθώς και το χρόνο και τον τόπο του εγκλήματος. Καθοριστικά αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA και οι καταθέσεις των τριών παιδιών, ενώ ερευνώνται πληροφορίες ότι η οικογένεια είχε απασχολήσει στο παρελθόν κοινωνικές υπηρεσίες. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα στα Τρίκαλα, ο οποίος είχε προφυλακιστεί για τη φωνική έκρηξη τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 5 εργαζόμενες. Ο Κωνσταντίνος Τζιορτζιώτης βρισκόταν προσωρινά κρατούμενος από τις 18 Φεβρουαρίου. Την ενοχή και των 22 κατηγορουμένων, κυρίως παραγωγών από την Κρήτη, για υπόθεση παράνομης ίσπραξης επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζήτησε ο εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημελιωδικίου. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι κατηγορούμενοι υπέβαλαν την περίοδο 2019-2020 ψευδείς δηλώσεις, εμφανιζόμενοι ως μισθωτές εκτάσεων, κυρίως σε νησιά όπως η Κάλυμνος, η Άνδρος και η Κάσος. Πολλές από τις εκτάσεις ανήκαν στο δημόσιο ή σε τρίτους, ενώ σύμφωνα με τον εισαγγελέα, δεν αποδείχτηκε ότι οι παραγωγοί άσκησαν σε αυτές αγροτική δραστηριότητα. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων 24χρονη, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από καυγά με τον 29χρονο σύντροφό της στην Οικουμενίτσα. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας έθεσε σε κίνηση το αυτοκίνητό του, ενώ η 24χρονη βρισκόταν πάνω στο καπό, με αποτέλεσμα να πέσει και να τραυματιστεί. Ο 29χρονος, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ, συνελήφθη και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στο Βραδεμβούργο, καθώς έχουν εντοπιστεί εκρηκτικοί και εμπριστικοί μηχανισμοί σε υποσταθμό ηλεκτρικού ρεύματος στη γερμανική πόλη. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι πρόκειται για επιχείρηση εξουδετέρωσης των μηχανισμών στην περιοχή Σπρέινάισε και διαβεβαίωσε ότι μέχρι τώρα δεν έχει επηρεαστεί το σύστημα ηλεκτροδότησης και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους της περιοχής. Η εικόνα της καταστροφής στο Νεπάλ γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη όσο περνούν οι μέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες που έπληξαν τη χώρα. Ο απολογισμός των θυμάτων έχει ξεπεράσει τους 1.000 νεκρούς, ενώ χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Στην αθλητική μας ενημέρωση, η πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος περιλαμβάνει σήμερα την αναμέτρηση του Βόλου με την Καλαμάτα στις 6 ώρα. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο αίθριος, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και το απόγευμα νότιοι με την ίδια ένταση, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας, επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα.
2: Το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας, Tales from the Balkans, έρχεται από τις 13 έως τις 19 Σεπτεμβρίου. Ταινίες μικρού μήκους από Βαλκάνια και όλο τον κόσμο. Νέοι δημιουργοί, ντοκιμαντέρ, animation και μοναδικές προβολές σε ξεχωριστούς χώρους της Ημαθίας. Φέτος, το ταξίδι μεγαλώνει. Από την Αλεξάνδρεια μέχρι τις Αιγαίες και τους βασιλικούς τάφους της Βεργίνας. Ιστορίες που ενώνουν ανθρώπους και πολιτισμούς.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

είσαι, ρε, λέει, ραδιοφωνικός παραγωγός και δεν παίξεις αυτό το τραγούδι, δεν το μεταδώσεις αρχή του Σεπτέμβρη, θα σε φάνε καλικάντζαροι τα Χριστούγεννα. Είναι το μόνο σίγουρο. Φυσικά, Wake Me Up When September Ends από Green Day, αγαπημένο τραγούδι, όχι μόνο το Σεπτέμβριο, όλη τη σεζόν. Εδώ είμαστε. Καλό μήνα να έχουμε, με υγεία και χαρά και λίγο περισσότερη έτσι ευκολία και ευχάριστα νέα. Λοιπόν, πολύ χαίρομαι που με το καλησπέρα μου στέλνετε μηνύματα. Περιμένουμε, λέει, μουσικάρες, το άκου να δεις, τα φιλιά μας στην εκπομπή από το fan club μου, από τη Στέλλα και την Νατάσα. Γυναίκες ενωμένες, ποτέ ηττημένες, διότι και η Ζωή Κουτελοπούλου σήμερα βρίσκεται στην τεχνική υποστήριξη, την οποία την ευχαριστώ θερμά. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Τρίτη, 1η του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Θα σας ξαναπώ, καλό μήνα να έχουμε. Στα 13 λεπτά μετά τις 5, 30 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης και αυτή τη στιγμή από ό,τι βλέπω έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση στο κέντρο. Είπαμε, επιστρέψαμε σιγά σιγά και συγκεκριμένα εκεί στο κέντρο στη Βενιζέλου, στην Ίωνος Δραγούμη. Σήμερα λοιπόν, αν κάτσω να παριθμίσω όσους όσες γιορτάζουν, θέλω 2 ώρες εκπομπή. Λοιπόν, σήμερα να πω τώρα πού να πρωτοπώ χρόνια πολλά. Αδαμάντιος, Αδαμαντία, Διαμάντο, Ασπασία, Ασπάσιος, Αφροδίτη, Αθηνά. Αχ, τη φίλη μου την Αθηνά, της εύχομαι μέσα από την καρδιά μου τα καλύτερα, να είσαι έτσι φωτεινό πλάσμα όπως είσαι, γερό και τυχερό. Λοιπόν, Καλλιρόη, Κλειό, Κλεονίκη, Μαργαρίτα, Μαργαρίτης, Μαριάνθη, Μόσχος, Σιμεωνία, Σαπφό, Τερψιχώρη, Χάιδο, Χαϊδεμένη, Χαρίκλης, Χαρίκλα και πολλοί πολλοί άλλοι γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Ελπίζουμε έτσι αυτός ο μήνας να είναι λίγο καλύτερος. Εξάλλου μην μου στεναχωριέστε ότι τελείωσε το καλοκαιράκι, διότι ως γνωστόν ο Σεπτέμβριος είναι η πιο ωραία εκδοχή του καλοκαιριού. Ιδιαίτερα που, όπως σας είπαμε και χθες με το φίλο μου τον Χρυσόστομο τον Παρανό, προβλέπεται να είναι ένας θερμός Σεπτέμβρης. Καλά, εδώ θα είμαστε, άκου να δεις, καθημερινά είπαμε κοντά σας 5 με 7. Σεπτεμβριάτικο χαλαρωτικό μαγαζίνο για οτιδήποτε θες να μάθεις και δεν θέλεις να μάθεις, αλλά και φυσικά με πολύ πολύ μουσική. Μεταξύ άλλων, επειδή μου άρεσε αυτό, είναι η μέρα, λέει, της τυχαίας ευγενικής πράξης στη Νέα Ζηλανδία. Ποια είναι αυτή η τυχαία ευγενική πράξη? Ας πούμε να κεράσεις έναν καφέ, μια μπύρα σε έναν άγνωστο. Κέρασέ το και σε ένα συνάδελφο, σε ένα φίλο. Δεν πειράζει, μετράει. Φτιάξε, λέει, ένα κέικ, μοίρασέ το στους γείτονες. Εντάξει, και άμα δεν χωνεύεις τους γείτονες, στους συνάδελφους. Και άμα δεν χωνεύεις και τους συναδέλφους, τέλος πάντων σε αγνώστους. Να χαρίσεις λουλούδια επίσης, σε ένα φίλο ή μια φίλη σου. Εμείς θα σας χαρίσουμε μουσικές, θα σας χαρίσουμε το χαμόγελό μας. Θα ξαναματευχηθούμε. Καλό μήνα να έχουμε με υγεία και καλή σεζόν. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Ιστερία, που ξεκινάει έτσι καινούρια σεζόν. Όχι, δεν έχουμε Ιστερία. Απλά μας αρέσει αυτό το τραγούδι από Def Leppard. Θέλουμε τα μηνύματά σας. Στη συμμετοχή σας σε αυτήν την εκπομπή, είναι η εκπομπή που ακούτε τα δικά σας τραγούδια. 2-3-13-3-3-8-4-20, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6-9-30-078-228.

Αυτά είναι, μιλάμε με τους ακροατές και μας παίρνει ο Ιρμός και ο Ίστρος. Να στείλω την καλησπέρα μου, καλό μήνα με υγεία και στο φίλο μου το Βασίλη που μας ακούει εκεί στην Καβάλα. Εννοείται θα μεταδώσω τα τραγούδια που μου ζήτησες. Στην Στέρμος και ο Ίστρος. Να στείλω την καλησπέρα μου, καλό μήνα με υγεία και στο φίλο μου το Βασίλη που μας ακούει εκεί στην Καβάλα. Εννοείται θα μεταδώσω τα τραγούδια που μου ζήτησες.

Καθαρίζουμε, τακτοποιούμε, γιορτάζουμε, έχουμε λέει το ευλογημένο, άκου να δεις, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, συνεχίζουμε να τα λέμε στο 2313-338-420 και φυσικά θέλουμε τις παραγγελιές σας, τα βιντεάκια σας, τις φωτογραφίες σας, ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε στο Viber στο 6930-078-228. Πρώτη του Σεπτέμβρη έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση στο κέντρο της πόλης αναφορικά με τη ζέστη. Αυτή τη στιγμή έχουμε 32 βαθμούς Κελσίου, συγκεκριμένα σήμερα 3η 1η Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, ο Σεπτέμβριος ξεκίνησε με ζέστη, αλλά όπως σας λέγαμε και χθες, ο καιρός αλλάζει από την Τετάρτη. Συγκεκριμένα από το βράδυ της Τετάρτης και κυρίως την Πέμπτη, η αστάθεια αναμένεται να ενταθεί και να επεκταθεί σε αρκετές περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από την κεντρική Μακεδονία, το βόρειο-βορειοδυτικό Αιγαίο, θα επεκταθούν προς Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρο, Στερεά Ελλάδα και εσωτερικό της Πελοποννήσου. Θα έχουμε καταιγίδες, ενδεχομένως χαλαζοπτώσεις. Στη Θεσσαλονίκη, τις μεσημεριανές και τις απογευματινές ώρες αναμένονται διάσπαρτες μπόρες και καταιγίδες, ενώ ο υδράργυρος θα φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς Κελσίου. Ξαναλέμε, από Τετάρτη βράδυ αλλάζει ο καιρός και την Πέμπτη θα έχει πτώση της θερμοκρασίας, θα έχουμε και βροχές και καταιγίδες. Παρασκευή και Σάββατο η αστάθεια αυτή θα περιοριστεί. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αρκετά. Ωστόσο, η υδροσιά αυτή δεν φαίνεται να διαρκεί πολύ, διότι από την επόμενη εβδομάδα αναμένεται νέα άνοδος της θερμοκρασίας. Γι' αυτό σας λέγαμε ότι μιλάμε για ένα θερμό Σεπτέμβρη, καθώς θερμές αέριες μάζες θα κινηθούν και πάλι προς τη χώρα. Ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει εκ νέου ακόμα και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό λέμε ότι όσοι παίρνουν καμιά φορά άδεια μέσα στο Σεπτέμβρη, νομίζω ότι είναι οι καλύτεροι του χωριού. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε λίγο με αυτές τις εναλλαγές του καιρού. Θέλουμε ένα UFO και ένα Doctor.

Serenade, κλασικό και διαχρονικό. Έτσι περνάμε τα απογεύματά μας. Εδώ στο Άκου να δεις, τον 102 απόγευμα Τρίτης, 1η του Σεπτέμβρη. Καλό μήνα να έχουμε, καλή σεζόν να έχουμε. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Αποχαιρετάμε, λέει, σιγά σιγά το καλοκαίρι και υποδεχόμαστε τα πρωτοφτώχεια. Ελπίζω όχι. Επίσης, λέει, πού πήγες, λέει, το καλοκαίρι, πήγες πουθενά? Ναι, από large σε extra large. Αυτό μου ισχύει και για μένα. Λοιπόν, θέλουμε τέτοια μηνύματα να μας στέλνετε στο Viber στο 6930 078 228, είτε μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313-338-420. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κινησούλα αυξημένη στο κέντρο της πόλης και αν έχετε κάνει τη βόλτα σας στο κέντρο θα είδατε φυσικά αυτά τα ιαπωνικά σύμβολα και όχι μόνο. Η φετινή διοργάνωση της ΔΕΘ γιορτάζει τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την πρώτη ΔΕΘ το 1926 με τιμόμενη φέτος χώρα την Ιαπωνία. Στην 90η ΔΕΘ θα συμμετάσχουν 25 χώρες από το εξωτερικό, με περισσότερους από 1000 εκθέτες και πάνω από 10 ξεχωριστά θεματικά αφιερώματα. Μάλιστα, σε συνέντευξη τύπου, ο πρόεδρος της ΔΕΘ, ο κύριος Χρήστος Τσεντεμεΐδης, μας είπε ότι βρισκόμαστε πιο κοντά από ποτέ σε ένα έργο στρατηγικής σημασίας για το μέλλον του εκθεσιακού φορέα αλλά και της Θεσσαλονίκης. Το όραμα της νέας ΔΕΘ περνάει πλέον στη φάση της υλοποίησης. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στη Βόρεια Ελλάδα, για έναν πράσινο πνεύμονα 120 στρεμμάτων που θα βελτιώσει θεωρητικά την καθημερινότητα στο κέντρο της πόλης και μαζί και την ποιότητα ζωής των πολιτών, αλλά και 1664 υπόγειες θέσεις στάθμευσης που εννοείται ότι θα συμβάλλουν αισθητά στην εκτόνωση του κυκλοφοριακού φόρτου. Όλα αυτά βέβαια με έναν ορίζοντα το 2030 θα είναι η χρονιά ολοκλήρωσης του μεγάλου έργου της ανάπλασης. Τότε δηλαδή η Θεσσαλονίκη θα διαθέτει ένα σύγχρονο εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο που θα της δώσει τη δυνατότητα να πρωταγωνιστήσει στη νοτιοανατολική Ευρώπη αλλά και έναν ανοιχτό, ζωντανό και περιβαλλοντικά αναβαθμισμένο αστικό πόλο. Υγεία να έχουμε, ζωή να έχουμε και να δούμε να γίνεται και αυτό έστω και το 2030. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι εσείς μας το ζητήσατε, εμείς ως γνωστόν Χατήρι δεν χαλά. Και το αφιερώνουμε εκεί στον Δισκόβιο, στην Καβάλα. Την καλησπέρα μας και στη Λάρισα που ξέρουμε ότι μας ακούτε και φυσικά και στην Κατερίνη και στη Χαλκιδική και οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας και στο εξωτερικό.

Πάλι στο τηλέφωνο, έτσι, με έχεις πιάσει. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα 3ης, 1η του Σεπτέμβρη. Καλό μήνα, θα ευχόμαστε συνέχεια και χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν σήμερα που είναι ούκο λίγοι και ολίγες. Μεταξύ άλλων, αν έχετε γενέθλια σήμερα, έχετε γενέθλια παρέα με το Σερ Μπάρι Άλαν Κρόπτον Γκίπ, Βρετανό μουσικό, μαζί με τους νεότερους δίδυμους αδελφούς του, Ρόμπιν και Μωρίς, απέκτησαν παγκόσμια φήμη ως φυσικά το συγκρότημα των Bee Gees, ένα από τα πιο εμπορικά, από τα πιο επιτυχημένα συγκροτήματα στην ιστορία της pop μουσικής, όντας σήμερα ο Μπάρι Γκίμπ ο μόνος εν ζωή από το συγκρότημα των Bee Gees. Οπότε για να τιμήσουμε και εμείς και τους Bee Gees, αλλά και επειδή μου αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο τραγούδι, πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια, έτσι να χαλαρώσουμε λίγο αν είστε στο δρόμο. Πολύ πολύ προσοχή, πάντα σας το λέμε αυτό, αποστάσεις ασφαλείας τα ξέρετε, τα γνωρίζετε. Εμείς εδώ θα είμαστε έως τις 7 στον 102 να σας κρατάμε την καλύτερη δυνατή συντροφιά. Αν είσαι στην εργασία, υπομονή, λίγο ακόμα θα περάσει. Αν είστε σε διακοπές, ακόμα καλύτερα, κάντε και μια βουτιά για μας.

Πες μου τώρα ότι δεν σε μαλάκωσε αυτό το τραγούδι. Δεν είναι τόσο γλυκό, τόσο τρυφερό, τόσο μελωδικό. Έτσι μας θυμίζει, είπαμε, τα παλιά. Είπαμε, εμείς εδώ ακούμε τραγούδια που θυμόμαστε οι παλαιότεροι και εμείς νέοι θεωρούμαστε, αλλά μαθαίνουν κυρίως και οι νεότεροι. Εδώ είμαστε λοιπόν, ο Barry Gibb των Bee Gees, το μόνο εν ζωή μέλος του συγκροτήματος των Bee Gees, έχει γενέθλια σήμερα 1η του Σεπτέμβρη. Αλλά εκτός από τον Barry Gibb, γενέθλια έχει και η Gloria Maria Milagrosa Fajardo Garcia de Estefan. Ας το πω καλύτερα όπως τη γνωρίζουμε στον καλλιτεχνικό χώρο, Gloria Estefan. Γεννήθηκε 1η του Σεπτέμβρη του 1957, σβήνει τα 69 κεράκια. Είναι Κουβανοαμερικανή τραγουδίστρια, ηθοποιός, επιχειρηματίας. Έχει πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως, δεν το λες και λίγο. Ξεκίνησε την καριέρα της στο μακρινό 1984 με το συγκρότημα Miami Sound Machine. Γνώρισε αμέσως επιτυχία με τα τραγούδια της, όπως το Dr. Beat, το Conga, Words Get in the Way και άλλα. Το 1987 το όνομα του γκρουπ άλλαξε σε Gloria Estefan και A Miami Sound Machine. Οι πωλήσεις των άλμπουμ της ξεπερνούν τα 90, όπως είπαμε, τα 100 μάλλον εκατομμύρια αντίτυπα. Από το 1984 μέχρι και σήμερα έχει κερδίσει 2 American Music Awards, 3 Grammy Awards, 4 Latin Grammy Awards και συνεχίζει να κερδίζει. Και το επόμενο τραγούδι μου θυμίζει λίγο το μάθημα Zumba που είχα κάνει κάποτε, γιατί κάθε φορά που έκανα μάθημα Zumba μας έβαζαν το τραγούδι. Λοιπόν, δεν έχουμε πολύ κίνηση στους δρόμους της πόλης, λίγο στο κέντρο, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Όπως σας είπαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, 32 βαθμοί Κελσίου, Τετάρτη βράδυ χαλάει ο καιρός, Πέμπτη θα έχουμε βροχούλες και μετά ξανά προς τη δόξα τραβάμε.

Εδώ το χορεύουμε. Γκόγκα. Μαρία, Γκλώρια, Μαρία, Μιλαγρόσα, Φαγάρδο, Γκαρσία, Ντε Στεφάν. Μόνο να το πεις αυτό, τελείωσε. Πάει η εκπομπή. Εδώ είμαστε, άκου να δεις τον 102. Καλό μήνα να έχουμε με υγεία. 1η του Σεπτέμβρη, στα 44 λεπτά μετά τις 5. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη ραδιοφωνική μας παρέα. Να, αυτά δεν μπορώ. Για διατροφή, σου λέει, και άσκηση μετά τις διακοπές στη στάση R3. Καλά λένε, καλά τα δείχνουν. Άσκηση κάτι κάνω. Από διατροφή ακόμα το παλεύω. Αυτή η διατροφή που κάνω, αχ, έκανα χθες ζωή ένα υπέροχο κρυθαράκι στη γάστρα, με τυριά μέσα, με ντοματίνια, με σαλατούλα, με κρεμμυδάκι. Αυτά είναι. Ελαφρύ θεωρείται, δεν θεωρείται ελαφρύ? Λέμε τώρα. Αλλά έκανα και τα τυριά, όχι, το ξέρω ότι δεν είναι. Και άμα βάλεις και ποικιλία τυριών, δηλαδή, και όχι και έτσι, και αυτό το τυρί και όχι το άλλο το τυρί. Και αυτά, άσκηση τώρα, ναι, σήμερα πήγα γυμναστήριο τουλάχιστον, αλλά δεν καίγονται έτσι. Έκανα και σηκωτάκι, να τα λέμε και αυτά. Και δεν θα πιεις και λίγο κρασάκι? Πάει διατροφή, αυτό ήτανε. Σιγά σιγά μην αγχωνόμαστε, υγεία να έχουμε και όλα καλά. Λοιπόν, μία από τις αγαπημένες μου παραλίες εδώ σχετικά κοντά στη Θεσσαλονίκη είναι εκεί στο υπέροχο Ποσίδη, διότι πάω πολύ συχνά και διαβάζω με πολύ έτσι χαρά ότι με μεγάλη συμμετοχή και ουσιαστικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα ολοκληρώθηκε την Κυριακή που μας πέρασε, 30 Αυγούστου, το δεύτερο Clean Fest Ποσίδη 2026, φυσικά στο Ποσίδη Χαλκιδικής. Περισσότεροι από 65 εθελοντές και εθελόντριες από τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική συμμετείχαν στη συγκεκριμένη αυτή δράση καθαρισμού, ενώ το πράσινο λεωφορείο μετέφερε από νωρίς το πρωί συμμετέχοντες από τη Θεσσαλονίκη στο πεδίο της δράσης. Μέσα σε μόλις 2 ώρες συγκεντρώθηκαν περισσότερες από 56 σακούλες χωρητικότητας 100 έως 250 λίτρα και πάνω από 12.000 λίτρα μικροαπορριμμάτων, καθώς και σημαντικός όγκος ογκωδών αποβλήτων. Μεταξύ αυτών, άκου να δεις τώρα, εντοπίστηκαν εξοπλισμός παραλίας, κατασκήνωση, σκουριασμένα σίδερα, μεταλλικά ξύλινα αντικείμενα, τελάρα, βαρέλια, σωλήνες, μέχρι και νεροχύτης. Μετά την ολοκλήρωση του καθαρισμού, η ημέρα συνεχίστηκε στην παραλία, ενώ στο πλαίσιο αυτού του Clean Festival πραγματοποιήθηκε και το Beachside Community Eco Talk, μία δηλαδή ανοιχτή συζήτηση γνωριμίας και ανταλλαγής απόψεων, προβληματισμών και ιδεών μεταξύ των μελών της κοινότητας των Cleaning Guns. Μπράβο στα παιδιά, είπαμε, επικροτούμε, χαιρόμαστε, χειροκροτούμε τέτοιου είδους ενέργειες για να καθαρίζουμε τις παραλίες. Βέβαια, πρέπει και εμείς να προσέχουμε για να έχουμε. Και ένεκα του γεγονότος ότι σαν σήμερα το 1979 οι U2 κυκλοφορούν το πρώτο τους EP με τίτλο 3, εμείς όμως θα ακούσουμε το New Year's Day, διότι για όλους εμάς και νομίζω και για πολλούς από εσάς, γιατί ξεκινά τα σχολεία το Σεπτέμβρη, εμάς ξεκινά και το καινούριο πρόγραμμα σιγά σιγά του 102, είναι σαν να είναι η δική μας πρωτοχρονιά ο Σεπτέμβρης, οπότε γι' αυτό New Year's Day και U2 ακούγεται δυνατά εδώ στο, άκου να δεις, τον 102.

Η θάλασσα λέει μου ανοίγει την όρεξη. Μέχρι τον αστράγαλο μπήκες. Άλλο αυτό. Αυτά μας αρέσουν. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228, είτε μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313 338 420. Καλό μήνα να έχουμε. Καλό Σεπτέμβριο. Είπαμε καλή σεζόν με υγεία και χαρά. 1η του Σεπτέμβρη σήμερα και κάτι όμορφο θα συμβεί στην πόλη. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η 3η Δημοτική Κοινότητα διοργανώνουν πολιτιστική εκδήλωση με τίτλο Βραδιά Τσιτσάνη. Αυτό το Σάββατο που ξεκινάει και η έκθεση, 90 στον αριθμό, 5 του Σεπτέμβρη στις 8.30 στην πλατεία Τσιτσάνη στην Άνω Πόλη με ελεύθερη είσοδο. Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί από μουσικά σχήματα με τραγούδια του μεγάλου λαϊκού συνθέτη. Αλλά επειδή είμαι λίγο ανάποδη, θα συνεχίσω με Class, διότι σαν σήμερα το 1983 ο κιθαρίστας του συγκροτήματος των Class, ο Mick Jones, απολύεται από το βρετανικό punk rock συγκρότημα των Class και μάλιστα την απόφαση για την απομάκρυνσή του την είχαν πάρει τότε ο Paul Simonon και ο Joe Strummer.

1η του Σεπτέμβρη, είπαμε απαγορευμένες εκφράσεις τύπου καλό χειμώνα, γιατί δεν μπαίνει και ο χειμώνας. Θεωρητικά μπαίνουμε στο φθινόπωρο. Επίσης, τα κεφάλια μέσα, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Δεν είμαστε, λέει, στρουθοκάμιλοι. Πολύ σωστό. Καλό από καλό καιρό. Σιγά-σιγά συνεχίζουμε το Σεπτέμβρη, γιατί είπαμε είναι ζεστός και τα μπάνια μας και το Σεπτέμβρη. Οπότε σιγά-σιγά θα μπούμε και σε ρυθμούς. Εδώ είμαστε λοιπόν, να δεις τον 102 και θα κλείσω την πρώτη ώρα της εκπομπής με David Bowie, διότι σαν σήμερα το 1972 κυκλοφορεί στη Μεγάλη Βρετανία το single με τίτλο John, I'm Only Dancing. Είναι η δεύτερη μεγάλη του επιτυχία μετά το Starman, αλλά επειδή σας έλεγα νωρίτερα για την 90η Death που είναι πρώτο πυλών και θα λάβει χώρα στην πόλη μας από 5 έως 13 του Σεπτέμβρη και τιμόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία, τώρα εγώ πώς τα συνέδεσα στο μυαλό μου, στο ξανθό μου το κεφάλι, θα κλείσουμε με China Girl, άσχετο με την Ιαπωνία, απλά έτσι μου ήρθε κοντά. Και θα πάμε σε ειδήσεις των 6 και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Λίγο κινησούλα στη Μοναστηρίου και στην Ίωνος Δραγούμη. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παρεμβάσεις σε τρεις άξονες θα περιλαμβάνουν οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το ερχόμενο Σάββατο και θα αφορούν το σύνολο της κοινωνίας, όπως ανέφερε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του στο ΕΡΤ News. Συγκεκριμένα, όπως είπε, θα ανακοινωθούν πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της ακρίβειας για μικρομεσαίους και ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς και για συνταξιούχους και οικογένειες με παιδιά. Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης εξήγησε ότι ορισμένες από τις πρωτοβουλίες που θα ανακοινωθούν το Σάββατο θα εφαρμοστούν εντός του έτους και άλλες από την 1η Ιανουαρίου ή μέσα στο 2027. Νωρίτερα, μιλώντας στο ΕΡΤ News, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ άσκησε δρυμία κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, υποστηρίζοντας ότι οι μειώσεις που ανακοινώνονται στα προϊόντα είναι μικρότερες από τις αυξήσεις που προηγήθηκαν. Εν τω μεταξύ, έναν μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων αναμένεται να παρουσιάσει στη ΔΕΘ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, όπως δήλωσε σήμερα σε συνέντευξή του. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση για αποτυχία στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και επανέφερε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τους δανειολήπτες. Ανωδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Αύγουστο, ανέβηκε στο 3,7% από 2,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat. Σύμφωνα με την ανάλυση, η άνοδος οφείλεται κυρίως στην ενέργεια. Τα τρόφιμα και οι υπηρεσίες παραμένουν σταθερά και δεν έχουν επιβαρύνει ιδιαίτερα τον δείκτη. Η τάση είναι ανωδική σε όλη την Ευρωζώνη. Ο συνολικός πληθωρισμός ανεβαίνει στο 3,3% τον Αύγουστο, από 2,9% τον Ιούνιο. Η Ελλάδα βρίσκεται μία μονάδα πάνω από το μέσο όρο. Ανακοινώθηκαν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος για το Σεπτέμβριο από τη ΔΕΗ, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν σχετικές ανακοινώσεις και από τους άλλους παρόχους. Η ΔΕΗ αυξάνει κατά 7,7% το πράσινο κειμενόμενο τιμολόγιο στα 14,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα από 13,84 λεπτά τον Αύγουστο, απορροφώντας μέρος της αύξησης στη χοντρική αγορά. Μεγαλύτερη είναι η επιβράρυνση για καταναλώσεις άνω των 200 κιλοβατόρων το μήνα, όπου η χρέωση στο πράσινο τιμολόγιο διαμορφώνεται στα 18 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Η εταιρεία, ωστόσο, ανακοίνωσε μείωση στο σταθερό μπλε τιμολόγιο στα 0,115 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα στα Τρίκαλα, ο οποίος είχε προφυλακιστεί για τη φωνική έκρηξη τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 5 εργαζόμενες. Ο Κωνσταντίνος Τζορτζιώτης βρισκόταν προσωρινά κρατούμενος από τις 18 Φεβρουαρίου. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων 24χρονη, την οποία τραυμάτισε ο 29χρονος σύντροφός της στην Οικουμενίτσα. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας μετά από καυγά μαζί της έθεσε σε κίνηση το αυτοκίνητό του, ενώ η 24χρονη βρισκόταν πάνω στο καπό, με αποτέλεσμα η γυναίκα να πέσει και να τραυματιστεί. Ο 29χρονος, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ, συνελήφθη και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Χωρίς καλοσχέση είναι πλέον το τέμενος Χαμζά Μπέι, γνωστός στους Θεσσαλονικείς ως Αλκαζάρ, μετά από 37 χρόνια. Οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης των μνημείων ολοκληρώθηκαν σε διάστημα μικρότερο των 2 ετών και το έργο παρουσιάστηκε σήμερα από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Από τον επόμενο μήνα, το Αλκαζάρ θα ανοίξει για το κοινό ως εκθεσιακός χώρος, με τη λειτουργία του να γίνεται σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης και με το Μόμους. Η πρώτη έκθεση στο χώρο αναμένεται να εγκαινιαστεί μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, ενώ τα πρώτα χρόνια οι εκθέσεις που θα φιλοξενεί θα αφορούν τη Θεσσαλονίκη. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέα κλιμάκωση στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί ότι θα διατάξει να βομβαρδιστεί δυνατά το αντίπαλο στρατόπεδο, αποκλείοντας το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων. Για πρώτη φορά από τα τέλη Ιουλίου, οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν βομβαρδισμούς στο νησί Λαράκ, στα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ, με σκληρά αντίπεινα απειλή η Τεχεράνη. Νέα ενεργειακά έργα με τη Ρωσία, προανήγγειλε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν κατά τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν στο Κυργιστάν. Ο Ερντογάν δήλωσε ότι μετά την έναρξη λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού Ακούγιου, Τουρκία και Ρωσία θα προχωρήσουν από κοινού σε νέα έργα παραγωγής ενέργειας. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στο Βραδεμβούργο, καθώς έχουν εντοπιστεί εκρηκτικοί και εμπριστικοί μηχανισμοί σε υποσταθμό ηλεκτρικού ρεύματος στη γερμανική πόλη. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι πρόκειται για επιχείρηση εξουδετέρωσης των μηχανισμών στην περιοχή Σπρένάισε και διαβεβαίωσε ότι μέχρι τώρα δεν έχει επηρεαστεί το σύστημα ηλεκτροδότησης και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους της περιοχής. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και το απόγευμα νότιοι με την ίδια ένταση, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7 η ώρα.
0: Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, ο Χρήστος Θηβαίος, μία από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, έρχεται στη Θεσσαλονίκη στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Μία μοναδική επετειακή συναυλία με τίτλο 30 χρόνια μέρες αδέσποτες. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συναισθήματα και μνήμες. Χρήστος Θηβαίος ζωντανά στη Μονή Λαζαριστών, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσετε.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το δώσω αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Αχ, εμείς μερακλώσαμε πάντως εδώ. Λοιπόν, μετά από ένα χειμώνα με sold out εμφανίσεις σε Αθήνα και σε Θεσσαλονίκη, παραστάσεις δίπλα στο Σοκράτη Μάλαμα και μία σειρά συναυλιών σε μεγάλες πόλεις τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αυστραλία, η Ιουλία Καραπατάκη επιστρέφει στους ανοιχτούς χώρους, σε πόλεις, σε χωριά, σε ορεινά μέρη, σε παραλίες, δίπλα της και γύρω της, μία μπάντα που συμβάλλει με την ενέργειά της στην ατμόσφαιρα κάθε συναυλίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει απρόβλεπτα τραγούδια, αγαπημένα λαϊκά από το ρεπερτόριο που αγαπάει ίδια και όχι μόνο, νέα τραγούδια που ηχογραφεί αυτή την εποχή, αλλά και τραγούδια που έγραψαν για εκείνη τόσο ο Σοκράτης Μάλαμας όσο και ο Οδυσσέας Ιωάννου. Σήμερα λοιπόν, 1η του μήνα, 1η του Σεπτέμβρη, σήμερα Τρίτη, στο Θέατρο Γης, η Ιουλία Καραπατάκη, καλοκαιράκι 2026, συνεχίζεται, είπαμε, παρότι λέει ημερολογιακά 1 του Σεπτέμβρη, στις 9 η ώρα το βράδυ, και τα εισιτήρια από 17 ευρώ. Μας αρέσει η Ιουλία Καραπατάκη, διότι κάθε φορά στείνει ένα τεράστιο γλέντι στις συναυλίες της. Λοιπόν, χωρίς εισιτήριο, εδώ είμαστε μερακλωμένοι στο Άκου να δεις, στον 102. Ζωή μου, Ζωή Κουτελοπούλου στην τεχνική υποστήριξη. Κοντά σας έως και στις 7, στα 13 λεπτά μετά τις 6, 30 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, και αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κίνηση, δηλαδή είναι στα κόκκινα εκεί γύρω από τα δικαστήρια 26 Οκτωβρίου, βλέπω, και λίγο στην Ολυμπιάδος. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Εσείς είστε οι καλύτεροι reporters, είστε εκεί στους δρόμους και γνωρίζετε καλύτερα και την κίνηση και τα πάντα όλα. 2313-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Αν θέλετε να μας στείλετε μια φωτογραφία, ένα βιντεάκι, που είστε και τι κάνετε 1η του Σεπτέμβρη σήμερα, στο Viber τα μηνύματά σας στο 6930-078-228. Deja Vu Can Stop, μας το ζητήσατε, το μεταδίδουμε.

Υπέροχο τραγούδι από Καλέο, I can't go on without you, και εμείς δεν μπορούμε χωρίς εσάς. Επίσης δεν μπορούμε, παρότι είναι 1η του Σεπτέμβρη, να μην ονειρευόμαστε ακόμα θάλασσες, ακρογιαλιές, αλμύρες, μπάνια στη θάλασσα, ταβερνάκια και όλα τα σχετικά του καλοκαιρακίου 2026. Λοιπόν, θα πάω στο ελληνικό καλοκαίρι της Μαντόνα, η οποία μας ερωτεύτηκε την Ελλάδα και το ελληνικό καλοκαίρι. Η βασίλισσα της pop θεωρείται ότι μας έκανε τεράστια προβολή στην Ελλάδα μέσα από τις αναρτήσεις της. Φυσικά ξέρετε ότι γιόρτασε τα γενέθλιά της εδώ στην Ελλάδα. Οι απαιτήσεις της, σου λέει, ήταν τέτοιες ώστε δεν αρκούσε μια πανάκριβη απλά βίλα με πισίνα και θέα στη θάλασσα. Χρειαζόταν ένας χώρος ικανός για να φιλοξενήσει τη βασίλισσα της pop, τη Μαντόνα, και την πολυμελή παρέα της, να προσφέρει απόλυτη ιδιωτικότητα και ασφάλεια και ταυτόχρονα να ανταποκρίνεται στην αισθητική και στις προδιαγραφές που είχαν τεθεί. Η λύση, σου λέει, βρέθηκε εκεί στην Κέρκυρα, σε μια ιδιοκτησία με εκτιμόμενη εμπορική αξία που αγγίζει τα 25 εκατομμύρια ευρώ. Η Μαντόνα έχει ζητήσει να υπάρχει μασέρ στη διάθεσή της. Δύο σεφ είχαν αναλάβει αποκλειστικά τη διατροφή της ίδιας και της παρέας της. Η κατεύθυνση που είχε δοθεί ήταν σαφής, διότι οι γεύσεις έπρεπε, εννοείται, να είναι ελληνικές, συνοχίζοντας ακόμα και μέσα στη βίλα την εμπειρία του ελληνικού καλοκαιριού που είχε ζητήσει να ζήσει η ίδια σε άκρα έτσι μυστικότητα, διότι μέχρι να έρθει κανένας δεν το πήρε χαμπάρι, η αλήθεια είναι αυτή. Στη θάλασσα δε την περίμεναν δύο γιότ, τα οποία είχαν μισθωθεί για τις ανάγκες της παρέας και παρέμεναν αγκυροβολημένα στον κόλπο μπροστά από την ιδιοκτησία. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό, η Μαντόνα μετέφερε σε εκατομμύρια ανθρώπους διαφορετικές εικόνες από το ελληνικό καλοκαίρι, από τα γενέθλιά της στην Κέρκυρα, με ελληνική μουσική, με φαγητό, με σπάσιμο πιάτων, με χορό, μέχρι τις εικόνες από την Πάτμο, όπου εμφανίστηκε σε χώρους θρησκευτικού ενδιαφέροντος για να ανάβει κεριά και να προσεύχεται. Στην τελευταία, μάλιστα, περίπτωση δεν αρκέστηκε στις εικόνες, συνόδευσε και τις φωτογραφίες της με μια ιδιαίτερα προσωπική αναφορά στο νησί, στην Πάτμο δηλαδή, περιγράφοντας το ως μαγικό και σημειώνοντας ότι εκεί, αλλά και στα μετέωρα, αισθάνθηκε την παρουσία του Θεού. Κάπως έτσι λοιπόν, το ελληνικό καλοκαίρι που η Μαντόνα είχε ζητήσει και να ζήσει, μετατράπηκε, χωρίς να έχει σχεδιαστεί από αυτήν κάτι τέτοιο, σαν μια εξαιρετικά ισχυρή επικοινωνιακή καμπάνια για την Ελλάδα. Εντάξει, τώρα δεν περιμέναμε την Μαντόνα να μας πει για τις ομορφιές της χώρας μας, αλλά η αλήθεια είναι ότι μεταξύ μας, η ίδια όταν αναρτά συνέχεια εικόνες από την Ελλάδα που τη βλέπουν εκατομμύρια followers ανά τον κόσμο και αναφέρει για το πόσο όμορφα πέρασε εδώ στη χώρα μας και ότι την έχει ερωτευτεί, εντάξει, κάτι λέει και αυτό. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε, επειδή κυκλοφόρησε μέσα σε όλα τα άλλα, μέσα στον Ιούλιο, το Confessions 2 από την καινούργια της δισκογραφική δουλειά. Θα ακούσουμε το I Feel So Free για τη συνέχεια.

Μας το ζητήσατε και αυτό το τραγούδι και το μεταδίδουμε. Εδώ είμαστε ακουναδί στον 102 της ΕΡΤ απόγευμα Τρίτης, 1η του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε τις ραδιοφωνικές μας καλησπέρες. Το χαμόγελό μας, γενικότερα έτσι την θετική μας διάθεση, θέλουμε να σας την μεταδώσουμε και να σας την μεταφέρουμε οπουδήποτε μας ακούτε και εντός της Ελλάδος και εντός της πόλης της Θεσσαλονίκης και γενικότερα οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας και στο εξωτερικό. Θέλουμε τα μηνύματά σας και τις παραγγελιές σας στο Viber στο 6930 078 228. Λοιπόν, χαμούλης γίνεται με τις biopic, δηλαδή με τις ταινίες που είναι βιογραφικές, αναφέρονται δηλαδή στη ζωή και στην καριέρα ενός καλλιτέχνη. Βλέπε παλαιότερα τον Bohemian Rhapsody, ενώ την βιογραφία του συγκροτήματος των Queen που ήταν πιο πολύ αναφορικά με τον Freddie Mercury. Βλέπε τώρα πρόσφατα τον Michael Jackson που φαίνεται ότι θα βγει και δεύτερη ταινία. Έρχεται τώρα και η βιογραφική ταινία για την Britney Spears, η βιογραφική ταινία για τη ζωή και την καριέρα της είναι σε εξέλιξη, με τη σεναριογράφο που έχει αναλάβει αυτό το project να δηλώνει πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για αυτό το φιλμ. Η Elizabeth Liz Merriweather, δημιουργός μάλιστα της σειράς New Girl και σεναριογράφος της επικείμενης αυτής ταινίας για την Britney Spears, δήλωσε ότι το project βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο, εκτιμώντας ωστόσο ότι η συγκεκριμένη χρονική συγκυρία είναι κατάλληλη για να παρουσιαστεί εκ νέου η ιστορία της Αμερικανίδας pop star. Η Britney Spears για την ιστορία έγινε γνωστή σε παγκόσμιο επίπεδο ως έφηβη στα τέλη εκεί της δεκαετίας του 90. Το πρώτο της άλμπουμ, το Baby One More Time, κυκλοφόρησε το 1999, την ανέβηξε σε παγκόσμια στάρ με το ομότιτλο τραγούδι και το χαρακτηριστικό μουσικό βίντεο κλιπ, στο οποίο εμφανίζεται έτσι με σχολική στολή, να αποτελούν χαρακτηριστικά στοιχεία τότε των 90s. Ακολούθησαν τα άλμπουμ της Oops, I Did It Again, Britney, In The Zone, Blackout, Circus και άλλα. Το 2002 έκανε και το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στην ταινία Crossroads. Πίσω όμως από την παγκόσμια επιτυχία, η προσωπική ζωή της Britney Spears έγινε σταδιακά πιο σύνθετη, διότι το 2008 τέθηκε υπό καθεστώς κηδεμονίας που παρέμεινε σε ισχύ για 14 σχεδόν χρόνια και κερματίστηκε το Νοέμβριο του 2021. Η ίδια μίλησε για την προσωπική της ιστορία μέσα από τα απομνημονεύματά της, το The Woman in Me, το οποίο κυκλοφόρησε το 2023, ενώ στο βιβλίο αναφέρεται και στα παιδικά της χρόνια, στην απότομη άνοδο στη δημοσιότητα, στις σχέσεις της, στη μητρότητα, στην καριέρα, στο καθεστώς αυτό κηδεμονίας που σας προανέφερα, το οποίο για χρόνια έλεγχε σημαντικές πτυχές της ζωής της. Μάλιστα, τα απομνημονεύματά της έγιναν best seller. Η βιογραφική λοιπόν ταινία για την Britney Spears δεν έχει ακόμα επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας, ενώ μέχρι σήμερα δεν έχουν ανακοινωθεί και λεπτομέρειες τόσο για το σενάριο είτε και για το cast. Δηλαδή ακόμα δεν ξέρουμε ποια θα ενσαρκώσει, ποια θα υποδηθεί την Britney Spears, αλλά σε κάθε περίπτωση θα έχει ένα ενδιαφέρον.

Είναι γνωστό ότι έχω αδυναμία στον Weekend και δεις το συγκεκριμένο τραγούδι In Your Eyes. Πάρα πολύ μου αρέσει αυτό το παιδί, το οποίο βρίσκεται σε περιοδία. Έβλεπα τις προάλλες ένα έτσι βιντεάκι στο Instagram από συναυλία. Το βλέπαμε και παρέα με τη Ζωή Κουτελοπούλου, που εκεί πάνω στη σκηνή βρίσκεται ένα πελώριο, πελώριο άγαλμα γυναικείο. Και από κάτω φυσικά ο κόσμος παραλύρει, πάρα πολλοί κόσμος, μεγάλη περιοδία στα πλαίσια του After Hours Till Dawn Tour. Ξεκίνησε από το 2025, συνεχίζει το 26 και το 27. Σήμερα μάλιστα, 1η του Σεπτέμβρη, από ό,τι έβλεπα τώρα το πρόγραμμα του Weekend, που πάρα πολύ τη ζηλεύω αυτή τη συναυλία και θα ήθελα να την παρακολουθήσω. Αλλά τι να κάνουμε, τέλος πάντων, δεν πειράζει. Κάποια άλλη στιγμή ενδεχομένως, αν κερδίσουμε εκείνο το Joker επιτέλους. Λοιπόν, Weekend σήμερα βρίσκεται στην Μπαρτσελώνα, στην Ισπανία. Πάρα πολύ ωραία, και από ό,τι βλέπω έπονται και η Σιγκαπούρη 2 Οκτωβρίου και 3 Οκτωβρίου. Και φυσικά και άλλοι πολλοί προορισμοί. Πολύ ωραίος ο Weekend, μας αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, θα συνεχίσω τώρα με τη Miley Cyrus, τη βαφτιστήρα της Dolly Parton, που τα λέγαμε τις προάλλες. Πάει και η Dolly Parton σε ηλικία 80 ετών. Σας τα έχουμε ξαναπεί για την Dolly Parton. Στεναχωρέθηκα γιατί ήταν έτσι από τις αγαπημένες μου και τραγουδίστρες, όχι μόνο της country μουσικής, γενικότερα ήταν μια διαφορετική περσόνα. Midnight Sky μας λέει για τη συνέχεια, ενώ σε λίγο σας δίνουμε όμορφες ιδέες για να περάσουμε το πρώτο βράδυ του Σεπτέμβρη εδώ στην όμορφη πόλη της Θεσσαλονίκης.

Μεγάλη επιτυχία στα νιάτα του, all the things he said, όλα όσα σας είπα ευσταθούν σήμερα, εδώ στο Άκου να δεις, ήταν 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Πάμε να σας δώσουμε 1η του Σεπτέμβρη, όμορφες έτσι ιδέες για να μπει καλά ο μήνας. Ήδη σας λέγαμε ότι η Ιουλία Καραπατάκη βρίσκεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Γης, σήμερα στις 9, επιστρέφει λοιπόν σήμερα 1η του μήνα στο Θέατρο Γης, στο πλαίσιο της καλοκαιρινής της περιοδίας, καλοκαίρι 2026. Και ξέρετε τώρα, η Ιουλία Καραπατάκη έχει αμύωτο έτσι κέφι, στείνει ένα υπέροχο γλέντι και ο κόσμος περνάει υπέροχα και μοναδικά. Σας έχουμε όμως και μια θεατρική πρόταση για σήμερα, 1η του Σεπτέμβρη, τη Λυσιστράτη του Αριστοφάνη, πασίγνωστο έργο, από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, το Υπαίθριο Θέατρο Θέρμης. Και σκεφτόμουν τώρα που διάβαζα για τη Λυσιστράτη, αξίζει λίγο να σας πω ότι και εμείς εδώ, ενώ στην ΕΡΤΡΙΑ, έχουμε θεατρική ομάδα, τη Θεατέρτ. Ενώ εμείς, διότι σε αυτήν την ομάδα συμμετέχουμε περισσότερο εργαζόμενοι, αλλά και φίλοι, όχι μόνο εργαζόμενοι της ΕΡΤΡΙΑ, είτε στο ραδιόφωνο είτε στην τηλεόραση, αλλά και φίλοι γενικότερα του θεάτρου. Και θα ανεβάσουμε και εμείς τη Λυσιστράτη, εντελώς πειραγμένη, εντελώς διαφορετική, όπως μόνο εμείς ξέρουμε και γνωρίζουμε. Όταν καταφέρουμε έτσι και την ολοκληρώσουμε, εννοείται θα το επικοινωνήσουμε το έργο και θέλουμε πάρα πολύ να έρθετε να μας δείτε. Τώρα, πάω στη Λυσιστράτη του Κούθου Βουέ. Η Λυσιστράτη εννοείται ότι παραμένει ένα διαχρονικά επίκαιρο έργο, συνομιλεί δυναμικά με σύγχρονα ζητήματα ανθρώπινων σχέσεων, συγκρούσεων σε κάθε τους μορφή. Μέσα λοιπόν από το ευφυές αυτό έβριμα των γυναικών, το γνωρίζετε το έργο, αναδεικνύεται η δύναμη της συλλογικότητας, της διεκδίκησης και αυτό που έλεγα στην αρχή της εκπομπής, γυναίκες ενωμένες, ποτέ ιτημένες. Όλοι οι άνθρωποι, λέει, είμαστε και κάθε πόλεμος, εμφύλιος πόλεμος είναι. Η συγκεκριμένη λοιπόν παράσταση, δηλαδή η Λυσιστράτη, με όχημα το γέλιο, θα επιχειρήσει να συνδυάσει από τη μία την ποιητική ματιά του Αριστοφάνη με τον αιχμηρό λόγο του, εστιάζοντας με γνήσια λυρική κομική σοβαρότητα στην εντροπία, δηλαδή στην αταξία, στην οποία συχνά εκπίπτει μια κοινωνία. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο είναι η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, έχω δει και την Κατερίνα Παπουτσάκη και πολλούς άλλους έτσι γνωστούς ηθοποιούς, τον Κρατερό Κατσούλη. Μάλιστα, εγώ παίζω το ρόλο της Κατερίνας Παπουτσάκη, την Μυρίνη που είναι με τον Κινησία, ο οποίος Κινησίας είναι ο Κρατερός Κατσούλης. Θα σας τα πούμε και εμείς σήμερα πάντως, αν θέλετε να δείτε, σε σκηνοθεσία Αστέριου Πελτέκη, στο Υπαίθριο Θέατρο Θέρμη, σήμερα 3η στις 9 και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 10 ευρώ. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά όλους για τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερο τη φίλη μου τη Ζωή, την Κουτελοπούλου, που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα, με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Και επειδή όλοι θέλουμε έναν Αύγουστο ακόμα, και επειδή χρωστάω και έναν Αύγουστο του Παπάζογλου στο φίλο μου τον Σταύρο που μας ακούει, θα κλείσω έτσι μελωδικά, όμορφα, γλυκά, τρυφερά, όπως ευελπιστώ να είναι όλος ο Σεπτέμβριος. Έτσι. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Είναι ήδη τσουτσούριας, έτσι, ανατρίχιασα, δεν μπορώ. Και γεια και χαρά.

0: 14, εκ των οποίων κατηγορουμένων ενόχους ως φυσικούς αυτούργους απάτης, σχετικής με επιχορηγήσεις που αφορούν επιδοτήσεις από 25 ως 80.000 ευρώ το διάστημα 2019-2020. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 26χρονος που κατηγορείται για τον σοβαρό τραυματισμό 27χρονου μετά από καυγά τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου στα Γιαννιτσά της Πέλλας. Ο κατηγορούμενος πέρασε το κατόφλι της ανακρίτριας Γιαννιτσών, ενώπιον της οποίας απολογήθηκε για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βαθμό κακουργήματος. Κατά την απολογία του φέρεται να αρνήθηκε την κατηγορία, ενώ υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να προκαλέσει βλάβη στον 27χρονο, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων 24χρονη, την οποία τραυμάτισε ο 29χρονος σύντροφός της στην Οικουμενίτσα. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας, μετά από καυγά μαζί της, έθεσε σε κίνηση το αυτοκίνητό του, ενώ η 24χρονη βρισκόταν επάνω στο καπό, με αποτέλεσμα η γυναίκα να πέσει και να τραυματιστεί. Ο 29χρονος, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ, συνελήφθη και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δύο περιστατικά διάρρηξης και κλοπής καλωδίων από συστήματα φωτοβολταϊκών που βρίσκονται σε διαδικασία εγκατάστασης σημειώθηκαν την περασμένη Πέμπτη και την περασμένη Κυριακή στο 2ο Γενικό Λύκειο Νεάπολης στις Σικές και στο κτίριο όπου στεγάζονται το πειραματικό γυμνάσιο και το πειραματικό λύκειο της περιοχής. Την περίοδο αυτή ο Δήμος Νεάπολης Σικιών υλοποιεί πρόγραμμα τοποθέτησης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε δημοτικά κτίρια και σχολεία με στόχο την εξοικονόμηση ενεργειακών και οικονομικών πόρων. Άμεσα ενημερώθηκε η αναθέτουσα αρχή και η διοίκηση του Δήμου για να ακολουθήσει μήνυση κατά αγνώστων. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέα κλιμάκωση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί ότι θα διατάξει να βομβαρδιστεί δυνατά το αντίπαλο στρατόπεδο, αποκλείοντας το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων. Για πρώτη φορά από τα τέλη Ιουλίου, οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν βομβαρδισμούς στο νησί Λαράκ, στα στρατηγικής σημασίας στενά του Ορμούς, με σκληρά αντίπεινα απειλεί η Τεχεράνη. Ρωσικά μη επανδρομένα αεροσκάφη έπληξαν σήμερα δύο φορτηγά πλοία που μετέφεραν στρατιωτικό υλικό για τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα. Και να κλείσουμε τον καιρό. Αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται γενικά έθριο. Στη Μακεδονία αρχικά θα παρουσιάσει πρόσχερες νεφώσεις από τις μεσημβρινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Τα φαινόμενα στην Κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στα γύρω ορεινά. Από το βράδυ οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν

Πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

πέθανε την 1η Σεπτεμβρίου του 1970 και δεν θυμάμαι, φίλες και φίλοι, ποτέ να σας έχω πει την ημερομηνία τόσο γρήγορα σε εκπομπή. Αλλά με καλεσμένο το συγκεκριμένο άνθρωπο όλα γίνονται. Και θεωρώ πως καλύτερο τρόπο δεν θα είχε για να φύγει από τούτο τον κόσμο, με βάση βέβαια τα δικά του πιστεύω. Είχε ήδη λάβει την ευλογία του Πάπα και ήξερε πως ο Ντεγκόλ, τον οποίον αγαπούσε πολύ και ο οποίος Ντεγκόλ είχε ήδη πεθάνει ένα χρόνο νωρίτερα, τον αγαπούσε εξίσου. Και πως να μη σε αγαπάει κάποιος τον οποίον έχεις παρουσιάσει ως την Ζαν Ντάρκ του 20ου αιώνα, σταλμένη από το Θεό για τη σωτηρία της Γαλλίας. Συντηρητικός ο άνθρωπος μας, θα έλεγε κάποιος. Δεν ξέρω, δεν απαντώ, είναι η δικιά μου τοποθέτηση. Ίσως γι' αυτό εξακολουθεί να εντριγκάρει 55 χρόνια μετά το θάνατό του. Δεν είχε κανένα πρόβλημα να αλλάζει στρατόπεδο ακολουθώντας το πάθος της στιγμής. Καιροσκόπος πάντως δεν υπήρξε, ήταν το μόνο σίγουρο. Άλλωστε, πόσο καιροσκόπος είσαι όταν αφήνεις τη βολή σου και τρέχεις στα οθοφράγματα. Δεν φοβήθηκε στην γερμανική κατοχή και με τα κείμενά του έδινε κουράγιο στους αντάρτες και σαν ο κόσμος απελευθερώθηκε στείλωσε τα πόδια του στη γη και σαν κρυάρι πριν την κουτουλιά είπε «Πρέπει να φύγουμε για πάντα από τις αποικίες. Είναι άδικο όλο αυτό». Ο Φρανσουά Μοριάκ ήξερε ότι ο κόσμος ήταν γεμάτος φαρισαίους και δεν είχαν ευκαιρία να τους βάζει τρικλοποδιές. Κυρίως τους θύμιζε τη ρευστότητα του χρόνου και όλα όσα φέρνει με το πέρασμά του.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Ο Βαγγέλης Καπετάνου σήμερα, συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Time in a Bottle, μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία που θα φτάσει στο νούμερο 1 στο Billboard των 100 καλύτερων τραγουδιών τη χρονιά εκείνη, του Jim Croce. Ένα τραγούδι το οποίο χρόνος μέσα να μπουκάλι αντιλαμβάνεστε ότι διαπραγματεύεται και αυτό. Ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα, ένα πυρηνικό ζήτημα το οποίο θα διαπραγματευτεί τόσο ως ποιητής αλλά κυρίως ως συγγραφέας ο άνθρωπος για τον οποίο θα μιλήσουμε σήμερα, ο Φρανσουά Μοριάκ. Είναι από αυτές τις εκπομπές τις οποίες στα τραγούδια αναζητούμε την ιδέα, αναζητούμε την φιλοσοφία, αναζητούμε αν θέλετε τον τρόπο σκέψης ενός ποιητή, ενός συγγραφέα, ασχέτως αν οι δημιουργίες αυτές έρχονται πολλά χρόνια μετά το, ή και λίγα χρόνια στην προκειμένη περίπτωση μετά το έργο του, ή μπορεί και να έχουν προηγηθεί κιόλας. Σημασία έχει ότι ο πυρήνας είναι εδώ. Ο Φρανσουά Μοριάκ γεννήθηκε στον Μπορντό στις 11 Οκτωβρίου του 1885 σε μια πλούσια οικογένεια μεγαλοαστών, πιστή στις παραδόσεις του τόπου και της εποχής, αλλά κυρίως βαθιά θρησκευόμενης. Ο πατέρας θα πεθάνει πρόωρα και ο μικρός Φρανσουά θα μείνει στα χέρια της μητέρας, μιας δεσποτικής φυσιογνωμίας, που σύμφωνα με τους βιογράφους του, άλλο δεν έκανε από το να ποτίζει την ψυχή του μικρού με ενοχές και θλίψη, που όπως θα γράψει κάποτε και ο συνάδελφος Βαγγέλης Τεριόπουλος σε ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα, ενοχές και θλίψη που απαντώνται μόνο στον Ντοστογεύσκη. Τόσο τραγικά τα πράγματα. Ο Μοριάκ εγγράφηκε σε κολέγιο ιερέων και λάτρευε τη λογοτεχνία. Σπούδασε φιλολογία στο Πανεπιστήμιο του Μπορντό, μέχρι που κάποια στιγμή αποφάσισε να φύγει για το Παρίσι, όπου τελικά θα εγκαταλείψει τις σπουδές του για να αφοσιωθεί στη συγγραφή και μόνο στη συγγραφή. Κάπως έτσι λοιπόν το 1909, με δικά του έξοδα, θα τυπώσει την πρώτη του ποιητική συλλογή με τίτλο «Τα Ενωμένα Χέρια». Υπάρχει περίπτωση τη συγκεκριμένη συλλογή να την δείτε και με τον τίτλο «Τα Ενωμένα σε Προσευχή Χέρια». Κλασικά θα λέγαμε ποίηματα, τα οποία παρόλα αυτά δίνουν με το καλημέρα τον αέρα του Μοριάκ. Έντονος αισθησιασμός, ανάμεικτος με θρησκευτικότητα, που τότε άγγιζε τα όρια του φανατικού φονταμενταλισμού. Βέβαια, διάσημοι κριτικοί της εποχής, όπως ο Σαρλ Λεγκοφίκ και ο Μωρίς Μπαρέ, έσπευσαν να χαιρετήσουν τον νέο τότε ποιητή. «Η σταδιοδρομία του θα είναι ευχερής και ένδοξος», έγραψε ο Μπαρέ στην διάσημη τότε ηχό των Παρισίων, και η αλήθεια είναι ότι δικαιώθηκε. Ύστερα από μια δεύτερη ποιητική συλλογή με τον τίτλο «Αποχαιρετισμός στην εφηβεία», ο Μοριάκ αποφασίζει να δοκιμάσει στο είδος στο οποίο κατεξοχήν επρόκειτο να διαπρέψει, το μυθιστόρημα. Και μόνο ο τίτλος «Παιδί φορτωμένο με αλυσίδες» το 1913 προδίδει πως ήθελε να είναι η έκφραση μιας ψυχής η οποία ήταν πνιγμένη στην κυριολεξία από τον δεσποτισμό της μητέρας αλλά και το αποπνικτικό κλίμα του επαρχιακού μεγαλοαστισμού των αρχών του 20ου αιώνα. Δεν είναι όμως μόνο αυτά τα στοιχεία που μπορεί να διακρίνει κάποιος
περισσότερο. Περισσότερα μάλλον μπορεί να βρει οποιοδήποτε σε ένα υπέροχο αφιέρωμα της εφημερίδας στο Βήμα, την επομένη κιόλας του θανάτου του. Υπάρχει στο αρχιακό υλικό. Η ικανότητα του Μοριάκ να συλλαμβάνει μαζί, ταυτοχρόνως δηλαδή, με εκπληκτική δύναμη, τον αισθητό κόσμο και τον αόρατο κόσμο της ψυχής, το χάρισμά του μετά να εκφράζει τον βαθύτερο μεταξύ τους δεσμό, τον κατέστησαν πρώτα μεγάλο συγγραφέα και ύστερα, μόλις στράφηκε προς το μυθιστόρημα, μεγάλο μυθιστοριογράφο. Συνοπτικός, σφοδρός και σαφής, έφερνε πλέον το μυθιστόρημα πλησιέστερα προς την νουβέλα, ενώ συγχρόνως ύψωνε τον τόνο του για να τον καθιστά ποιητικό.

Ζακ Μπρέλ, φίλες και φίλοι, Βέλγος μεν, αλλά στη Γαλλία έκανε καριέρα. Το Παρίσι, το σπίτι του από μια εποχή και μετά, σε μια επιτυχία δικιά του, του 1959, La Valse à Milton, ένα τραγούδι το οποίο διαπραγματεύεται μια άλλη αίσθηση του χρόνου, αυτή του χρόνου μουσικής, του χτυπήματος, αν θέλετε. Και τα κοινά είναι πάρα πολλά σε σχέση με αυτά τα οποία θα βρούμε μπροστά μας. Ήδη έχουμε έναν ποιητή άγνωστο στο ευρύ κοινό, ο οποίος κάποια στιγμή εμφανίζεται στο Παρίσι. Στο Παρίσι ολομόναχος είναι και ο ήρωας του τραγουδιού, ο οποίος κάποια στιγμή ερωτεύεται. Και εκεί αρχίζει αυτό το γαϊτανάκι του χρόνου, το χτυπημάτο του βάλς, που όπως ακούσατε και εσείς, όσο περνάει η ώρα γίνεται όλο και πιο γρήγορο, διότι σε κάθε καινούριο χτύπο, σε κάθε καινούρια ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα, υπάρχει και μια συναισθηματική κατάκτηση, υπάρχει μια κατάκτηση αυτογνωσίας. Και βέβαια είναι και αυτό ο μυθιστορηματικός στίχος, ας τον αποκαλέσουμε έτσι, στο οποίο Ζακ Μπρέλ τραγουδά πως μόνο ένα βάλς σε χίλιους χτύπους προσφέρει στους εραστές 333 φορές περισσότερο χρόνο για να χτίσουν ένα μυθιστόρημα. Ο Μωριάκ συνεχίζει και ανεβάζει, θα έλεγε καλεί, σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο την παράδοση του μυθιστορήματος της εσωτερικής ζωής. Ο κατεξοχήν όμως θρησκευτικός χαρακτήρας του προσωπικού του δράματος τον κάνει να δώσει σε αυτόν τον τύπο του μυθιστορήματος μια χριστιανική νότα, αναπόφευτα, καθολική, η οποία μοιάζει καινούρια. Βέβαια, οι ειδικοί θεωρούν πως εάν θυμηθεί κανείς τον Σαντομπριάν, τον Σεμπεύ ή τον Ιγισμάν, δεν είναι και τόσο καινούρια. Η αλήθεια όμως είναι πως όλοι καταλήγουν, πριν από τον Μωριάκ, κανείς δεν είχε βάλει με τόση σαφήνεια και τόση δύναμη στις συγκρούσεις των ψυχών ό,τι είναι κατ' ουσίαν χριστιανικό, δηλαδή την επίκληση ή την άρνηση της Θείας Χάριτος και την έννοια της αμαρτίας. Και για τον Μωριάκ, φίλες και φίλοι, η αμαρτία δεν ήταν τόσο από τυπικής πλευράς μια αθέτηση του νόμου, όσο μια άρνηση της αγάπης. Και εδώ, πιστέψτε με, τα πράγματα μπλέκουν, φίλες και φίλοι.

και μπλέκουν διότι στον καθολικισμό οι διαχωριστικές γραμμές είναι αυστηρές. Το αναγνωστικό κοινό και συγκεκριμένα το αναγνωστικό κοινό που είναι το πίμνιο της Καθολικής Εκκλησίας έδειξε για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα διστακτικότητα. Κάποιες φορές μάλιστα εξέφρασε και αντιπάθεια για ένα συγγραφέα, τον Μοριάτ, τον οποίο μάλιστα πολλοί χαρακτήριζαν και ως νοσηρό. Και αυτό διότι, σύμφωνα με τις αρχές της θρησκευτικής του ψυχολογίας, ο Μοριάτ προτιμούσε τον αμαρτωλό που φλέγεται από τον θρησκευόμενο που είναι απλά χλιαρός. Και για να φέρουμε αυτόν τον θέλω να πιστεύω πολύ ενδιαφέροντα μέχρι τώρα για εσάς που ακούτε για πρώτη φορά ενδεχομένως το όνομά του, αυτόν τον συγγραφέα λοιπόν εδώ προς τα μέρη μας και θα δείτε πώς. Στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο θα τον ντύσουν με το γαλλικό χακί και θα τον στείλουν σε ελληνικά χώματα. Συγκεκριμένα το 1915 με την λεγόμενη στρατιά της Ανατολής, της Αντάντ, θα βρεθεί στη Μακεδονία. Θα περάσει μέρες σκληρές στα χαρακόμματα ως τραυματιοφορέας και θα αρρωστήσει τόσο βαριά που φτάνει μέχρι και έξω από την πόρτα του κάτω κόσμου, φίλες και φίλοι. Αλλά τελικά ήταν γραφτό

η Σαλονίκη να του δώσει το φιλί της ζωής. Εδώ θα αναρρώσει σε ένα κρεβάτι του στρατιωτικού νοσοκομείου της εποχής. Ίσως στη Θεσσαλονίκη λοιπόν, με όλα όσα του είχαν συμβεί, αλλά και με την σωτηρία του δεδομένη πλέον, να ριζώθηκε ακόμη περισσότερο στην καρδιά του η πίστη στη θρησκεία. Μια πίστη που αμέσως εκδηλώθηκε μετά τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, με το δεύτερο, με τη στόρημά του, που φέρει τον τίτλο «Το φιλί στον λεπρό», ένα έργο του 1922. Πρόκειται για το βιβλίο το οποίο ουσιαστικά τον αναδεικνύει ως τον καθολικό συγγραφέα πρώτου μεγέθους. Τίτλο που θα πάρει αργότερα, έχει τρόπο να λέμε τα πράγματα, η φωνή πολλά προδίδει, είναι ένας τίτλος τον οποίο θα πάρει αργότερα τελικά, κατά κάποιο τρόπο, και αυτό το λέω διότι οι καθολικοί, επαναλαμβάνουν, εξακολουθούν να θέλουν να το ρίξουν στην πυρά. Και θα δούμε το γιατί. Στο συγκεκριμένο βιβλίο λοιπόν, το φιλί του λεπρού, τι γίνεται. Ο ήρωας Ζακ Πελουέα είναι ένας πολύ πλούσιος, αλλά ταυτοχρόνως τρομακτικά άσχημος άνδρας. Είπαμε όμως, είναι πλούσιος. Και ως εκ τούτου θέλει να αποκτήσει και τελικά καταφέρνει να αποκτήσει την πανέμορφη Νοημή. Ουσιαστικά, ήταν οι γονείς της που την πάντρεψαν. Τέτοια τύχη δεν είναι για να την χάσει η οικογένεια. Όπως βλέπετε, δεν είμαστε μόνο εμείς που κάνουμε τέτοιου είδους παντρολογήματα. Γίνονταν και στη Γαλλία, και όχι μόνο στη Γαλλία. Οι δύο νεαροί σύζυγοι ζουν μια συνεχή παράλληλη εσωτερική σύγκρουση. Ο Ζακ συγκρούεται ανάμεσα στον έρωτά του, αλλά και την επίγνωση της ασχήμιας του. Η Νοεμή συγκρούεται ανάμεσα στην επιθυμία της να είναι μια καλή χριστιανή σύζυγος, παρότι απεχθάνεται τον άντρα τον οποίον της έχουν επιβάλει. Μια θάλασσα να ζητούν και οι δύο φίλες και φίλοι. Και όπως θα δούμε και όπως θα πούμε στη συνέχεια, οι ροές των ποταμών προς την θάλασσα, αλλά και η μαγεία του απέραντου αυτού γαλάζιου, βρέθηκε στον πυρήνα των έργων του Μοριάκ. Ας ψάξουμε κι εμείς ένα ποτάμι το οποίο οδεύει προς τη θάλασσα και ας το κάνουμε με μια πάρα πολύ ωραία παρέα της rock and roll μουσικής, τους Waterboys, στο τραγούδι «This is the sea».

102 FM της ΕΡΤΡΙ, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα στον μεγάλο Γάλλο ποιητή και μυθιστοριογράφο Φρανσουά Μοριάκ. Ο Θανάσης Βικόπουλος όπως πάντα στο μικρόφωνο, ο Βαγγέλης Καπετάνου είναι σήμερα συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Κυκλοφορεί λοιπόν φίλες και φίλοι το βιβλίο του με τίτλο «Φιλή στο λεπρό» και προκαλεί σκάνδαλο στους συντηρητικούς κύκλους. Βλέπετε, ο βαθιά θρησκευόμενος Μοριάκ έφερνε στην επιφάνεια όλες εκείνες τις κρυφές ψυχικές θύελες της αστικής τάξης που, όπως τελικά αποδεικνύεται από το έργο τόσων και τόσων, υπήρξε η πιο μεγάλη γάγκρινα των κοινωνιών. Σκάνδαλο ναι, αλλά το βιβλίο ταυτοχρόνως θα γίνει ορόσημο για την αρχή μιας σειράς αριστουργημάτων που καθιερώνει τον Μοριάκ, ο οποίος θα τιμηθεί με το μεγάλο βραβείο της Γαλλικής Ακαδημίας το 1933 και πολύ αργότερα, σαφώς και αξίζει να το αναφέρουμε, το 1952 με τον Νόμπελ Λογοτεχνίας για το σύνολο του έργου του. Πολύ γρήγορα βέβαια τον τράβηξε και η δημοσιογραφία. Και η αλήθεια είναι πως δεν υπήρξε μόνο ο χρονογράφος με την κομψή πένα. Πέραν από τις ηθικές παρατηρήσεις και τα ζητήματα τέχνης, την πένα του την ερέθιζαν στο έπακρο οι μαζικές εκδηλώσεις συνειδήσεως, οι ιδεολογικές διαφωνίες, ακόμη και οι πολιτικές αντιθέσεις. Και από την απελευθέρωση και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο, ήταν οι πολιτικές κρίσεις, η ίσκη του πολέμου, οι φόβοι και οι ελπίδες μιας χώρας, αλλά και ένα κόσμο γενικότερα, με μία λέξη, η ίδια ιστορία, που επιστράτευαν την σκέψη και βέβαια έθρευαν τον στοχασμό του Μοριάκ. Και έτσι, ο δημοσιογράφος, μεταξύ άλλων, αποκτά ένα κοινό ευρύτερο από τον μυθιστοριογράφο και ας είχε τιμηθεί και με το βραβείο Νόμπελ. Ο ποιητής, ο Μοριάκ, για να γυρίσουμε λίγο το χρόνο προς τα πίσω, είχε ήδη υμνήσει τον ήλιο και τα πεύκα, τα μπέλια της Ζηρό, της επαρχίας του Μπορντό, της πατρίδας του, τα παλιά αρχοντικά της πολιτείας αυτής του Μοντένιου. Είχε μια αδυναμία, όπως είπαμε και νωρίτερα, με αφορμή το τραγούδι των Wonder Boys «Στα ποτάμια», που καταλήγουν κάποια στιγμή στη θάλασσα, την οποία θάλασσα, όπως προείπαμε, συναντά κανείς πολύ συχνά στα έργα του. Την ίδια ακριβώς στιγμή, εξαιρετικός στην ανατομία του επαρχιακού πουριτανικού αστισμού, ο Μοριάκ αντλεί από τις ίδιες του τις εμπειρίες, σκοτεινές, οικογενειακές ιστορίες, εκεί όπου ένστικτα και πάθη αλληλοσυμπλέκονται.

Ιδιαίτερη θέση βέβαια στο έργο του έχουν και οι γυναίκες. Λογικό, όπως λένε οι βιογράφοι του, επρόκειτο για επίδραση της τυραννικής μητέρας του. Ως πιστός καθολικός, ο Μωριάκ έχει σχεδόν μόνιμο θέμα του αυτό που για τους άθεους σύγχρονους την αμεληταίο, ανύπαρκτο, και ξέρετε ποιο ήταν αυτό, την αμαρτία, και φυσικά τη λογική, τη συνέπεια της τύψης, τη μετάνοια. Ξεπερασμένα ενδεχομένως πράγματα που κάποιοι θεωρούν πως περιόρισαν την ακτινοβολία του έξω από τον κόσμο των καθολικών, ο οποίος κόσμος όμως μόνο με χαρά δεν τον υποδέχτηκε, τουλάχιστον τότε το λέμε αυτό, διότι με το πέρασμα του χρόνου το έργο του αρχίζει να γίνεται αποδεκτό από όλες τις τάσεις. Είχε ήδη γοητεύσει με την Έρημο του Έρωτα, με το Terrain de Crou το 27, με το Σύμπλεγμα των Οχιών το 1932, το Μυστήριο Φροντενάκ, με τον Ποταμό της Φωτιάς ή με τους Δρόμους της Θάλασσας. Έργα πραγματικά διαμάντια, φίλες και φίλοι.

Λες ο Αχ, φίλες και φίλοι, το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, το Δειλινό, ένα από τα ιδιαίτερα τραγούδια του πολύ μεγάλου Γάλλου συνθέτη του Σαρλ Γκουνό. Ενδεχομένως να δει σιγά σιγά και η εκπομπή, με την έννοια του ότι ναι, είμαστε πλέον πολύ κοντά στο φινάλε, και βέβαια στο φινάλε του ιδιαίτερου αυτού ανθρώπου, ο οποίος όμως θα τεινάξει τα πάντα στον αέρα, διότι είναι ένας άνθρωπος των άκρων, είναι ένας άνθρωπος που πραγματικά πιστεύει στο συναίσθημα της ψυχής και πάνω απ' όλα ένας άνθρωπος που έχει μια πάρα πολύ ιδιαίτερη ηθική. Είμαστε σε μια περίοδο κατά την οποία ο συντηρητικός πολιτικά κόσμος θεωρεί ότι ο Μοριάκ τους εκφράζει. Επειδή στα πρώτα ποίηματά του ο καθολικισμός είναι πολύ έντονος, αντιλαμβάνεστε και συμφωνείτε κι εσείς ότι επρόκειτο για μια πάρα πολύ αστεία προσέγγιση, συμβέβαια τη μεγάλη του αγάπη για τον Ντεγκόλ. Ο Μοριάκ λοιπόν γυρίζει την πλάτη σε όλα αυτά, ασκώντας δρυμύτατη κριτική στον φασίστα Φράνκο, αντιδρά στην προδοτική κυβέρνηση του Πετέν και περνά στην αντίσταση με την όχθη πλέον των Γάλλων προοδευτικών, γίνεται μέλος της Εθνικής Επιτροπής Συγγραφέων και συνεργάζεται με τον κομμουνιστή Αραγκόν. Η παλιά παραδοσιακή γαλλική εκκλησία τον μισεί ήδη για όλα αυτά, και η άλλη μισή θα το κάνει, θα τον μισήσει δηλαδή, όταν θα δει κείμενά του στο κομμουνιστικό έντυπο του Αραγκόν τα γαλλικά γράμματα. Ο οποίος Αραγκόν είναι ένας σκληρός νταντάιστής και μετέπειτα υπερεαλιστής, καθόλου αγαπητός όπως αντιλαμβάνεστε, έτσι, σε έναν πάρα πολύ συγκεκριμένο συντηρητικό κόσμο. Το δε σοκ θα γίνει εγκεφαλικό για την αστική Γαλλία όταν θα δει τον Μοριάκ με πλακάτ ενάντια στη στάση των στρατηγών στο Αλγέρι, που ήθελαν να μην πεθάνει ποτέ η γαλλική απικιοκρατία. Όταν όμως διαβάζουμε, πρέπει να μελετούμε, πρέπει να φτάνουμε στο μεδούλι, και το λέω αυτό διότι αυτό, δηλαδή ο Μοριάκ με πλακάτ ενάντια στη γαλλική απικιοκρατία, δεν είναι καθόλου περίεργο για έναν άνθρωπο ο οποίος είχε γράψει πως σχεδόν όλοι οι άνθρωποι μοιάζουν με εκείνα τα μεγάλα έρημα παλάτια, στα οποία ο ιδιοκτήτης τους κατοικεί μόνο σε μερικά δωμάτια και δεν πηγαίνει ποτέ μα ποτέ στις εγκατελειμμένες πτέρυγες. Ο Μοριάκ ποτέ δεν εξαπάτησε τους ανθρώπους με τους οποίους συνανατρεφόταν ή συνεργαζόταν. Πάνω απ' όλα, ποτέ δεν εξαπάτησε τους αναγνώστες. Τον κάθε κίνδυνο τον αντιμετώπισε με περηφάνεια. Τα ελαττώματά του, όπως λένε και οι βιογράφοι, το ένα συνδυασμός εγωισμού και αδιαφορίας, μια σκληρότητα επίσης στην ειρωνία, για να επιστρέψουμε και στο αφιέρωμα του βήματος, όλα αυτά τα ισορροπούσε, τα ισοφάριζε μάλλον, καλύτερος όρος, με τη σπουδαιότητα του έργου του και πάνω απ' όλα με την γενναιοδορία των πράξεών του. Χάρη σε μια τεχνική τέλεια για να φοβάται τη σκουριά και χάρη σε ένα ενδιαφέρον πάρα πολύ διεθνές για να λησμονηθεί ποτέ, το έργο του παραμένει και θα αποτελεί για πάντα μια μαρτυρία. Και στις 3 Νοεμβρίου του 1969 ο Μοριάκ μαζί με τον Μαλρό και τον Σάρτρ στέλνουν επιστολή στον δικτάτορα της Βολιβίας ζητώντας την απελευθέρωση του αναρχικού Ρεζί Ντεμπρέ. Μα πως είναι δυνατόν, θα πούν όσοι δεν ανέλησαν το έργο του. Μα αυτός δεν ήταν ο Μοριάκ που στο έργο του «Οι Μαύροι Άγγελοι» ένωσε έναν ιερέα με έναν παραβατικό, για την κοινωνία παραβατικός. Ο Μοριάκ δεν είναι και τόσο σίγουρος, και φαίνεται ότι δεν είναι σίγουρος. Ένας αδέκαρος ήταν ο Φουκαράς σε εκείνο το έργο. Ένας αδέκαρος απλώς που εκ των πραγμάτων, προκειμένου να ζήσει, επρόκειτο να κινηθεί στο όριο.

Ποιος θέλει να ζήσει για πάντα, ρώτησαν οι Queen. Το ρώτησε και ο ίδιος ο Μοριάκ στα έργα του. Και αλήθεια ήταν ότι από εκείνη την επιστολή και μετά ο χρόνος του δεν ήταν και πάρα πολύ. Καμία αγάπη, καμία φιλία δεν μπορεί να διασταυρωθεί με το δρόμο του πεπρωμένου μας χωρίς να αφήσει πάνω του κάποια σημάδια για πάντα. Ήταν μια από τις μεγαλύτερες κληρονομιές που μας άφησε, φίλες και φίλοι, μα πάνω απ' όλα προσωπική εκτίμηση αυτή. Χαμένος, εκεί στο έργο του η έρημος της αγάπης θα μας πει, το να αγαπάς κάποιον σημαίνει να βλέπεις ένα θαύμα αόρατο στους άλλους. Και εμείς σας αποχαιρετούμε με την Μπάρμπαρα στο Le Clé Noir, ένα τραγούδι της χρονιάς κατά την οποία μας άφησε ο Φρανσουά Μοριάκ, 1970. Γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η πολεμική αεροπορία των ΗΠΑ πλήττει ιρανικούς στόχους στην περιοχή των στενών του Ορμούς, μετέδωσε ο ενημερωτικός ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος Αμερικανούς αξιωματούχους. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή επιβεβαίωσε ότι ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέα πλήγματα σε ιρανικούς στόχους. Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράν, υπάρχουν αναφορές για εκρήξεις στο νησί Κέσμ, στο Μπαντάρ Αμπάς και το Σιρίκ. Η πληροφορία αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί ωστόσο από επίσημες πηγές. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου απίφθινε έκκληση σήμερα στους πολίτες να μειώσουν την κατανάλωση βενζίνης, καθώς η Τεχεράνη αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα σε ό,τι αφορά την εισαγωγή καυσίμων λόγω του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αν κάνουμε σωστή χρήση, μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα με την ποσότητα βενζίνης που παράγουμε, υπογράμμισε σε συνέντευξή του. Στα δικά μας ένοχοι κρίθηκαν οι 19 από τους 22 κατηγορούμενους, κυρίως παραγωγή από την Κρήτη, για υπόθεση παράνομης σύσπραξης επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στους 15 επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης από 1 έως 2 έτη και σε 4 χρηματικές ποινές από 8.500 έως 11.000 ευρώ. 3 κατηγορούμενοι αθωώθηκαν, ενώ στους 18 από τους 19 καταδικαστέντες αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου συνομβίου. Οι κατηγορούμενοι είχαν υποβάλει την περίοδο 2019-2020 ψευδείς δηλώσεις, εμφανιζόμενοι ως μισθωτές εκτάσεων κυρίως σε νησιά, μεταξύ άλλων στην Κάλυμνο, την Άνδρο και την Κάσο. Στη διάθεση των καταναλωτών, ο κατάλογος των 1.740 προϊόντων με τις μειωμένες τιμές, καθώς αναρτήθηκαν οι ειδικές επισημάνσεις ώστε να εντοπίζονται εύκολα. Το μέτρο ενεργοποιήθηκε την ώρα που ο πληθωρισμός ανήλθε στο 3,7% τον Αύγουστο από 2,7% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Βασική αιστεία ανατιμήσεων για τον Αύγουστο αποτέλεσε η ενέργεια. Σε εξέλιξη, η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αγριλιά Μεσολογγίου. Οι δυνάμεις ενισχύθηκαν με 47 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου, 17 οχήματα, ενώ από αέρος εξακολουθούν μέχρι και αυτή την ώρα να συνδράμουν με ρήψεις νερού 5 πυροσβεστικά αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 26χρονος που κατηγορείται για τον τραυματισμό 27χρονου μετά από καυγά τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου στα Γιάννητσά. Ο κατηγορούμενος πέρασε το κατόφλι της ανακρίτριας Γιάννητσών, ενώπιον της οποίας απολογήθηκε για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βαθμό κακουργήματος. Κατά την απολογία του, φέρεται να αρνήθηκε την κατηγορία, ενώ υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να προκαλέσει βλάβη στον 27χρονο, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Στη σύλληψη ενός 90χρονου οδηγού αυτοκινήτου προχώρησαν χθες αστυνομικοί του τμήματος τροχέας Αττικής Οδού, καθώς κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας στην Αττική Οδό. Από την προανακριτική έρευνα διαπιστώθηκε ότι το δίπλωμά του είχε λήξει από το 2018. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση του κώδικα οδήγησης κυκλοφορίας, η οποία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιαννίνων 24χρονη, την οποία τραυμάτισε ο 29χρονος σύντροφός της στην Οικουμενίτσα. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας μετά από καυγά μαζί της έθεσε σε κίνηση το αυτοκίνητο, ενώ η 24χρονη βρισκόταν επάνω στο καπό, με αποτέλεσμα η γυναίκα να πέσει και να τραυματιστεί. Ο 29χρονος, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ, συνελήφθη και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. 2 περιστατικά διάρρηξης και κλοπής καλωδίων από συστήματα φωτοβολταϊκών που βρίσκονται σε διαδικασία εγκατάστασης σημειώθηκαν την περασμένη Πέμπτη και την περασμένη Κυριακή στο 2ο Γενικό Λύκειο Νεάπολης και στο κτίριο όπου στεγάζονται το πειραματικό γυμνάσιο και το πειραματικό λύκειο της περιοχής. Την περίοδο αυτή, ο Δήμος Νεάπολης Σικαιών υλοποιεί πρόγραμμα τοποθέτησης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε δημοτικά κτίρια και σχολεία με στόχο την εξοικονόμηση ενεργειακών και οικονομικών πόρων. Άμεσα ενημερώθηκε η αναθέτουσα αρχή και η διοίκηση του Δήμου για να ακολουθήσει μήνυση κατά γνώστων. χωρίς καμία συγκεκριμένη δέσμευση για την αποστολή αντιπυραυλικών συστημάτων Patriot στην Ουκρανία, αλλά με μια σειρά νέων πρωτοβουλειών για την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης, ολοκληρώθηκε η άτυπη σύνοδος των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Wicklow της Ιρλανδίας. Η κεντρική ανακοίνωση της ημέρας ήταν η δημιουργία νέας ομάδας υψηλού επίπεδου για την άμυνα, η οποία θα παρουσιαστεί την επόμενη εβδομάδα. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα στο Κίεβο και την περιφέρειά του σε 9 μαζικά ρωσικά πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι να καλεί τους εταίρους του να του παράσχουν επιπλέον μέσα αντιβαλιστικής άμυνας. Η Ρωσία και επισήμως εμπλέκεται στην απόπειρα επίθεσης με drones εναντίον ουκρανικού μεταγωγού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας Χάλε, όπως ανακοίνωσε ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών. Σύμφωνα με τον ίδιο, το περιστατικό στη Λειψία αποτελεί μέρος των υβριδικών επιθέσεων που πραγματοποιεί η Ρωσία στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο της γερμανικής απάντησης, ανακοίνωσε ότι θα διατάξει το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη, καθώς και του ρωσικού σπιτιού στο Βερολίνο. Παράλληλα, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι κάλεσε τον Ρώσο πρεσβευτή για εξηγήσεις, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Γερμανία θα συνεχίζει να στηρίζει την Ουκρανία. Η Ρωσία θα απαντήσει στις αντιρωσικές ενέργειες της Γερμανίας, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Στο μεταξύ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ουρσούλα Φοντελάιν ανακοίνωσε ότι θα συζητήσει αύριο με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, για την πρόσφατη απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στη Λειψία. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται γενικά έθριο. Συγκεκριμένα στη Μακεδονία αρχικά θα είναι έθριο με πρόσχερες νεφώσεις από τις μεσημβρινές και μεσημβρινές ώρες, οπότε και αναμένεται στα ορεινά να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός προβλέπεται αύριο και στη Θεσσαλονίκη με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και αναμένεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στα γύρω ορεινά. Από το βράδυ νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και είναι πιθανόν να εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Νέα ένταση επικρατεί στα ελληνοτουρκικά, καθώς η χώρα μας εξέδωσε αντινάφτεξη λίγες ώρες μετά τη νέα πρόκληση της Άγκυρας με την αποστολή ερευνητικού σκάφους νοτιοδυτικά του Καστελόριζου. Μάλιστα, δεν αποκλείεται σε κάποια παρόμοια ενέργεια να προχωρήσει και η Κύπρος στις επόμενες ώρες, εφόσον το ερευνητικό πλοίο Μαρμαρά κινηθεί προς τα εκεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τουρκικό ερευνητικό Μαρμαρά παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο από μέσα των ενόπλων δυνάμεων αλλά και του λιμενικού σώματος. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε πλήγματα εναντίον στόχων των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν στην περιοχή του Ορμούς. Η επιχείρηση ξεκίνησε στις 7 το απόγευμα ώρα Ελλάδος. Τα πλήγματα αυτά είναι απάντηση στις πρόσφατες απόπειρες επίθεσης των φρουρών της Επανάστασης εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς και εναντίον Αμερικανών στρατιωτών που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X η Κεντρική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου απίθυνε σήμερα έκκληση στους πολίτες να μειώσουν την κατανάλωση βενζίνης, καθώς η Τεχεράνη αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα σε ό,τι αφορά την εισαγωγή καυσίμων λόγω του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αν κάνουμε σωστή χρήση, μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα με την ποσότητα βενζίνης που παράγουμε, υπογράμμισε σε συνέντευξή του ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Στα δικά μας ένοχη κρίθηκαν οι 19 από τους 22 κατηγορούμενους, κυρίως παραγωγή από την Κρήτη, για υπόθεση παράνομης σύσπραξης επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στους 15 επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης από 1 έως 2 έτη και σε 4 χρηματικές ποινές από 8.500 ευρώ έως 11.000 ευρώ. Τρεις κατηγορούμενοι αθωώθηκαν, ενώ στους 18 από τους 19 καταδικαστέντες αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου συνομβίου. Οι κατηγορούμενοι είχαν υποβάλει την περίοδο 2019-2020 ψευδείς δηλώσεις, εμφανιζόμενοι ως μισθωτές εκτάσεων, κυρίως σε νησιά, μεταξύ άλλων στην Κάλυμνο, την Άνδρο και την Κάσο. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση φωτιάς που μένεται στην περιοχή της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Στη μάχη με τις φλόγες επιχειρούν αυτή την ώρα 75 πυροσβέστες. Το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής αποτελεί σημαντικό επόδιο για τις επίγειες δυνάμεις. Ιδιαίτερη προσπάθεια καταβάλλεται προς την πλευρά της Μονής Τομίου, όπου έχουν κινητοποιηθεί μηχανήματα για τη βελτίωση της πρόσβασης των πυροσβεστικών οχημάτων. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη είναι και η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αγριλιά του Μεσολογγίου. Νωρίτερα οι δυνάμεις ενισχύθηκαν με 47 πυροσβέστες και 17 οχήματα. Στο μεταξύ, το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα εκδηλώθηκαν συνολικά 24 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Στα 48 ανέρχονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Κεντρική Μακεδονία, ενώ έχουν καταγραφεί 4 θάνατοι, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανέφερε η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μελίνα Δερμετζοπούλου, μιλώντας στην ΕΡΤΡΙΑ. Όπως τόνισε, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών της περιφέρειας, συνολικού ύψους άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ για την τριετία 2026-2028. Οι επίγειοι ψεκασμοί πραγματοποιούνται καθημερινά, ενώ έχουν ολοκληρωθεί και 3 μεγάλοι κύκλοι εναέριων παρεμβάσεων. Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Απρίλιο και θα συνεχιστεί έως και τον Οκτώβριο. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 26χρονος που κατηγορείται για το σοβαρό τραυματισμό 27χρονου μετά από καυγά τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου στα Γιάννητσά. Ο κατηγορούμενος πέρασε το κατόφλι της ανακρίτριας Γιάννητσών, ενώπιον της οποίας απολογήθηκε για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βαθμό κακουργήματος. Κατά την απολογία του, φέρεται να αρνήθηκε την κατηγορία, ενώ υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να προκαλέσει βλάβη στον 27χρονο, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Εκτός συνόρων, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επιβεβαίωσε σήμερα πως οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνέλαβαν τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας της Χαμάς κατά τη διάρκεια επιχείρησης στην πόλη της Γάζα. Σύμφωνα με το γραφείο του Νετανιάχου, πρόκειται για ηγετικό στέλεχος της Χαμάς και ήταν υπεύθυνος για τη φυγάδευση και τις μετακινήσεις των ομήρων που απήχθησαν κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα στο Κίεβο και την περιφέρειά του σε νέα μαζικά ρωσικά πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι να καλεί τους εταίρους του να του παράσχουν επιπλέον μέσα αντιβαλιστικής άμυνας. Η Ρωσία και επισήμως εμπλέκεται στην απόπειρα επίθεσης με drones εναντίον του ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας Χάλε, όπως ανακοίνωσε ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών. Σύμφωνα με τον ίδιο, το περιστατικό στη Λειψία αποτελεί μέρος των υβριδικών επιθέσεων που πραγματοποιεί η Ρωσία στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο της γερμανικής απάντησης, ανακοίνωσε ότι θα διατάξει το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη, καθώς και του ρωσικού σπιτιού στο Βερολίνο. Παράλληλα, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι κάλεσε το Ρώσο πρεσβευτή για εξηγήσεις, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Γερμανία θα συνεχίζει να στηρίζει την Ουκρανία. Την ίδια ώρα, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε ότι η Ρωσία θα απαντήσει στις αντιρωσικές ενέργειες της Γερμανίας. Στο μεταξύ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, ανακοίνωσε ότι θα συζητήσει αύριο με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, για την πρόσφατη απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στη Λειψία. Και να κλείσουμε τον καιρό, αύριο για την Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται γενικά έθριος στην Μακεδονία. Αρχικά θα είναι έθριος με πρόσχερες νεφώσεις από τις μεσημβρινές ώρες, οπότε κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη, ο καιρός αύριο προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχοπτώσεις, κυρίως στα γύρω ορεινά. Από το βράδυ, οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και είναι πιθανόν να εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 2 με 3 μποφόρ και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν νωρίτερα στο Δενδροπόταμο. Δύο Ρωμά που επέβαιναν σε αυτοκίνητο πυροβόλησαν εναντίον ενός 30χρονου επίσης Ρωμά, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι. Το περιστατικό συνέβη στην οδό Καραϊσκάκη στις 9 παρα 5 το βράδυ. Το θύμα διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Νέα ένταση επικρατεί στα ελληνοτουρκικά, καθώς η χώρα μας εξέδωσε αντινάφτεξη λίγες ώρες μετά τη νέα πρόκληση της Άγκυρας με την αποστολή ερευνητικού σκάφου νοτιοδυτικά του Καστελόριζου. Μάλιστα, δεν αποκλείεται σε κάποια παρόμοια ενέργεια να προχωρήσει και η Κύπρος τις επόμενες ώρες, εφόσον το ερευνητικό πλοίο Μαρμαρά κινηθεί προς τα εκεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τουρκικό ερευνητικό Μαρμαρά παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο από μέσα των ενόπλων δυνάμεων αλλά και του λιμενικού σώματος. Στη Μόσχα επέριψε και επισήμως στο Βερολίνο την ευθύνη για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στη Λειψία. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας δήλωσε ότι δεν αντιμετωπίζουμε τη Λειψία ως μεμονωμένο περιστατικό, αλλά μάλλον σε συνδυασμό με άλλες υβριδικές επιθέσεις. Ξεκαθάριστε ωστόσο ότι δεν βρισκόμαστε σε πόλεμο. Η Ρωσία θα απαντήσει στις αντιρωσικές ενέργειες της Γερμανίας, δήλωσε η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε ότι θα συζητήσει αύριο με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, για την απόπειρα επίθεση στη Λειψία. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία εξέφρασε και ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνει ότι οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν και σημειώνει ότι παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και της ασφαλείας μας. Ένοχοι κρίθηκαν οι 19 από τους 22 κατηγορούμενους και κυρίως παραγωγοί από την Κρήτη για υπόθεση παράνομης σύσπραξης επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στους 15 επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης από 1 έως 2 έτη και σε 4 χρηματικές ποινές από 8.500 έως 11.000 ευρώ. Οι κατηγορούμενοι είχαν υποβάλει την περίοδο 2019-2020 ψευδείς δηλώσεις εμφανιζόμενοι ως μισθωτές εκτάσεων κυρίως σε νησιά, μεταξύ άλλων στην Κάλυμνο, την Άνδρο και την Κάσο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση της φωτιάς που μένεται στην περιοχή της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Βελτιωμένη εικόνα σύμφωνα με την πυροσβεστική της Πυρκαγιάς στην Αγριλιά Μεσολογγίου. Στο μεταξύ, το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα εκδηλώθηκαν συνολικά 24 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Στα 48 ανέρχονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Κεντρική Μακεδονία, ενώ έχουν καταγραφεί 4 θάνατοι, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανέφερε η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μελίνα Δερμετζοπούλου, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤΡΙΑ. Όπως τόνισε, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών της περιφέρειας, συνολικού ύψους άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ για την τριετία 2026-2028. Οι επίγειοι ψεκασμοί πραγματοποιούνται καθημερινά, ενώ έχουν ολοκληρωθεί και 3 μεγάλοι κύκλοι εναέριων παρεμβάσεων. Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Απρίλιο και θα συνεχιστεί μέχρι και τον Οκτώβριο. Εκτός συνόρων και πάλι, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε πλήγματα εναντίον στόχων των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν στην περιοχή του Ορμούζ. Η επιχείρηση ξεκίνησε στις 7 το απόγευμα ώρα Ελλάδας. Τα πλήγματα αυτά είναι απάντηση στις πρόσφατες απόπειρες επίθεσης των φρουρών της Επανάστασης εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ και εναντίον Αμερικανών στρατιωτών που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X η Κεντρική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μην Νετανιάχου, επιβεβαίωσε σήμερα πως οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνέλαβαν τον επικεφαλής της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας της Χαμάς στη διάρκεια επιχείρησης στην πόλη της Γάζας. Η απουσία πρόσβασης στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν προκειμένου να εξακριβωθεί το πυρηνικό υλικό πρέπει να διευθετηθεί με τον πλέον επίκοντα τρόπο, υπογραμμίζει ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας σε μια εμπιστευτική έκθεση που περίλθε σήμερα στην κατοχή του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Και να κλείσουμε τον καιρό στην Μακεδονία. Αύριο προβλέπεται αρχικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις από τις μεσημβρινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Στη Θράκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με τοπικές βροχοπτώσεις, κυρίως στα γύρω ορεινά. Από το βράδυ οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και είναι πιθανόν να εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη Δράμα. Welcome home.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 TSER 3.
3: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Μπεθ παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 TSER 3. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: One ticket, please. Long and mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.

Καλώς ορίζουμε το Σεπτέμβρη, καλό μήνα σε όλους. Ένας μήνας που γίνονται πραγματάκια πάντα. Έχουμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ανοίγουν τα σχολεία, επιστρέφουν οι φοιτητές. Έρχονται αυτοί που πέρασαν φέτος και ψάχνουν σπίτι. Αυτούς τους λυπάμαι λίγο, είναι η αλήθεια. Για να βρεις φτηνό σπίτι πλέον, θες πάρα πολύ ψάξιμο και πάρα πολύ τύχη. Όπως και να έχει, γεροί να είμαστε. Ό,τι έρθει θα το αντιμετωπίσουμε και φύση αισιόδοξη, ελπίζουμε σε καλύτερες μέρες. Νυχτερινή βάρδια μέχρι και τις 12. Γνωστή συνταγή, ειδήσεις από Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο, τα καλύτερα τραγούδια και πολύ θετική ενέργεια. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, σήμερα έχω τον Ηλία Σταμπουλή στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας, στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930-07-8228, 6930-07-8228 και πάμε να ξεκινήσουμε.

Δεν ξέρω αν είναι θράσος ή αν είναι έλλειψη νοημοσύνης, αλλά θα σας πάω στη Θεσσαλονίκη σε ένα κατάστημα όπου ένας υπάλληλος εργαζόταν το βράδυ, είχε τη νυχτερινή βάρδια σαν και εμάς, και κατά διάρκεια της εργασίας του, ενώ υπάρχουν παντού κάμερες πλέον, δεν υπάρχει κατάστημα στο οποίο δεν υπάρχουν κάμερες, άρπαξε τις πράξεις της ημέρας, τις έβαλε πάρα πολύ ωραία κύριο σε μια μαύρη σακούλα, της προστάτευσε, έφυγε από το μαγαζί, παράτησε το μαγαζί χωρίς υπάλληλο, και την επόμενη μέρα που οι άνθρωποι πήγανε να ανοίξουν το μαγαζί, το βρήκαν ανοιχτό, πρώτον, και δεύτερον έλειπαν τα χρήματα. Είδαν το υλικό από τις κάμερες, είδαν τον υπάλληλο που έκλεψε τις εισπράξεις και εξαφανίστηκε, κατέθεσαν μήνυση στο αστυνομικό τμήμα, αναζητείται αυτή τη στιγμή ο υπάλληλος, δεν έχει συλληφθεί. Εγώ όμως απορώ πώς το σκέφτηκε ο υπάλληλος, δηλαδή πιστεύει ότι δεν θα βρεθεί. Τι να πω, αν είναι τόσο καλός, χαλάλι του. Και από τον υπάλληλο που έκλεψε το κατάστημα στο οποίο εργαζόταν, θα σας πάω στη χθεσινή ιστορία που σας είπα με τα ακριβά αυτοκίνητα, τα γρήγορα στη Νέα Παραλία, που ενώ έπρεπε να είναι σταθμευμένα για να τα θαυμάζει ο κόσμος, άρχισαν να τα οδηγούν με γρήγορους ελιγμούς πάνω στο πλακόστρωτο στη Νέα Παραλία. Συνελήφθη λοιπόν ένας 24χρονος Ούγγρος, ο οποίος ήταν ένας από αυτούς τους οδηγούς που έκανε τους επικίνδυνους ελιγμούς και ανέπτυσε ταχύτητες που κανονικά δεν έπρεπε να έχουμε ούτε στους κανονικούς δρόμους, πόσο μάλλον πάνω στο πλακόστρωτο. Οδηγήθηκε στο δικαστήριο, πήρε αναβολή. Η κατηγορία είναι επικίνδυνη οδήγηση και πιθανότητα πρόκλησης ατυχήματος. Μας έκανε και υποδείξεις ο 24χρονος Ούγγρος. Είπε ότι δεν ήταν κανείς εκείνη την ώρα πάνω στο πλακόστρωτο και δεν φταίω εγώ, φταίει το Δημαρχείο και η αστυνομία που δεν συνεννοήθηκαν καλά. Πήρε λοιπόν αναβολή για τη δίκη του, θα δικαστεί φυσικά και αναμένεται να δούμε και την ποινή που θα του επιβληθεί.

Την ώρα που η Ευρώπη έχει να αντιμετωπίσει δεκάδες προβλήματα και η Γαλλία ανάμεσα σε αυτές τις χώρες τις ευρωπαϊκές συγκεκριμένα, οι Γάλλοι διαμαρτύρονται για το υψηλό κόστος διαβίωσης, τα πάντα έχουν ακριβήνει, χιλιάδες θέσεις εργασίας χάνονται καθημερινά στη Γαλλία, πολλά εργοστάσια κλείνουν και φεύγουν μετά τους δοδασμούς που έχει επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ασχολούνται με την καινούργια σχέση της κόρης της Μπριζίτ Μακρόν, της πρώτης κυρίας της Γαλλίας. Η Τιφένος Γιέρ, 42 ετών, την απέκτησε από τον πρώτο της γάμο η Μπριζίτ Μακρόν, έχει σχέση και το δημοσίευσε η ίδια στα social media που διατηρεί με έναν 20 χρόνια μικρότερό της. Και φυσικά τα σκανδαλοθυρικά μέσα στη Γαλλία δεν το αφήσαν έτσι. Φυσικά απότερο σκοπός είναι να χτυπήσουν την Μπριζίτ Μακρόν και τον ίδιο τον Μακρόν. Παραλληλίζουν την πρώτη κυρία με την κόρη της. Φαίνεται, λέει, ότι η κόρη πήρε από τη μάνα, γιατί θυμίζουμε ότι η Μπριζίτ Μακρόν έχει μια αρκετά μεγάλη διαφορά ηλικίας, είναι 73 ετών αυτή τη στιγμή και ο Εμμανουέλ Μακρόν είναι 48 χρονών. 42 η κόρη, θυμίζω εγώ. Έκανε δηλώσεις όμως η Μπριζίτ Μακρόν, δεν είναι από αυτές που κρύβονται, που τραβάνε τις κουρτίνες και αποφεύγουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αντιδρά όπως αντιδράει κάθε μητέρα, είπε, γιατί τη ρώτησαν. Το μόνο που έχει σημασία για εκείνη είναι η ευτυχία της κόρης της, οπότε είμαι πολύ χαρούμενη που τη βλέπω να ανθίζει. Θα χαρώ πολύ να γνωρίσω τον Αντουάν. Ελπίζω τους υπόλοιπους μήνες, που είναι και πάρα πολύ σημαντικοί για όλο τον κόσμο αλλά και για την Ευρώπη που μας νοιάζει περισσότερο, τα μέσα ενημέρωσης στη Γαλλία αλλά και στις υπόλοιπες χώρες να ασχολούνται με πιο σοβαρά θέματα.

Την ώρα που οι επιστήμονες μας λένε πως ο Αύγουστος, αυτός που περάσαμε, ήταν ο υψηλότερος, ήταν αυτός με τις υψηλότερες θερμοκρασίες τα τελευταία 18 χρόνια, εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν κατάλαβα πάρα πολύ ζέστη. Δηλαδή το συγκρίνω σε σχέση με πέρυσι και νομίζω ότι πέρυσι ήταν πιο ανυπόφορη η κατάσταση. Αλλά για να το λένε οι επιστήμονες, κάτι παραπάνω θα ξέρουν. Για Δυτική Ελλάδα και Βόρεια Ελλάδα, λέει, ήταν ο δεύτερος χειρότερος Αύγουστος από θέμα υψηλών θερμοκρασιών τα τελευταία 18 χρόνια. Μάλιστα. Έρχονται τώρα οι μετεωρολόγοι να μας προειδοποιήσουν ότι έρχεται δεκαήμερο με πάρα πολύ ζέστη. Συγκεκριμένα αρχίζει και ανεβαίνει πάνω από τους 40 βαθμούς από την Πέμπτη. Θα κρατήσουν οι υψηλές θερμοκρασίες 40-41 μέχρι και 42 θα δούμε. Μέχρι και την άλλη Δευτέρα το βράδυ. Από Τρίτη αρχίζει και πέφτει λίγο η θερμοκρασία και Τετάρτη αρχίζουν και έρχονται οι ψυχρές μάζες για να μας σώσουν. Η κατάσταση θα είναι πιο ανυπόφορη στην Αττική, στο Νότιο Αιγαίο και σε εμάς, εδώ, Κεντρική Μακεδονία. Δεν θα την γλιτώσουμε εμείς. Θα έχουμε το air condition ανοιχτό 24 ώρες για να την παλέψουμε. 40, 41, 42 βαθμούς, 4-5 μέρες. Υπομονή, παιδιά, θα περάσει, που θα πάει, φθινόπωρο έρχεται.

Ακούσαμε τον Lionel Richie και το All Night Long. Προσωπικά εμένα δεν μου αρέσει. Δεν μπορώ να καταλάβω το τόσο ντόρο που γίνεται γύρω από το όνομά του. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και όλα τον λατρεύουν. Έχει εκατομμύρια πωλήσεις. Και σε πολύ κόσμο αρέσει. Και εδώ στην Ελλάδα θεωρούν ότι έχει μια ιδιαίτερη φωνή. Εγώ δεν την βρίσκω πάρα πολύ ωραία. Έχουμε ακούσει και καλύτερες. Πήγε να δώσει λοιπόν μια συναυλία ο Lionel Richie στη Μινεσότα. Και λίγο πριν το τέλος της συναυλίας αισθάνθηκε κάποιους πόνους στο στήθος. Οι αυτοπτευμάτιρες, αυτοί που ήταν στις πρώτες σειρές, είπαν ότι αρκετά συχνά έπιανε το στήθος του. Πήγε στο νοσοκομείο, σταμάτησε νωρίτερα τη συναυλία, πήγε στο νοσοκομείο του Σεντ Λούις και νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας αυτή τη στιγμή. Η πρώτη εκτίμηση των γιατρών είναι ότι έχει υποστεί αφυδάτωση. Οι θερμοκρασίες ήταν υψηλές και αυτό οδήγησε σε κατάρρευση του οργανισμού του. Είναι για προληπτικούς λόγους, λένε στην εντατική ο Lionel Richie. Του ευχόμαστε καλή ανάρρωση και να επιστρέψει, αν θέλει, στο τραγούδι. Και να μην επιστρέψει, εμένα προσωπικά δεν θα μου λείψει. Και πάμε στην Ιγουμενίτσα, όπου μια 24χρονη γυναίκα μάλωσε με τον 29χρονο σύντροφό της. Πήγε να κάτσει πάνω στο καπό να πάρει μερικές ανάσες να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Έβαλε μπρος ο 29χρονος σύντροφός της, την χτύπησε σοβαρά, την τραυμάτισε σοβαρά. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ανίνων. Την αστυνομία την ειδοποίησε ο ίδιος 29χρονος σύντροφός της, έδωσε τη δική του εκδοχή φυσικά. Οι αστυνομικοί πλέον όμως με τόσα που έχουν συμβεί είναι ψηλιασμένοι. Του έκαναν αμέσως αλκοτέστ, ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Κρατείται αυτή τη στιγμή, συνελήφθη από τους αστυνομικούς και κρατείται στην υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ιγουμενίτσας. Η 24χρονη αυτή τη στιγμή λαμβάνει την ιατρική φροντίδα από τους ανθρώπους στο νοσοκομείο των Ιωαννίνων. Της ευχόμαστε ταχύ ανάρρωση, να μην κινδυνεύσει η ζωή της. Και φυσικά θα αποδοθεί και δικαιοσύνη, θα του απαγγελθούν κατηγορίες του 29χρονου. Να μάθουμε και την εκδοχή της κοπέλας, γιατί προς το παρόν οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε από ανθρώπους που ήταν εκεί γύρω είναι ότι υπήρχε ένας έντονος καυγάς πριν από λίγο και ο 29χρονος έβαλε μπρος το αμάξι και την τραυμάτισε σοβαρά, μάλλον εσκεμμένα.

Σαν σήμερα πριν από 118 χρόνια ήρθε στη ζωή ο Φιλοπίμην Φίνος, ένας από τους σημαντικότερους, αν όχι ο σημαντικότερος Έλληνας παραγωγός κατά τις δεκαετίες του 40, του 50, του 60 και του 70. Σχεδόν το 70 με 80% των ελληνικών ταινιών του παλιού καλού ελληνικού κινηματογράφου έχουν την υπογραφή του Φιλοπίμην Φίνου. Τον τίμησε η Φίνος Φιλμ, δημοσίευσε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει και λεζάντα αυτό το βίντεο, θα σας τη διαβάσω. Όλα ξεκίνησαν από ένα παιδί με ένα όνειρο. Ο Φιλοπίμην Φίνος αγάπησε τον κινηματογράφο πριν ακόμα τον υπηρετήσει. Με αστήρευτη περιέργεια, αποσυναρμολογούσε μηχανές, αναζητώντας πάντα ένα καλύτερο τρόπο να ζωντανέψει την εικόνα. Αυτή η ακούραστη δίψα για τη δημιουργία το συνόδευσε σε όλη του τη ζωή, κάνοντάς τον την εξέλιξη του ελληνικού κινηματογράφου προσωπική του υπόθεση. Και τα κατάφερε. Ήταν μονικός με την τελειότητα ο Φιλοπίμην Φίνος. Καταστράφηκε πολλές φορές οικονομικά στη ζωή του από αυτή του την αιμονή. Τότε που το φιλμ και κόστιζε πάρα πολύ και ερχόταν από έξω, σταματούσε τις σκηνές αν δεν του άρεσε κάτι, μια μικρή λεπτομέρεια. Οι ηθοποίοι που συνεργάστηκαν μαζί του λέγανε ότι εργαζόταν περισσότερο από όλους. Δηλαδή αυτός που απλά έπρεπε να κάθεται σε μια γωνία γιατί έβαζε τα χρήματα και να παρακολουθεί την εξέλιξη της ταινίας, δούλευε περισσότερο από όλο το προσωπικό που εργαζόταν για τις συγκεκριμένες ταινίες. Γι' αυτό και όλοι τον λάτρευαν και όλοι ήθελαν να συνεργαστούν μαζί του. Οι κορυφαίες ταινίες του παλιού καλού ελληνικού κινηματογράφου έχουν την υπογραφή του και θα παίζονται για 100 και περισσότερα χρόνια ακόμη.

Αφού σας πω ότι πριν από λίγο είχαμε ένα ματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη, άνοιξαν πυρ κατά 30χρονου, τον πυροβόλησαν δύο δράστες στα πόδια. Αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος έχει διακομιστεί στο νοσοκομείο, είναι εκτός κινδύνου, έχει τραυματιστεί, αλλά η ζωή του δεν κινδυνεύει. Οι δράστες αναζητούνται φυσικά από την αστυνομία. Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 9, μετά λέει από έναν καυγά στην περιοχή. Μάλιστα. Αυτό το θέμα με την ασφάλεια στη Θεσσαλονίκη πρέπει λίγο να το δούμε πιο σοβαρά, γιατί αρκετά είναι τα περιστατικά τον τελευταίο καιρό. Σας έχω μια πρόταση για αύριο το βράδυ. Αφού πάρετε τη βεντάλια σας για να κάνετε αέρα, γιατί θα έχει ζέστη, και αφού εξοπλιστείτε με αντικουνουπικό, γιατί τα κουνούπια κάνουν πάρτι αυτές τις μέρες, να πάτε στον κήπο της Βίλα Μπιάνκα, στη δημοτική πινακοθήκη Βίλα Μπιάνκα, και να δείτε εντελώς δωρεάν μια καταπληκτική ταινία στο πλαίσιο του Σινεμά στις Γειτονιές 2026. Πρόκειται να δείτε στις 8.30 τις γυναίκες στα πρόθυρα νευρικής κρίσης του Πέδρο Αλμοδοβάρ. Η υπόθεση είναι, ενώ δέχεται επισκέψεις από γνωστούς και φίλους, μια τηλεοπτική ηθοποιός περιμένει εν αγωνία σε ένα τηλεφώνημα από τον εραστή της, προσπαθώντας να ανακαλύψει γιατί εκείνος την εγκατέλειψε απροειδοποίητα. Καταπληκτικός Πέδρο Αλμοδοβάρ. Η ταινία έχει πάρα πολύ αστείες στιγμές μέσα. Είναι πολύ ιδιαίτερη. Στους περισσότερους αρέσει. Δηλαδή, αν είστε και φαν του Πέδρο Αλμοδοβάρ, θεωρείται μία από τις τρεις καλύτερες ταινίες του όλων των εποχών. Παίζει και ο Αντώνιο Παντέρας, παίζει και η Βερόνικα Φορκέ, η Τζουλιέτα Σεράνο, η Κάρμεν Μάουρα, η μούσα του Πέδρο Αλμοδοβάρ. Είναι μια πολύ ωραία πρόταση. 8.30 ανοίγουν οι πόρτες αύριο στη Βίλα Μπιάνκα, που είναι έτσι κι αλλιώς ο κήπος της καταπληκτικός.

Οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας είναι στο χειρότερο σημείο των τελευταίων δεκαετιών. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Σήμερα η Γερμανία και ο Υπουργός Εσωτερικών της, ο Αλεξάντερ Ντόμπριτ, παρουσίασε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η υβριδική επίθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας έγινε από τους Ρώσους. Μάλιστα προχώρησε σε κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη, όχι μόνο, αλλά και του οίκου της Ρωσίας στο Βερολίνο. Ο Υπουργός τόνισε ότι η επίθεση της 4ης Αυγούστου ακολουθούσε το καθιερωμένο μοτίβο των ρωσικών υβριδικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη και ότι η υπόθεση εργασίας ήταν ότι η Γερμανία θα αποτελούσε και πάλι στόχο. Δεν είναι η πρώτη φορά που στοχεύουν τη Γερμανία με υβριδικές επιθέσεις. Είναι η πρώτη φορά που βγαίνει ανοιχτά μέλος της κυβέρνησης της Γερμανίας και κατηγορεί τους Ρώσους. Το πλευρό της Ρωσίας είναι όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και το ΝΑΤΟ, και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, δήλωσε πριν από λίγο ότι είμαστε αλληλέγγυοι στη Γερμανία, θα αποτύχουν απόπειρες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας, παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και της ασφάλειάς μας. Αυτά είπε ο Πρωθυπουργός μας σε σχέση με την επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας συνέχισε και είπε: «Ναι, δεν είμαστε σε πόλεμο, είμαστε σε υβριδικό πόλεμο, αλλά δεν απέχει πολύ το ένα από το άλλο». Σοβαρές κουβέντες που μάλλον μας προετοιμάζουν για ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Οι σχέσεις είναι πολύ τεταμένες. Αρκετά θέματα στον ευρωπαϊκό τύπο λένε ότι η Ρωσία στοχεύει ευρωπαϊκά εδάφη. Σήμερα διάβαζα ότι η Πολωνία εξοπλίζεται με νούμερα ρεκόρ, δίνει δισεκατομμύρια δολάρια και πάει να φτιάξει το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό στρατό. Έχει επενδύσει πάρα πολλά στην αμυντική της βιομηχανία. Δεν ξέρω πού θα βγει όλο αυτό. Ελπίζουμε να μην ξαναζήσουμε έναν πόλεμο στα εδάφη της Ευρώπης.

Η κυρία Ειρήνη παρασύρθηκε από το ρυθμό του Freddie Mercury και ζητάει ένα τραγούδι από τους Bon AM. Όποιο θέλουμε, Ηλία, βάλε εσύ διάλεξε. Να ξαναδώσω και τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930-07-8228 και διαβάζω εδώ ότι ο Ρίτσαρντ Γκιρ έγινε 77 χρονών και μερικές φορές αναρωτιέμαι, δεν περνάει χρόνος από πάνω του? Πραγματικά είναι βαριά να πεις, αν είσαι σε κακή μέρα και σε έχει σπάσει κάποιος τα νεύρα, να τον πεις ότι μοιάζει με 60. Ο γιος του πρωταγωνιστή σε μια σειρά μαζί με την κόρη της Σίντι Κρόφορτ, που διατηρούσαν σχέση μαζί, Ρίτσαρντ Γκιρ και Σίντι Κρόφορτ, στα νιάτα τους. Και ο γιος του πήγε και έπιασε την κόρη της Σίντι Κρόφορτ και της είπε: για να σπάσουμε τον πάγο, η μητέρα σου και ο πατέρας μου έβγαιναν μαζί. Ελπίζω να μην κάνουμε το ίδιο λάθος. Ωραίος παίχτης ο γιος του Ρίτσαρντ Γκιρ. Λοιπόν, έρχεται η Ειρήνη να σας πει δελτίο ειδήσεων στις 11. Έχουμε τραγούδι? Έχουμε. Ρίχνουμε Bon AM. She's crazy like fool.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν όταν αμερικανικό πυρομαχικό, το οποίο χτύπησε σπίτι που γινόταν γάμος στα βουνά Σιρίκ του Ιράν, όπως μεταδίδει το Αλ Ζαζίρα, επικαλούμενο ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Το Ιράν ανταποδίδει τα σημερινά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών, εξαπολύοντας επιθέσεις εναντίον αμερικανικών συμφερόντων στη Μέση Ανατολή, όπως μεταδίδει το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Νωρίτερα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, είχε απειλήσει το Ιράν με ισχυρότερα πλήγματα σε περίπτωση που προχωρούσε σε αντίπινα για το σημερινό κύμα αμερικανικών επιθέσεων. Την ίδια ώρα, νέα ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, με τον Μπρεντ να κάνει ράλι και να ξεπερνά τα 94 δολάρια το βαρέλι, καθώς η νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή ενισχύει τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου. Και η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη κατέγραψε σήμερα άνοδο της τάξεως του 6,2%, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 3,5 ετών. Στη Μόσχα επέριψε και επισήμως στο Βερολίνο την ευθύνη για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στη Λειψία. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας δήλωσε ότι δεν αντιμετωπίζουμε τη Λειψία ως μεμονωμένο περιστατικό, αλλά μάλλον σε συνδυασμό με άλλες υβριδικές επιθέσεις. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι δεν βρισκόμαστε σε πόλεμο. Η Ρωσία θα απαντήσει στις αντιρωσικές ενέργειες της Γερμανίας, δήλωσε εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε ότι θα συζητήσει το θέμα αύριο με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία εξέφρασε ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνει ότι οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν και σημειώνει ότι παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και την ασφάλειά μας. Την υιοθέτηση νέων ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας στηρίζει και ο Γάλλος πρόεδρος. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι στη στήριξη προς την Ουκρανία. Η Γαλλία θα συνεχίσει να παίζει πλήρως τον ρόλο της, γράφει στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Στα δικά μας πυροβολισμοί σημειώθηκαν στον Δεδροπόταμο. 2 Ρωμά που επέβαιναν σε αυτοκίνητο πυροβόλησαν εναντίον ενός 30χρονου επίσης Ρωμά με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι. Το περιστατικό συνέβη στην οδό Καραϊσκάκη στις 9 παρα 5 το βράδυ. Το θύμα διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, ενώ αναζητούνται οι δράστες της αιματηρής επίθεσης. Ένοχοι κρίθηκαν οι 19 από τους 22 κατηγορούμενους, κυρίως παραγωγοί από την Κρήτη, για υπόθεση παράνομης σύσπραξης επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στους 15 επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης από 1-2 έτη και σε 4 χρηματικές ποινές από 8.500 έως 11.000 ευρώ. Οι κατηγορούμενοι είχαν υποβάλει την περίοδο 2019-2020 ψευδείς δηλώσεις, εμφανιζόμενοι ως μισθωτές εκτάσεων, κυρίως σε νησιά, μεταξύ άλλων στην Κάλυμνο, την Άνδρο και την Κάσο. Στα 48 ανέρχονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Κεντρική Μακεδονία, ενώ έχουν καταγραφεί 4 θάνατοι, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανέφερε η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μελίνα Δερμετζοπούλου, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤΡΙΑ. Όπως τόνισε, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το πρόγραμμα καταπολέμησης κουρνουπιών της περιφέρειας, συνολικό ύψους άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ για την τριετία 2026-2028. Οι επίγειοι ψεκασμοί πραγματοποιούνται καθημερινά, ενώ έχουν ολοκληρωθεί και 3 μεγάλοι κύκλοι ενέαριων παρεμβάσεων. Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Απρίλιο και θα συνεχιστεί μέχρι και τον Οκτώβριο. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 26χρονος που κατηγορείται για το σοβαρό τραυματισμό του 27χρονου μετά από καυγά τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου στα Γιάννητσα. Ο κατηγορούμενος πέρασε το κατόφλι της ανακρίτριας Γιάννητσών, ενώπιον της οποίας απολογήθηκε για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βαθμό κακουργήματος. Κατά την απολογία του, φέρεται να αρνήθηκε την κατηγορία, ενώ υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να προκαλέσει βλάβη στον 27χρονο, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Και να κλείσουμε τον καιρό. Για την Θράκη αύριο προβλέπεται γενικά έθριος. Στη Μακεδονία αρχικά ο καιρός θα είναι έθριος με πρόσχερες νεφώσεις από τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν και τοπικές βροχοπτώσεις. Τα φαινόμενα στην Κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στα γύρω ορεινά. Από το βράδυ οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα βγουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 της R3.
3: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

69-30-07-82-28. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber, αν θέλετε κάτι να μας πείτε. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της νυχτερινής βάρδιας. Ωραία η χθεσινή νίκη της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ με 108-106 απέναντι στην Ισπανία. Πάμε να δούμε τι χρειάζεται από εδώ και πέρα η εθνική μας ομάδα για να προκριθούμε στο μουντο μπάσκετ του 2027 και να απολαύσουμε μια μεγάλη διοργάνωση ξανά. Πρέπει να κάνει το 4-4, μένουν 4 παιχνίδια απέναντι σε Γεωργία. Δύο φορές θα παίξουμε με τη Γεωργία και μέσα και έξω, με την Ισπανία και την Ουκρανία. Σε περίπτωση που η Ελλάδα ιτηθεί σε ένα παιχνίδι, χρειάζεται συνδυασμό αποτελεσμάτων, κάτι που δεν θέλουμε, για να βρεθεί ανάμεσα στις τρεις χώρες που θα πάρουν την πρόκριση από τον όμιλο. Δείτε πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα αν είχαμε κερδίσει εκείνο το παιχνίδι με τη Ρουμανία και την Πορτογαλία. Αλλά ήταν δύο απρόσμενες ήττες που μας έχουν φέρει τώρα σε αυτή τη δύσκολη θέση. Το πιο ρεαλιστικό σενάριο για να περάσει η εθνική μας ομάδα είναι να κερδίσει εντός και εκτός έδρας τη Γεωργία και να κριθούν όλα στην τελευταία αγωνιστική που αντιμετωπίζουμε την εθνική ομάδα της Γεωργίας. Δεν είναι εύκολη υπόθεση. Έχει πολύ καλή ομάδα η Γεωργία. Έχει πολύ καλύτερη front line από τη δικιά μας. Δηλαδή η ψηλή της είναι πολύ πιο αθλητική και σκοράρουν και πάρα πολύ. Είναι πολύ δύσκολο να τους περιορίσεις. Ας ελπίσουμε σε κάποιο δώρο τέλος πάντων. Ας χάσει η Γεωργία από κάποιον άλλον για να έχουμε ακόμα ευκολότερο έργο. Όλα θα κριθούν και θα ξέρουμε 1 Μαρτίου που είναι το τελευταίο μάτς μέσα στην Τυφλίδα παίζουμε παιδιά Γεωργία Ελλάδα. 1 Μαρτίου θα ξέρουμε αν θα είμαστε στο επόμενο μου το μπάσκετ που το ευχόμαστε ολόψυχα.

Θα πήγε καλά η Ευρωπαϊκή Ένωση στο θέμα του τουρισμού και η χώρα μας φυσικά. Οι διανυκτερεύσεις τουριστών αυξήθηκαν 1,2% στην Ευρωπαϊκή Ένωση το πρώτο εξάμηνο του 2026. Αυτό μεταφράζεται σε χρήματα σε 1,32 δισεκατομμύρια, για να καταλάβετε τον αντίκτυπο του τουρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο βάθρο βρίσκεται λοιπόν και η Ελλάδα, η οποία κατέγραψε αύξηση 1,7 στις διανυκτερεύσεις το πρώτο εξάμηνο του 2026 σε σχέση με αυτό του 2025. Είναι στην τρίτη θέση στην Ευρώπη, πίσω μόνο από την Ισπανία, όπου είχε 91,7 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις, και την Ιταλία, που είχε 91,1 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις. Συνολικά 40 εκατομμύρια άνθρωποι έμειναν σε αυτό το χρονικό διάστημα στη χώρα μας. Ποιες άλλες χώρες τα πήγαν καλά? Η Ιρλανδία, που παρουσίασε αύξηση 14,6 σε σχέση με πέρσι. Η Μάλτα, που παρουσίασε αύξηση 9,9. Η Σλοβακία, που είναι ένας πολύ φθηνός προορισμός, κατ' εμέ είναι λίγο βαρετός, δηλαδή σε ένα 24ωρο μπορείτε να δείτε την Πρατισλάβα, αλλά αξίζει να τη δείτε, και μην ξεχνάτε ότι από εκεί πάρα πολύ κοντά είναι και η Βιέννη. Και μάλιστα τα λεωφορεία και τα τρένα τους είναι πολύ φθηνότερα από το να πάρετε ένα εισιτήριο από εδώ για να πάτε απευθείας στη Βιέννη αεροπορικώς. Από τις χώρες που σημείωσαν μείωση και ήταν λογικό, ήταν η Κύπρος, μείον 7,7 η Κύπρος μας, γιατί μεσολάβησαν και όλα αυτά τα γεγονότα με τη Μέση Ανατολή, που πολλοί κόσμος φοβήθηκε και έκαναν και πάρα πολλές ακυρώσεις. Οι ξενοδόχοι στην Κύπρο είχαν τεράστια προβλήματα εκείνη την περίοδο, αλλά και η Ρουμανία, παρότι τις φτηνές τιμές που έχει η Ρουμανία στον τουρισμό, είχε μείωση 6,7 σε σχέση με πέρσι.

Για τουρισμό, πάμε να δούμε ποιοι είναι οι πιο ευγενικοί τουρίστες στον κόσμο. Έγινε έρευνα λοιπόν, 192 τουριστικοί πράκτορες πήραν μέρος σε αυτή την έρευνα και οι πιο ευγενικοί τουρίστες παγκοσμίως είναι οι Ιάπωνες. Δεν μου κάνει εντύπωση. Γενικά ο Ιαπωνικός λαός είναι πάρα πολύ ευγενικός και πολύ φιλόξενος. Αν ποτέ βρεθείτε στην Ιαπωνία, θα εκπλαγείτε με το πόσο φιλόξενοι είναι οι άνθρωποι εκεί. Ίσως στις μεγαλοπόλεις, όταν εννοώ το Τόκιο, εννοώ να είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, αλλά οι άνθρωποι στις υπόλοιπες πόλεις, που είναι επίσης πάρα πολύ μεγάλες, είναι πάρα πολύ ευγενικοί. Δεύτεροι έρχονται οι Νορβηγοί. Τρίτη η Ελβετή, μετά οι Καναδοί και οι τουρίστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στην τελευταία θέση ευγένειας βρίσκονται οι Ιταλοί τουρίστες. Θα περίμενα να βρω τους Έλληνες, αλλά πλέον δεν υπάρχει Έλληνας τουρίστας. Είναι ανέκδοτο. Πάμε να δούμε τους πιο χουβαρντάδες. Οι πιο χουβαρντάδες λοιπόν είναι οι Αμερικανοί. Αφήνουν τα μεγαλύτερα φιλοδορήματα. Ακολουθούν οι Καναδοί και οι Αυστραλοί. Και αυτοί που ζητάνε συνέχεια δραστηριότητες και είναι οι πιο γκρινιάριδες, παύλα δραστήριοι ταξιδιώτες, είναι οι Γερμανοί. Δεν μπορούν να κάθονται οι Γερμανοί, λέει, πρέπει κάτι συνέχεια να τους βάζει να κάνουν. Και οι μεγαλύτεροι λάτρες του καλού φαγητού, αυτοί που όπου πηγαίνουν κάθονται και δοκιμάζουν τοπικές συνταγές, είναι οι Ινδοί, οι Ιάπωνες και οι Κινέζοι. Αυτά λοιπόν για τους τουρίστες μας.

Έχουμε φωτιά αυτή τη στιγμή στην Αλεξάνδρου Σημεωνίδη, σε δώμα του τετάρτου ορόφου. Επιχειρούν 10 πυροσβέστες και 4 οχήματα. Γίνεται κατάσβεση αυτή τη στιγμή της φωτιάς. Δεν υπάρχουν αναφορές ούτε για νεκρούς ούτε για τραυματίες. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά και οτιδήποτε νεότερο θα ενημερωθείτε άμεσα από εδώ, από τον 102. Και από την φωτιά εδώ στη Θεσσαλονίκη, που ελπίζουμε να μην έχουμε κάποιο δυσάρεστο νέο, πάμε στην Ταϊβάν, όπου ένας άνδρας παντρεύτηκε το 2023, το 2021 με συγχωρείτε, αλλά μετά από 2 χρόνια η σύζυγός του άρχισε να αλλάζει τη συμπεριφορά της, λέει. Άρχισε να υποψιάζεται ότι βλέπει κάποιον άλλον. Στο σπίτι υπήρχε μια από αυτές τις περίφημες σκούπες ρομπότ που τις βάζετε εσείς και καθαρίζουν μόνες στο σπίτι. Κυκλοφορούν μέσα στο σπίτι και καθαρίζουν. Αυτές καταγράφουν οτιδήποτε συναντάνε στο δρόμο τους. Δηλαδή, αν συναντήσουν έναν καναπέ, το γράφουν σαν πληροφορία μέσα στην κάμερα που έχουν. Όταν άρχισε λοιπόν ο συγκεκριμένος κύριος να υποψιάζεται, έβαλε την ρομποτική ηλεκτρική σκούπα να καταγράφει ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει μέσα στο σπίτι. Έτσι λοιπόν ανακάλυψε την απιστία της συζύγου του. Η κάμερα κατέγραψε έναν άνδρα να μπαίνει και να βγαίνει συχνά μέσα στο σπίτι. Ζήτησε διαζύγιο, πήγαν και στο δικαστήριο. Στην Ταϊβάν η απιστία θεωρείται πράξη που πληγώνει την ψυχολογία του απατημένου και δικαιούται αποζημίωση. Έτσι λοιπόν πήρε μια αποζημίωση της τάξης των 12.000 λιρών, όμως η σύζυγός του πλήρωσε την αποζημίωση. Η σύζυγός του πέρασε στην αντεπίθεση και κατέθεσε μήνυση για παράνομη καταγραφή και το δικαστήριο φυσικά τη δικαίωσε. Γιατί στις λήψεις που έκανε η ρομποτική σκούπα, σε κάποιες από αυτές ήταν γυμνή. Υπάρχει νόμος λοιπόν που απαγορεύεται η καταγραφή γυναικείου σώματος γυμνού, ακόμα και αν είσαι ο σύζυγός της. Το πρόστιμο ήταν 3.500 λίρες. Θα μου πείτε, αφού πήρε 12, γιατί δεν πλήρωσε τις 3.500 λίρες και αυτή τη στιγμή είναι στη φυλακή? Γιατί έχει μουλαρώσει. Αρνείται να πληρώσει το πρόστιμο γιατί, λέει, ήταν το σπίτι μου και η σκούπα ήταν δικιά μου και θα κατέγραφε ό,τι ήθελε. Ας βγάζαν τα μάτια τους αλλού. Αυτό είπε στο δικαστήριο. Το δικαστήριο φυσικά δεν συμφώνησε μαζί του και αυτή τη στιγμή βρίσκεται πίσω από τα κάγκελα της φυλακής.

0: Λοιπόν, ήρθε η Ειρήνη στο στούντιο για να μας δώσει τις ειδήσεις της. Τι έχει συμβεί, Ειρήνη?
1: Αυτό που είπες εσύ νωρίτερα, σε μια οικοδομή στην Αλεξάνδρου Σημεωνίδου, στο δώμα του τετάρτου ορόφου, έχουμε μια εκδήλωση πυρκαγιάς. Είναι μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστών, γιατί καταλαβαίνουμε ότι ακριβώς κολλητά δίπλα υπάρχει ακόμη μια οικοδομή. Γερανός της αστυνομίας προσπαθεί να απομακρύνει τα αυτοκίνητα που είναι τριγύρω, έτσι ώστε να διευκολύνει και το έργο των πυροσβεστών. Στο σημείο υπάρχει και ασθενοφόρο για προληπτικούς λόγους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού δεν ήταν μέσα. Ευτυχώς, γιατί στην αρχή καταλαβαίνεις ότι η σκέψη μας, επειδή υπήρχε πολύ καπνός, είπαμε μήπως έχει εγκλωβιστεί κάποιος άνθρωπος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης δεν ήταν μέσα. Τώρα δεν ξέρουμε βέβαια αν προκάλεσε αναπνευστικά προβλήματα σε κάποιους άλλους ανθρώπους. Υπάρχει ασθενοφόρος στο σημείο. Περισσότερα θα ξέρουμε λίγο αργότερα.
0: Πάρα πολύ ωραία, Ειρήνη. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και να μην έχουμε δυσάρεστες ειδήσεις από αυτό το περιστατικό. Η πυροσβεστική, όπως πάντα, είναι στο καθήκον της και συμβάλλει ώστε όλα να λειτουργήσουν τέλεια. Πάντα είναι στο σημείο, στο χρόνο που πρέπει. Τουλάχιστον οι πυροσβέστες δεν πρέπει να έχουμε παράπονα. Λοιπόν, η νυχτερινή βάρδια της Τρίτης έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν πρόλαβα να σας πω πάρα πολλά. Έχω αρκετές ειδήσεις που δεν σας είπα. Δεν σας είπα και αυτή που χαίρομαι περισσότερο. Θα έχουμε έναν Αντετοκούμπο στη Θεσσαλονίκη. Έναν ακόμη Αντετοκούμπο. Ο Θανάσης Αντετοκούμπο υπέγραψε για 3 χρόνια με τον Άρη. Θα τον βλέπουμε με τα κίτρινο-μαύρα από την καινούργια σεζόν και ελπίζουμε να είναι γερός και δυνατός για να προσφέρει όσα περισσότερα μπορεί στην ομάδα μας. Να ευχαριστήσω τον Ηλία του Σταμπουλή που φρόντισε όλα να πάνε τέλεια στον ήχο. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Να είστε αύριο εδώ λίγο μετά τις 10 στο ραντεβού μας. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα σε δώμα τετάρτου ορόφου στην οδό Αλεξάνδρου Σιμεωνίδη στην Τούμπα. Στο σημείο βρίσκεται η Ελένη Ιατρού. Ελένη, τι ακριβώς γίνεται?
2: Είναι σε εξέλιξη ακόμη η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς. Στο σημείο βρίσκονται 4 οχήματα, 12 πυροσβέστες, προληπτικά και ένα ασθενοφόρο. Πρέπει να σου πω ότι είναι εξαιρετικά ίχνοκατοικημένη περιοχή. Μιλάμε ακριβώς στη συμβολή της Καραμαλή με την Παπάθη, στο σταθμό του μετρό, στο κάτω τμήμα. Ναι. Η πολυκατοικία είναι επί της Πανδονίδης, στη συμβολή με την Αλέξανδρου Σιμεωνίδη.
1: Έχει και άλλες οικοδομές. Είπες ότι πρόκειται για ένα
2: εξαιρετικά πυκνοδομημένη και πυκνοκατοικημένη. Ναι. Πολυκατοικίες είναι ακριβώς η μία δίπλα στην άλλη. Ναι. Γύρω στις 11:20 ακούστηκε μία ήπια έκρηξη από ό,τι μας περιγράφουν οι γείτονες και στη συνέχεια ακολούθησαν άλλες τρεις δυνατές. Μία μικρή φλόγα και στη συνέχεια ακόμα πιο μεγάλη φωτιά. Πύρινες φλόγες από το δώμα του τετάρτου ορόφου της πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών Σιμεωνίδη και Σπανδονίδη. Στο δώμα, στο διαμέρισμα αυτό που το μισθώνει ένας νεαρός γραφίστας, ευτυχώς μόλις είχε φύγει μαζί με τη φίλη του, πήγαινε στο περίπτερο να πάρει σοκολάτα, όπως μας είπε ο ίδιος. Ναι. Ακολούθησαν οι εκρήξεις και το δώμα τυλίχθηκε στις φλόγες. Υπήρχε ο φόβος από όλους τους περιοίκους ότι ανά πάσα στιγμή μια σπίθα, κάτι, ένα αντικείμενο που θα πεταχθεί σε μια τέντα μπορεί να μεταδώσει πολύ εύκολα τη φωτιά. Όπως επίσης και τα παρακείμενα διαμερίσματα, δύο πολυκατοικίες είναι κολλημένες σε αυτή τη γωνιακή πολυκατοικία, θα μπορούσαν να επεκτείνουν τη φωτιά. Σίγουρα. Μία πολυκατοικία στα διαμερίσματα άλλων γειτονικών. Την ώρα που ήρθα εγώ εδώ πέρα, μένω ακριβώς δίπλα, οπότε κατέβηκα απευθείας. Μία κυρία ηλικιωμένη φώναζε τους πυροσβέστες: ελάτε εδώ στον πάνω όροφο. Όντως ανέβηκαν από την διπλανή πολυκατοικία της Πανδονίδη, ναι, και έκαναν κατάσβεση από την Ταράτσα με φακούς. Να σας πω ότι εκενώθηκαν άμεσα όλες οι πολυκατοικίες, απομάκρυναν και τα αυτοκίνητα.
1: Γερανός της αστυνομίας ήταν στο σημείο, Ελένη. Ναι, ναι.
2: Με αναπνευστικά προβλήματα, ο οποίος μπήκε μέσα στο δώμα και ήταν καταλυτικός ο ρόλος του στην πυρόσβεση. Το βλέπω ότι πρέπει να το βάλανε και τον υποβοηθούν στο αναπνευστικό του σύστημα. Σηκώνεται τώρα για να απομακρυνθεί. Μέχρι και τώρα ήταν τουλάχιστον 20 λεπτά εδώ πέρα καθισμένος. Έχει συνέστη πάρα πολύ καπνό, παρά το γεγονός ότι πηγαίνανε και με μάσκες και με φιάλες οξυγόνου. Είναι από αυτούς τους ήρωες τέτοιες περιπτώσεις. Είναι πραγματικά πολύ πυκνοκατοικημένη κατοικημένη η περιοχή. Επιτρέψτε μου να τους αποκαλώ και ήρωες, γιατί αν κάτι δεν συντονιζόταν καλά και δεν ολοκληρωνόταν έτσι όπως έπρεπε, θα ήταν πολύ επικίνδυνο για πάρα πολλά διαμερίσματα και τουλάχιστον για περιουσίες, αν όχι για ανθρώπινες ζωές, για ανθρώπους που μπορεί να μην είχαν καταλάβει τι συνέβη.
1: Ακριβώς, γιατί συνέβη και βράδυ, Ελένη, και η αλήθεια είναι ότι και με τους πυροσβέστες που μιλήσαμε και εμείς με την πυροσβεστική είπαν ότι αυτή τη στιγμή, νωρίτερα δηλαδή, επιχειρούσαν, προσπαθούσαν να κάνουν κατάσβεση της φωτιάς και παράλληλα να αναζητήσουν αν υπήρχε μέσα άτομο. Αυτό ήταν και η πρώτη σκέψη.
2: Από την πρώτη στιγμή το παλικάρι, ο ένικος, μιλάμε ναι, για νεαρό ένικο, ο οποίος είναι ιδιώτης, είναι γραφίστας, ήταν μέσα. Ναι. Σου λέω στο ψηλικατζίδικο της Γειτονιάς, πήγε να πάρει μια σοκολάτα με μια φίλη του και άκουσε και αυτός τις εκρήξεις. Επιστρέφοντας λοιπόν, βγαίνει έξω και βλέπει από το ψηλικατζίδικο ότι το διαμέρισμα το έχει πάρει φωτιά.
1: Μάλιστα.
2: Τι γίνεται τώρα, γιατί επεκτάθηκε τόσο πολύ η φωτιά και γιατί ήταν οι πυρήνες γλώσσες σε απόσταση τουλάχιστον 200 μέτρα. Το κοιτούσαμε και λέγαμε, μα τι καίγεται, τόσο πολύ, τόσο καύση μήλη. Από ό,τι λένε, μίλησα με μια ιδιοκτήτρια διαμερίσματος στη συγκεκριμένη πολυκατοικία, τη λεγόμενη δηλαδή στο δώμα επάνω που ήταν. Η κυρία έχει το διαμέρισμα στο δεύτερο όροφο και μου λέει το συγκεκριμένο διαμερισματάκι που είναι στην Ταράτσα.
1: Ναι, ναι.
2: Έχει επενδυθεί ολόκληρο με ξύλινο ταβάνι. Οπότε η έπλεκτη ύλη ήταν σε μεγάλη ποσότητα και γι' αυτό δεν ήταν και εύκολο να τη σβήσουν οι πυροσβέστες.
1: Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή πάντως το μεγαλύτερο μέρος έχει κατασβεστεί, έτσι?
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Έχει κατασβεστεί. Βέβαια συνεχίζεται ξέρεις, προσπαθούν να βγουν μέσα να ελέγξουν το χώρο, μιλάμε για εκρήξεις, να συλλέξουν κάποια στοιχεία. Δεν συντρέχει πλέον λόγω ανησυχίας, έχει κατασβεστεί. Τα οχήματα εδώ κάνουν την τελευταία δουλειά που τους απέμεινε. Να υπενθυμίσω εγώ ότι έχουμε έναν πυροσβέστη, ο οποίος στην προσπάθειά του να κατασβέσει την φωτιά μπήκε μέσα, ήταν αυτός που μπήκε μέσα στο δώμα και έκανε την επιχείρηση κατάσβεση. Στην ουσία ήταν αυτός που πήρε όλο το βαρύ φορτίο στην πλάτη του.
1: Ναι.
2: Αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα. Κατέβηκε από εκεί και από την πολυκατοικία και δεν είχε τη δύναμη να περπατήσει. Κάθισε κάτω. Περίπου 20 λεπτά ήρθαν εδώ πέρα άντρες του ΕΚΑΒ να τον βοηθήσουν, να συνδράμουν. Ο ίδιος ήθελε να πάρει τον ανάστητο, να ηρεμήσει, να καταλάβει τι γίνεται. Τελικά, αν είδα καλά, τον βοήθησαν αναπνευστικά.
1: Ναι.
2: Και τώρα απομακρύνθηκε ενδεχομένως να μεταφερθεί και σε κάποιο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.
1: Μάλιστα. Αναλαμβάνει λοιπόν το ανακριτικό τώρα της πυροσβεστικής για να δουν τα αίτια και πλέον δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας.
2: Πάντως ο ένικος ξεκαθάρισε ότι δεν ξέχασε κάτι στην κουζίνα. Η κουζίνα του ήταν κλειστή από ό,τι ο ίδιος είπε τουλάχιστον. Δεν δούλευε κάτι, δεν θυμάται να έχει ξεχάσει κάτι. Βέβαια δεν υποστηρίζει αν υπήρχε κάποιο καζάκι στο σπίτι, γιατί οι εκρήξεις είναι λίγο περίεργο από τι μπορεί να προκλήθηκαν. Βλέπω φώτα επάνω στην ταράτσα που σημαίνει ακόμη οι πυροσβέστες έχουμε επάνω, οι οποίοι συνεχίζουν, και δεν υπάρχει πλόγα,
1: ναι,
2: συνεχίζουν την κατάσβεση για να μην υπάρξει αναζωπήρωση.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε θερμά, Ελένη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ και την αμεσότητα. Τώρα, εμείς στην υπόλοιπη επικαιρότητα πάμε εκτός συνορών, καθώς τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 τραυματίστηκαν βαριά σε αμερικανικό πλήγμα στο νότο της χώρας, όπως μετέδωσε η Ιρανική κρατική τηλεόραση, διευκρινίζοντας ότι οι άνθρωποι αυτοί παρευρίσκονταν σε γάμο. Στο μεταξύ, το Ιράν ανταποδίδει τα σημερινά πλήγματα των ΗΠΑ, εξαπολύοντας επιθέσεις εναντίον αμερικανικών συμφερόντων στη Μέση Ανατολή. Αυτό τουλάχιστον μεταδίδει το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε απειλήσει το Ιράν με ισχυρότερα πλήγματα σε περίπτωση που προχωρούσε σε αντίπεινα για το σημερινό κύμα αμερικανικών επιθέσεων. Την ίδια ώρα, νέα ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να κάνει ράλι και να ξεπερνά τα 94 δολάρια ανά βαρέλι, καθώς η νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή ενισχύει τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου. Και η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη κατέγραψε σήμερα άνοδο της τάξης του 6,2%, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 3,5 ετών. Στη Μόσχα επέριψε και επισήμως το Βερολίνο την ευθύνη για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στη Λειψία. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας δήλωσε ότι δεν αντιμετωπίζουμε τη Λειψία ως μεμονωμένο περιστατικό, αλλά μάλλον σε συνδυασμό με άλλες υβριδικές επιθέσεις. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι δεν βρισκόμαστε, όπως είπε, σε πόλεμο. Οι γερμανικοί ισχυρισμοί πως η Ρωσία ευθύνεται για την απόπειρα επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Λειψίας είναι μια παράλογη και αβάσιμη πρόκληση που ωφελεί την Ουκρανία, τη μιλιτεριστική πτέρυγα της ευρωπαϊκής ελίτ και τους κατασκευαστές όπλων, δήλωσε η πρεσβεία της Ρωσίας στη Γερμανία. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία εξέφρασε ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνει ότι οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν και σημειώνει ότι παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και της ασφαλείας μας. Η Μόσχα είναι ανοιχτή σε συνομιλίες συγκεκριμένες για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία, εφόσον καταστεί δυνατό να δοθεί νέα δυναμική, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά από σύνοδο κορυφής στο Κυργιστάν, επανέλαβε επίσης την πεποίθησή του ότι οι ρωσικές δυνάμεις θα επικρατήσουν στην Ουκρανία και ότι οι δυνάμεις του Κιέβου θα καταρρεύσουν. Στα δικά μας, στη διάθεση των καταναλωτών, ο κατάλογος των 1.740 προϊόντων με τις μειωμένες τιμές, καθώς αναρτήθηκαν ειδικές σημάνσεις ώστε να εντοπίζονται εύκολα. Το μέτρο ενεργοποιείται την ώρα που ο πληθωρισμός ανήλθε στο 3,7% τον Αύγουστο από 2,7% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Στα 48 ανέρχονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Κεντρική Μακεδονία. Έχουν καταγραφεί 4 θάνατοι, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανέφερε η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μελίνα Δερμετζοπούλου, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤΡΙΑ. Όπως τόνισε, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών της περιφέρειας συνολικού ύψους άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ για το 2026-2028. Οι επίγειοι ψεκασμοί πραγματοποιούνται καθημερινά, ενώ έχουν ολοκληρωθεί και 3 μεγάλοι κύκλοι ενέργειων παρεμβάσεων. Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Απρίλιο και θα συνεχιστεί μέχρι και τον Οκτώβριο. Και να κλείσουμε τον καιρό. Στη Μακεδονία και τη Θράκη για αύριο προβλέπεται γενικά έθριος. Στη Μακεδονία αρχικά προβλέπεται έθριος με πρόσχερες νεφώσεις από τις μεσημβρινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά αιθερίος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στα γύρω ορεινά. Από το βράδυ νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

see someone special. Don't go to war with yourself.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.